Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά μείνατε συντονισμένοι μαζί μας, παρακολουθώντας την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα και ευχόμαστε να έχουμε όλη πλούσια τη χάρη του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι η αγιότητα, για να αξιωθούμε όλων αυτών των δωρεών των οποίων έχει υποσχεθεί ο Θεός για τους ευλογημένους του Πατρός του. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Βρισκόμαστε και πάλι, όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή, στο στούντιο μαζί με την ενδοκρινολόγο ιατρό κυρία Παρθενόπη Κοναξή. Η κυρία Κοναξή είναι ιδιώτης ιατρός της πόλεως μας, γνωστή και έμπειρη ιατρός, γι' αυτό και την και επιμείναμε να είναι και πάλι μαζί μας, έτσι ώστε να αρχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας κάνοντας αναφορά για αυτό το μεγάλο θέμα του θυροειδούς και της παθήσης. Αλλά σήμερα, αφού έχουμε την ενδοκρινολόγο εδώ, θα αναφερθούμε και σε παθήσεις άλλων αδένων. Δεν υπάρχει μόνο ένας αδένας στον άνθρωπο. Και βέβαια στη συσχέτιση της ενδοκρινολογίας γενικότερα με τις ειδικότητες. Γιατρέ μας, καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ μαζί σας. Τιμή μου και χαρά μου και να μοιραστούμε πάλι τις γνώσεις μου με τον κόσμο και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Αμήν, να εύχεστε και να βοηθούμε πάντα. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή οι εκπομπές μας είναι αυτοτελείς, αλλά εδώ θα κάνουμε αναφορά πάλι στο θέμα το οποίο λόγω του μικρού χρόνου δεν μπόρεσαμε έτσι να το κλείσουμε και επειδή είναι πολύ πρακτικές οι ερωτήσεις και πολύ χρήσιμες οι απαντήσεις σας, θα ήθελα να κάνουμε πάλι μία μικρή αναφορά στο θυροειδή. Τι είναι η πάθηση αυτή και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, ο θυροειδής είναι ένας αδένας ο οποίος βρίσκεται στη βάση του λαιμού. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι βρίσκεται στη βάση του λαιμού. Είναι εξωτερικός αδένας, δεν έχει να κάνει δηλαδή με εσωτερικά όργανα, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τη ζωή του οργανισμού. Η δουλειά του είναι να παίρνει το ιόδιο από τις τροφές, από το αίμα δηλαδή, να το επεξεργάζεται και να παράγει την θυροξίνη, η οποία είναι σημαντικότατη ορμόνη για τη ζωή μας. Όταν λοιπόν έχουμε υπερλειτουργία του θυροειδούς, έχουμε το θυροειδή που αδυνατίζει, έτσι το ξέρει ο κόσμος, έχουμε το θυροειδή με την πάθηση, η υπολειτουργία του αδένα, που έχουμε δηλαδή το θυροειδή που παχαίνει, και επίσης είχαμε πει και για τις διάφορες διωγγώσεις του θυροειδούς που έχουμε την οζώδη, πολυζώδη βροχοκύλη. Τις βροχοκύλες δηλαδή, ο κόσμος δηλαδή έτσι τα ξέρει.
1: Ας πάμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που είχα ξεκινήσει να σας κάνω στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι ώστε να τις ολοκληρώσουμε. Είπαμε λοιπόν, από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις είναι το εάν κάνω αιματολογικές εξετάσεις. Πάω στο γιατρό, μου λέει κάνω αιματολογικές εξετάσεις, οι τιμές είναι φυσιολογικές. Και μου λέει ο γιατρός πρέπει να γίνει υπέρηχος. Γιατί προτείνεται υπέρηχο στον ασθενή, γιατί πάντα ο ασθενής αντιδράει όταν του προσθέτουμε εξετάσεις.
2: Επιπλέον εξέταση είναι. Ναι, γιατί ακριβώς θέλουμε να τον δούμε και τον θυροειδή. Δεν είναι μόνο τι παράγει. Το αίμα είναι αυτό που παράγει. Να το δούμε. Είναι μεγάλος, είναι μικρός, είναι ατροφικός, είναι... Και επίσης παρακολουθούμε. Έχει νόημα δηλαδή. Όταν το αίμα είναι φυσιολογικό, προφανώς το πιο πιθανό είναι να έχουμε διωγγώσει. Έχουμε τις πολυοζώδεις βροχοκύλες. Οπότε εκεί θα πρέπει να προχωρήσουμε και στις άλλες μεθόδους διαγνώσεως, που είναι εκτός από τον υπέρηχο δηλαδή. Είναι η παρακέντηση, το σπινθυρογράφημα, η μαγνητική, άμα τέλος πάντων χρειαστεί. Και οπωσδήποτε, και πολλές φορές και το αίμα να είναι φυσιολογικό, επειδή έχουμε βροχοκύλες, θα πρέπει να δώσουμε και αγωγή, έτσι. Και η αγωγή που θα δώσουμε θα είναι συνυφασμένη με το μέγεθος του όζου, με την παρουσία των όζων, όλα αυτά. Μπορεί με, δηλαδή το αίμα, στο αίμα να είναι όλα φυσιολογικά, αλλά όζους, οι όζοι να είναι πολλοί και θα πρέπει να παρατηρήσουμε την εξέλιξη της πορείας των όζων υπερηχογραφικά και μόνο. Έτσι γίνεται η πορεία της αποθεραπείας των όζων.
1: Μάλιστα. Είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι μπορεί το αίμα να δείχνει φυσιολογικά και να υπάρχει το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε
2: και
1: γι' αυτό θέλετε
2: ακριβώς. Και η παρακολούθηση,
1: να το δείτε ακριβώς.
2: Η παρακολούθηση της εξέλιξης και της αποθεραπείας είναι υπερηχογραφικά. Γιατί το αίμα πάντα θα δείχνει φυσιολογικό. Αλλά το μέγεθος των όζων, η μορφή των όζων, μόνο υπερηχογραφικά μπορεί να φανεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μου δίνετε αγωγή. Κάνω τον υπέρηχο, κάνω τις εξετάσεις. Και ενώ παίρνω αγωγή, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Τι γίνεται εκεί, τι δεν πάει καλά, πρέπει να αυξηθεί, πρέπει, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα?
2: Είναι αυτό δηλαδή που είναι, πρέπει να πούμε ότι κάθε ασθενής είναι μια ιδιαίτερη οντότητα. Έχει ένα ιδιαίτερο θυροειδή. Άλλο ζητάμε σε ένα θυροειδή, άλλη θεραπεία ζητάμε σε ένα θυροειδή που έχει έναν όζο, άλλη θεραπεία σε έναν θυροειδή που έχει πολλούς όζους, άλλη θεραπεία σε έναν που έχει υπερλειτουργία, σε άλλον που έχει πολυλειτουργία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει το δεκάμετρο να πεις «Α, έχουμε αυτό, άρα θα δώσουμε τα 10 μιλιγκράμμα, είναι εντάξει». Όχι, γιατί το χάπι που θα δώσουμε επηρεάζεται και από άλλες λειτουργίες του οργανισμού, άλλες απαιτήσεις του οργανισμού, και γι' αυτό πάμε σταδιακά. Πάμε σταδιακά στην προσαρμογή της δόσης. Δεν είναι σίγουρο ότι με τη μία θα πετύχεις ακριβώς τη δόση υποκατάστασης ή καταστολής αντίστοιχα στον υπερθυροειδισμό.
1: Μάλιστα, ναι. Πάμε λοιπόν σε ασθενείς που έχουν θυροειδή και ακούμε να παραπονιούνται για τα εξής συμπτώματα. Πνίγομαι, έχω τριχόπτωση, ζαλίζομαι, βραχνιάζω. Φταίει ο θυροειδής αυτό?
2: Πολλές φορές μπερδεύονται τα συμπτώματα άλλων παθήσεων με τα συμπτώματα του θυροειδούς. Επειδή το αίσθημα πνιγμού είναι στη βάση του λαιμού, νομίζουν ότι είναι θυροειδής. Δεν είναι θυροειδής. Κατά 99% αυτό δεν είναι θυροειδής, το συγκεκριμένο. Είναι γιατί ακριβώς στην περιοχή εκεί είναι κάποιοι μυς οι οποίοι νευρώνονται με το αυτόνομο νευρικό σύστημα, και όταν υπάρχει κρίση άγχους υπάρχει αυτό το πνίξιμο στο λαιμό. Δηλαδή είναι τα συμπτώματα που νομίζουν ότι είναι θυροειδής, δεν είναι. Η τριχόπτωση μπορεί να οφείλεται στα αυτοάνοσα νοσήματα, στο θυροειδή, και επομένως και στο θυροειδή μπορεί να έχει ο θυροειδής να παίζει κάποιο ρόλο. Θα πρέπει να ψαχθεί ιδιαίτερα αυτό το άτομο, αλλά μπορεί, είναι εκεί παίζουν και πολλοί άλλοι παράγοντες ρόλο. Το άλλο που με ρωτήσατε...
1: Η ζάλη.
2: Ναι, η ζάλη είναι ένα σύμπτωμα το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολλές ειδικότητες. Στο δικό μας τομέα έχει να κάνει με τον υποθυροειδισμό. Δηλαδή, ναι, θα μπορεί να οφείλεται στον υποθυροειδισμό η ζάλη, γιατί επειδή πέφτει ο μεταβολισμός, το άτομο βρίσκεται έτσι σε μια κατάσταση κάπως... χωρίς ιδιαίτερη, επειδή πέφτει ο μεταβολισμός, δεν έχει ενεργητικότητα, η αγκύωση του εγκεφάλου δεν είναι καλή και είναι αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ζάλη.
1: Μάλιστα, και βραχνάδα πολύ.
2: Η βραχνάδα, ναι, είναι επειδή ο θυροειδής βρίσκεται στη βάση του λάριγκος.
1: Το ίδιο με το πνίξιμο.
2: Όλες οι παθήσεις του λάριγκος λένε ότι μπορεί να φταίει ο θυροειδής. Γι' αυτό μετά από μια καλή εξέταση σε συνάδελφο οτορυνολαρυγγολόγο μπορεί να διαπιστωθεί αν όντως οφείλεται στο θυροειδή. Δηλαδή πρέπει, όταν έχουν την βραχνάδα, πρέπει πρώτα να πάνε σε έναν οτορυνολαρυγγολόγο, να αποκλειστεί κάτι από εκεί και μετά να έρθουν σε εμάς. Γιατί ο θυροειδής είναι εξωτερικό όργανο, δεν έχει να κάνει με τις φωνητικές χορδές.
1: Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση θεωρώ που είναι πολύ συχνή. Ο θυροειδής δημιουργεί άγχος? Ή το άγχος θυροειδή, να το πω και διαφορετικά.
2: Θα σας το πω απλά. Πιστεύω ότι ο θυροειδής είναι ένας ενισχυτής του άγχος. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει το άγχος, απλώς οι διαταραχές της λειτουργίας του θυροειδούς δυναμώνουν το άγχος και την ένταση του άγχους. Τα άτομα που έχουν υπερθυροειδισμό, εκείνα που έχουμε, που είχαμε πει ότι έχουν μια υπερμεταβολική κατάσταση, εκεί ναι, μπορεί να δημιουργηθούν και κρίσεις άγχους, οι οποίες όμως είναι παροδικές, δεν είναι τόσο έντονες όσο είναι στις πραγματικές παθήσεις, στις ψυχολογικές, ψυχιατρικές παθήσεις. Αλλά μιμούνται τις παθήσεις αυτές. Και γι' αυτό λέω ότι αν προϋπάρχει κάποια νόσος ψυχιατρική, έρχεται ο θυροειδής και τις μεγενθύνει. Δρά ενισχυτικά.
1: Ναι, ενισχυτικά, όπως το είπατε. Ως ενδοκρινολόγος, έναν ασθενή που έρχεται και που έχει θυροειδή, του συστήνεται να ακολουθήσει ειδικό διαιτολόγιο, δηλαδή ο ασθενής του θυροειδούς, με θυροειδή μάλλον, μπορεί να τρώει άφοβα, συστήνεται κάποια έτσι τρόφιμα, σκευάσματα απαγορεύονται ή επιτρέπονται?
2: Όχι.
1: Επιπλέον.
2: Όχι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια, και ιδίως εδώ που ζούμε εμείς στα παράλια, που είμαστε λουσμένοι από θάλασσα.
1: Είπατε ότι τρέφεται με ιόδιο, ας πούμε,
2: ναι,
1: ο αδένας,
2: ναι, δηλαδή,
1: οπότε βοηθούν, ας πούμε, τα θαλασσινά παράδειγμα.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια, να πούμε ότι, γιατί όλοι λίγος πολύ τρέφονται, παίρνουν δηλαδή τη διατροφή τους, ψάρια έχουν στην,
1: ναι,
2: αν όχι καθημερινά, συχνά, εδώ μιλάμε για την περιοχή μας,
1: ναι,
2: πάντα,
1: ναι, παραθαλάσσια, ναι.
2: Όλα. Επίσης, ο αέρας από τη θάλασσα εμπλουτίζει με ιόδιο και τα λαχανικά, ό,τι τρώμε. Βέβαια, τα συσκευασμένα προϊόντα, αυτά που έχουν έρθει από Ινδία και από δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι τρώνε συσκευασμένα, σαφώς αυτά δεν έχουν ιόδιο. Καλό είναι να αποφεύγουμε με τους γενικά καλούς κανόνες διατροφής. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πακέτο που να λέει μη φας, όπως έχουμε στο διαβήτη, ένα ειδικό διαιτολόγιο. Στο διαιτολόγιο του ασθενούς με θυροειδή, με θυροειδοπάθεια, δεν επιβάλλεται κάτι, ούτε απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
2: Απλώς έχουμε δηλαδή, μόνο υπάρχουν τα αλάτια, το οποίο είναι ιωδιωμένα. Εκεί παίρνει το ιώδιο το κανονικό.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν χρειάζεται κάποια διατροφή, ούτε να αποφεύγουμε κάτι, όχι.
1: Ωραία. Άλλη μία έτσι ερώτηση που νομίζω ότι σας απευθύνουν συχνά οι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι, και ακόμη πιο εξειδικευμένα οι γυναίκες. Λένε κάποιοι ότι τα χάπια που δίνουν για τον υπερθυρεοειδισμό βοηθούν στο αδυνάτισμα. Οι Έλληνες είμαστε και εύκολοι στην αγορά των φαρμάκων, πηγαίνουν και παίρνουν τέτοια φάρμακα, ισχύει?
2: Παλιότερα, ναι, να σας πω, παλιότερα, πριν από, δηλαδή, εντάξει, εγώ το διαβάζω αυτά, δεν τα έχω ζήσει αυτές τις εποχές, δίνανε θυροξίνη σε τεράστιες ποσότητες, προκαλούσαν δηλαδή ένα φαρμακευτικό υπερθυροειδισμό για να δυνατήσουν. Αυτό όμως είναι τελείως λάθος. Τελείως λάθος είναι, γιατί ο υπερθυροειδισμός, ενώ με να ακούγεται καλά ότι ναι, έχω, θα δυνατήσω, ο οργανισμός κουράζεται και καίει στην αρχή το λίπος και μετά αρχίζει και καίει πρωτεΐνες, και ένας αθεράπευτος υπερθυροειδισμός μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των πρωτεϊνών του οργανισμού, και το οποίο είχαν αποτέλεσμα την νεφρική ανεπάρκεια. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί κάποτε να το χρησιμοποιούσαν, αλλά αυτό είναι τελείως λάθος, ούτε καν να περνάει από το μυαλό των κοριτσιών ότι θα πάρω χάπι το θυροειδή για να δυνατήσω, γιατί μόνο κακό θα κάνει στον οργανισμό. Αφήστε που, επειδή αυξάνεται ο μεταβολισμός, αυξάνεται και η όρεξη. Και εκεί πάμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αισθάνονται ότι οπωσδήποτε έχει αυξημένη όρεξη, έτσι, τρώει περισσότερο και δίνει να δυνατίζει, παχαίνει. Άρα πρέπει να το προσέξουμε αυτό.
1: Ωραία. Και μια που λέμε και για τα φάρμακα, πολλές φορές οι άνθρωποι, και λόγω γνωστών κοινωνικών σχέσεων, έχουμε ένα γιατρό, έχουμε ένα παθολόγο. Μέσα στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα ότι ο παθολόγος είναι ο γιατρός όλων των παθήσεων, ναι, όλων των, αλλά είμαστε στην εποχή των ειδικοτήτων, και δόξα τω Θεώ και στην πόλη μας και στο νοσοκομείο μας υπάρχει πληθώρα ιατρών και ειδικοτήτων. Οπότε, εάν πάω στον παθολόγο και μου δώσει αγωγή για θυροειδή, πρέπει να την πάρω? Και δεν θέλω σας φέρω σε δύσκολη θέση, συντεχνιακά, ας πούμε, να απαντήσετε, αλλά καθαρά έτσι επιστημονικά.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως το θέσατε πολύ σωστά, ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι για κάθε πάθηση υπάρχει ο ειδικός. Δεν αντιλέγω ότι μπορεί να δώσει μια αγωγή ο συνάδελφος, ο παθολόγος, το οποίο μπορεί κάτι να κάπως να πετύχει, να βοηθήσει. Σαν ξεκίνημα, σαν αυτό. Αλλά πολλές φορές δυστυχώς γίνονται λάθη. Λάθη από λάθος εκτίμηση, γιατί εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να ξέρουν τα λεπτά γράμματα της ειδικότητας, γιατί δυστυχώς εκεί γίνεται το λάθος. Είναι πέντε, είπαμε εδώ τα κλασικά, τα γενικά. Αλλά μπορεί να έρθει κάποιος ασθενής που να έχει εικόνα μιας πάθησης και να υποκρύπτεται άλλη πάθηση. Οπότε αν πάρουμε το αυτονόητο, το χάπι, πάρε μωρά ένα χαπάκι και τελείωσε, μπορεί αυτό να το κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Άρα καλό είναι ο θυροειδής να μας οδηγεί στον ενδοκρινολόγο.
2: Ναι, όπως όλες, έτσι, κάθε ειδικότητα.
1: Ακριβώς, όπως δεν θα πάω για τα νεφρά μου στον καρδιολόγο.
2: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς, ναι. Νομίζω αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Και να συνεχίσω την ίδια ερώτηση, ότι ο παθολόγος πάλι με οδηγεί ή με παραπέμπει για σπινθυρογράφημα. Είναι αναγκαίο αυτό, θα πρέπει να το κάνω?
2: Νομίζω τώρα με τα νέα μέτρα δεν μπορεί ο παθολόγος να παραπέμπει σε σπινθυρογράφημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ εξειδικευμένη εξέταση αυτή και μας δίνει κάποια στοιχεία, μερικά είναι ενημέρωσης για κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, δεν είναι τελείως απαραίτητο. Τη στιγμή που τις ίδιες πληροφορίες μπορεί να τις πάρουμε με άλλες μεθόδους. Και το λέω αυτό το σπιθυρογράφημα γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ραδιενέργεια, έτσι. Ραδιενέργεια στο περιβάλλον. Γιατί ο οργανισμός την προσλαμβάνει και την αποβάλλει. Δεν είναι, αλλά ακτινοβολεί λίγο στο περιβάλλον. Δηλαδή είναι μεγάλο λάθος να πάρει ένα άτομο να κάνει σπιθυρογράφημα και να πάει στο σπίτι του που υπάρχει μια εγκυμονούσα, υπάρχει ένα μικρό παιδάκι. Μπορεί να το ακτινοβολήσει με ραδιενεργό ιόδιο και να του κάνει κακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι με μέτρο οι εξετάσεις και ό,τι έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με το τα άτομα δηλαδή που θα είμαστε σε άμεση επαφή. Γιατί μπορεί να γίνει μια τυχαία, μια εξέταση έτσι ρε παιδί, έτσι την κάνουμε το. Αλλά αν πάμε δίπλα σε μια εγκυμονούσα, μπορεί να τις κάνουμε μεγάλο κακό στο έμβριο που κυοφορεί.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Θέλει προσοχή δηλαδή. Αυτές οι
1: εξετάσεις
2: που έχουν επίπτωση στην ακτινοβολία, στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, να γίνονται με μέτρο.
1: Μάλιστα. Κάναμε μία αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή μας για τα χάπια. Κάποιος που παίρνει ένα χάπ για τον θυροειδή, και πολλές φορές οι μεγαλύτεροι άνθρωποι παίρνουν και για άλλες παθήσεις. Τότε πώς παίρνουμε το χάπι του θυροειδούς? Πρέπει να το απομονώνουμε, να το παίρνουμε μαζί με τα άλλα?
2: Ναι, ευχαριστώ που μου το λέτε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το χάπι του θυροειδούς δεν πειράζει πουθενά το καημένο. Δεν έχει καμιά επίπτωση με την υπατική λειτουργία, νεφρική λειτουργία, τίποτα. Αλλά το μόνο που είναι, πρέπει να το παίρνουμε μόνο του. Πρώτο. Δηλαδή αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα άτομα που παίρνουν χάπια για την προστασία του στομάχου ή για άλλο λόγο, πρέπει να τα πάρουν μία ώρα μετά. Αυτό δηλαδή θέλει μόνο προσοχή. Μόνο το. Πρωί-πρωί, πολλά άτομα σηκώνονται πιο νωρίς, το παίρνουν και να ξανακοιμηθούν. Δεν μας πειράζει. Να το πάρουν μόνο του.
1: Ναι,
2: πρέπει να είναι μόνο του. Όχι μαζί με άλλα φάρμακα. Γιατί τότε είναι σαν να το πετάνε στον αεροχήτη.
1: Και αν το ξεχάσω, δηλαδή φύγω από το σπίτι μου χωρίς να πάρω το φάρμακο, χωρίς να. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω και τη δυνατότητα να καθίσω και μία ή μία μισή ώρα, ας πούμε. Mm-hmm. Τότε τι γίνεται, περιμένω την άλλη μέρα ή...
2: Ναι. Δεν χάθηκε ο κόσμος για μία μέρα να μην το πάρεις. Okay. Δεν χάθηκε ο κόσμος, γιατί να πω ότι τα χάπια που παίρνουμε μπαίνουν σε μία αποθήκη. Και από εκείνη την αποθήκη παίρνει ο οργανισμός τη δόση που θέλει. Γιατί πολλές λένε, αχ, μόλις το παίρνω αισθάνομαι ζάλι. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς να αισθανθεί, γιατί ο οργανισμός παίρνει τη θυροξίνη από κάποιο ντεπόζιτο. Άρα λοιπόν, μια μέρα να μην το πάρεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όπως επίσης και κατά λάθος, άμα κάποιο άτομο πάρει διπλή δόση, δηλαδή παίρνει το πρωί και πάρει και μετά από λίγο και το συνειδητοποιήσει 2 ώρες μετά ότι έχει πάρει διπλή δόση, δεν πειράζει. Αν όμως το συνειδητοποιήσει, δηλαδή πάρει το χαπάκι και συνειδητοποιήσει ότι αντί να πάρει χάπι της πίεσης, πήρε ξανά χάπι του θυροειδούς, τι πρέπει να κάνει. Αμέσως να φάει κάτι, γιατί αμέσως μπερδεύεται το pH του στομάχου και δεν το απορροφάει. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να προσέχουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω έτσι πλην ολοκληρώσουμε την πρώτη ενότητα, αφού λέμε για τα φάρμακα, πολλοί άνθρωποι σταθεροποιούν τις τιμές τους ας πούμε και θέλουν να σταματήσουν το χάπι αυτό. Εάν είμαι καλά λοιπόν το σταματώ ή πάει εφόρου ζωής όπως είχε γίνει μια αναφορά?
2: Μα ακριβώς είσαστε καλά γιατί παίρνετε το χάπι. Αν το σταματήσετε δεν θα είστε καλά.
1: Ωραία. Άρα είναι. Λοιπόν πώς λένε, μία φορά θυροειδής, πάντα θυροειδής. Έτσι συνεχίζει η αγωγή.
2: Έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πρώτο μέρος που ολοκληρώσαμε, θεωρώ, τις ερωτήσεις μας. Από την αναφορά μας στον θυροειδή αδένα θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε στο στούντιο για να αναφερθούμε και σε άλλους αδένες που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας μετά το μουσικό διάλειμμα με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ιατρό ενδοκρινολόγο, για να αναφερθούμε, αφού ολοκληρώσαμε έτσι την αναφορά μας στον θυροειδή αδένα, που είναι ο γνωστότερος για όλους εμάς που δεν είμαστε τουλάχιστον γιατροί, αλλά η ενδοκρινολογία ασχολείται με τους αδένες του ανθρωπίνου οργανισμού. Μπορείτε λοιπόν, γιατρέ, να μας πείτε τι αδένες πλην του θυροειδούς υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό και ποια είναι η λειτουργία τους, τι ωφελούν το ανθρώπινο σώμα?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το σημαντικότερο αδένα του οργανισμού, που είναι η υπόφυση, που βρίσκεται στη βάση του κρανίου, δηλαδή είναι μέσα στον εγκέφαλο, δηλαδή είναι ένα αδένας διαστάσεως περίπου μιας φακής. Να φανταστείτε, είναι πάρα πολύ πολύτιμος αδένας, πάρα πολύ πολύτιμος, γιατί από εκεί παράγονται όλες οι ορμόνες οι οποίες διεγείρουν όλους τους άλλους αδένες στον οργανισμό. Δηλαδή είναι σαν, όπως είναι στο σπίτι που έχουμε τις ΔΕΗ, το ρολόι, πίνακας, τον πίνακα, που αυτό πρέπει να λειτουργεί άψογα για να λειτουργούν όλα τα άλλα συστήματα στο σπίτι. Αν λοιπόν ο κεντρικός αδένας έχει πρόβλημα, τότε υπολειτουργούν όλα τα άλλα συστήματα και θα πρέπει να εντοπίζουμε τη βλάβη κατευθείαν. Δηλαδή αυτή είναι η διαγνωστική ακρίβεια, ας πούμε, των παθήσεων, είναι αν έχουμε μια υπολειτουργία του θυροειδούς που λέμε, οφείλεται στο θυροειδή ή στην κεντρική βλάβη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με την... Θα προσπαθήσω να... Γι' αυτό τα λέω απλά, για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί είναι όροι τελείως...
0: Ναι, είναι, αφού είναι και στο κέντρο του εγκεφάλου,
1: ναι, τελείως έλλειπτη. Πάντως, να πω ότι... Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, ότι είναι το κέντρο, από εκεί ελέγχονται. Και αν εκεί βασικά παράγονται, εκτός από τις ορμόνες ελέγχου όλων των άλλων οργάνων, αδένων, εδώ παράγεται και η αυξητική ορμόνη. Η αυξητική ορμόνη είναι αυτή που ευθύνεται για την ανάπτυξη των παιδιών. Δηλαδή μεγαλώνουμε βάσει αυτής της ορμόνης. Αν δεν υπάρχει αυτή η ορμόνη, γίνονται οι νάνοι που έχουμε δει. Ναι. Είναι η βασική ορμόνη για την ανάπτυξη του παιδιού από την εμβρυϊκή ηλικία μέχρι την εφηβεία. Εκεί επίσης βρίσκονται οι ορμόνες οι οποίες διεγείρουν το σύστημα αναπαραγωγής. Από εκεί ξεκινάει όλο το σύστημα της αναπαραγωγής. Εκεί επίσης βρίσκονται και άλλες ορμόνες οι οποίες ελέγχουν τη λειτουργία των υγρών και ηλεκτρολιτών του οργανισμού. Και να φανταστείτε ότι πρόκειται για μία φακή. Τι είναι η δημιουργία του Θεού δηλαδή. Εκεί θαυμάζεις το έργο του Θεού. Μέσα σε ένα πραγματάκι τι γίνονται, τι λειτουργίες γίνονται. Επομένως, είναι ένα δύσκολο δυσπρόσιτο. Φτάνουμε εκεί, ευτυχώς δεν είναι και τόσο συχνές οι παθήσεις της υποφύσεως. Αντιμετωπίζονται ευτυχώς κάποιες επαρκώς, κάποιες με υποκατάστασεις, και εδώ έχουμε συμπλήρωμα. Δηλαδή, όπως το θυροειδή, όταν δεν υπάρχει μια ορμόνη, δίνουμε συμπλήρωμα χαπάκι. Σας αναφέρω μόνο την αυξητική ορμόνη. Στα παιδάκια που διαπιστώνεται ότι έχουν έλλειψη αυξητικής ορμόνης και δεν αναπτύσσονται, γίνονται κάποια τεστ δηλαδή, χορηγείται αυξητική ορμόνη και αναπτύσσονται κανονικά. Έτσι γίνεται ευτυχώς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην ενδοκρινολογία, αδένες που υπολειτουργούν, να τους βοηθήσουμε με παράγωγα συστατικά. Και οπωσδήποτε, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε όργανο βλάβη, ας πούμε, θα πρέπει να ελέγξουμε και τη λειτουργία της υπόφυσης. Πάμε παρακάτω. Ένα επίσης πολύ γνωστός, ένας γνωστός αδένας είναι το πάνκρεας, που παράγει την ινσουλίνη, η ορμόνη η οποία επισέρχεται στον οργανισμό και μεταβολίζει τους υδατάνθρακες, απαραίτητη για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Το ξέρουμε όλοι, η έλλειψη ινσουλίνης δημιουργεί το διαβήτη, το ζάχαρο. Το έχετε ζητήσει αυτό το θέμα, δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό. Απλώς να πω ότι το πάνκρεας είναι ένας αδένας ο οποίος παράγει την ινσουλίνη και η έλλειψη αυτού μας δημιουργεί το πρόβλημα του ζαχάρου. Έτσι έχουμε το ζάχαρο. Επίσης σημαντική αδένεση είναι τα επινεφρίδια. Δύο μικροσκοπικοί αδένες. Πολύ μικροσκοπικοί αδένες που επειδή κάθονται πάνω στα νεφρά λέγονται επινεφρίδια. Καμία σχέση με την νεφρική λειτουργία. Όμως έχουν πολύ σημαντική, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του οργανισμού. Εδώ παράγονται οι ορμόνες του στρες, οι ορμόνες της πίεσης, οι ορμόνες του άγχους. Δηλαδή, τα άτομα ας πούμε, που τα ψάχνουν για υπέρταση, αρτηριακή πίεση, που δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι, θα πρέπει να κοιτάξουν τα επινεφρίδια. Γιατί εδώ μπορεί να έχουμε, να παράγονται ορμόνες, η κορτιζόλη, που την ξέρουμε όλοι, την ακούμε, εδώ παράγεται η κορτιζόλη του οργανισμού, η οποία δημιουργεί το στρες, τη ζωή. Χωρίς κορτιζόλη πεθαίνουμε, έτσι. Δηλαδή τώρα, εγώ σας λέω συνεχώς και όργανα, χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή. Δυστυχώς, αυτές οι μικροσκοπικές, πολύ μικροσκοπικές ποσότητες ουσίες είναι τόσο απαραίτητες για τον οργανισμό και χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό υπάρχει ευτυχώς υποκατάσταση. Επίσης, σημαντικοί αδένες είναι οι παραθυροειδείς. Τους λέμε παραθυροειδείς γιατί είναι δίπλα στο θυροειδή. Είναι τέσσερις μικροσκοπικοί γιατί. Σαν τη φακή είναι. Τέτοιο μέγεθος έχουν. Κάθονται στις, όπως είναι η πεταλούδα. Σε κάθε φτερό της πεταλούδας είναι τέσσερις αδένες. Αυτοί λοιπόν λέγονται παραθυροειδείς. Παράγουν την παραθορμόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για το μεταβολισμό του ασβεστίου. Πάμε σε άλλη κατηγορία εδώ. Εδώ μιλάμε για καλή ποιότητα ζωής, έτσι. Γιατί το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τον οργανισμό. Χωρίς το ασβέστιο δεν υπάρχει σκελετός, δεν υπάρχει ανάπτυξη σκελετού. Όλες αυτές οι παθήσεις έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό του ασβεστίου. Και η έλλειψη ή η διαταραχή του μεταβολισμού ασβεστίου είναι το γνωστό σε όλους μας φαινόμενο της οστεοπόρωσης. Δηλαδή, από την παραθορμόνη και από άλλες ουσίες δηλαδή, που υπάρχουν στον οργανισμό, επηρεάζεται ο μεταβολισμός του ασβεστίου, που σαν αποτέλεσμα έχει την καλή δομική, καλή δόμηση του σκελετού.
0: Ναι. Και όλου του συστήματος. Να ρωτήσω, τουλάχιστον ισχύει για τους αδένες που είπατε, για το πρόβλημα εννοώ, για να γνωματευθούν τα προβλήματα, οι ίδιες εξετάσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο, ενώ αιματολογικές ή υπέρηχος, όπως και στον θυροειδή, ως αδένες δηλαδή έχουν την ίδια ακριβώς
1: υπόφυσης. Για να διαγνωστεί θέλει, τα προβλήματα δηλαδή, οι παθήσεις της υπόφυσης είναι λίγο πολύπλοκες, θέλουν πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις, πρέπει να περάσει από πολλά διαγνωστικά στάδια. Και σαν απεικόνηση, στην υπόφυση έχουμε μόνο τη μαγνητική. Εκεί δεν γίνεται τίποτα άλλο. Στα επινεφρίδια είναι τόσο μικροσκοπικά, ο υπέρηχος δεν έχει να μας δώσει τίποτα. Μόνο μαγνητική και εδώ θα μας δώσει. Και στους παραθυροειδείς, επίσης, επειδή είναι τόσο μικρή, μόνο δεν είναι διογκωμένη πολύ, φαίνεται υπερηχογραφικά. Για το πάγκρας, εντάξει, τα ξέρουμε τα συστήματα πώς είναι. Εντάξει, ναι.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ό,τι αφορά τους παραθυροειδείς αδένες, θέλω να μας πείτε τι σχέση έχουν με τη βιταμίνη D. Το τελευταίο καιρό ακούμε πολλά για την βιταμίνη D, επειδή ίσως έρχεται και το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν γίνεται η αναφορά, γιατί έχει σχέση με τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Οπότε, πείτε μας τι σχέση υπάρχει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η παραθορμόνη ουσιαστικά είναι η ορμόνη η οποία παίζει ενεργό ρόλο στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Και εδώ έχουμε και υπερπαραθυροειδισμό σαν παθήσεις, που έχουμε πολύ παραθορμόνη και έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, ή έχουμε υποπαραθυροειδισμό που με χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Και ακολουθούμε την ίδια διαγνωστική, τον ίδιο τρόπο όπως κάνουμε και με το θυροειδή. Η παραθορμόνη είναι μια ουσία η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να φτιαχτεί ακόμη φαρμακευτικά. Είναι, ακόμη είπαμε, η ενδοκρινολογία είναι σε εξέλιξη, είναι καινούργια ειδικότητα και εξελίσσεται. Μια ουσία όμως που μιμείται την παραθορμόνη είναι η βιταμίνη D. Και μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι έχουμε πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Και παρόλο που είμαστε στην Ελλάδα, που ο ήλιος είναι συνέχεια, έχουμε ηλιοφάνεια συνέχεια, παρόλα αυτά έχουμε, ο κόσμος έχει πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Αυτό οφείλεται μάλλον στο ότι δεν είναι πλέον η καλή η ακτινοβολία όπως ήταν παλιά. Έχει υποστεί κάποια αλλίωση η ακτινοβολία. Δεν έχει, λόγω του όζου και όλες αυτές που έχουν γίνει μεταβολές στην ατμόσφαιρα, δεν είναι η ίδια ακτινοβολία του ήλιου. Και επίσης η διατροφή μας δεν είναι τόσο πλούσια σε λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα μεγάλες ομάδες ανθρώπων να παρουσιάζουν πολύ χαμηλή επίπεδα βιταμίνης D. Τη βιταμίνη D, ευτυχώς, την έχουμε σε χαπάκια, σε σκευάσματα, και μπορεί να κάνει, να παίξει το ρόλο της παραθορμόνης, δηλαδή βοηθητικά στα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν διαπιστώσουμε έλλειψη της βιταμίνης D, οφείλουμε να δώσουμε συμπλήρωμα, γιατί με αυτό προλαβαίνουμε πάρα πολλά. Προλαβαίνουμε την καλή μεταφορά του ασβεστίου, γιατί όσο ασβέστιο και να παίρνουμε, γιατί όλοι λένε πάει γάλα, τυρί για να πάρεις ασβέστιο, έτσι. Αυτό το ασβέστιο όμως μπαίνει στον οργανισμό, πρέπει να φτάσει στο όργανο στόχος. Πώς θα φτάσει? Το καροτσάκι που θα το μεταφέρει είναι η βιταμίνη D. Αν λοιπόν δεν έχουμε βιταμίνη, δεν πρόκειται να φτάσει. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκαταστήσουμε τα επίπεδα της βιταμίνης D και με το ασβέστιο που καλώς παίρνουμε, είτε από το στόμα, είτε με τις τροφές, είτε με ό,τι τρόπο μπαίνει στον οργανισμό, αυτό για να το χρησιμοποιήσει ο οργανισμός, θέλει αυτό το μέσο, τη βιταμίνη D. Άρα λοιπόν καλό είναι να το ψάχνουμε, και ας μην μας φαίνεται παράξενο ότι στην χώρα της ηλιοφάνειας στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει έλλειψη βιταμίνης D. Υπάρχει. Λόγω της καθημερινότητας που...
0: Έτσι είναι, και υπάρχει ο φόβος πλέον με όλα όσα ακούμε οι άνθρωποι και από τα μέσα ή διαβάζουμε για τον ήλιο, για την τρύπα του όζοντος, για τις συνέπειες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Η χρήση αντιλιακών.
1: Από τη μια μας φοβίζουν, γιατί και έτσι είναι.
0: Και έτσι είναι,
1: να
0: σωστό,
1: μην εκτιθέμεθα στον ήλιο. Αλλά πολύ.
0: Πάντα μιλάμε σε σχέση με τη βιταμίνη D.
1: Ναι. Αλλά όμως, και όταν βάζεις, χρησιμοποιούμε αντιλιακά, γιατί έτσι πρέπει, γιατί με αυτόν τον επικίνδυνο ήλιο, η βιταμίνη D δεν συντίθεται. Με τι θα συντεθεί, αφού την μπλοκάρει στην ηλιακή ακτινοβολία? Άρα πρέπει να την πάρουμε από κάπου αλλού. Και γι' αυτό καλό είναι να την μετράμε, να την προσδιορίζουμε.
0: Ωραία. Υπάρχουν άλλοι αδένες?
1: Είναι πολύ σημαντικοί, είναι οι αδένες του αναπαραγωγικού συστήματος, στον άνδρα και στη γυναίκα. Στον άνδρα είναι οι όρχες, στη γυναίκα είναι οι οθήκες, που έχουμε πλέον εκεί, ασχολούμαστε με σοβαρά τα θέματα γονιμότητος και με τα θέματα, βέβαια αυτά τα ξεκινάμε από τα πολύ αρχικά στάδια, ελέγχουμε την είδη, ελέγχουμε την εφηβεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες, γενετικοί παράγοντες, που εμπλέκουν και δεν αφήνουν να εξελιχθεί, δηλαδή την καλή ανάπτυξη και όσον αφορά το αναπαραγωγικό τομέα. Και στο αναπαραγωγικό σύστημα υπάρχουν και εδώ, υπάρχουν αδένες οι οποίοι μπορεί να υπολειτουργούν. Οπότε και εδώ βοηθάμε. Υπάρχει και εδώ υποκατάσταση, βοηθάμε στην ολοκλήρωση του έργου. Στην αρχή, όταν είναι στο θέμα της εφηβείας, και μετά στο αναπαραγωγικό, με το πρόβλημα της γονιμότητας που υπάρχει στα ζευγάρια πλέον.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, θα χρειαστεί μία σειρά εκπομπών, θα έλεγα. Οπότε μετά την αναφορά τουλάχιστον για να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους αδένες, τους κυριότερους τουλάχιστον του ανθρωπίνου σώματος, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο στούντιο για να κάνουμε μία αναφορά της σχέσεως ενδοκρινολογίας με άλλες ιατρικές ειδικότητες.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στην συζήτησή μας με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ενδοκρινολόγο. Και στην τρίτη και τελευταία ενότητα θα θέλαμε, γιατρέ μας, να μας πείτε τη σχέση της ειδικότητάς σας, της ενδοκρινολογίας, με τις άλλες ειδικότητες, αφού όπως είπαμε και κάναμε κάποιες μικρές αναφορές, υπάρχει, έτσι θα έλεγα, σχέση, αλληλοσυμπλήρωση, αμοιβαιότητα για να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε μορφή πάθησης, όπως χαρακτηριστικά μας είπατε και κάναμε και μια αναφορά στον θυροειδή των εγγύων γυναικών. Οπότε αμέσως εκεί και η γυναικολογία, ο ιατρός, ο ειδικός, ο γυναικολόγος πρέπει να συνεργαστεί με έναν ενδοκρινολόγο.
1: Ναι, σαφέστατα, γιατί και είναι πολύ ωραία να συνεργαζόμαστε όλες οι ειδικότητες, γιατί ο στόχος μας είναι η καλή υγεία και το αποτέλεσμα της να περνάνε τα νοσήματα, ο καθένας με την ειδικότητά του, να τα θεραπεύει, να τα αντιμετωπίζει και να έχει καλή υγεία τελικά ο ασθενής. Να αναφερθήκαμε λοιπόν ότι για την καλή πορεία της εγκυμοσύνης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη σωστή λειτουργία του θυροειδούς και επίσης μετά στους 28 με 32 εβδομάδες της εγκυμοσύνης γίνεται και ο έλεγχος για πιθανό διαβήτη εγκυμοσύνης, που και αυτό είναι ένα τμήμα που εμφανίζεται στις εγκυμονούσες που υπάρχει κληρονομικότητα διαβήτη τύπου 2, δηλαδή διαβήτη στην οικογένεια. Και είναι ένας ιδιαίτερος διαβήτης που οφείλεται στον πλακούντα της εγγύου. Παράγεται μία ορμόνη που αλλάζει τα επίπεδα του ζαχάρου αίματος στην έγκυο και αυτό έχει επίδραση στην καλή πορεία του εμβρίου. Και θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια παρακολούθηση και θεραπεία όποτε χρειαστεί. Άλλες ειδικότητες που έχουν συναφή σχέση με την ενδοκρινολογία είναι η καρδιολογία. Και ευτυχώς όλοι οι συνάδελφοι, μόλις βλέπουν κάποια καρδιολογία, ταχυκαρδία, αριθμίες κλπ., η πρώτη εξέταση που παραπέμπουν είναι ενδοκρινολογική. Γιατί ο θυροειδής δεν αστειεύεται. Αν υπάρχει καρδιολογικό νόσημα και υπάρξει και ένα θυροειδικό, πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί το θυροειδικό και μετά να ασχοληθεί ο καρδιολόγος. Γιατί μπορεί να συνεπάρχουν μεν αυτά τα δύο, αλλά αν δεν λυθεί το θέμα του θυροειδούς, δεν μπορεί να αποθεραπευθεί το στεφανείο πρόβλημα του ασθενούς. Νευρολογικά επίσης περιστατικά.
0: Υπάρχει, να ρωτήσω, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, υπάρχει περίπτωση σε ό,τι αφορά την καρδιά, ο θυροειδής να δημιουργεί πρόβλημα, ή υπάρχει, ας πούμε, κάποια ευπάθεια στην καρδιά και επιδεινώνεται, δηλαδή η δυσλειτουργία του κάνει ταχυκαρδίες?
1: Ναι, δηλαδή ένας υπερθυροειδής.
0: Σε μια υγιή καρδιά.
1: Ναι, σε έναν υγιή μπορεί να κάνει, μέχρι και κολπική μαρπανική μπορεί να κάνει ένας υπερθυροειδισμός. Και γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να θεραπευθεί ο θυροειδής και μετά να προχωρήσουν στα άλλα μέσα. Βέβαια, αν προϋπάρχει κάποια καρδιακή νόσος, οπωσδήποτε θα υπάρχει συνυφασμός, να υπάρχει θεραπεία και για τα καρδιολογικά, αλλά απαραίτητη να είναι και η θεραπεία του θυροειδούς, γιατί αν δεν θεραπευθεί ο θυροειδής, δεν μπορεί να θεραπευθεί το βασικό καρδιολογικό νόσημα. Και πολλοί καρδιολόγοι λένε στην ασθενή τους, κάνε καλά το θυροειδή σου και μετά έλα σε εμάς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε υπάρχει μεγάλη αλληλοσχέση, δηλαδή μπορεί ένα νόσημα να φαίνεται καθαρά καρδιολογικό, ενώ στην ουσία είναι ενδοκρινολογικό. Είναι θέμα διαταραχής του θυροειδούς αδένα. Οι παιδίατροι επίσης. Οι παιδίατροι έχουν ευαισθησία πολύ με τα ενδοκρινολογικά νοσήματα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όταν μπαίνει διάγνωση σε πολύ μικρή ηλικία, μιλάω για τα θυροειδικά νοσήματα, ξεκινάει η θεραπεία, μπορούν να αποφευθούν τα αργότερα υδροχοκύλες και όλα αυτά. Και αν υπάρχει και υποκατάσταση έγκαιρη, σαφέστατα αναπτύσσεται το παιδί καλά, μπαίνει στην εφηβεία καλά, το μυαλό του αναπτύσσεται καλά, το σώμα του γίνεται έφηβος, γίνεται ενήλικας, μια χαρά. Αν δεν πάρει την αγωγή, όλα αυτά υπολειτουργούν. Επίσης, σε σχέση με την παιδιατρική, είπαμε και το πριν που είπαμε για την αυξητική ορμόνη, ένα παιδάκι το οποίο δεν αναπτύσσεται καλά, δεν παίρνει βάρος καλά, ο παιδίατρος του παραπέμπει σε εμάς, να ελέγξουμε αν η αυξητική του είναι σε καλά επίπεδα. Και επίσης και η εξέλιξή του στην εφηβεία και όλα αυτά, επίσης παραπέμπεται σε ενδοκρινολογικό έλεγχο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και ένα μεγάλο και επίσης κεφάλαιο είναι το θέμα των χειρουργείων. Και ευτυχώς δηλαδή όλοι οι χειρουργοί όταν ακούσουν ότι κάποιο άτομο έχει πάσχει από θυροειδή, το πρώτο πράγμα που του λένε είναι ρυθμισμένος, δεν είναι. Και το παραπέμπουν σε εξέθεση. Γιατί αν δεν είναι καλά, δηλαδή οι τιμές, αν δεν είναι καλά ρυθμισμένος ο θυροειδής, μπορεί και το χειρουργείο να μην πάει καθόλου καλά. Πρέπει δηλαδή, χρειάζεται απαραίτητη, να είναι άριστη η θυροειδική λειτουργία για να πάει καλά το χειρουργείο. Για άλλα χειρουργία λέμε, για άλλο τύπο.
0: Όχι για...
1: Ναι, ναι. Εκεί δηλαδή πρέπει οι τιμές να είναι σε πολύ... Αυτό δηλαδή και τους τιμάτους, αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Οι αναισθησιολόγοι δεν ξεκινάνε χειρουργία, δεν είναι καλά, γιατί δυστυχώς μια δυσλειτουργία του αθυροειδούς αδένα μπορεί να στοιχίσει και την ζωή του.
0: Είναι αυτό που λέμε μέσα στον προεγχειρητικό έλεγχο,
1: ναι, ναι,
0: που γίνεται, ναι, συνήθως, ναι, ο αθυροειδής.
1: Απλώς, ναι, πρέπει να πει ο ασθενής στο γιατρό του που θα πάει για το γόνατο, για το οβδέ, ότι ξέρεις, έχω και θυροειδή, παίρνω χάπια. Αν δεν του το πει, από πού θα το ξέρει ο γιατρός ότι έχει πρόβλημα θυροειδούς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να ενημερώνει το χειρούργο για το θέμα ότι υπάρχει πρόβλημα θυροειδούς και πρέπει η λειτουργία, δηλαδή πόσες φορές σε μένα μου είχε συμβεί, επειδή τα άτομα δεν έχουν καλή λειτουργία, δεν έχουν καλά αποτελέσματα, να βάλουν χειρουργία. Γιατί δεν γίνεται με παθολογικές τιμές να προβούν. Και μετά είναι βέβαια οι άλλοι σχέσεις με τα ορθοπαιδικά προβλήματα, τα οποία, όπως είπαμε, ο σωστός μεταβολισμός του ασβεστίου φέρνει πολύ καλή δομή του οστικού ιστού, έχουμε πολύ καλά κόκαλα και γι' αυτό αποφεύγουμε την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση της σύστασης του οστού, που εκεί παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες, πολλοί από αυτούς είναι ορμόνες, οι οποίες μπλοκάρουν την καταστροφή των οστών, οπότε εμείς δίνουμε αντίστοιχη θεραπεία ή αντίστοιχα δίνουμε ορμόνες που εμπλουτίζουν το κόκαλο με το ασβέστιο. Και είπαμε πριν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει και η βιταμίνη D για όλα αυτά.
0: Βέβαια, μένει δυνατός και γερός ο σκελετός του ανθρώπου, οπότε και γενικότερα είναι ο οργανισμός.
1: Και μια άλλη υπενθύμηση να πούμε, ότι πολλοί κόσμος με θυροειδοπάθειες ρωτάνε, θα έχω πρόβλημα τα μάτια μου. Υπάρχει αυτός ο κλάδος που λέγεται ενδοκρινής οφθαλμοπάθεια με τον εξόφθαλμο. Πολλά άτομα με θυροειδή έχουν τον εξόφθαλμο. Αυτό, ξέρετε, δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι κάθε θυροειδοπάθεια θα κάνει και εξόφθαλμο, ή ο εξόφθαλμος σημαίνει αναγκαστικά υπερθυροειδισμό. Είναι αυτός ο εξόφθαλμος, η ενδοκρινής οφθαλμοπάθεια, η οποία έχει πάρα πολλές διαβαθμίσεις, από πολύ απλά μέχρι πάρα πολύ πολύπλοκα. Δυστυχώς η θεραπεία της ακόμη δεν είναι εξειδικευμένη, το λέω αυτό γιατί ο κόσμος που θα έρχεται πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να τους πούμε ότι πρέπει να έχετε υπομονή, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς το φάρμακο για την ενδοκρινή οφθαλμοπάθεια, αλλά πρέπει μια παράλληλη παρακολούθηση με τους οφθαλμιάτρους για τυχόν επιπλοκές μέσα στο μάτι. Δηλαδή έχουμε συσχέτιση και με τους οφθαλμιάτρους, αυτό ήθελα να πω, για την ενδοκρινή οφθαλμοπάθεια, η οποία συσχετίζεται με τον υπερθυροειδισμό, αλλά δεν είναι αναγκαστικά πάντα με τον υπερθυροειδισμό.
0: Η Εκκλησία εύχεται και προσεύχεται και για τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, και για να έχουν οι ίδιοι υγεία και για να συνεργάζονται, έτσι ώστε να θεραπεύουν τους ασθενείς. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν περνάτε έξω από ένα νοσοκομείο, θα έλεγα και έξω από ένα ιατρείο, να κάνετε τρεις φορές το σταυρό σας. Πρώτον για αυτούς που είναι μέσα, δεύτερον για τους γιατρούς και τρίτον για εσάς που είστε απ' έξω. Έτσι λοιπόν πρέπει να ευχόμαστε όλοι και η Εκκλησία το κάνει καθημερινά και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς. Κάναμε μία σημαντική αναφορά στη σημερινή εκπομπή η οποία ολοκληρώθηκε στους αδένες του ανθρώπου. Επιμείναμε με μία εκπομπή επιπλέον στον θυροειδή αδένα, όμως μας αναφέρατε σήμερα πολύ χρήσιμα και πρωτάκουστα σε εμάς, όχι ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι κάτι καινούργιο οι αδένες στους ανθρώπους, αλλά ίσως

0: συγκεκριμένες εξετάσεις. Θα έλεγα ότι και το κόστος, γιατί πλέον όλα παίζουν ρόλο, των εξετάσεων είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στους εξειδικευμένους γιατρούς, θυροειδείς και προβλήματα με αδένες, σε ενδοκρινολόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε έτσι να σας ανταποδίδει την καλοσύνη αυτή που είχατε και ήρθατε με δύο εκπομπές στη ζωή και στην οικογένειά σας. Ο Χριστός να είναι μαζί μας και να μας ευλογεί όλους. Αγαπητοί μας, χαίρετε.
1: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ο συγγραφέας μας λέγει πώς η Μεγάλη Σαρακοστή θα μπορούσε να γίνει ένας τρόπος ζωής.

με την παρακολούθηση των ακολουθιών, με την νηστεία, ακόμα και με την προσευχή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν εξαντλείται η όλη προσπάθεια στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Ή μάλλον, για να είναι όλα αυτά αποτελεσματικά και να έχουν νόημα, πρέπει να υποστηρίζονται και από αυτή την ίδια τη ζωή. Χρειάζεται δηλαδή ένας τρόπος ζωής που να μην έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά και να μην οδηγεί σε μια διάσπασμένη ύπαρξη. Στο παρελθόν, στις ορθόδοξες χώρες, η ίδια η κοινωνία πρόσφερε μια τέτοια υποστήριξη με το συνδυασμό που είχε στα έθιμα, στις εξωτερικές αλλαγές, με την ομοθεσία, με τους δημόσιους

και ιδιωτικούς κανονισμούς, με όλα δηλαδή όσα περιλαμβάνονται στη λέξη πολιτισμός. Κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή, ολόκληρη η κοινωνία αποδεχόταν ένα συγκεκριμένο ρυθμό ζωής, ορισμένους κανόνες που υπενθύμιζαν στα άτομα μέλη της κοινωνίας την περίοδο της Σαρακοστής. Στη Ρωσία, λόγου χάρη, δεν μπορούσε κανείς εύκολα να ξεχάσει τη Σαρακοστή, γιατί οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν διαφορετικά αυτή την περίοδο. Τα θέατρα έκλειναν και σε παλιότερους καιρούς τα δικαστήρια ανέβαλαν τη λειτουργία τους. Φυσικά όλα αυτά τα ερεθίσματα από μόνα τους είναι φανερό ότι δεν ήταν δυνατόν να αναγκάσουν τον άνθρωπο να οδηγηθεί στη μετάνοια ή σε μια πιο ζωντανή θρησκευτική ζωή. Αλλά όμως δημιουργούσαν μια ορισμένη ατμόσφαιρα, ένα είδος σαρακοστιανού κλίματος, όπου η ατομική προσπάθεια γινόταν ευκολότερη. Ακριβώς επειδή είμαστε αδύναμοι, χρειαζόμαστε τις εξωτερικές υπενθυμίσεις, τα σύμβολα, τα σημάδια. Φυσικά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα εξωτερικά σύμβολα να αποκτήσουν αυτοτέλεια, να γίνουν αυτοσκοπός και έτσι, αντί να είναι απλά μια υπενθύμηση, να γίνουν για την κοινή αντίληψη το μόνο περιεχόμενο της Μεγάλης Σαρακοστής. Αν όμως καταλάβουμε σωστά αυτές τις συνήθειες, τότε θα γίνουν ο κρίκος που συνδέει την πνευματική προσπάθεια με την ζωή. Δεν ζούμε σε μια ορθόδοξη κοινωνία. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας, Ρώσος στην καταγωγή, ζει σήμερα στην Αμερική. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα της Σαρακοστής σε επίπεδο κοινωνικό. Είτε είναι Σαρακοστή είτε όχι, ο κόσμος που μας περιβάλλει, που αποτελούμε κι εμείς δικό του αναπόσπαστο κομμάτι, δεν αλλάζει. Κατά συνέπεια, ζητιέται από μας μια νέα προσπάθεια να σκεφτούμε την απαραίτητη θρησκευτική σχέση ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Η πνευματική τραγωδία της εκοσμίκευσης είναι εκείνη που μας πρόχνει σε μια πραγματική θρησκευτική σχιζοφρένεια, ένα σπάσιμο δηλαδή της ζωής μας σε δύο κομμάτια, το θρησκευτικό και το κοσμικό, που έχουν όλο και λιγότερη αλληλοεξάρτηση. Έτσι, η πνευματική προσπάθεια είναι απαραίτητη για να μεταθέσει τα παραδοσιακά έθιμα και τις συνήθειες που είναι βασικά μέσα στην προσπάθειά μας κατά την περίοδο της Σαρακοστής. Με ένα πειραματικό και αναγκαστικά σχηματικό τρόπο θα μπορούσε κανείς να δει αυτή την προσπάθεια σε δύο πλαίσια. Στη ζωή μέσα στο σπίτι και στη ζωή έξω από αυτό. Για την ορθόδοξη αντίληψη, το σπίτι και η οικογένεια αποτελούν την πρώτη και βασικότερη περιοχή της χριστιανικής ζωής ή της εφαρμογής των χριστιανικών αρχών στην καθημερινή ζωή. Το σπίτι δηλαδή, το στυλ και το πνεύμα της οικογενειακής ζωής και όχι το σχολείο, ακόμα
ούτε και η Εκκλησία είναι εκείνο που σχηματίζει μέσα μας τη θεμελιακή αντίληψη για τον κόσμο, που μορφοποιεί στο εσωτερικό μας το βασικό προσανατολισμό, τον οποίο ίσως για αρκετό διάστημα δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά που τελικά θα γίνει ένας αποφασιστικός παράγοντας. Ο Στάρετς Ζωσιμάς του Ντοστογεύκη στους αδελφούς Καραμαζόφ λέγει: «Εκείνος που μπορεί να έχει καλές αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία είναι σωσμένος για όλη του τη ζωή». Το σημαντικό δεν είναι ότι κάνει αυτή την παρατήρηση ύστερα από τη θύμιση της μητέρας του, που τον είχε πάρει μαζί της στη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων. Θυμάται την ομορφιά της ακολουθίας, τη μοναδική μελωδία του κατανυχτικού. «Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Η υπέροχη προσπάθεια για θρησκευτική αγωγή που γίνεται σήμερα στα κατηχητικά σχολεία δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αν δεν βασίζεται στη ζωή της οικογένειας. Τι λοιπόν θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει στο σπίτι στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής? Επειδή είναι αδύνατο να καλύψουμε εδώ όλες τις πλευρές της οικογενειακής ζωής, θα περιοριστούμε μόνο σε μια από αυτές. Όλοι μας, χωρίς αμφιβολία, συμφωνούμε ότι ο τρόπος της οικογενειακής ζωής έχει ριζικά αλλοιωθεί με την παρουσία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτά τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης διαποτίζουν σήμερα ολόκληρη τη ζωή. Δεν χρειάζεται κανείς να βγει από το σπίτι για να βρεθεί έξω. Ολόκληρος ο κόσμος είναι μόνιμα εδώ, σε απόσταση που τον φτάνουμε ακίνητη. Και σιγά σιγά η στοιχειώδης εμπειρία να βρεθούμε σε ένα εσωτερικό κόσμο, μέσα στην ομορφιά της εσωτερικότητας, έχει εντελώς χαθεί από τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Και αν δεν είναι η τηλεόραση, είναι η μουσική. Η μουσική έπαψε να είναι κάτι που το ακούει κανείς. Σταθερά πια έγινε μια υπόκρουση θορύβου που συνοδεύει τις συνομιλίες μας, το διάβασμα, το γράψιμο κτλ. Στην πραγματικότητα αυτή η ανάγκη να ακούγεται συνέχεια μουσική φανερώνει την αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου να χαρεί τη σιωπή, να την καταλάβει όχι σαν κάτι αρνητικό, σαν μια απλή έλλειψη, αλλά ακριβώς σαν μια παρουσία και σαν τη μοναδική προϋπόθεση για την πιο αληθινή παρουσία. Αν ο χριστιανός του παρελθόντος ζούσε κατά ένα μεγάλο βαθμό σε ένα σιωπηλό κόσμο που του έδινε πλούσιες ευκαιρίες για αυτοσυγκέντρωση στον εσωτερικό του κόσμο, ο σημερινός χριστιανός είναι αναγκασμένος να κάνει ειδική προσπάθεια για να καλύψει αυτή την αναγκαία διάσταση της σιωπής, η οποία αυτή μόνο μπορεί να μας φέρει σε επαφή με τις υψηλές πραγματικότητες.
Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής δεν είναι περιθωριακή υπόθεση, αλλά με πολλούς τρόπους είναι ένα θέμα πνευματικής ζωής ή θανάτου. Πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι είναι αδύνατο να μοιράσουμε τη ζωή μας ανάμεσα στη χαρμολύπη της Μεγάλης Σαρακοστής και στο τελευταίο σίριαλ. Αυτά τα δύο βιώματα είναι ασυμβίβαστα και το ένα σίγουρα θα σκοτώσει το άλλο. Και είναι πολύ πιθανό, εκτός αν γίνεται μια έντονη προσπάθεια, ότι το τελευταίο σίριαλ έχει πολύ μεγαλύτερες ελπίδες σε βάρος της χαρμολύπης παρά το αντίθετο. Μια πρώτη συνήθεια που προτείνεται είναι να μειωθεί δραστικά η παρακολούθηση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης στην περίοδο της Σαρακοστής. Δεν τολμούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια γενική νηστεία, αλλά μόνο η ασκητική, η οποία όπως ξέρουμε σημαίνει πρώτα απ' όλα αλλαγή τροφής και μείωσή της. Φυσικά, τίποτα το κακό δεν υπάρχει λόγου χάρη στο να συνεχίσει κανείς να παρακολουθεί στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση ειδήσεις, εκλεκτές σειρές, ενδιαφέροντα και πνευματικά ή διανοητικά εμπλουτισμένα προγράμματα. Εκείνο που πρέπει να σταματήσει στη διάρκεια της Σαρακοστής είναι η πλήρης παράδοση στην τηλεόραση, η μετατροπή δηλαδή του ανθρώπου σε λάχανο πάνω σε μια πολυθρόνα κολλημένο στην οθόνη που παθητικά δέχεται ό,τι βγαίνει από αυτή. Όταν ήμουν παιδί, ήταν τότε η προτηλεοπτική εποχή, η μητέρα μου συνήθιζε να κλειδώνει το πιάνο την πρώτη, την τέταρτη και την έβδομη εβδομάδα της Σαρακοστής. Αυτή η ανάμνηση είναι μέσα μου, ζωηρότερη από τις μακρινές ακολουθίες της Σαρακοστής, και ακόμα και σήμερα όταν παίζει το ραδιόφωνο αυτές τις μέρες με ταράζει σχεδόν όσο και μια βλαστήμια. Αναφέρω αυτή την προσωπική μου ανάμνηση μόνο σαν μια διευκρίνηση της επίδρασης που μπορούν να έχουν μερικές εξωτερικές ενέργειες στην ψυχή ενός παιδιού. Και αυτό που κρύβεται εδώ δεν είναι απλά ένα απομονωμένο έθιμο ή ένας κανόνας, αλλά είναι μια εμπειρία της Σαρακοστής σαν μιας ειδικής χρονικής περίοδου, σαν κάποιο πράγματος που είναι παρόν όλο το χρόνο και που δεν πρέπει να χαθεί, να ακροτηριαστεί, να καταστραφεί. Εδώ, ακόμα όσο αφορά την νηστεία, μια απλή απουσία ή αποχή από την τροφή δεν είναι επαρκής. Πρέπει να έχει το θετικό της συμπλήρωμα. Η σιωπή που δημιουργεί η απουσία του θορύβου του κόσμου, των θορύβων που παράγονται από τα μέσα της μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να γεμίσει με θετικό περιεχόμενο. Αν η προσευχή είναι η τροφή για τις ψυχές μας, τροφή επίσης θέλει και το μυαλό μας,
γιατί ακριβώς αυτό το διανοητικό μέρος του ανθρώπου είναι που καταστρέφεται σήμερα από το ασταμάτητο σφυροκόπημα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, των εφημερίδων, των εικονογραφημένων εκδόσεων κτλ. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε παράλληλα με την πνευματική προσπάθεια είναι μία διανοητική, θα λέγαμε, προσπάθεια. Πόσα αλήθεια αριστουργήματα, πόσους υπέροχους καρπούς της ανθρώπινης σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας αρνούμαστε στη ζωή μας μόνο και μόνο γιατί μας είναι πολύ πιο άνετο γυρίζοντας το σπίτι από τη δουλειά, παραδομένοι στη σωματική και διανοητική κόπωση, να πιέσουμε το κουμπί της τηλεόρασης ή να βυθιστούμε στο τέλειο κενό ενός εικονογραφημένου περιοδικού. Εδώ ο συγγραφέας μας μιλάει για το τέλειο κενό ενός εικονογραφημένου περιοδικού. Και εγώ θα συμπληρώσω για το απόλυτο χάος του διαδικτύου στην εποχή μας και την ανεξέλεκτη πείνα του σημερινού ανθρώπου, γι' αυτό και ειδικότερα των νέων. Αλλά πώς φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε την περίοδο της Σαρακοστής? Ίσως να κάνουμε ένα κατάλογο βιβλίων για διάβασμα. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο όλα αυτά τα βιβλία να είναι οπωσδήποτε θρησκευτικά. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν θεολόγοι. Όμως υπάρχει πολλή θεολογία κρυμμένη σε μερικά λογοτεχνικά αριστουργήματα και κάθε τι που πλουτίζει τη νοημοσύνη μας, κάθε καρπός της αληθινής ανθρώπινης δημιουργίας είναι ευλογημένος από την Εκκλησία και όταν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα αποκτάει πνευματική αξία. Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε ότι η τέταρτη και η πέμπτη Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένες στη μνήμη δύο μεγάλων διδασκάλων της χριστιανικής πνευματικότητας, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Θα πρέπει αυτό να το πάρουμε σαν μια ευρύτερη απόδειξη ότι εκείνο που ζητάει από μας η Εκκλησία να κάνουμε στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής είναι να εμπλουτίσουμε τον πνευματικό και διανοητικό εσωτερικό κόσμο μας, να μελετήσουμε και να στοχαστούμε πάνω σε ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε αυτό τον εσωτερικό κόσμο και τις χαρές του. Από αυτή τη χαρά, από την αληθινή κλίση του ανθρώπου που εκπληρώνεται εσωτερικά και όχι εξωτερικά, ο σύγχρονος κόσμος δεν μας προσφέρει σήμερα ούτε καν μια γεύση. Όμως χωρίς αυτή, χωρίς την αντίληψη της Σαρακοστής σαν ταξιδιού στο βάθος του είναι μας, η Σαρακοστή χάνει το νόημά της. Τέλος, ποιο θα μπορούσε να είναι το νόημα της Σαρακοστής στις ατέλειωτες ώρες που περνάμε έξω από το σπίτι? Στις συναλλαγές μας, καθισμένοι σε ένα γραφείο ή ασκώντας τα επαγγελματικά μας καθήκοντα ή όταν συναναστρεφόμαστε
τους συναδέλφους και τους φίλους μας. Αν και δεν είναι δυνατό να δοθεί εδώ μια συγκεκριμένη συνταγή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, όμως μερικές πολύ γενικές απόψεις μπορούν να λεχθούν. Και πρώτα-πρώτα η Σαρακοστή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να ελέγξουμε τον απίστευτα υπεροπτικό χαρακτήρα μας στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, στα διάφορα γεγονότα και στη δουλειά. «Χαμογέλα, μη στεναχωριέσαι» και τα λοιπά είναι σλόγγαν που στην πραγματικότητα έγιναν διαταγές που πρόθυμα τις δεχόμαστε και που σημαίνουν «Μην ανακατεύεσαι», «Μη ρωτάς», «Μη προχωράς βαθύτερα στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους», «Φύλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού που συνδυάζει τη φιλική διάθεση με την τέλεια αδιαφορία», «Σκέψου τα πάντα μόνο μέσα στα πλαίσια του υλικού κέρδους, της ωφέλειας, της προαγωγής», «Να είσαι με άλλα λόγια ένα κομμάτι του κόσμου ο οποίος ενώ συνέχεια χρησιμοποιεί τις μεγάλες λέξεις ελευθερία, ευθύνη, φροντίδα κτλ. De facto ακολουθεί την ηλιστική αρχή ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει». Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος για αναζήτηση νοήματος. Να βρω δηλαδή νόημα στην επαγγελματική μου ζωή, στα πλαίσια της κλίσης μου. Νόημα στις προσωπικές σχέσεις μου με τα άλλα πρόσωπα. Νόημα στη φιλία. Νόημα στις ευθύνες μου. Δεν υπάρχει απασχόληση, επάγγελμα που να μην μπορεί να μεταμορφωθεί, έστω και για λίγο μόνο, με στόχο όχι τη μεγαλύτερη απόδοση ή την καλύτερη οργάνωση, αλλά τις ανθρώπινες σχέσεις. Η ίδια προσπάθεια για εσωτερικοποίηση όλων των σχέσεών μας είναι απαραίτητη, γιατί είμαστε ελεύθερες ανθρώπινες υπάρξεις που καταντήσαμε χωρίς τις περισσότερες φορές να το ξέρουμε, φυλακισμένοι στα συστήματα τα οποία προοδευτικά κάνουν τον κόσμο μας απάνθρωπο. Και αν στην πίστη μας υπάρχει κάποιο νόημα, αυτό πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και όλα τα συνακολουθά της. Χιλιάδες άνθρωποι νομίζουν ότι οι απαραίτητες αλλαγές έρχονται μόνο απ' έξω, με την επανάσταση και την αλλαγή στις εξωτερικές συνθήκες. Στο χέρι τους είναι να αποδείξουν οι χριστιανοί ότι στην πραγματικότητα κάθε τι ξεκινάει από μέσα, από την πίστη και τη ζωή σύμφωνα με την πίστη αυτή. Η Εκκλησία, όταν μπήκε στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, δεν κατάγγειλε τη δουλεία, δεν ξεσήκωσε σε επανάσταση. Αυτή η ίδια η πίστη της, η νέα θεώρηση του ανθρώπου και της ζωής, είναι εκείνη που προοδευτικά καταργεί τη δουλεία. Ένας Άγιος, και Άγιος εδώ σημαίνει πολύ απλά κάθε άνθρωπος που παίρνει πάντοτε στα σοβαρά την πίστη του, θα κάνει πολύ περισσότερα
για την αλλαγή του κόσμου παρά χιλιάδες τυπωμένα προγράμματα. Ο Άγιος είναι ο μόνος αληθινός επαναστάτης σε αυτόν τον κόσμο. Μια τελευταία γενική παρατήρηση. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ευκαιρία για έλεγχο στα λόγια μας. Ο κόσμος μας είναι υπερβολικά βερμπαλιστικός και εμείς συνέχεια πλημμυρίζουμε από λόγια που έχουν χάσει το νόημά τους και συνεπώς τη δύναμή τους. Ο χριστιανισμός αποκαλύπτει την ιερότητα του λόγου, ένα αληθινά θείο δώρο στον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς η ομιλία μας είναι πρικισμένη με τεράστια δύναμη, είτε θετική είτε αρνητική. Γι' αυτό επίσης και θα κριθούμε για τα λόγια μας. Λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών, ο εάν λαλίσωσι οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Ελέγχουμε τα λόγια μας με το να ανακαλύπτουμε τη σοβαρότητα και την ιερότητά τους, να καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές ένα αστείο που λέγεται απερίσκεπτα μπορεί να έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα, μπορεί να γίνει εκείνη η τελευταία σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και ο άνθρωπος φτάνει στην τελική απελπισία και καταστροφή. Αλλά ο λόγος μπορεί επίσης να είναι και μια μαρτυρία, μια τυχαία συνομιλία σε ένα γραφείο με τον συνάδελφο μπορεί να μεταδώσει καλύτερα μια θεώρηση για τη ζωή, μια διάθεση απέναντι στους άλλους ανθρώπους και στη δουλειά και να έχει περισσότερα αποτελέσματα από ένα τυπικό κήρυγμα. Μπορεί από μια τέτοια συνομιλία να πέσουν σπόροι για μια ερώτηση πάνω στη δυνατότητα μιας άλλης προσέγγισης της ζωής. Σπόροι για επιθυμία να γνωρίσει κανείς περισσότερα. Δεν έχουμε πραγματικά ιδέα πόσο επηρεάζουμε ο ένας τον άλλο με τα λόγια, με τον τόνο της προσωπικότητάς μας. Και τελικά οι άνθρωποι ελκύονται στο Θεό, όχι γιατί κάποιος μπόρεσε να τους δώσει διαφωτιστικές εξηγήσεις, αλλά γιατί είδαν σε αυτόν το φως, τη χαρά, το βάθος, τη σοβαρότητα, την αγάπη που από μόνα τους αποκαλύπτουν την παρουσία και τη δύναμη του Θεού στον κόσμο. Έτσι, αν η Μεγάλη Σαρακοστή, όπως είπαμε στην αρχή, είναι η ανακάλυψη της πίστης από τον άνθρωπο, είναι επίσης και η ανόρθωση της ζωής του, του θεϊκού νοήματός της, του κρυμμένου βάθους της, με το να απέχουμε από την τροφή, ξαναβρίσκουμε τη γλύκα της και ξαναμαθαίνουμε πώς να την παίρνουμε από το Θεό με χαρά και ευγνωμοσύνη. Με το να μειώνουμε τις ψυχαγωγίες, τη μουσική,
τις συζητήσεις, τις επιπόλαιες κοινωνικότητες, ανακαλύπτουμε την τελική αξία των ανθρώπινων σχέσεων, της ανθρώπινης δουλειάς, της ανθρώπινης τέχνης και τα ξαναβρίσκουμε όλα αυτά ακριβώς γιατί ξαναβρίσκουμε τον ίδιο το Θεό, γιατί ξαναγυρίζουμε σε Αυτόν και δι' Αυτού σε όλα όσα Εκείνος μας έδωσε μέσα από την τέλεια αγάπη και το έλεος Του. Έτσι, τη νύχτα της Ανάστασης ψέλνουμε. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτήσεις, την έγερση Χριστού ενή εστερέωτε. Μη μας αποστερήσεις αυτής της προσδοκίας, φιλάνθρωπε Κύριε,

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Με απλότητα οραματίζεται την ενδενική Ρωσία. Η πατρίδα μας θα γίνει ισχυρή εσωτερικά και εξωτερικά μόνο με την επικράτηση της δικαιοσύνης, της ομονίας, της αλληλοβοηθείας των κοινωνικών τάξεων και της αφοσιώσεως στην Εκκλησία, στο έθνος και τον Τζάρο. Η θεώρηση των εθνικών υποθέσεων αποτελεί αντανάκλαση των θρησκευτικών του πεπιθήσεων. Αυτό φαίνεται και από την άμεση μετάβαση της σκέψεώς του από την εικόνα της ιδανικής Ρωσίας στην εικόνα της πρωτοχριστιανικής κοινωνίας. Το πνεύμα της αρχαίας χριστιανικής κοινότητος αποτελεί υπόδειγμα το οποίο εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να μιμούμεθα για την επίγεια πατρίδα και τον βασιλέα που είναι σύμβολα της ουρανίας πατρίδας και του ουρανίου βασιλέως έγραφε «Αγάπα την πατρίδα σου γιατί αυτή σε ανέθρεψε, σε σπούδασε, σε ανέδειξε. Περισσότερο όμως να αγαπάς την ουράνια πατρίδα σου η οποία είναι αγία και αιωνία. Για να πολιτογραφηθείς εκεί χρειάστηκε να χυθεί το τίμιο αίμα του Υιού του Θεού. Γι' αυτό να σέβεσαι και να αγαπάς τους νόμους της, όπως σέβεσαι και αγαπάς τους νόμους της επιγείου πατρίδος. Η υπηρεσία σου προς τον βασιλέα και την πατρίδα είναι εικόνα της υπηρεσίας προς τον ουράνιο βασιλέα και την ουράνια πατρίδα. Η υπηρεσία σου εδώ είναι δοκιμαστική, προπαρασκευαστική για την υπηρεσία σου στους ουρανούς. Τις σκέψεις του αυτές κλείνει με ένα ευαγγελικό χωρίο. «Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω». Όπως τον Ρωσοτουρκικό, έτσι και τον Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο τον δεχόταν σαν εκδήλωση της κρίσεως του Θεού. Ο πόλεμος προεκλήθη από τη βαριά αμαρτήματα της Ρωσίας. Πρέπει σύσσωμο το έθνος να εκδηλώσει μετάνοια. Χρειάζεται διόρθωση των ηθών σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απαλλαγή από την παραφροσύνη της αθείας, ταπείνωσης, ευλάβεια και σχολαστική εκπλήρωσης των εντολών του Θεού. Κατά το 1905 η φωνή του παίρνει πιο αυστηρή χρειά. Ο πολυέμαχτος πόλεμος είναι εκδήλωσης της οργής του Θεού για τις αμαρτίες μας. Ακούστε και ξυπνήστε, σύγχρονοι άθεοι διανοούμενοι. Αυτά τα λόγια προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα και αναφέρονται σε σας. «Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Όταν στη Ρωσία άρχισαν οι εσωτερικές ζυμώσεις και αργότερα οι ποικίλες μορφής επαναστατικές κινήσεις, δεν έπαβε να ψέγει την ειδωλολατρική σαρκική ζωή των συμπατριωτών του, ιδιαίτερα των αριστοκρατών. Συγχρόνως όμως άρχισε να προειδοποιεί για να τα επερχόμενα δεινά την αντιεκκλησιαστική και αντιθρησκευτική μερίδα των διανοουμένων. Σε ένα απόσπασμα κηρύγματος αντιχούν με την ίδια δύναμη και τα δύο θέματα. Για τη σωτηρία των ψυχών δεν αρχούν μόνον η ομολογία της ορθής πίστεως, η τιμή των εικόνων και η συμμετοχή στις ακολουθίες. Χρειάζεται η πραγματική χριστιανική ζωή, η πιστή τήρηση των εντολών, η απλότης και η καθαρότης του πνεύματος. Γιατί άραγε σήμερα πολλοί διανοούμενοι δεν αγαπούν τη Ρωσία, θέλουν το κακό της και χαίρουν στις συμφορές της? Διότι αρνήθηκαν την δασκαλία της Εκκλησίας. Σε μια εορτή του Ευαγγελισμού ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης εκήρυξε περισσότερο αποκαλυπτικά. Μόνον η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη κατέχει την παντοτινή ειρήνη και θα την κατέχει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Ενώ ο κόσμος είναι αμαρτωλός, απομακρύνεται από τους νόμους του Θεού, επαναστατεί και αναστατώνεται από το στρόβιλο καταστρεπτικών παθών, από απανθρώπους πολέμους, συνωμοσίες και παραλογισμούς. Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του.
Ρίξτε μια ματιά στους καρπούς του σύγχρονου πολιτισμού. Σε ποιον είναι ευχάριστη και χρήσιμη? Γιατί η Ρωσία βρίσκεται τώρα σε αυτή την κατάσταση? Γιατί έχουμε αναρχία? Γιατί η σπουδάζουσα νεολαία έχασε τον φόβο του Θεού και παραμελεί τα καθήκοντά της? Γιατί οι υπερήφανοι διανοούμενοι επιδιώκουν να αναλάβουν την κυδαιμονία και την ηγεσία του λαού χωρίς να κατανοούν τις πραγματικές ανάγκες αυτού του λαού και χωρίς να τον αγαπούν? Διότι ελαττώθηκε η πίστης προς τον Θεό και τις αιώνιες αλήθειές του. Διότι απεμακρύνθησαν από την Εκκλησία του Θεού που χειραγωγούσε στη χριστιανική ζωή, που εξασφάλιζε τα νόμιμα δικαιώματα σε όλους και που απαιτούσε την αυστηρή εκπλήρωση των καθηκόντων από όλους. Όπως και ο Ντοστογεύσκη διέκρινε εκδηλώσεις μανιακές και δαιμονικές στις τρομοκρατικές ενέργειες των αθέων αναρχικών. Τη μανία του μηδενισμού την έθετε δίπλα σε άλλες μορφές δαιμονικής εχμαλωσίας. Σε ένα κήρυγμά του έλεγε: «Υπάρχει η μανία των φιεραγύρων. Υπάρχει η μανία των σαρκικών παθών. Υπάρχει η μανία των θεαμάτων. Υπάρχει η μανία του μηδενισμού. Υπάρχει η μανία της αισχρολογίας». Τα δύο ρεύματα στυλιτεύσεως του πατρός Ιωάννου του Χρουστάνδης, εκείνο δηλαδή που στρέφεται κατά της ιδωλατρικής σαρκικής ζωής και εκείνο που στρέφεται κατά της απιστίας, ενώνονται όταν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ο Τολστόι. Ο Τολστόι δέχεται συχνές επιθέσεις από τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος βλέπει σε αυτόν όχι μόνο ένα άθεο και βέβυλο, αλλά και ένα κακομαθημένο εκπρόσωπο της αριστοκρατίας. Ο πατήρ Ιωάννης δεν αρκείται να στυλιτεύει τον Τολστόι μόνο στα κηρύγματά του, αλλά και δημοσιεύει ειδικό φυλάδιο εναντίον του. Η επαναστατική μερία των διανοουμένων, η οποία ετάφτιζε την πολιτική της δραστηριότητα με την άρνηση του χριστιανισμού, δεν παρέμεινε αδρανής. Εναντίον του πατρός Ιωάννου ξεσήκωναν ολόκληρη εκστρατεία στον αριστερό τύπο. Δημοσίευαν και μερικά σατυρικά σκίτσα και θεατρικά έργα. Δεχόταν συχνά εμπεγμούς για την αποσία του από την Κροστάδη την περίοδο των μεγάλων επαναστατικών ταραχών του 1906, στις οποίες έλαβε μέρος και το πολεμικό ναυτικό. Σε μια νεκρολογία υποστηρίζεται η αναχώρησή του τότε από την πόλη, διότι υπήρχε το ενδεχόμενο να φωνευθεί από κάποια έστω και αδέσποτη σφαίρα. Αυτό θα ξεσήκωνε το πλήθος που για το αίμα του θα απαιτούσε σκληρή τιμωρία της ιντελιγένσιας των αριστερών διανοουμένων, πράγμα το οποίο τον εξανάγκασε να λάβει μέτρα και να απομακρυνθεί προσωρινώς από την αγαπημένη του πόλη. Οι επιθέσεις αυτές δεν ανέκοψαν τις θηλητεύσεις του πατρός Ιωάννου. Αντίθετα, τις έκαναν περισσότερο δρυμής. Έτσι, σε ένα λόγο του 1907 διεκήρυται: «Το κράτος παραπέει. Βρίσκεται κοντά στην καταστροφή. Εάν στη Ρωσία δεν αλλάξει η κατάσταση, εάν οι άθεοι και οι ανόητοι ανασικοί δεν υποταχθούν με τη δίκαιη τιμωρία του νόμου, εάν η πατρίδα δεν απαλλαγεί από τα πολλά παράστατα και ζυζάνια, τότε θα καταστραφεί όπως τα αρχαία βασίλεια. Ξακουστές πόλεις και μεγάλες αυτοκρατορίες εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης, σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση του Θεού και για την αθεία και την παρανομία τους. Κατηγορούσε όμως και τη χαλαρότητα της πολιτικής εξουσίας. Φταίει και η ανωτέρα διοίκησης που ανέχεται τις ακαταστασίες. Η έλλειψη της τιμωρίας στη Ρωσία πήρε μορφή συνηθείας και μερικοί καυχόνται γι' αυτό. Έχουμε έτσι αδιάκοπες ταραχές στο ναυτικό. Παντού υπάρχει προδοσία, παντού απειλές για τη ζωή και την κρατική περιουσία. Το ίδιο και στο μέλλον θα συμβαίνει λόγω της ελαστικής διοικήσεως. Καημένη πατρίδα, πότε θα ευτυχήσεις? Θα ευτυχήσεις μόνον όταν αγαπήσεις τον Θεό, την Εκκλησία και τα αγνά ήθη με όλη σου την καρδιά».

Στο ημερολόγιο που εγγράφει στα τελευταία χρόνια της ζωής του και που εξεδόθη αμέσως μετά το θάνατό του με τον τίτλο «Ο ζωντανός στάχιας του πνευματικού αγρού», υπάρχουν σημειώσεις οι οποίες για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν πως καταδικάζοντας τους αριστερούς δεν ήταν τυφλός για πολλές άλλες σκιερές πλευρές της συγχρόνου ρωσικής ζωής. Γνώριζε εκ πείρας την αθλία κατάσταση πολλών χωρικών. Ήμουν στα χωριά και είδα την αγροτική ζωή. Τι στέρησες παντού, τι κουρελιασμένα ρούχα, τι εξασθενισμένα κορμιά από την ανεπαρκή τροφή, τι θλιμμένα πρόσωπα. Οι πλούσιοι ούτε να τους κοιτάξουν δε θέλουν. Τι ψυχή έχουν αυτοί οι αριστοκράτες, πόσο βδελιχτοί είναι ενώπιον του φιλανθρώπου Θεού. Την επανάσταση και ακόμα τον φιλελευθερισμό της εποχής του τσάρου Νικολάου του Δευτέρου δεν τα δεχόταν κυρίως για την αντιχριστιανική τους βάση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επανάσταση των ημερών μας είναι προπάντων αποτέλεσμα της απομακρύσεως από την πίστη και την ορθοδοξία, η οποία έχει τη δύναμη να τακτοποιήσει όλα τα θέματα του εσωτερικού και του εξωτερικού μας κόσμου και να λύσει κάθε πρόβλημα στην οικογενειακή, στην οικονομική και πολιτική ζωή. Από τις πολιτικές πεπιθήσεις του, ο πατήρ Ιωάννης της Χρωστάνδης θα χαρακτηριζόταν σαν δεξιός. Περισσότερο όμως ήταν ένας απλός, παραδοσιακός, που έβλεπε την κρατική εξουσία, την δύναμη η οποία οικοδομούσε τη Ρωσία. Γι' αυτό στα κηρύγματά του κατηγορεί τις ταραχές, την αναρχία και γενικά κάθε τι που κλόνιζε την ομαλή διοίκηση της πατρίδος του, χωρίς φυσικά να αποβλέπει σε κανένα προσωπικό όφελος. Ασφαλώς δεν ήταν ούτε πολιτικός ούτε διπλωμάτης. Έπαιξε όμως για το καλό της Εκκλησίας και για την πνευματική σωτηρία όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα των Ρώσων και της Ρωσίας. Υπέφερε για την πατρίδα του και γι' αυτό απέκτησε το δικαίωμα να στυλιτεύει. Σε μια από τις τελευταίες συγκινητικές αναφορές προς τον Θεό παρακαλεί: «Ω Κύριε, σώσε τον ρωσικό λαό, την Ορθοδοξία στη Ρωσία που χάνεται, παντού διαφθορά, παντού απιστία και αναρχία. Κύριε, όλοι βρισκόμεθα στα χέρια σου. Εσύ είσαι ο Παντοκράτορ, σώσε μας». Στους βίους των Αγίων και Δικαίων συχνά συμβαίνει να σχολιάζονται σε ξεχωριστά κεφάλαια μερικές όψεις της ασκητικής του ζωής, όπως το έγκλειστον, η νηστεία κλπ. Στα περισσότερα βιβλία περί του πατρός Ιωάννου του Κωνσταντίνης μπορείτε να συναντήσετε το κεφάλαιο «Μια ημέρα του πατρός Ιωάννου». Η διάκριση αυτού του θέματος σε ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι απόλυτα δικαιολογημένη, εφόσον η καθημερινή ζωή του πατρός Ιωάννου εμφανίζεται σαν μια μορφή ασκήσεως. Είναι αλήθεια ότι σχεδόν κάθε άνθρωπος αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σε μόχθους και απασχολήσεις που παίρνουν πολλές φορές τη μορφή πραγματικής ασκήσεως. Όμως αυτό γίνεται συχνά για την ικανοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων και σύμφωνα με το θέλημα εκάστου. Ο πατήρ Ιωάννης στην πραγματικότητα δεν είχε χρόνο αναπαύσεως, ενώ οι ώρες της εργασίας του ήσαν εξ ολοκλήρου αφιερωμένες στην υπηρεσία του πλησίον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένιωθε σαν σκλάβος στην ιδέα του καθήκοντος. Αντίθετα, εσωτερικά ζούσε περισσότερο ελεύθερος από πολλούς, γιατί αισθανόταν την κλίση του. Εξεπλήρωνε εκείνο για το οποίο τον κάλεσε ο Θεός. Δεν υπηρετούσε το ίδιο θέλημα, αλλά τη βουλή του υψίστου. Εκτός από αυτά, δεν ήταν δεσμευμένος με τις συνηθισμένες βιωτικές απασχολήσεις και μέρημνες, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ντυθούμε. Τότε, πού βρίσκεται η άσκησή του? Δίνοντας απάντηση στο ερώτημα αυτό, διευκρινίζουμε ότι η χριστιανική άσκηση δεν γίνεται για να αποκαλυφθεί η δύναμη ή η καρτερία μας. Δεν σημαίνει να θέτουμε ορισμένους στόχους ρεκόρ. Αυτό θα ήταν μια άθληση που έχει και αυτή την αξία της. Δεν σημαίνει ακόμη να έχουμε σκοπό τον βασανισμό του εαυτού μας. Τούτο αποτελεί θρησκοληψία και απανθρωπιά. Η ουσιαστική άσκηση του χριστιανού είναι η αδιάκοπη προετοιμασία για την αποδοχή της αγάπης
της πνοής του Αγίου Πνεύματος. Η άσκηση λοιπόν δεν αποβλέπει στην απάρνηση της ευτυχίας, αλλά στην απόκτηση της πραγματικής ζωής, με την προσπάθεια της κατακτήσεως αυτής της ζωής. Ο χριστιανός ολοένα απολαμβάνει το φως και τη μακαριότητα της αγάπης, μέσα στην οποία βρίσκεται ο Θεός. Η περιγραφή εδώ μιας ημέρας του αναφέρεται στην εποχή της μεγάλης του φήμης. Μια τέτοια μορφή καθημερινής ζωής δεν εμφανίστηκε αμέσως. Πρώτου έτους 1889 παρέδιδε μαθήματα στο γυμνάσιο και διέθετε πολύ χρόνος στην οργάνωση της εργατικής εστίας. Από το 1890 όμως το συνηθισμένο του 24ωρο διαμορφώθηκε περίπου όπως θα περιγράψουμε. Ξυπνούσε στις 5 το πρωί. Αφιέρωνε μισή ώρα στην προσευχή ή στην προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας. Υπάρχει μαρτυρία για τακτική προσευχή στον κήπο του σπιτιού του ακόμα και όταν ο καιρός ήταν παγωμένος. Αργότερα δεν κατόρθωνε να προσευχηθεί επειδή από το πρωί ή και από τη νύχτα τον περίμεναν εκείνοι που ήθελαν να το συναντήσουν. Στις αρχές δεχόταν μερικούς προτού πάει στο ναό. Αργότερα όμως, όταν πλέον συγκεντρωνόταν ολόκληρο πλήθος, ήταν αδύνατο να εξακολουθήσει αυτό. Επίσης, στα πρώτα χρόνια έβγαινε ο ίδιος και μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς που περίμεναν σειρά μπροστά στο σπίτι του. Έπειτα όμως, ανέθεσε το έργο αυτό σε άλλα πρόσωπα και η παράταξή του, που περίμενε ελεημοσύνη, μεταφέρθηκε έξω από το ναό. Επίσης, ενώ στις αρχές πήγαινε στην πρωινή ακολουθία πεζός και συνοδευόμενος από ένας μήνος με διάφορα αιτήματα, αργότερα, όταν έγινε γνωστός σε όλη τη Ρωσία, αναγκαζόταν εξαιτίας του πλήθους να χρησιμοποιεί έλκυθρο τον χειμώνα και άμαξα το καλοκαίρι. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε ορισμένους να πιάνονται από το έλκυθρο ή την άμαξα. Για να φτάσεις στο ναό και να εισέλθεις στο ιερό, έστω και από τον ειδικό περίβολο, χρειαζόταν να βοηθήσει και η αστυνομία. Σε προηγούμενες σελίδες περιγράψαμε πώς ιερουργούσε, πώς εξομολογούσε και πώς κοινωνούσε. Είδαμε ότι και μέσα στην εκκλησία ο λαός τον απασχολούσε με προφορικές παρακλήσεις, με σημειώματα, τηλεγραφήματα, γράμματα ή και με την απλή σιωπηλή αναμονή. Όταν ετελείωνε την Θεία Λειτουργία παραδεδόταν σε αυτό τον λαό μέχρι αργά τη νύχτα. Με δυσκολία και όχι πάντοτε πήγαινε μετά τη Θεία Λειτουργία για 15 έως 20 λεπτά στο σπίτι του και ευθύς έτρεχε να συναντήσει τα πλήθη των προσκυνητών που είχαν έλθει για αυτόν στην Κροστάνδη. Καμιά φορά για το σκοπό αυτό πήγαινε στην εργατική εστία και στον ξενώνα της, άλλοτε σε φιλόξενους ενορίτες του, συχνότερα όμως σε μερικά ιδιωτικά ξενοδοχεία ή οικίματα για τους ξένους. Αυτά τα τελευταία είχαν αυξηθεί υπερβολικά. Ήδη στις βιογραφίες του πατήρ Ιωάννης που τυπώθηκαν στα μέσα του 1890 έφτασαν την εικοσάδα. Διατηρήθηκαν σχετικές περιγραφές τους. Ήσαν διαφόρου τύπου, από τους απλούς κοιτώνες για τους πιο πτωχούς μέχρι τα ξενοδοχεία με ξεχωριστά ευπρεπή δωμάτια, μερικά των οποίων ήσαν διαρρυθμισμένα για ασθενείς. Σε όλους τους ξενώνες υπήρχε ένα μεγάλο δωμάτιο ή σαλόνι με εικόνες, όπου ο πατήρ Ιωάννης έκανε παρακλήσεις και συζητούσε με τους επισκέπτες. Μερικές φορές ακόμη, και όταν απουσίαζε ο ίδιος, στις αίθουσες αυτές ετελούσαν ακολουθίες όρθρους, εσπερινούς, απόδειπνα, ακαθίστους ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκο και σε διαφόρους Αγίους, άλλοτε με την συμμετοχή περαστικών ιερέων και άλλοτε χωρίς ιερέα. Στις ακολουθίες αυτές διάβαζαν και τα έργα του πατρός Ιωάννου. Ορισμένες περιγραφές των ξενώνων δεν στερούνται από χιούμορ ή σάτυρα.

Αναμφισβήτητα υπήρχαν ξενοδόχοι που έκαναν καπηλεία και κατάχρηση του ονόματος του πατρός Ιωάννου. Αυτό έδινε την αφορμή για επικρίσεις εναντίον του ιδίου εκ μέρους των κακοπροαιρέτων και αντιθρησκευτικά προκατηλημένων ανθρώπων. Οι πιστοί, γνωρίζοντας το πνευματικό του ύψος, προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι δεν στέκει να αποδίδονται σε αυτόν οι κακομεταχειρήσεις των προσκυνητών. Μερικοί βεβαίωναν πως ο πατήρ Ιωάννης δεν εμάθαινε τι συνέβαινε. Άλλοι πίστευαν ότι ήταν αναγκασμένος να υπομένει τις εκτροπές. Έτσι ο πρωτοπρεσβύτερος Σαβέλσκι διευκρινίζει. Το φως και η πνευματική θερμότητα του πατρός Ιωάννου απλωνόταν σε όλη τη Ρωσία και ξεχυνόταν και πέρα από αυτήν. Στην ίδια την Κροστάνδη όμως παρέμεινε ψυχική παγωνιά και σκοτάδι. Η Κροστάνδη, διαρκώς γεμάτη από ευλαβείς πιστούς που ήθελαν να συναντήσουν τον πατήρ Ιωάννη, έγινε τόπος πλουσίων ευεργεσιών. Αλλά διάφοροι τύποι αργοσκόλων ή και κακοποιών στοιχείων σκέφτηκαν να υποφεληθούν από την συρροή των προσκυνητών και των χήμερων των ευεργεσιών. Δίπλα σε αυτούς, ένα άλλο είδος εκμεταλλευτών άρχισαν να περικυκλώνουν στενά τον πατήρ Ιωάννη και να εμπορεύονται τη φήμη και την χάρη του, αποσπώντας σημαντικά ποσά χρημάτων από τους πιστούς, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν σύντομα επαφή μαζί του. Ο πατήρ Ιωάννης, απασχολημένος με την προσευχή και παραφορτωμένος από τους κόπους, δεν μάθαινε αυτά τα έκτροπα. Ούτε κανείς άλλος μπορούσε να σταματήσει το κακό. Στη γνώμη αυτή του πατρός Σαβέλσκι παραθέτουμε και μια διαφορετική ενός άλλου βιογράφου. Οι ξενώνες δίνουν αφορμή να ακούνται συχνά διαμαρτυρίες. «Δεν γνωρίζει ο πατήρ Ιωάννης», ρωτούν πολλοί, «πώς εκμεταλλεύονται την καλοσύνη του». Ναι, το γνωρίζει αυτό και αγωνίζεται συστηματικά. Δεν επαρκούν όμως οι φυσικές του δυνάμεις να διορθώσει όλους τους άρπαγες, τους οποίους αποθρασύνουν οι ίδιοι πιστοί που θαυμάζουν τον γέροντα. Όταν αυτός διώχνει έναν εκμεταλλευτή, αμέσως δεκάδες προσκυνητών παρακαλούν να τον συγχωρήσει και μάλιστα επιμόνως. Μερικούς ανθρώπους έφεραν στην Κροστάνδη η επιθυμία να παρακαλέσουν τον Θεό με την προσευχή του πατρός Ιωάννου για τη θεραπεία των ιδίων ή των συγγενών τους. Άλλους τους έφερνε η μετάνοια και η προσπάθεια να διορθώσουν τη ζωή τους. Άλλους οι λύσεις ενός δυσκόλου βιωτικού προβλήματος. Άλλους η δίψα να παρηγορηθούν και να σταθεροποιήσουν την πίστη τους. Ορισμένοι πήγαιναν να πάρουν οικονομική βοήθεια για τον εαυτό τους ή για τους άλλους. Υπήρχαν και εκείνοι που επιθυμούσαν να ευλογηθούν για κάποια εργασία ή να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια της προσευχής του πατρός Ιωάννου. Ακόμη τον πλησίαζαν μεγάλοι ή μικροί φιλάνθρωποι που ήθελαν να δώσουν την προσφορά τους προσωπικά σε αυτόν. Προσέφεραν χρήματα ή πράγματα για τους πτωχούς και ιερά αντικείμενα για τον ναό. Όχι σπάνια εδόριζαν και κάτι ειδικά για τον πατέρα Ιωάννη. Αν και υπήρχαν μεταξύ τους, όπως έχουμε γράψει, οι αργόσχολοι και τα παράσιτα, όμως οι περισσότεροι από αυτούς που συνέρεαν στην Κροστάνδη είχαν δεχθεί την έλξη του φωτός. Χάρη

αυτών ο πατήρ Ιωάννης υπέμενε πολλά και του ήταν ανεπιθύμητα. Εάν εξάλλου παραδεχθούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις δεν συναισθάνονται το κακό που προκαλούσαν τα αρνητικά στοιχεία, αυτό ακριβώς γινόταν επειδή οι άνθρωποι του πνευματικού του επίπεδου αποδέχονται διαφορετικά την κακότητα των άλλων. Μέσα δηλαδή στο ψυχικό σκοτάδι των άλλων διακρίνουν το τρεμάμενο, ίσως και αδύναμο, όμως πραγματικό φως. Και αυτό το φως ελπίζουν να ενισχύσουν. Είναι περιττό να αναφέρουμε μεταξύ των προσκυνητών σαν άνθρωποι όλων των τάξεων και όλων των ηλικιών, αρχίζοντας από τα παιδιά που ζητούσαν λόγου χάρη τις προσευχές του πριν από τις εξετάσεις. Αλλά όσο και αν ήταν δύσκολα και ποικίλα τα αιτήματα των μισθών, είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουμε με τον συγγραφέα Ράζανοφ. Οι χριστιανοί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κατέφευγαν στην Κωνσταντή για υλική ή σωματική βοήθεια. Κατέφευγαν κυρίως για να γνωρίσουν τον ζωντανό μάρτυρα των θείων αληθιών εκείνων που θα τους επιβεβαίωνε ότι ο Θεός υπάρχει σαν μια αγία και ευεργετική πραγματικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συντροφιά, και σήμερα να μιλήσουμε για τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, όπως κάνουμε αρκετούς μήνες τώρα. Αλλά όσο και να μιλάει κάποιος για τέτοιους φωτισμένους Αγίους, είναι λίγο. Και δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε εύκολα το μέγιστο πνευματικό χάρισμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Για μας είναι δυσνόητο κάτι τέτοιο, όσο και αν λέμε ό,τι πιστεύουμε. Υπήρξαν όμως και στην πρόσφατη εποχή και θα υπάρχουν και τώρα, που εμείς δεν τους έχουμε συναντήσει ακόμα. Ίσως κάποια από τα παιδιά μας τους γνωρίσουν. Όπως έγινε με τους ανθρώπους που γνώρισαν τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη, όπως μας διηγείται ένα από τα πνευματικά του παιδιά του Οσίου, με όλα τα χαρίσματα που είχε ο Γέροντας και ειδικά με το προορατικό, ήξερε τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο που ερχόταν να τον συναντήσει. Έτσι και στο πνευματικό του αυτό τέκνο, που έβλεπε ότι δυσκολεύεται στη ζωή του, του μίλησε για την προσευχή και τη γνώση του Θεού, που θα τον βοηθούσε να βάλει τη ζωή του σε τάξη. «Η γνώση του Θεού», του έλεγε, «παιδί μου, είναι μία εσωτερική πληροφορία, ένας έλεγχος, μία ψηλάφιση των μη βλεπομένων, δηλαδή μία εσωτερική κοινωνία μετά του Ιησού Χριστού, μυστηριακή και πνευματική, που διοχετεύεται ακόμη και στο σώμα, κάτω όμως από ιδιαίτερες προϋποθέσεις πνευματικής ζωής, όπως είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, η καλλιέργεια των αρετών, η τήρηση των εντολών, η συμμετοχή στα μυστήρια, ο σεβασμός των ιερών κανόνων κλπ. Να μην μένουμε, παιδί μου, στη γνώση παραμελώντας την πράξη. Αυτό, του έλεγε, έχει μεγάλη σπουδαιότητα για όλους εμάς, διότι ακολουθούμε περισσότερο μια δυτική νοοτροπία και παραμένουμε κυρίως στο επίπεδο της γνώσεως. Οπωσδήποτε μαθαίνουμε πέντε πράγματα. Τι κάνουμε όμως σε αυτά όσο ζούμε? Άλλος 3 χρόνια, άλλος 5, άλλος 10, άλλος 20. Τι κάνουμε? Λέει η Αγία Γραφή, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Τι κάνουμε? Λέει αλλού, μακροθυμείτε προς πάντας. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέει αλλού η Αγία Γραφή, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Εμείς τι κάνουμε? Απλά πράγματα. Μαθαίνουμε ότι πρέπει να βαστάζουμε το βάρος του αδελφού μας, το βάρος του συνανθρώπου μας. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Πόσο προοδεύουμε και πόσο αυξάνουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Πόσο? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί? Η προσευχή, παιδί μου, είναι βασικός παράγων και στήλος του όλου πνευματικού οικοδομήματος της ψυχής μας. Αλλά και το έργο που θα κάνουμε μέσα στον εαυτό μας, το έργο που θα κάνουμε μέσα στην οικογένειά μας και το έργο που θα γίνει μέσα στην πνευματική κοινότητα, την ποιμαντική, την ενοριακή, στην οποία ανήκουμε, θα πηγαίνει καλά μόνο αν προσευχόμαστε πολύ. Να προσέχουμε όμως μήπως προσευχόμαστε προς τον εαυτό μας και όχι προς το Θεό. Μήπως προσευχόμαστε για να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία μας ή τον εγωισμό μας με τη σκέψη ότι πράγματι εμείς είμαστε άνθρωποι της προσευχής. Όχι, παιδί μου, ό,τι χάνεται λόγω παραμελήσεως από την προσευχή, καμία μάθηση δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Ο χρόνος της ζωής μας είναι πολύ λίγος. και καμιά μη αναγκαία κοσμική ασχολία δεν πρέπει να μας κλέβει από την εργασία της προσευχής. Η προσευχή δεν πρέπει να είναι κάποια μικρή ομιλία την οποία μπορούμε να παραμερίσουμε ή κάποια κομμάτια χρόνου που τα αρπάζουμε από τη δουλειά μας και από τις άλλες υποχρεώσεις της ζωής μας. Προσευχή σημαίνει ότι το καλύτερο μέρος του χρόνου μας, η καρδιά του χρόνου μας και της δυνάμεώς μας πρέπει να αφιερώνεται σε αυτήν. Η προσευχή δεν είναι κάποια μικρή συνήθεια, ούτε είναι αρκετό να αποτελείται από το λεπτό της προσευχής πρώτων γευμάτων, ούτε από αυτή που γίνεται στο βιαστικό απόδειπνο και στους ακόμα πιο βιαστικούς χαιρετισμούς ή στο διάβασμα της παρακλήσεως. Έστω και αν όλα αυτά διαρκούν ένα τέταρτο ή 20 λεπτά. Η προσευχή, παιδί μου, είναι η σοβαρότατη εργασία των σοβαρότερων ετών της ηλικίας μας. Ελαφριά και χλιαρή προσευχή κάνουν τα πάντα στη ζωή μας ελαφρά. Η καρδιά μας πρέπει να αποφυτίσει από το σχολείο της προσευχής. Διαφορετικά, τι σώοι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε. Παιδί μου, το βράδυ σε συναντώ προσευχόμενον, λέει ο γέροντας στο πνευματικό του παιδί. Πρώτα πρέπει να ζητάμε από το Θεό στην προσευχή μας να μας χαρίζει πολλά δάκρυα μετάνοιας για να μαλακώνει η σκληρότητα της ψυχής μας. Μόνο έτσι θα ξεπληθούμε μπροστά στα πόδια και στα μάτια του Αγίου Θεού και θα συγχωρεθούμε και συγχωρεμένοι από το πνεύμα της μετάνοιας θα μπορούμε στη συνέχεια να είμαστε μαλακοί και συγκαταβατικοί στις αμαρτίες, στις διαφορετικές αντιλήψεις και στα μίση του πλησίων που στρέφονται εναντίον μας. Έτσι η άφεση ολοκληρώνεται. Δηλαδή μαλακώνει η ψυχή, συγχωρούμε και συγχωρούμαστε. Δεν μπορούμε να συγχωρούμε εάν δεν έχουμε μαλακιά ψυχή. Είναι καταστάσεις σχεδόν ταυτόχρονες και συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο ανθρώπινος νους, παιδί μου, μπορεί να έλθει στην κατάσταση εκείνη του αρχαίου κάλους, στην οποία ευρίσκονται οι πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα. Αυτή τη δόξα, αυτό το κάλος, αυτή την ομορφιά και αυτή τη ζωή, την οποία απολάμβαναν οι πρωτόπλαστοι πριν πέσουν μέσα στον παράδεισο, μπορεί να την απολαύσει ο νους και τώρα, όσο ο άνθρωπος ζει. Και αυτό θα το καταφέρει αφενός μεν με τη βοήθεια της προσευχής, αφετέρου δε με το σκληρό αγώνα της εφαρμογής των εντολών, διαμέσου της ακριβούς υπακοής στον διακριτικό και απαθή πνευματικό πατέρα. Ένας λόγος για τον οποίο κάνουμε προσευχή είναι και ο εξής. Να δημιουργήσουμε αποθέματα για τον καιρό της θλίψεως. Τώρα που είμαστε καλά, κάνουμε προσευχή. Όταν έλθει μια μεγάλη θλίψη, παρόλο που εν θλίψη εμνήστη μέν σου Κύριε, είναι πιθανόν να δυνατήσει η αναζήτηση του Κυρίου και επίσης κάποιος χρόνος να καταναλωθεί στην αντιμετώπιση του πειρασμού. Ίσως να μην έχουμε τότε το χρόνο να γονατίσουμε, διότι παραδείγματος χάρη θα τρέχουμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Η δύναμη που θα έχει αποθηκευτεί δια της ευχής στο αμπάρι της ψυχής μας θα μας ενισχύει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών. Λοιπόν, παντρεμένοι και ελεύθεροι, ό,τι και αν κάνουμε, προσευχή. Και όταν θα έλθει η ώρα του πειρασμού θα δούμε ότι τα πράγματα θα ευκολύνουν. Για να γνωρίσει, παιδί μου, κανείς τον Θεό, πρέπει ο Θεός να το αποκαλυφθεί. Και για να αποκαλυφθεί ο Θεός σε κάποιον, σημαίνει ότι αυτός ο κάποιος και τον αγαπά και αγαπιέται από αυτόν. Ό,τι δώσουμε στο Θεό, εκείνο θα πάρουμε. Αν δώσουμε αγάπη, θα πάρουμε αγάπη. Αν δώσουμε έλεος, συμπάθεια στους αδελφούς, το ίδιο θα πάρουμε κι εμείς από τον Άγιο Θεό. Προσευχή θα δώσουμε, θα ανταποδώσει ο Θεός με τόκο, με πολλαπλάσιες δωρεές. Αντίθετα, ό,τι δίνουμε στο διάβολο Το παίρνει ο διάβολος με τόκο. Τον τόκο του Θεού δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Εκείνος όμως που είναι πολύ οδυνηρός είναι ο τόκος του διαβόλου. Γιατί είναι το κογλύφος ο διάβολος. Και έρχεται και μας λέει «Εδώ, δώστα, φέρτα». Ο τοκογλύφος διάβολος μας κρατάει με τα χρέη που δημιούργησαν τα πάθη μας. Πολλοί από μας διαβάζουμε σοβαρά βιβλία και προσπαθούμε μέσα από αυτά και ειδικότερα τα θεολογικά να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό τη γνώση. Καλό είναι αυτό βέβαια, αλλά δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την προσευχή και ειδικότερα από την απλανή κυκλική προσευχή, αυτή που λέγεται νοερά καρδιακή προσευχή ή καρδιακή ησυχία. Εάν δεν κάνουμε το λάθος να διαβάζουμε ανωφελή βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, τότε καταδικάζουμε την ψυχή μας σε πνευματική πείνα. Η ψυχή μας πεινά, γιατί η αληθινή τροφή και η τέρψη της βρίσκεται μοναδικά στον σαρκοθέντα Θεών Λόγων, το οποίο η σωστική χάρις βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και εκεί ιδιαιτέρως εμφολεύει. Εκεί είναι θρονιασμένη. Εκεί πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε με την νοερή προσευχή. Στο Θεό μας βρίσκεται και η ζωή και η χαρά και η αγαλίαση. Η προσευχή, παιδί μου, είναι πνευματική εργασία, κατά την οποία πρέπει ο καθένας από μας να ταπεινωθεί, να συντριβεί, να στενάξει, να κλάψει, γιατί η προσευχή ταπεινώνει τη διάνοια, συντρίβει την υπερηφάνεια, σταυρώνει τη ματαιοδοξία και υπογράφει μέχρι τώρα την πνευματική μας χρεοκοπία. Όλα αυτά όμως είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα σηκώνει ο εγωισμός μας. Η καθαρή προσευχή λοιπόν αναπληρώνει τον ύπνο. Και επειδή στην αρχή η προσευχή δεν είναι καθαρή, αλλά είναι ανάμεικτη με σκέψεις, σύμμικτη με τα πάθη μας, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πετύχουμε την αναπλήρωση του ύπνου. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να αισθάνεται την παρουσία του απείρου Θεού μέσα στην πεπερασμένη καρδιά του. Αυτή η παρουσία του Θεού καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου την καρδιά και πληρούται ο άνθρωπος από έναν υπέροχο έρωτα. Βέβαια στην πνευματική του μορφή και ποτέ σαρκικά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να κοντεύει να σκάσει. Στις προσευχές που κάνουμε έχουμε μαζί μας και τον εαυτό μας. Αν είμαστε αγχώδεις και ανυπόμονοι, και ποιος δεν είναι βέβαια, και κρατάμε ένα κομποσχήνι στο χέρι, θέλουμε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν όμως έχουμε συγκεκριμένο χρόνο, παραδείγματος λέμε «Θα προσευχηθώ από τις 8.30 μέχρι τις 9.20». Δεν έχει σημασία αν θα το κάνουμε γρήγορα το κομποσχήνι, γιατί θα υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος, δηλαδή τα 10 λεπτά, τα οποία θα μας φαίνεται ότι δεν περνάνε λόγω της ανυπομονησίας μας. Αν διαπιστώσουμε ότι πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, τότε δύο τι να συμβαίνει. Ή ο Θεός πήρε το νου μας, ή ο διάβολος και δεν το καταλάβαμε. Ποιο από τα δύο έγινε? Αυτό θα το συζητήσουμε με το πνευματικό μας.

0: Τι είναι υπομονή, παιδί μου, κατά κάποιον γνωστό Άγιο Διάδοχο Φωτικής? Αυτό μας λέει να μπορεί να τελεί ο άνθρωπος σε μια διαρκή αναμονή της παρουσίας του αοράτου Θεού ως ορατού εν την καρδία του. Περιμένω διαρκώς την παρουσία του πανταχού παρόντος, αοράτου, ακαταλείπτου, ακατονομάστου, απείρου Θεού, ως ορατού δια των ακτίστων ενεργειών αυτού μέσα στην καρδιά μου. Αυτή η αναμονή και η υπομονή που κάνει ο άνθρωπος περιμένοντας την επίσκεψη ή την αποκάλυψη του Θεού, κάποτε θα αμυφθεί. Θα δεχτεί ο άνθρωπος τις ακατάληπτες ενέργειες του Θεού και θα χαίρεται χαρά μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά, και θα εφραίνεται μαζί με τους αγγέλους και μαζί με τον άγγελο φύλακα της ψυχής του από την παρουσία του αοράτου και ακατονομάστου Θεού. Πιο ωραία υπομονή από αυτήν δεν υπάρχει. Πού την ανακαλύπτουμε αυτή την υπομονή? Σε ποιο χώρο? Σε ποια εργασία? Τι ανακαλύπτουμε ειδικότερα στην εργασία της νοερής προσευχής? Όταν καθόμαστε με σκυμμένο το κεφάλι και κάνουμε προσευχή και βυθίζουμε το νου μας μέσα στο χώρο της καρδιάς, ψάχνουμε να βρούμε, ψαχουλεύουμε, προσπαθούμε να πιάσουμε τον αναφή Θεό. Προσπαθούμε να τον πιάσουμε με το νου, να τον χαϊδέψουμε με τη σκέψη, να τον αισθανθούμε, να τον ζήσουμε με την καρδιά μας, να τον οσφρανθούμε με την αίσθηση της ψυχής μας, να τον μυρίσουμε. Ενώ οι αισθήσεις μας εξωτερικά είναι 5 και έχουν όλες τη δυνατότητα να ενεργούν, μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε, να ακούμε, να μυρίζουμε κτλ. Ωστόσο, μέσα στην ψυχή μας ενεργεί μία αίσθηση μονοειδής, η οποία και βλέπει και ακούει και πιάνει και οσφραίνεται και γεύεται όλα μαζί. Δια της προσευχής μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτό τον όρο της υπομονής. Επομένως, όλοι μας λίγο πολύ, καλό θα είναι να διατηρούμε μια μικρή υπομονή όταν πηγαίνουμε να κάνουμε προσευχή. Γιατί τους πιο πολλούς από μας μας πιάνει ανυπομονησία. Θέλουμε να τελειώνουμε γρήγορα το απόδειπνο ή τον κανόνα και άλλοι πολλές φορές βαριόμαστε να τον κάνουμε. Ώστε λοιπόν ο όρος της υπομονής συνίσταται στο να βρίσκεται κανείς σε μια συνεχή αδιάλειπτη αναμονή παρουσία στο ορατού Θεού, ως ορατού δια των ακτίστων ενεργειών αυτού μέσα στο χώρο της καρδιάς μας. Αδιάλειπτος αναμονή. Σε περιμένω, Θεέ μου. Περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει μέσα μας. Και όταν έρχεται η παρουσία του Αγίου Θεού, τότε η καρδιά μας γίνεται ουρανός. Και όπως έχουμε χαρά μεγάλη μέσα στο βαρύ χειμώνα, όταν λάμψει ο ήλιος και φύγουν τα νέφη και μας παρουσιαστεί κατά γάλανος ο ουρανός, έτσι και στον ουρανό της καρδιάς μας, τον συνεφιασμένο από τα πάθη μας, τα ψεκτά πάθη μας, από τις επιθυμίες τις βρώμικες, από τους εσχρούς, ρυπαρούς λογισμούς και τις σκέψεις που έχουμε από τα τόσα άσχημα και βρώμικα που κουβαλάμε μέσα μας, έτσι ακριβώς έχουμε χαρά όταν όλα αυτά φύγουν και φανεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Πανάγιος Θεός. Αυτός είναι ο όρος της υπομονής. Πρέπει, παιδί μου, κανείς να διαθέσει ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό, στην προσευχή και στον αγώνα, απεριέργως και με απλότητα. Όποιος γνωρίζει εξ αποκαλύψεως τον Θεό, γνωρίζει πολύ πιο καλά και τον εαυτό του, τη φύση του εαυτού του, τα πράγματα που αφορούν στην ψυχή του, τα πράγματα που αφορούν στο σώμα του, όλες τις κινήσεις που γίνονται γύρω από αυτό, ακόμα και την κράση του σώματος. Η εξαποκαλύψεως γνώση του Θεού μας αποκαλύπτει επίσης και τους τρόπους με τους οποίους εργάζεται και ο διάβολος. Αποκτούμε γνώση της υπάρξεως του διαβόλου, γιατί είναι πρόσωπο υπαρκτό, γνώση της προσωπικότητάς του, καθώς και γνώση των πολλαπλών πολέμων του εναντίον του ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει θεογνωσία? Είναι εκείνος που αγωνίζεται, ο πιστός χριστιανός, ο οποίος αγνοεί τελείως τον εαυτό του επειδή πλημμυρίζει από τη γνώση του Θεού. Ξεχνά ακόμα και ποιος είναι. Επειδή πλουτίζει στη γνώση του Θεού, φτωχαίνει στη γνώση τη δική του. Όσο γεμίζει κάποιος από την παρουσία του Θεού, τόσο πιο πολύ αδειάζει από όσα ξέρει για τον εαυτό του. Αυτός έχει την καταχάριν θεογνωσία. Αυτά διδάσκει η πράξη και η πείρα της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Προσεύχεστε, προσεύχεστε εν παντή καιρό και τόπο, μας λένε οι γραφές. Αλλά να προσεύχεστε με φόβο Θεού, με προσοχή και νύψη, με υπομονή και με πνεύμα μετανοίας. Προσεύχεστε και στον πόνο και στη θλίψη και στην πείνα και στη δίψα και στο γέλιο και στο θάνατο και στον κόπο και στο μόχθο, στο ψύχος και στη γύμνια, στο κίνδυνο και στη γαλήνη. Ιστάμενη ενόπι ενοπίο. Αλλά να προσεύχεστε χωρίς σκέψεις και διαλογισμούς, χωρίς περιπλάνηση στα ξένα βοσκοτόπια της φαντασίας, δηλαδή χωρίς φαντασίες, χωρίς εικόνες, έστω και αγαθές, χωρίς ιδέες, χωρίς μετεωρισμούς, χωρίς σχήματα, όπως λένε οι πατέρες. Προσεύχεστε αφαντάστος, αμετεωρίστος, ανεικονίστος, ανιδέος και ασχηματίστος. Αυτά όμως για τον αρχάριο νου είναι σκέτο μαρτύριο, σωστό βάσανο. Πρέπει να απαλλαγεί ο νους από όλα τα παλιά σχήματα και τις οποιασδήποτε μορφές, έστω και αν αυτές παρουσιάζονται σαν άγιες. Όλοι αυτοί, παιδί μου, που ονειροπολούν, που ρεμβάζουν, που μετεωρίζονται, δεν μπορούν να κάνουν προσευχή και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να κάνουν νοερά προσευχή. Όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και προοδεύει στο χώρο της προσευχής ή αναπτύσσεται, μεγαλώνει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, τόσο ευκολότερα αντιλαμβάνεται και την κατάσταση εκείνου που στέκεται απέναντί του και το ομιλεί, για ποιο λόγο το ομιλεί και γιατί το ομιλεί έτσι. Οπότε παίρνει και ανάλογη στάση. Πρέπει να χρωματίζουμε τους στίχους του σπιτιού μας με την πνοή των προσευχών μας. Πρέπει να προσευχόμαστε συχνά, πυκνά, αδιαλείπτως, με δάκρυα πολλά και με ζήλο. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα μέσα σε μία ώρα θερμής και δακρύβρεκτης προσευχής παρά μέσα σε πολλές ώρες αφιερωμένες στη μάθηση. Όλες οι προσπάθειες που κάνουμε είναι μάταιες αν δεν είμαστε άνθρωποι της θερμής προσευχής. Ο πόθος για το Θεό που δεν μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες του ύπνου είναι αρρωστημένος. Κανένα καλό δεν προκύπτει ούτε για τους άλλους, ούτε για τον ίδιο τον αγωνιζόμενο χριστιανό. Αν οι χριστιανοί της πραγματικής προσευχής παρέμειναν στο κρεβάτι και παραδίδονταν στην απόλαυση της αναπαύσεως και των ρεβασμών, η επιθυμία της αγάπης τους για προσευχή και αγιότητα και καθαρότητα θα έσβηνε. Εκείνοι που έκαναν τα περισσότερα πράγματα προς δόξαν Θεού ήταν πάντοτε τα χαράματα επί των γονάτων και τη νύχτα στην αγρυπνία. Αν ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στις πρωινές σκέψεις μας, θα έχει οπωσδήποτε την τελευταία στο υπόλοιπο της ημέρας. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι κατά την αγιογραφική εντολή «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού» να εφαρμόζουμε την εντολή που λέει «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Να προσευχόμαστε για τις αδυναμίες μας, για τα πάθη μας. Να προσευχόμαστε να μας λυτρώσει και να μας ξαλαφρώσει ο Θεός. Να μας δώσει εν συνεχεία τη δύναμη να πολεμήσουμε και να απαλλαγούμε από αυτά και κατόπιν να μας δώσει το δικαίωμα να μπορούμε από το περίσσευμα το μικρό της καρδιάς μας να ανοίγουμε το πορτοφόλι της ψυχής μας και να βγάζουμε έναν μικρό οβολό ελεημοσύνης ψυχικής προς χάριν των άλλων. Παραδείγματος χάρη, είσαι υπεύθυνος στο σχολείο, Έχεις την ευθύνη σου 30 παιδάκια. Πρέπει για αυτά να προσευχηθείς. Άλλος είναι καθηγητής, άλλος είναι γιατρός. Η προσευχή λοιπόν, παιδί μου, είναι τόσο ουσιώδης για τη ζωή της ψυχής, όσο η τροφή, το νερό, ο αέρας για τη ζωή του σώματος. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τέταρτο. Λειτουργός μυστηρίων. Διάκονος και πρεσβύτερος.

Έφηβος ο Άγιος Νικόλαος διάβαζε πολύ την Αγία Γραφή, της οποίας γινόταν καθημερινά κάτοχος όλο και πιο πολύ. Ιδιαίτερη προσοχή έδινε στην νηστεία, την οποία γνώρισε και ο Κύριος και ο μεγάλος νηστευτής της ερήμου και όλοι οι ασκητές και αναχωρητές, όπως τον πληροφορούσαν τα συναξάρια των Αγίων που μελετούσε καθημερινά. Γι' αυτό αναδείχθηκε μεγάλος νηστευτής σε όλη του τη ζωή και μέχρι την ημέρα της Αγίας Κοίμησής του. Γνώριζε επίσης την αξία του μεγάλου δώρου της προσευχής, της επικοινωνίας με τα Άνω και την ενίσχυση που απολάμβανε από τον Κύριο στα πνευματικά του σκάματα. Έτσι καθημερινά ανέβαινε από δόξα σε δόξα και προετοίμαζε τον εαυτό του για να γίνει ένας μικρός ναός στον οποίο θα κατοικούσε και θα αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα. Με αυτές λοιπόν τις αρετές και με άλλες είχε πλουτιστεί ο μακάριος Νικόλαος. Η δε φήμη της Αγίας Ζωής του και της όλης συνετής συμπεριφοράς του ήταν διάχυτη σε όλη την πόλη των Πατάρων. Ο επίσκοπος των Πατάρων Νικόλαος και αδελφός του πατέρα του έβλεπε ότι ο ανιψιός του ξεχώριζε από τους άλλους νέους για τον αυστηρό τρόπο της ζωής του και συμπέρανε ότι θα γινόταν ένας τέλειος οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, ένας τέλειος ποιμένας των λογικών προβάτων της Αγίας Πείμνης του Κυρίου. Τότε παρακάλεσε τους γονείς του Νικολάου να μην φέρουν αντίρρηση στη χειροτονία του παιδιού τους. Οι γονείς του φυσικά όχι μόνο δεν αντέδρασαν, αλλά το θεώρησαν έργο της πρόνοιας του Θεού να γίνει το παιδί τους καλός οικονόμος ποικίλης χάριτος του Θεού. Άλλωστε αυτοί με ιερό σεβασμό φύλαξαν στην καρδιά τους όσα σημεία και τέρατα παρουσιάστηκαν στη ζωή του παιδιού τους. Ο νεαρός Νικόλαος, αφού εγκατέλειψε τον κόσμο, κάρηκε μοναχός ή μάλλον έδωσε τη μεγάλη υπόσχεση της τελείας αφιέρωσης στον Ιμφίο Χριστό στο θείο του επίσκοπο Νικόλαο. Μετά εισήχθηκε από αυτόν στη μονή την επωνομαζομένη Νέα Σιών, την οποία ο ίδιος είχε οικοδομήσει. Στην αναχώρηση, στην ησυχία και στην υπακοή ανέπτυξε υποδειγματικά όλες τις ουσιακές αρετές, τη θεωρία και ανάβαση κατά την ώρα της προσευχής, της νύψης, της καθαρότητας της καρδιάς και του νου. Έτσι έγινε η εικόνα της χριστομίμητης πραότητας, η οποία είναι θυγατέρα της ειλικρινούς ταπεινοφροσύνης. Έτσι διατήρησε και το κατοικώνα αλόβητο και βάδιζε σταθερά προς το καθομοίωσιν. Σε νεαρή ηλικία, ύστερα από τις ευχές των γονέων του, εκλέγεται με κλήρο άξια διάκονος των φρικτών και ιερών μυστηρίων του Χριστού, σε ηλικία 19 ετών, και αναδεικνύεται ευπρεπέστατο εργαστήριο κάθε αρετής. Ο θείος του επίσκοπος, στη χειροτονία του σε διάκονο, μεταξύ των άλλων του είπε: «Όθεν την προσφορά εις τον γλυκύτα των Κύριων της παροιμιώδους αυτοθυσίας σου, ή εις αυτοπροσώπος έλαβον πείραν, η νεανική καρδιά σου κατέστη κατοικητήριον της Παναγίας και σεπτής Τριάδος. Από τούδε και εις το εξής θέλησα να λάμψει παράδειγμα εις τον κόσμον». Ύστερα από λίγες μέρες χειροτονήθηκε και πρεσβύτερος. Ο Όσιος Νικόδημος σημειώνει: «Χειροτονήσας αυτόν ο θείος αυτού, κατέστησεν αυτό δευτεριάριον». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, απευθυνόμενος στον πρεσβύτερο Άγιο Νικόλαο, τον ονομάζει άνθρωπο του Θεού και οικονόμο των του Θεού μυστηρίων. Του λέει ακόμα: «Εσύ, ο Πάτερ, αυτόν τον ίδιον Χριστόν ξενοδοχείς και φιλεύεις με το να μεταδίδεις εις τους χριστιανούς από την πνευματική των μυστηρίων τράπεζαν και να θυσιάζεις όχι υιόν σου αγαπητών, ως ο Αβραάμ ή πρόβατον αντί του Υιού σου θυσιαζόμενον, αλλά με το να προσφέρεις νοητός πάντοτε εις τον Θεόν όλον τον εαυτό σου και να θυσιάζεις τη ζωή σου ευαγγελικός δια τα λογικά πρόβατα». Κατά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο, ο θείος του επίσκοπος μίλησε προφητικά, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, και είπε: «Να εξεύρετε άρχοντες, τούτος όπου χειροτονείται σήμερον ιερεύς, θέλει χειροτονηθεί και αρχιερεύς, και πολλούς λυπημένους θέλει παρηγορήσει και πολλάς ψυχάς θέλει οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών, κατά πώς το έδειξε και μοναχός του Άγιος και αλήθευσε ο λόγος του αρχιερέως εκείνο.
Αλλά ποια γλώσσα μπορεί να διοικηθεί τις θυσίες, τις στερήσεις και τους πνευματικούς του κόπους, τους οποίους κατέβαλε αφότου δέχθηκε την πύρινη φλόγα από τον ουρανό στη δική του πεντηκοστή? Στην νηστεία πρόσθεται νηστεία. Και ενώ σας δι' αυτού την γαστέρα ενάρτω και ύδατη, ούτως επολιτεύετο. Στην προσευχή, ο Άγιος πρόσθεται προσευχή. Στην ταπείνωση και την υπακοή. Νέα ταπείνωση και απόλυτη υπακοή. Ο όλος βίος του ήταν πολυπαθής και ακολουθούσε τον κανόνα. Βασανίζω εκείνον, το σώμα μου, που με βασανίζει.

Τα όσα γράφει ο Άγιος Αθανάσιος για τον Μέγα Αντώνιο στη βιογραφία του βρίσκουν ανταπόκριση και αρμόζουν απόλυτα και στον Άγιο Νικόλαο. Διαβάστε στους αδελφούς για να μάθουν ποια πρέπει να είναι η ζωή των μοναχών και να πιστούν ότι ο Κύριος και Σωτήρ μας Ιησούς Χριστός δοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν και αυτούς που τον υπηρετούν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν τους εισάγει μόνο στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά εδώ που κρύβουν τους εαυτούς τους και φροντίζουν να αποφεύγουν τον κόσμο, τους φανερώνει και τους κάνει ξακουστούς για τη μεγάλη τους αρετή και για την ωφέλεια των άλλων. Από ταπείνωση θεωρούσε τον εαυτό του, όπως ο Παύλος, έσχα των πάντων. Εφάρμοζε στο βίο του αυτό που είχε διαβάσει στη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. «Αν θέλεις», λέει ο Μέγας Αντώνιος, «να εξετάσεις κάποιον που είναι ονομαστός, αν πράγματι είναι πνευματικός άνθρωπος, ατίμασέ τον και ταπείνωσέ τον. Στην περίπτωση που θα υπομείνει, όντως είναι τέλειος. Αν όμως δεν το σηκώσει, δεν έχει τίποτα το πνευματικό. Όταν δε κάποιος σε ταπεινώσει και εσύ δεν χάνεις την αγάπη προς αυτόν, τότε είσαι στο δρόμο του Θεού». Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει υπόσχεση του Θεού για μεγάλα έπαθλα, κυρίως όταν δείχνει κάποιος αγάπη και ταπείνωση προς τον αγενή και άξιστο, που μπορεί έτσι να τον συνετίσει. Αλλά και αν δεν γίνει αυτό, πάνω του βρίσκεται το χέρι του Θεού, που γνωρίζει πώς θα τον διορθώσει. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο αληθινός όταν διαβεβαιώνει «Πάσο υψών εαυτών, ταπεινωθήσετε». Η υπακοή στον επίσκοπο θείο του και στους κατωτέρους του ήταν τέλεια. Υπήρξε μιμητής της υπακοής του Κυρίου, ο οποίος έζησε 30 χρόνια στη γη, κάνοντας υπακοή στους θετούς γονείς του, τον Ιωσήφ και τη Θεοτόκο Μαρία. Όσο προσπαθούσε να ζει στην αφάνεια, τόσο ο Κύριος παρουσίαζε στον κόσμο αυτόν τον πνευματικό φάρο και τον πλημμύριζε με ουράνια δωρήματα του Αγίου Πνεύματος. Ζούσε επιδεικνύοντας την πνευματική του φτώχεια. Αυτός που ο κόσμος τον έβλεπε να λάμπει υπέρ των ήλιων με ουράνιες λαμπιδόνες. Το λάθε βιό σας τον ανέβαζε ακόμα πιο ψηλά και τον ανεδείκνυε ακόμη πιο μεγάλο και πιο περιβόητο. Ο μοναδικός σκοπός του ήταν να πιστέψουν οι άνθρωποι από μόνοι τους στο Χριστό και στη ζωή του Κυρίου. Αυτή δε ήταν η ζωή του Αγίου Νικολάου, να τους οδηγεί ειλικρινά στο δρόμο του Θεού και να υπηρετεί τους πιστούς για να σώσουν την ψυχή τους, αφού ήσαν βαπτισμένοι. Οι ιδέοι ειδωλολάτρες, οι μακράν της Θείας Χάριτος, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Με τους πνευματικούς και σωματικούς του αγώνες, ο Άγιος Νικόλαος, γράφει ο Όσιος Νεόφυτος, ο πρεσβύτερος και έγκλειστος, έχει νικήσει τους όρους της φύσεως, ο της νίκης επώνυμος. Ο μεγάλος μεταξύ ιεραρχών Νικόλαος, ο ένδοξος, ο πρόεδρος των μοιραίων, ο ιατρός των οσούντων, ο κυβερνήτης των πλοίων, ο έξαρχος της ευεργεσίας, ο χορηγός των πτωχών, ο υπερασπιστής και προστάτης των πτωχών, ο πέλεκης των αιρέσεων, ο υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος, ο διώκτης των δαιμόνων, ο εφάμιλος των αγγέλων, ο διορθωτής των αρχόντων, ο χαλινός των στραταρχών, ο ελευθερωτής των απαχθέντων προστάνατων, ο έλεγχος των βασιλέων, ο παιδευτής των υπάρχων, ο σοφρονιστής των πλουσίων, ο στυλευτής των αλαζόνων, ο συμπαραστάτης των θλιβωμένων, ο εχθρός της αμαρτίας, ο φίλος της σοφροσύνης, ο αντίπαλος του πλούτου, ο δανειστής του Θεού με ελεημοσύνη, ο διώκτης της πείνας, ο τροφός των ενδεών, ο συναρμοστής των νομίμων γάμων, ο πατέρας των ορφανών και προστάτης των χειρών, ο αυτουργός των πηγαίων θαυμάτων, ο παραλήπτης της αγαθής δόσεως και του τελείου δωρήματος, άνωθεν εκ του Πατρός των Φώτων, το μέγα θαύμα της Οικουμένης, το οδυνηρό τραύμα των πονηρών δαιμόνων, η δόξα της Ορθοδόξου Πίστεως, το φήμωτο της κακόδοξης θρησκείας, το στήριγμα της Εκκλησίας του Θεού, το έρισμα των αρχιερέων, το φως των ευρισκομένων στο σκότος, ο πλούτος των πτωχών πιστών, το μέγα δοχείο του μύρου εκ των μοιραίων, το καταφύγιο των ενδεών, το χειραγώγιο των πονεμένων κατά την πίστη, το μεγάλο φρόνημα του περιούσιου λαού, το διοκτήριο των απειθαρχούντων στην πίστη, το γεωργό των ενταλμάτων Χριστού, το περίφραγμα των θείων περιβολίων,
το εγκαλόπισμα των θείων τελεταρχιών, το μεγάλο άρμα του νεοσύλλεκτου Ισραήλ, το ασφαλισμένο φρούριο των ευσεβών βασιλέων και, για να πω συνοπτικά, ο πολύ πειρακτωμένος και θερμότατος εραστής και μιμητής του Χριστού, από τον οποίο ενισχυμένος, όπως προείπαμε, νίκησε τους όρους της φύσεως και έγινε υπερφυσικός. Ως εκ τούτου, έχοντας πλουτίσει με τη χάρη του υπερφυούς πνεύματος, υπερφυός λοιπόν και ως άγγελος βαδίζοντας πάνω στη γη, είχε επιτύχει τα κατορθώματα αυτά και καθαιρέτης οχυρωμάτων, παθών και δαιμόνων, καθώς έγινε, τα εξουσίαζε δυναμικά και ευασίλευε σε αυτά. Με αυτά τα εγκομιαστικά λόγια εξυμνεί τον Άγιο και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Εσύ σώμα υλικών έχοντας, δεν στάθηκες μακριά από την αηλία των αγγέλων, παρουσιαζόμενος ως ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος, διότι αυτός δεν είχε διαφορετική τη γρηγοράδα από τους αγγέλους. Με τιούτων τρόπων εσυναρρύθμισες τον εαυτό σου, ο Θεέ Νικόλαε, εις τον χορό των δικαίων και αυτών ακόμη των προφητών, διαμέσου των πρακτικών αρετών σου. Ού μόνο δε των παλαιών δικαίων και προφητών εφάνεις ακόλουθος, αλλά και αυτών των μαθητών του Χριστού και Αποστόλων, εις τους οποίους η χάρις και η αλήθεια, το κάλυμα του νόμου το σκιώδες αποσκεπάσασα, εφανέρωσε καθαρό στις εμπνεύματι αληθείας τα μυστήρια».

Ιακοστρόφος της Εκκλησίας των Μοιραίων. Ο Σεπτός Ιεράρχης της Εκκλησίας των Μοιραίων από αυτή την υπιακή του ηλικία υπήρξε εραστής της νηστείας, άνθρωπος της προσευχής, φίλος της ησυχίας, εύσπλαχνος προς τους ενδεείς, εργάτης της καλής προαίρεσης, ηγεμόνας της αγαθοφιούς ψυχής του, ζωντανό εκ μαγείου της ευσπλαχνίας του Σωτήρος Χριστού προς εμάς, προμηθευτής Θείας Χάριτος τους ασθενείς ψυχικά και πριν από την αρχιερατική του επιστήμη. Και τέλος, γνήσιο τέκνο ευσεβών και θεοφίλων γονέων, των οποίων την πολιτεία και τα χριστά ήθη αντέγραψε με επιτυχία στη ζωή του. Όπως τονίζει ο Μιχαήλ, ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης, εις τον βίον και την πολιτεία του Αγίου, πράγματι εκ καρπού δικαιοσύνης φύεται δέντρον ζωής και φύτρωσε ο δίκαιος από δικαίους και εξήνθησε στον κόσμο από ευσεβή και φιλόθεο ρίζα, δέντρον ζωής ο Μέγας Νικόλαος, για να εκθρέψει και ξαναζωντανέψει πάμπολους από τον καρπό των έργων του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός τον υπερύψωσε και τον τοποθέτησε σε αρχιερατική λιχνία, σαν λίχνο που φέγγει παντού, για να θέτουν σε αυτόν οι πικραμένοι και οι θλιμμένοι που προστρέχουν τον έφος της λύπης τους με κάθε τρόπο και να πετυχαίνουν την κατάλληλη κατανόηση από αυτόν. Έπρεπε λοιπόν αυτόν που προετοίμασε τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο για να ευχαριστήσει τον Θεό να προβιβαστεί και στο αρχιερατικό αξίωμα για να συγκεράσει στην εξουσία τη δικαιοσύνη και να ελέγξει αυτούς που θέλουν να αδικούν και τους αδικουμένους να απαλλάξει και λυτρώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται και εχθρικά σχεδιάζουν κακοκρυφά. Επειδή λοιπόν ο θείος αυτός Νικόλαος, αφού κυβέρνησε το βίο του με εγκράτεια και οσιότητα και αναδείχθηκε ανώτερος από τα πάθη και την αμαρτία και επιτελούσε άγια πράγματα και ζούσε με φόβο Θεού και πάντα

χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, περί το 440, προήχθησαν τα Μοίρα σε πρωτεύουσα της Λυκίας και κτίστηκε σε αυτή από τον ίδιο μεγάλος ναός προς τιμή του Αγίου Νικολάου. Σήμερα σώζονται τα ερείπια αυτού του ναού. Κατά τον ιστορικό, γεωγραφικό, συνέκδημο του Ιεροκλή, τα Μοίρα ήσαν Μητρόπολη της Λυκίας και έδρα κονσουλαρίου. Το 1316 απαντά ως Μητρόπολη με επισκοπές τη Μάκρη και το Λιβύσιο. Τα ερείπια, ωραιωτά του αρχαίου θεάτρου, λαξευτών τάφων και πολλών ελληνικών επιγραφών, συνηγορούν υπέρ της αρχήθεν ελληνικότητος της πόλεως. Ο Άγιος παρέμεινε στο μικρό κελάκι της μονής της Νέας Σιών και απολάμβανε την ποθητή του ησυχία. Όμως ο Μεγάλος Θεός, όπως δεν ήθελε ο Άγιος Νικόλαος να παραμείνει στην έρημο της Παλαιστίνης, έτσι και τώρα δεν ήθελε έναν τέτοιο θησαυρό σαν τον Άγιο Νικόλαο να κρύβεται μέσα σε ένα μοναχικό κελί. Είχε έρθει η ώρα του που έπρεπε ο Άγιος να ανεβεί ιεραρχικά στο θρόνο της Εκκλησίας της Λυκίας. Από αυτή τη θέση μπορούσε να διδάξει το Ευαγγέλιο με τον καλύτερο τρόπο στον κόσμο και την καλοσύνη στη ζωή. Μία μέρα, όπως προσευχόταν εμπρός στο Άγιο Βήμα, άκουσε μία δυνατή φωνή πίσω του. «Νικόλαε, εσύ πρέπει να λειτουργήσεις μπροστά στον κόσμο, αν ελπίζεις να λάβεις από εμένα το στέφανο της δόξας. Νικόλαε, δεν είναι αυτός ο χώρος που έχεις χρέος να φανερώσεις την πίστη σου. Αναχώρησε από εδώ και πήγαινε σε όλον τον κόσμο για να δοξάσεις εκεί το όνομα του Θεού». Ο Άγιος πάγωσε από τον φόβο του ακούοντας αυτά τα λόγια. Τότε κατάλαβε ότι η φωνή που ακούστηκε δεν ήταν παρά η φωνή του ίδιου του Θεού που καλούσε και προδιέγραφε τη μεγάλη αποστολή του. Η Θεία Κλίση είχε εκφραστεί. Ο Θεός του μίλησε όπως κάποτε μίλησε από το Σινά στο Μωυσή. Τότε κατάλαβε ότι πρέπει να τα αφήσει όλα και να ταξιδέψει στον κόσμο, μεταφέροντας τη δόξα του και την πίστη του στον Κύριο. Ο Άγιος Μεθόδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εξιστορεί ότι ο Άγιος Νικόλαος, πριν ακόμα πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος της Λυκίας Ιωάννης, είδε σε όραμα το θρόνο που θα καθόταν. Είδε ακόμα πως ο Χριστός παρουσιάστηκε στον Άγιο Νικόλαο με φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι του και του έδωσε ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο, που ήταν ευπρεπισμένο με χρυσάφι και σμαράγδια και στην πίσω πλευρά του βιβλίου απεικονιζόταν η Παναγία Παρθένα. Μετά τη φωνή του Θεού που άκουσε ο Άγιος, αμέσως έκανε υπακοή στη Θεία Πρόσκληση. Όμως δεν πήγε εκεί που τον γνώριζαν πολλοί και είχαν αναγνωρίσει τα ουράνια χαρίσματά του, εκεί που θα είχε αξιοζήλευτη θέση στην εκκλησία, στην πόλη Πάταρα. Εκεί θα τον τιμούσαν και θα τον προσκυνούσαν. Φεύγει σε μια μεγαλούπολη, στα Μοίρα, στην πρωτεύουσα της Λυκίας, εκεί που κανείς δεν τον γνωρίζει και μπορούσε να αποφύγει τη δόξα από το λαό. Ουσιαστικά ακολουθεί το θείο σχέδιο, χωρίς να το γνωρίζει. Ο Κύριος προπορεύεται και εκείνος ακολουθεί. Θέλει να ζει άγνωστος μεταξύ αγνώστων, σαν φιλέριμος τριγώνα, για να γίνει παγκόσμια γνωστός. Εδώ ζούσε φτωχικά και δεν είχε που να ακουμπήσει το κεφάλι του. Επισκεπτόταν τις διάφορες εκκλησίες και παρακολουθούσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία και αγιαζόταν από τα Θεία Δώρα του Μυστηρίου της Ευχαριστίας. Εκείνο τον καιρό, ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Μοιραίων Ιωάννης απεδίμησε από τα γήινα πράγματα για τις αιώνιες μονές και εξεδίμησε προς τον Κύριο για να απολαύσει τα γέρα των πνευματικών του ιδρώτων. Ο μακαριστός Ιωάννης υπήρξε πνευματικός άνθρωπος, αγωνιστής στα στάδια της Εκκλησίας. Τον διέκρινε αγιότητα βίου και αγάπη για όλους. Το κενό που άφηνε με την εκδημία του ήταν δυσαναπλήρωτο. Το δε βάρος της καθέδρας του απαιτούσε από το διάδοχό του όμους Σαμσόν και Γολιάθ. Οι επίσκοποι των γύρω πόλεων, οι λογάδες του κλήρου των Μοίρων και αυτός ο λαός, όλοι καταλαμβάνονταν από ένθιο ζήλο ώστε να αναζητήσουν άξιο άνθρωπο του Θεού για να γίνει διάδοχος της καθέδρας του εν αγίης αναπαυωμένου Ιωάννη και όχι κατώτερο, δεύτερον της εκείνου τούτων υπάρχει αγιοσύνης, ούτε και να υστερεί σε βοήθεια και ενδιαφέρον προς όλους. Τότε ένας από τους επισκόπους, υπό Θεού κινηθείς, συμβούλευσε τους λοιπούς συνέδρους της Συνόδου να προσευχηθούν όλοι για να τους φωτίσει ο Θεός να εκλέξουν τον πιο κατάλληλο

γιατί δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε έναν από τους πολλούς κατάλληλους. Ο δε Κύριος, ο οποίος εκπληρώνει το θέλημα των φοβουμένων αυτών και της δεήσεως αυτών εις ακούων, αποκαλύπτει σε ένα από αυτούς τον τρόπο της αναδείξεως του μέλλοντος, τα της αρχιεροσύνης κρατεί σε ηνία.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλέ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, εν οίκιο τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρών οποίων σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες και νικήσουν κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες κοίσισε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσου της θέατα επιπλωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τις ανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ομοίω Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσης μου. Μία απορρίψη με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ως οδούς και σε φυσέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα μου αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω όλο καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη ευδοκία Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου, νομιμαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε, διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, οι δολές και της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δυνατεότητα εντιοδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους σου με λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενον πλατισμότητας εντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ιού κυσχυνόμην. Και εμελέτωνε τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τας χείρας μου προς τες εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο στο δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίσθητη τον κρυμάτο σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίσθητη ενικτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμ τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχνη του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη σάμι και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας πνεών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας πνεών αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσαν με τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σάρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθημα σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου του πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδίωξαν με βοήθη όλμη. Παραβραχή συνετέλεσαν με αντιγύ, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολώμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι πουλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω αν και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόμε. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έρθεν το αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού που ενηρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδαίνω σας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου η εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει η Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσων. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαν του. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσωμε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησής με ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά με ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονι και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σηκεσίες ημών, άσκατα των παρόντα κυρών της νυχτός. Το πλήθη των σονύκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες αλυπνούντες, αλλά γρηγονούντες και διηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίας τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σι, ότι ούς συναπόλεσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια οθενήξη βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημίν, Άγιε επίσεψε και υγείας τα ασθενείας ημών ενε και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι εν της μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος ημισίω δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύηση περιμών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διού ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον τα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διεσούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπνει το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της ανεξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατοχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες των θλιβόντων με. Ελείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός. Εγώ δούλωσός και υιός της παιδής κι σου, διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβος σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγει εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχει εις παρεμήν τόπον άξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμιλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτον, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιό σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών ως ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και πτηδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους ταραγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμομπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσης σε πνεύματος Θείο επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υπό τη θέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ' όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν. Αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσι και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέμι φλέξ με

0: ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα με γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλες κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθά παριούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος ηλίσου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος ηλίσου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος ηλίσου ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ηλίσου ημάς. Κύριε λάστα σ' αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών εν του ονοματός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέσεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσω, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμως και νη πολιτεία. Τους ηκτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρον τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλισσιμών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη σημαντική ο Θεός. Έφρον τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλισσιμών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Και χωρίζειν αυτής ουρανό την νίκη, διότι έτρεξε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέως, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, κοέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτουν μη δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρουν και έρχασαν και επίκουσε με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρσε ότι Κύριος αντιλήψτε μου. Ού φοβηθήσω με από μοιριάδο.

0: Λόγω το κύκλο συνεπιθεθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι σε υπάταξας πάντως τους εκθρένοντάς με, ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ ετοιμήθην και ύπνος αεξηγέρθης ότι Κύριος αντιλείψτε μου. Κύριε μη το θυμώσαι λέξου με μηδέ τη οργή σου παιδεύσουν, ότι τα βέλη σου ανεπάγησά με και πεστήρεξε επ' εμέ τη χείρα σου. Που κάστην ίεσεν της αρχή μου προσώπου της οργής σου, που κάστην ειρήνη της οστέρης μου προσώπου των αματιών μου. Ότι ανομία με περίεν κεφαλή μου, ως φορτίον βαριέ βαρύσαν επ' εμέ. Προσέωσαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάφθουν όλες τους τέλους, όλη την ημέρα σου και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώμεν βλύσαν εμπεγμάτια μου και ασθενείες της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φορά οριόμενο στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία με τα ράθεν κατέλειπε εσύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίον μου ίγγισαν και έζησαν και εγγιστάμε που μακρόθεν έσαν. Και ξεδιάνοντας ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός ούκ ηγονός ή άλαλος ούκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμοιος ή άνθρωπος ούκ ακούων και ούκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι πισή Κύριε ήλπισα εσύ εις ακούς Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσε εχθροί μου και τους αλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνισα. Ότι εγώ εις μάθηκας έτοιμος και ελκυδόμαι ενώπιόν μες τη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληνθήσαν συνεισούντες με αδίκους. Για να τα αποδιδών μη κακά αντιαγαθών εδιέβαλο με πει κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, αποστήσε επ' εμού. Πρόσε τη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσε επ' εμού. Πρόσε τη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω. Εδίψε η ψυχή μου, που σα πρόσε σάξουμε γη ερήμο και αβάτου και ενίδρο. Ούτω εν το αγιώψουν τη δύντη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερδοά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα σύρα μου. Όσε θέατο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου, στι χίλια γαλιάουσε νέε στο στόμα μου. Ή εμνημόνευσε τη στρομνή μου εν τη όρθια μελέτων εισέ. Ότι γεννή βοηθών και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσοντε στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται οι σύρα Ευρωπαία μερίδα, αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέ ευφραθίστε επ' το Θεό. Επενεθείστε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι εν εφράγια στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων εσέ, ότι γεννή βοηθών και εν τη σκέπη των τερίου σου αγαλιάσουμε. Εκολλή τη ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και ιό και στου αιώνε των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και ιό και στου αιώνα των αιώνων. Κύριε Θεό, σωτηρία μέρε και εξενυχτή εναντί σου. Εισέρθα το ενώπιό σου, προσευχή μου, κλείνω το ου στη δεησή μου. Ό,τι επίστην κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίντζησε. Προσελογήσει μετά των κατεβαινών των Ισλάχων. Εγεννήθω σε άνθρωπο αβοήθω, ενεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματή καθέψεν τάφο, ον ουκ εμνίστη έτη και αυτή εκ τη ηρό απόσταση. Έθεν το όμελο άκατο τάτο, εν σκοτεινή και σιά θανάτου. Πεμέ πεστηρίχθη ο θυμό και πάντω του τερισμού σε πήγα σε πεμέ. Εμάγνο του γνωστού με πεμού, έθεν το με βδέλη με αυτή. Παρεδόξω ουκ σε πορευόμοι οφθαλμού μη σένσαν αποπτωσία. Έτσι έπραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προ σε τα σύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσαι, ή έτρια να στήσω στου εξομολογήσοντε. Μη δεζίστε στον το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήστε το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγμένη. Καγό προ σε κύριε τσέκρα το πρωί προ σε ψήμ προφθάσαι. Ή να τη κύριε αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου το μου. Το χώσι μη εγώ και εγώ που σε πνεώ τρόζουν, υψωθίζεται ταπεινώδεν και ξυπορίθη. Επέ με δίρθεν οι οργέ σου που ερισμίσουν εξετάραξόν. Η κύκλο άμα σίδωρ όλη την ημέρα περιέσχο με άμα. Εμάκνα απ' εμού φίλων και πλησίων για του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό σωτηρία μέρε και έξι ανοιχτή εναντί σου. Εισαρθέ τον οποίο η προσευχή μου κλείνω το ούστι ει την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλαθάνουν πάσαν τα ποδό αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία των λιόμενων πάστα γνώσου. Τον λυτρούμενο χθορά τη ζωή του στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. τον εμπιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου να κιανιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελίμος είναι σου, Κύριος, και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώριστα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλος, ούκ εις τέλος οριστής τε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία σημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως Κύριος το έλεος αυτού ως φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσα να το λέει αποδεισμόν εμάκνα φημών τα σανομία σημών. Καθώς εκτήρει πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτως εξανθείς. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος στους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό επίσης αιών, της φυλάς την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος τον ουρανό ετοίμας τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησεν τη δέησή μου εν τη λυθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρσεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον όσου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωση γίνει τη ζωή μου. Το κάτσε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα, και δίε επιμέ το πνεύμα με νεμία ταράκ καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέσαν πα τη έρουσα ποίημα στο χειρό σου μελέτο. Διεπέτασα προ τα σύρια με ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Τα σύρια άκουσα με κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τη κατεβαίνω συν ει λάκου. Ακουστών πίσω με το πρωιτό ελαιό σου ότι επισήλψα. Γνώρισον με κύριο δόν εν υπορεύσω με ότι προσέει ήρα την ψυχή μου. Ξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδήγησε με γη ευθεία, ένεχε το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα τη λήψη στην ψυχή μου, και εν το ελέσω εξολοθρέψω τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου στλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάξω με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη θέλει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξω με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη θέλει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδήγησέ με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνδον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κυπρίδης πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησο,
0: υπερευκρασίας αέρων, εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησο,
0: υπερπλεόντων, οδηπρούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης της λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησο,
0: αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε Λέησο,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης τον Πατρί και το Υιό και το Αγίου

Πέτρωσε, Χρήσε δέσποτα των τυσσερίφων μερίδος και αξίωσουν.

0: ευλογήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι αυς ανομίας μου, αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γιγνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σημώνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σε επίσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγους και εγγύς εντοκρίνες θέσαι. Η δουγάρεν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μύτη μου. Η δουγάρ αλήθεια είναι η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερσιώνα λευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα τα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξό με. Διδόξαν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία νέα ούκ ευδοκής. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξουθενός. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία ως της Ιών και οικοδομηθεί τα της Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκής θυσία νέα. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία ως της Ιών και οικοδομηθεί τα της Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επ' το θυσιαστήριό σου μόσχους.
1: Ισραήλ, ότι δε δόξασαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι δου.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Σιγάρια βασιλεύστες ειρήνης και σωτήρ των ψυχών,

Αμήν, προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάρα της ίνος δρόδων ιερότατον, εκ της γης εφράμενη τασιάς πάνω και λαμβάνομεν, και γάρ πάλινος πρότερον εν

αυτού μηνός μνήμη των Αγίης Πατρός Σιμών Τίχωνος, επισκόπου αμαθούντος της Κύπρου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε δόξα πέμπτο το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις Θεός των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιεθε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνης. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη ζηνός κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθά, περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη.
1: Την
0: ημέρα πάσαν ηλίαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων.

0: και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος που στου έτησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

0: αγαθών του εξομολογήσει το Κυρίο και ψάνει το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένεχε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άκτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά εις εις ημάς

της φύλων γνησίων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγαριάς εις παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι,

Και ως αν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενη της οικίαση της πόλεως εκείνης, εκθυνάξατε

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσινούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σημερών και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αγίων Αχράντων Αθανάτων Υπουρανίων και των Οφειών Τρικόντου του Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσαμε το Κυρίο αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμεν.

Το ευλογών τους ευλογούνδες, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς ανδόξον διοικήσουν άμυ και μία εγκαταλείψη μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο όρμα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του Πάτρος των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, τον Πάτρο.

0: Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ουράνιος άρθος, ο της βρόσης της μενούς των αιώνα, πλουσιοπάρχος, χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δηλιού τροφήν αγιόρτην πηγά σας, η ελπίς των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων, η σωτηρία των ψυχών ημών, ευλόγησαν τα δώρα ταύτα και του ταύτα της προσκομίσαντας, Άννα, Σάββα, Κωνσταντίνων, Γεώργιον και Εμμανουήλ, εις δόξαν και τιμήν του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Παράσκουδε αγαθέ της ευπρεπίσας τα δώρα ταύτα, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Έφρον αυτού εν χαρά μετά του προσώπου σου. Δείξον αυτή οδού προσωτηρίαν. Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πα στην βουλή αυτών ταχεία σου πλήρωσον οδηγών αυτού προ εργασία του εντολό σου. Είναι αδιαπαντό εν εφροσύνη και αγαλιάσει, υμνώσει και δοξάζει το πάντημον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου. Πρεσβείε υπερευλογημένη Θεοτόκου, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρου Φανουρίου, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος ετεφημάστη αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και ως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση ο Θεός η επίσημον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Καρνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, το εν αγίης πατρός ημών τείχων ως επισκόπου αμαθούντος της Κύπρου, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Τίχωνος, του Θαυματουργού Επισκόπου Αμαθούντος της νήσου Κύπρου. Ο Άγιος Πατήρ ημών Τίχων ήταν γιος ταπεινών χριστιανών της Αμαθούντος, πόλης της Νότιας Κύπρου. Αφιερωμένος παιδιόθεν στο Θεό, μεγάλωσε μέσα στην ευσέβεια και έγινε αναγνώστης στο ναό. Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και ανέθετε σε αυτό να πηγαίνει στην πόλη να πουλά τα ψωμιά. Ο Τίχων όμως, βάζοντας σε πράξη τις ευαγγελικές εντολές, τα έδινε χάρισμα στους φτωχούς. Όταν το έμαθε ο πατέρας του, εξοργίστηκε. Το παιδί του απάντησε ότι το μόνο που έκανε ήταν να δανείζει τα ψωμιά στους φτωχούς και ότι θα λάβαινε πίσω στο εκατονταπλάσιο τα χρεωστούμενα σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου. Και πράγματι, ο λόγος του παιδιού έγινε πράξη, καθότι βρέθηκαν οι αποθήκες του σπιτιού γεμάτες σιτάρι. Μετά το θάνατο των γονιών του, μοίρασε τα υπάρχοντά του και απορρίπτοντας τις μέρημνες του κόσμου για να σηκώσει τον γλυκή και ελαφρύ ζυγό του Χριστού, παρουσιάστηκε στον επίσκοπο Μνημόνιο. Εκείνος, διακρίνοντας τα προσόντα του νέου, τον χειροτώνησε διάκονο και του ανέθεσε τη διαχείριση των εκκλησιαστικών αγαθών και τη διδασκαλία του λόγου. Με λόγους γεμάτους φλόγα και θεϊκή αγάπη, ο Τίχων ανασκεύαζε εύκολα τις πλάνες των Εβραίων και των ειδωλολατρών και πολλούς μεταξύ αυτών οδηγούσε στον επίσκοπο για να βαπτιστούν. Όταν εκοιμήθη ο Μνημόνιος, ο Τίχων χειροτονήθηκε επίσκοπος Αμαθούντος από τον Άγιο Επιφάνιο και έκτοτε διέλαμψε στο λιχνάρι της Εκκλησίας, άλλους πείθοντας για την Ευαγγελική Αλήθεια με αδιάσυστα επιχειρήματα και άλλους με λαμπρά θαύματα. Εξέβαλε δαιμόνια, θεράπευε ασθενείς του σώματος και του πνεύματος και έκανε τα αδύνατα δυνατά με την χάρη του Θεού που ενεργούσε διαμέσου αυτού. Επειδή ορισμένοι ειδωλολάτρες παρέμεναν προσκολλημένοι στη λατρεία των ψευδών θεών, ο Άγιος εισέδησε στο ναό τους και γκρέμισε τα άψυχα ξώανα. Κρατώντας ένα μαστίγιο στο χέρι, έδιωξε την ιέρια της Αρτέμιδος, ανθούσα η οποία τον είχε καθυβρίσει. Αυτή η ίδια αργότερα, αντιλαμβανόμενη ότι η δύναμη του Θεού

διδάσκοντάς τους ότι υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός. Προσέθεσε ότι θεωρούσε τους εθνικούς ως ασθενείς, τους οποίους είχε εκ Θεού αποστολή να γιατρέψει, και ότι ήταν έτοιμος να υποστεί τις ύβρις και την κακομεταχείρισή τους ως ισχνό αντίκρισμα των όσων είχε υποφέρει ο Κύριος για τη σωτηρία μας. Εντυπωσιασμένος από την ήρεμη παρησία του Αγίου, ο Κρητής τον άφησε ελεύθερο, πολλοί δε μεταξύ των παρευρισκομένων μετεστράφησαν εξαιτίας των λόγων αυτών. Ο Άγιος Τείχων είχε ένα χωράφι στο οποίο φύτεψε ένα αμπέλι. Μία ημέρα, λίγο πριν την εκδημία του, πήγε εκεί για να επιβλέψει την εργασία των αμπελουργών που κλάδευαν τα ξερά κλίματα. Μάζεψε από κάτω ένα από αυτά που είχαν μαζευτεί για να καούν, το προσέφερε στον Χριστό και ζήτησε τούτο το ξερό κλίμα να λάβει ζωή και να βγάλει πριν την εποχή του γλυκείς και άφθονους καρπούς. Έπειτα το φύτεψε στο χώμα, διαβεβαιώνοντας τους παρευρισκομένους ότι το θαύμα αυτό θα συνεχιζόταν στο διηνεκές εις μαρτυρίαν της αόρατης παρουσίας του ποιμένατος και των άγρυπνων προσευχών του. Πράγματι, μετά την κοίμηση του Αγίου, κάθε χρόνο, ενώ την παραμονή της μνήμης του που τελείται στις 16 Ιουνίου, τα σταφύλια ήταν ακόμη άγουρα, όπως είναι φυσικό την εποχή αυτή, έφνης κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας ορίμασαν και τη στιγμή της Θείας Λειτουργίας βρίσκονταν μαύρα και ζουμερά για να αναμειχθούν στην Ιερή Θυσία. Οι πιστοί αποκόμιζαν μαζί τους ρόγες προς ευλογίαν των αμπελιών τους και άλλες για την ίαση των ασθενών. Όταν ο Άγιος Τείχων έλαβε παρά του Θεού την αγγελία της εκδημίας του, επισκέφθηκε τους χωρικούς που βρίσκονταν στα χωράφια τους για τη συγκομιδή του κριθαριού. Αυτοί έσπευσαν να λάβουν την ευλογία του και άκουσαν μία φωνή που καλούσε τον Άγιο να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τρεις ημέρες αργότερα έπεσε άρρωστος αυτός που τόσα χρόνια σήκωνε όλους όσοι ασθενούσαν. Παρηγόρησε τη μητέρα του που έκλαιγε στο προσκέφαλό του, υπενθυμίζοντάς της ότι πρέπει να ζούμε εδώ κάτω με την προσδοκία της Αναστάσεως. Κατόπιν συγκέντρωσε γύρω του τα πνευματικά του τέκνα, κληρικούς και λαϊκούς, εγκομιάζοντας τους χριστιανούς που έγιναν παιδιά του Θεού και αδελφοί του Χριστού, καλούμενα να ακολουθήσουν τα βήματά του χωρίς να αφαιθούν, να πλανηθούν από τις αγίνες του βίου τούτου. Αφού παρέμεινε κλινήρης τρεις ημέρες, ο Άγιος Ποιμένας έγινε με τα χαράς δεκτός στις ουράνιες αυλές, ενώ όλο το νησί πενθούσε. Κατά την κηδεία του, που τελέστηκε από όλους τους επισκόπους και ιερείς του νησιού, παρουσία μεγάλου πλήθους λαού, το σκήνομά του εξέπεμπε φως και ανέδιδε ουράνια ευωδία. Πιστός στην επαγγελία του, ο Άγιος Τείχων δεν έπαψε να αγρυπνά για το ποιμνιό του. Θεράπευσε μία λεπρή και ελευθέρωσε από το δαιμόνιο ένα κοφάλαλο παιδί με τον εξής τρόπο. Καθώς οι γονείς του παιδιού απομακρύνονταν θλιμμένοι από το ναό του Αγίου, αφού είχαν προσευχηθεί επί ώρα για τη θεραπεία του, αποδίδοντας την αποτυχία της παρακλήσεώς τους στις αμαρτίες τους, εμφανίστηκε σε αυτούς ο Άγιος Τείχων με τη μορφή ιερέως και τους παρότρινε να εγκαρτερήσουν. Τότε ο δαίμονας έκανε να σφαδάξει άγρια το παιδί και το εγκατέλειψε κράζοντας: «Ω Τείχων, η παρησία σου παρά το Θεό είναι αυτή που με εκδιώκει», και παρευθύς το παιδί άρχισε να λαλεί ευκρινώς.

Κύριος Ιερομάρτης Μάρκος, επίσκοπος Απολωνιάδος, λίθων εκ των χειρών αυτού εξαρτηθέντων, τελειούται. Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες, η Ενικομιδία, ξύφη τελειούνται. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι Ρωμαίοι, πυροί τελειούνται.

Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Τίχωνος του Εν Καλούγκα. Γεννημένος στο Κίεβο, ο Όσιος Τίχων έγινε μοναχός στη μονή Χουντόφ στη Μόσχα. Αποσύρθηκε κατόπιν σε τόπο έρημο σε ένα βαθύ δάσος 15 βέρστια απόσταση από το Μεντίν της περιοχής Καλούγκα. Ασκήτευσε εκεί πολλά χρόνια και διέλαμψε ως λαμπρός αστέρας τόσο με την αγιότητα της πολιτείας του όσο και με τα θαύματά του. Είχε την κατοικία του στην κουφάλα μιας πελώριας βαλανιδιάς, ενώ τρεφόταν με χόρτα και μάζευε εκεί κοντά και έπινε νερό από ένα πηγάδι που είχε σκάψει ο ίδιος. Πράος και αγαθός ο άνθρωπος του Θεού, δέχθηκε δύο μαθητές, τον Φώτιο και τον Γεράσιμο, στους οποίους μετέδωσε την πείρα του στην τέχνη της καθάρσεως της καρδίας. Παρά την πτωχία τους, οι Άγιοι αυτοί πατέρες δεν δέχονταν κανένα δώρο και εξαντλούσαν τις δυνάμεις τους στην καλλιέργεια της άγονης γης. Καθώς τους έλειπαν τα άλογα, ο Όσιος Τίχων, αδυνατισμένος από την νηστεία και την αρρώστια, οδηγούσε το άρωτρο που έσερναν οι δύο μαθητές του. Παρά τις σκληρές συνθήκες, πολλοί ήσαν εκείνοι που ήθελαν να ζουν υπό την καθοδήγησή του και τους

0: Ήταν να ιδρύσει ένα μοναστήρι. Την εποχή εκείνη, ο γεωκτήμονας της περιοχής, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, βρήκε τον Τείχωνα στο ερημητήριό του. Κραδένοντας το μαστίγιό του, τον διέταξε να εγκαταλείψει τον τόπο, αλλά ξαφνικά το χέρι του παρέλυσε. Συνειδητοποίησε τότε την αμαρτία του και ζήτησε συγχώρηση από τον Όσιο, ο οποίος τον θεράπευσε. Έπειτα, τρέποντας την οργή του σε φιλευσπλαχνία, πρότεινε στον άνθρωπο του Θεού να του προσφέρει όλα τα χριώδη για να ιδρύσει μια μονή. Έτσι μπόρεσε ο Όσιος Τείχων να κτίσει τη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και των τριών ιεραρχών, της οποίας παρέμεινε ηγούμενος μέχρι τα βαθιά γεράματά του. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1492. Η μονή καταστράφηκε το 1610 κατά τους χρόνους των Ταραχών και ανακοινίστηκε μερικά χρόνια αργότερα. Χάρις δε στις ιάσεις που επιτελούνταν από το νερό του πηγαδιού του Οσίου Τείχωνος, παρέμεινε έως τις ημέρες μας τόπος προσκυνήματος παρά τις μάταιες προσπάθειες των αθέων. Ο πατρός ημών Τείχωνος του Ενλούχα. Ο ένδοξος αυτός πατήρ καταγόταν από τη Λιθουανία και ήταν στρατιωτικός στο επάγγελμα στη Μικρά Ρωσία. Δεν άντεξε ωστόσο τις πιέσεις των Λατίνων και πήγε να εγκατασταθεί στη Μόσχα, όπου έζησε με ευσέβεια. Μοίρασε εν συνεχεία τα υπάρχοντά του στους πτωχούς, έγινε μοναχός και ίδρυσε σκήτη κοντά στον ποταμό Λούχα στην περιοχή Κοστρωμά. Δέχτηκε σύντομα λίγους μαθητές με τους οποίους διήγε βίου ασκήσεως και προσευχής μακριά από κάθε μέρημνα του κόσμου. Έκτισε ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και μονή αφιερωμένη στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αρνούμενος από ταπεινοφροσύνη να χειροτονηθεί ιερέας, ο Όσιος ασχολούνταν με την αντιγραφή ιερών βιβλίων όταν δεν ήταν αφιερωμένο στην προσευχή. Έχοντας εκ των προτέρων γνώση της προς τον Θεό εκδημίας του, έδωσε στους μαθητές του τις συμβουλές του προς ωφέλιαν της ψυχής τους και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 16 Ιουνίου 1503. Το 1569 βρέθηκαν άφθορα τα τίμια λείψανά του και πολλά θαύματα άρχισαν να επιτελούνται. Του Οσίου Πατρός ημών Καϊχόστρο του Γεωργιανού. Ο Όσιος Καϊχόστρο έγινε μοναχός στην Ιερουσαλήμ και διακρίθηκε εκεί για τον ζήλο του να αναζωογονήσει την εκεί γεωργιανή μοναχική κοινότητα. Φρόντισε να αναγερθούν κοντά στον Πανάγιο Τάφο ο ναός του Αγίου Νικολάου και τα παρακείμενα οικήματα και εξαγόρασε από τους Τούρκους την γεωργιανή μονή του Τιμίου Σταυρού, της οποίας θεωρείται ο νέος κτήτορας. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1558. Στον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Σαν σήμερα το 1686 π.Χ. πεθαίνει ο Χαμουραμπή, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης.
1: Το 1313 γεννιέται ο Τζιοβάνι Μποκάτσιο, γνωστός με το εξελληνισμένο Ιωάννης Βοκάκιος, Ιταλός συγγραφέας, ο μεγαλύτερος από τους μαθητές του φημισμένου Πετράρχη. Θεωρείται σημαντικός ανθρωπιστής της Αναγέννησης και υπήρξε συγγραφέας ενός αξιοσημείωτου αριθμού έργων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται το Δεκαήμερον και το Περί διασύμων γυναικών.
0: Το 1815 λαμβάνει χώρα η μάχη του Λιγνί, η τελευταία νικηφόρα μάχη του Ναπολέοντα πριν από το Βατερλό.
1: Το 1858 πεθαίνει ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας.
0: Το 1903 ιδρύεται η Pepsi Cola, η μεγάλη αντίπαλος της Coca-Cola.
1: Το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.
0: Το 1920 ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη.
1: Το 1955 στην Αργεντινή σημειώνεται αποτυχημένο πραξικόπημα από ανώτατους αξιωματικούς του ναυτικού κατά του Προέδρου Χουάν Περόν. Ο στρατός παραμένει πιστός και καταστέλει την εξέγερση. Την ίδια ημέρα ο Πάπας Πίος ο 12ος αφορίζει τον Περόν.
0: Το 1961 ο Ρώσος χορευτής Ρούντολφ Νουρέγεφ ζητά άσυλο από τη Γαλλία ενώ βρίσκεται στο Παρίσι με τα μπαλέτα Κίροφ.
1: Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
0: Το 1977 πεθαίνει ο Βέρνερ φον Μπράουν, γερμανός φυσικός και μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Θεωρήθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες ειδικού σε προβλήματα σχετικά με τα διαστημικά ταξίδια.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τηλεόραση. Καθίστε, παιδιά. Ο πατήρ Μιχαήλ παρέκαμψε κάτι, ότι ένα από τα πολλά προσόντα που έχουμε, έτσι το λέω με πολύ ταπείνωση, είναι ότι μας αξίωσε ο Θεός και τη ανάξη να είμαστε λειτουργοί Του. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο που μπορούμε να βάλουμε στο βιογραφικό μας. Ξέρετε, πιάνει ο Θεός ανθρώπους πύλινους, ανάξιους, εμπαθείς όπως εγώ και ίσως και άλλοι πατέρες, όχι παρόντες, είναι άξιοι. Λοιπόν, και τους καταξιώνει να στέκονται στο ιερό θυσιαστήριο και να αναπέμπουν ευχές και εικαισίες υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, όπως λέμε, και των του λαού αγνοημάτων. Οπότε αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν, και όταν λένε βιογραφικά, πραγματικά με πιάνει αλλεργία. Λέω, τι να πούμε παραπάνω από το ότι είμαστε ιερείς. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ραδιάζουμε τίτλους, πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Όλα αυτά καλά είναι, χρήσιμα, αλλά δεν μπορούν με τίποτε να ισοφαρίσουν την ιερατική ιδιότητα που είναι ένα χάρισμα από το Θεό. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη μικρή εμπειρία, μέσα στην πορεία μας στην ιεροσύνη, όταν μας πήραν τηλέφωνο ο Κωνσταντίνος, μας μάρκαρε με στενό μαρκάρισμα για να μπορέσουμε να έρθουμε, και καλά έκανε, τον ευγνωμονούμε. Μου λέει, να μας πείτε, λέει, για τη συγχωρητικότητα μέσα στην οικογένεια. Και λέω, καλό είναι αυτό. Γιατί? Γιατί όσοι είμαστε στην εκκλησία έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο. Τον κίνδυνο μέσω της αυτοδικαίωσης να οδηγηθούμε σε μια σκληρότητα, σε μια σκληροκαρδία, την οποία θα την μεταφέρουμε στο σπίτι μας, στη σχέση μας με τον άνθρωπό μας, στη σχέση μας με τα παιδιά μας αν υπάρχουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί κινδυνεύουμε χριστιανοί όντες να περνάμε το μεγαλύτερο αντίχριστο μήνυμα στα παιδιά μας και στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Και φανταστείτε ότι πάρα πολλές κυρίες και κύριοι έρχονται στην εξομολόγηση και μας λένε, εγώ τα παιδιά μου τα πήγαινα στο ιερό, τα είχα μέσα στην εκκλησία, αλλά τώρα δεν έρχονται. Γιατί άραγε? Φταίνε τα παιδιά που απέρριψαν το θησαυρό που τους παρουσιάστηκε και πήγανε στα σκύβαλα και στα άχρηστα, ή μήπως αυτό που τους παρουσιάσαμε τελικά δεν ήταν και τόσο θησαυρός? Για να δούμε πόσο χριστιανοί είμαστε μέσα στο σπίτι μας. Να δούμε μέσα στη σχέση του ανδρόγυνου. Πόσο κυριαρχεί το Ευαγγέλιο, η αγάπη, η αλληλοπεριχώρηση, η συγχωρητικότητα, το πνεύμα καταλλαγής, ή πόσο χριστιανοί όντες συμπεριφερόμαστε ως ακραίοι δικαιωματιστές? Ακούμε μέσα στο ζευγάρι, εγώ που τρέχω νύχτα μέρα να τις προσφέρω τα πάντα, και τα λέμε καταγγελτικά πολλές φορές οι άντρες, μπροστά στον πνευματικό για τη γυναίκα που υποτίθεται ότι αγαπήσαμε, που προσπαθώ να της έχω εκείνο, να της έχω τάλο, και είμαι τίμιος και είμαι κοντά της και είμαι έτσι και αυτό και εκείνη, δεν μου δείχνει αγάπη, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο. Έχω απαγορεύσει στα παιδιά να έρχονται τα ζευγάρια να εξομολογούνται μαζί, γιατί έχουν μέσα τους όλοι μια φιλοδοξία να μεταβάλουν τον πνευματικό σε δικαστή, και μάλιστα να είναι οι ίδιοι εισαγγελείς του ανθρώπου που υποτίθεται αγάπησαν και επέλεξαν να είναι δίπλα τους. Και αντίστοιχα γυναίκες να γυρνάνε και να λένε, που εγώ τον πλένω, τον σιδερώνω, τον ταΐζω, μαζεύω τα παιδιά, εκείνο τ' άλλο αυτά και εκείνος αδιάφορος και δώστου και βάρτου και γκρίνια και παράπονο και παράπονο και παράπονο. Και λες καλά, αυτό το αλλήλον τα βάρη βαστάζεται. Πού πάει? Δεν το διάβασαν ποτέ μέσα στους λόγους του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων? Οι βίοι των Αγίων που πέρασαν από τη συζυγία πέρασαν έτσι εύκολα από μπροστά μας και τους ξεχάσαμε? Μήπως οι κουβέντες περί συγχωρητικότητας, εκείνη η Κυριακή προσευχή, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες, οι σύζυγοι την άκουσαν? Και διαπιστώνεις ότι τελικά, συγχωρέστε μου την έκφραση, ίσως φανώ αυστηρός, μιλάς για χριστιανούς που έχουν εξορίσει το Χριστό από τη ζωή τους, που είναι χριστιανοί γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ηθικό άνθρωπο, γιατί θεωρούν ότι επειδή πάνε στην εκκλησία απόκειται τους ο της δικαιοσύνης Στέφανος, και στην ουσία τα βαριά του νόμου, τον έλεον και την κρίση και τη θυσία, τα έχουν πετάξει στην άκρη. Και εκεί καταλαβαίνεις γιατί και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων απορρίπτουν αυτό το χριστιανισμό. Γιατί δυστυχώς, αδερφοί μου, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την οικογένεια και ειδικά για τη συγχωρητικότητα μέσα στην οικογένεια, θα μιλήσουμε για μια παταγώδη αποτυχία του να ζήσουμε το Ευαγγέλιο μέσα στο σπίτι μας. Πάρα πολλοί χριστιανοί είναι άγιοι για τον πολύ κόσμο, αλλά για τον άνθρωπό τους είναι τύρανοι και δυνάστες. Γιατί ο έξω κόσμος βλέπει τη βιτρίνα, βλέπει αυτό που εμείς σερβίρουμε, αλλά δεν βλέπει την πραγματικότητα στην καθημερινότητα μέσα. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο έρχεται να μας κρίνει στην καθημερινότητά μας. Βλέπω τον σύντροφό μου ως έναν άνθρωπο που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός για να με οδηγήσει και να τον οδηγήσω στη Βασιλεία του Θεού, ή τον βλέπω ως έναν άνθρωπο που εκλήθη για να εξυπηρετεί τις όποιες ανάγκες μου και στο βαθμό που δεν το πετυχαίνει εγώ στέκομαι ένας αμήλικτος εισαγγελέας και κατήγορος και τιμωρός πολλές φορές, αγνοώντας κάθε ευαγγελική αρχή? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Αυτή την περίοδο γίνεται πολύς λόγος, θα το έχετε ακούσει, για ταυτότητες, προσωπικούς αριθμούς, αντίχριστο, χαράγματα, σφραγίσματα και όλα αυτά. Το χαρακτηριστικό, ξέρετε, του αντιχρίστου δεν είναι ότι θα είναι ένας άδικος. Αντιθέτως, θα είναι δίκαιος. Αλλά τόσο δίκαιος που δεν θα έχει έλεος. Δεν θα έχει συγχώρηση. Και φοβάμαι ότι στη συζυγία μας γινόμαστε μικροί αντίχριστοι. Στεκόμαστε μέσα στη συζυγία απέναντι στο άλλο πρόσωπο άτεγκτοι, σκληροί, πληγωμένοι εγωιστές, που επειδή δεν μας έδωσε το άλλο πρόσωπο αυτά που εγώ προσδοκώ, έχω δικαίωμα να του κάνω το βίο αβίωτο. Και βλέπουμε αυτό το πράγμα να εξελίσσεται. Σαν πως τα παιδιά μας έχουμε άλλη στάση. Θα ακουστούν ελεγκτικά αυτά που λέω, αλλά πιστέψτε με, τα λέω από πόνο, γιατί η εμπειρία μας μέσα από το Πετραχύλι κυρίως δείχνει ότι είμαστε χριστιανοί στη βιτρίνα. Στα χαρτιά που δεν υπάρχουν πλέον ούτε τα χαρτιά για να πιστοποιούν τη χριστιανική ιδιότητα. Πέρασαν αυτά. Αγαπάμε τα παιδιά μας, μας αγαπάνε τα παιδιά μας, όσο μας κάνουν τα χατήρια, όσο ακολουθούν, το καλύτερο παιδί έχω. Όταν το παιδί κάνει δικές του επιλογές, που διαφέρουν από τις δικές μας, αρχίζω και έχω πρόβλημα με το παιδί και κατά έναν τρόπο το εκδικούμε. Λιγότερο χαρτζιλίκι, περισσότερη γκρίνια, περισσότερο έλεγχο, λιγότερη εμπιστοσύνη, ψυχρή αγάπη και επικοινωνία. Κατά τα άλλα φταίει το παιδί όμως, που δεν μας άκουσε και που άρχισε να πορεύεται απέναντι από τον νόμο του Χριστού. Ίχνος αυτομεμψίας. Να σκεφτώ, μήπως εγώ φταίω και δεν του έδωσα το παράδειγμα του χριστιανού. Μήπως εγώ ο Χριστός που πρότεινα στο παιδί μου δεν είναι τελικά τόσο ελκυστικός, γιατί εγώ δεν τον βιώνω ως τέτοιο. Δεν τον βιώνω αγαπητικά, εράσμια. Και γι' αυτό το λόγο το παιδί μου έκανε πέρα και δεν θέλει να έχει σχέση με αυτό το Χριστό. Μήπως εγώ οδήγησα το παιδί μου να έχει μια σαφή πορνική κατεύθυνση. Γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να του δώσει μια ευχαρίστηση και μια ικανοποίηση. Γιατί εγώ δεν του έδειξα τις πνευματικές ειδονές. Δεν τις είδε να χαράσονται στο πρόσωπό μου. Δεν είδε να είμαι εφρενόμενος με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου, αλλά με είδε και εμένα να είμαι ηλιστής, να είμαι άνθρωπος πνιγμένος στις ειδονές και στις ευχαριστήσεις αυτού του κόσμου. Και μήπως εγώ στα όποια λάθη του παιδιού μου, αντί να στέκομαι μια αγκαλιά ανοιχτή, έτοιμη να δεχθεί την μετάνοιά του όποτε θα εκδηλωθεί, όχι όποτε θέλω εγώ, όποτε θα εκδηλωθεί, εγώ αντί να στέκομαι τέτοια αγκαλιά, στέκομαι ως εισαγγελέα στη γωνία και περιμένω να δω την πτώση του, να δω την αποτυχία του, να δω την αμαρτία του και να του πω, είδες, στα έλεγα εγώ. Για πείτε μου τώρα, έτσι εξομολογούμενοι, πόσοι από εδώ μέσα έχετε γυρίσει με αυτόν τον τρόπο και έχετε μιλήσει στα παιδιά σας? Όταν σου λέγα εγώ αυτά, δεν με άκουγες. Τα έχουμε πει. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Α, τα έχουμε πει, Είστε κι εσείς λοιπόν τέτοιοι παλιά άνθρωποι σαν και εμένα. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε? Πού είναι η συγχωρητικότητα? Έχουμε το Χριστό μας το Ευαγγέλιο. Βρίσκει την πόρνη έτοιμη να τη λιθοβολήσουν οι πάντες. Τη γλιτώνει. Και τι λέει ο αναμάρτητος πρώτος το λίθον βαλέτο? Και σε αυτή τη της λέει, πήγαινε, της λέει, και μην αμαρτάνεις. Είδατε να την επιπλήξει? Να της ρίξει κανένα δυο σκαμπίλια έτσι για να τη συνεφέρει στον καλό δρόμο? Εκείνος ο άνθρωπος, ο πατέρας, ο έσπλαχνος, στην παραβολή του ασώτου, είδατε όταν έρχεται ο άσωτος Θεός να γυρνάει το δάχτυλο και να του κραδένει το δίκιο του? Μια αγκαλιά, μια πλήρη αποκατάσταση, χωρίς καν να περιμένει να ακούσει το ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και εμείς νομίζουμε ότι θα κερδίσουμε τα παιδιά μας με τη σκληρότητα, με τη δικαιοσύνη που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, αγνοώντας τη δικαιοσύνη του Θεού, που η δικαιοσύνη του Θεού είναι άλλης τάξεως και άλλης ποιότητος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, τα μαθηματικά, λέει, των ανθρώπων είναι να έχω 10 κεράσια, να φάω τα 5 και να δώσω τα άλλα 5. Τα μαθηματικά του Θεού είναι να έχω 10 κεράσια, να φάω ένα για το λογισμό και να μοιράσω τα 9. Έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού, λοιπόν, επιτρέψτε με αυτή την ελεύθερη μεταφορά, είναι να έχω 1000 δίκια και να παραιτηθώ και από τα 1000. Να μην τα υπενθυμίσω σε κανέναν. Και όταν έρθει το άδικα φερόμενο παιδί μου ή ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, να του πω, τι θέλεις να σε βοηθήσω? Έχεις φάει? έχεις πιει, χρειάζεσαι κάτι, και να δείξω ότι στο πρόσωπό μου υποστασιάζεται η μένουσα αγάπη που είναι ο Θεός. Αυτός είναι που μας αγαπά, και η αγάπη αυτού ουδέποτε εκπίπτει. Και αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, πρέπει να έχουμε τέτοια αγάπη. Κακώς μιλάμε για τη συγχωρητικότητα μέσα στο γάμο. Θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Να μας ζητάει συγγνώμη ο άλλος, και πριν ζητήσει τη συγγνώμη να του λέμε ότι άλλος συγχωρεί. Εγώ σε αγαπάω απλώς. Εγώ απλά βλέπω ότι έχω και εγώ πολλά λάθη, οπότε και εσύ λάθη κάνεις. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο έρχεται να μας κρίνει στην καθημερινότητά μας. Βλέπω τον σύντροφό μου ως έναν άνθρωπο που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός για να με οδηγήσει και να τον οδηγήσω στη Βασιλεία του Θεού, ή τον βλέπω ως έναν άνθρωπο που εκλήθη για να εξυπηρετεί τις όποιες ανάγκες μου, και στο βαθμό που δεν το πετυχαίνει εγώ στέκομαι ένας αμήλικτος εισαγγελέας και κατήγορος και τιμωρός πολλές φορές, αγνοώντας κάθε ευαγγελική αρχή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Αυτή την περίοδο γίνεται πολύς λόγος, θα το έχετε ακούσει, για ταυτότητες, προσωπικούς αριθμούς, αντιεγωιστές που επειδή δεν μας έδωσε το άλλο πρόσωπο αυτά που εγώ προσδοκώ, έχω δικαίωμα να του κάνω το βίο αβίωτο. Και βλέπουμε αυτό το πράγμα να εξελίσσεται. Σαν πως τα παιδιά μας έχουμε άλλη στάση. Θα ακουστούν ελεγκτικά αυτά που λέω, αλλά πιστέψτε με, τα λέω από πόνο, γιατί η εμπειρία μας μέσα από το Πετραχύλι κυρίως δείχνει ότι είμαστε χριστιανοί στη βιτρίνα. Στα χαρτιά που δεν υπάρχουν πλέον ούτε τα χαρτιά για να πιστοποιούν τη χριστιανική ιδιότητα. Πέρασαν αυτά. Αγαπάμε τα παιδιά μας, μας αγαπάνε τα παιδιά μας όσο μας κάνουν τα χατήρια, όσο ακολουθούν. Το καλύτερο παιδί έχω. Όταν το παιδί κάνει δικές του επιλογές που διαφέρουν από τις δικές μας, αρχίζω και έχω πρόβλημα με το παιδί. Και κατά έναν τρόπο το εκδικούμε. Λιγότερο χαρτζιλίκι, περισσότερη γκρίνια, περισσότερο έλεγχο, λιγότερη εμπιστοσύνη, ψυχρή αγάπη και επικοινωνία. Κατά τα άλλα φταίει το παιδί όμως, που δεν μας άκουσε και που άρχισε να πορεύεται απέναντι από τον νόμο του Χριστού. Ίχνος αυτομεμψίας. Να σκεφτώ, μήπως εγώ φταίω και δεν του έδωσα το παράδειγμα του χριστιανού. Μήπως εγώ ο Χριστός που πρότεινα στο παιδί μου δεν είναι τελικά τόσο ελκυστικός, γιατί εγώ δεν τον βιώνω ως τέτοιο. Δεν τον βιώνω αγαπητικά, εράσμια. Και γι' αυτό το λόγο το παιδί μου έκανε πέρα και δεν θέλει να έχει σχέση με αυτό το Χριστό. Μήπως εγώ οδήγησα το παιδί μου να έχει μια σαφή πορνική κατεύθυνση. Γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να του δώσει μια ευχαρίστηση και μια ικανοποίηση. Γιατί εγώ δεν του έδειξα τις πνευματικές ειδονές. Δεν τις είδε να χαράσονται στο πρόσωπό μου. Δεν είδε να είμαι εφρενόμενος με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου, αλλά με είδε και εμένα να είμαι ηλιστής, να είμαι άνθρωπος πνιγμένος στις ειδονές και στις ευχαριστήσεις αυτού του κόσμου. Και μήπως εγώ στα όποια λάθη του παιδιού μου, αντί να στέκομαι μια αγκαλιά ανοιχτή, έτοιμη να δεχθεί την μετάνοιά του όποτε θα εκδηλωθεί, όχι όποτε θέλω εγώ, όποτε θα εκδηλωθεί, εγώ αντί να στέκομαι τέτοια αγκαλιά, στέκομαι ως εισαγγελέα στη γωνία και περιμένω να δω την πτώση του, να δω την αποτυχία του, να δω την αμαρτία του και να του πω είδες, στα έλεγα εγώ. Για πείτε μου τώρα έτσι, εξομολογούμενοι, πόσοι από εδώ μέσα έχετε γυρίσει με αυτόν τον τρόπο και έχετε μιλήσει στα παιδιά σας? Όταν σου λέγα εγώ αυτά, δεν με άκουγες. Τα έχουμε πει. Ορίστε. Α, τα έχουμε πει, ε. Είστε κι εσείς λοιπόν τέτοιοι παλιά άνθρωποι σαν και εμένα. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε? Πού είναι η συγχωρητικότητα? Έχουμε το Χριστό μας το Ευαγγέλιο. Βρίσκει την πόρνη έτοιμη να τη λιθοβολήσουν οι πάντες. Τη γλιτώνει. Και τι λέει ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθον βαλέτο? Και σε αυτή τη της λέει, πήγαινε, της λέει, και μην αμαρτάνεις. Είδατε να την επιπλήξει? Να της ρίξει κανένα δυο σκαμπίλια έτσι για να τη συνεφέρει στον καλό δρόμο? Εκείνος ο άνθρωπος, ο πατέρας, ο έσπλαχνος, στην παραβολή του ασώτου, είδατε όταν έρχεται ο άσωτος Θεός να γυρνάει το δάχτυλο και να του κραδένει το δίκιο του? Μια αγκαλιά, μια πλήρη αποκατάσταση, χωρίς καν να περιμένει να ακούσει το ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και εμείς νομίζουμε ότι θα κερδίσουμε τα παιδιά μας με τη σκληρότητα, με τη δικαιοσύνη που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, αγνοώντας τη δικαιοσύνη του Θεού, που η δικαιοσύνη του Θεού είναι άλλης τάξεως και άλλης ποιότητος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, τα μαθηματικά, λέει, των ανθρώπων είναι να έχω 10 κεράσια, να φάω τα 5 και να δώσω τα άλλα 5. Τα μαθηματικά του Θεού είναι να έχω 10 κεράσια, να φάω ένα για το λογισμό και να μοιράσω τα 9. Έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού, λοιπόν, επιτρέψτε με αυτή την ελεύθερη μεταφορά, είναι να έχω 1000 δίκια και να παραιτηθώ και από τα 1000. Να μην τα υπενθυμίσω σε κανέναν. Και όταν έρθει το άδικα φερόμενο παιδί μου, ή ο άντρας μου, η γυναίκα μου, να του πω, τι θέλεις να σε βοηθήσω? Έχεις φάει? Έχεις πιει? Χρειάζεσαι κάτι? Και να δείξω ότι στο πρόσωπό μου υποστασιάζεται η μένουσα αγάπη που είναι ο Θεός. Αυτός είναι που μας αγαπά και η αγάπη αυτού ουδέποτε εκπίπτει. Και αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, πρέπει να έχουμε τέτοια αγάπη. Κακώς μιλάμε για τη συγχωρητικότητα μέσα στο γάμο. Θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Να μας ζητάει συγγνώμη ο άλλος και πριν ζητήσει τη συγγνώμη να του λέμε ότι άλλος συγχωρεί. Εγώ σ' αγαπάω απλώς. Εγώ απλά βλέπω ότι έχω και εγώ πολλά λάθη, οπότε και εσύ λάθη κάνεις, εντάξει, όλοι μαζί είμαστε. Και να κάνω μια αγκαλιά. Πού είναι αυτό το φρόνημα? Και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στις οικογένειές μας, στη συζυγία μας, στα παιδιά μας, στις σχέσεις μας, αν συμπεριφερόμασταν με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς, αδελφοί μου, όταν ακούμε για νόμο του Θεού, είμαστε γνήσιοι απόγονοι των Φαρισαίων. Και λέμε ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου, όπως έλεγε ο πλούσιος νεανίσκος, έτσι. Οπότε σου λέει όλα τα κάνω, τι άλλο να κάνω? Και τι του λέει? Κάνε το παραπάνω. Δώσε τα υπάρχοντά σου όλα και θα έχεις σταυρό στον ουρανό. Και εκεί φαίνεται ότι δεν πιστεύει, γιατί λυπάται. Δεν είναι έτοιμος να τα δώσει όλα. Κάπως έτσι κι εμείς. Το πάμε με το ζύγι, με το υποδεκάμετρο. Θα δώσω τόσα για να πάρω τόσα. Θα κάνω τούτο για να πετύχω το άλλο. Θα κάνω προσευχές, θα κάνω νηστείες, θα πάω στην εξομολόγηση, θα πάω στην εκκλησία, θα κοινωνήσω, θα κάνω και παρακλήσεις, αλλά τα παιδιά μου πρέπει να με ακολουθήσουν. Όχι, αδελφέ μου. Θα τα κάνεις όλα αυτά και τα παιδιά σου δεν θα σε ακολουθήσουν. Και εσύ θα λες, τα παιδιά μου είναι άγια, εγώ φταίω για τις πτώσεις τους. Αυτό είναι το παράδειγμα του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το παράδειγμα των Αγίων. Εμείς θέλουμε άλλη αγιότητα. Μια αγιότητα που την παίρνουμε μόνοι μας. Που δεν έχει πόνο για τον άλλον άνθρωπο, αλλά έχει πόνο μην τυχόν και διασαλευθεί η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αποκαθιλώστε σας παρακαλώ την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας. Εάν δεν αισθάνεστε εδώ μέσα εξίσου πόρνη, εξίσου μοιχή, εξίσου ασελγής και κίνεδη και βρωμερή και ρυπαρή με τα παιδιά που αυτή τη στιγμή κυλιούνται πραγματικά στην αμαρτία έξω από εδώ, δεν είμαστε ικανοί να είμαστε χριστιανοί, ούτε παπάδες, ούτε να μιλάμε για χριστιανισμό, ούτε για Ευαγγέλιο. Αν αισθανόμαστε ότι είμαστε έστω και λίγο καλύτεροι και ότι εμείς θα παράσχουμε συγχώρηση στους άλλους, πλανόμεθα πλάνη νυχτρά. Αχ, και να μπορούσα έτσι να ήμουν ο ετάζων καρδίας και νεφρούς που λέει, και να έπαιρνα τώρα του καθενός το μυαλουδάκι και να του έκανα μια μαγνητική τομογραφία εδώ μέσα πνευματική και να βλέπαμε τι σαβούρα κουβαλάει ο καθένας από μας. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι ναι, εγώ θα συγχωρήσω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου? Θα λέγαμε Θεέ μου ελέησέ με, και θα θεωρούσαμε συγχωρημένους εξ αρχής τους πάντες. Δεν θα μιλούσαμε για συγχωρητικότητα μέσα στην οικογένεια. Κατάκρα οικονομία μιλάμε για αυτή. Γιατί δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και κινούμαστε σε μία αντιπατερική γραμμή. Οι πατέρες της Εκκλησίας όταν μιλάνε για τον εαυτό τους δεν ταπεινολογούν. Είναι ρεαλιστές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που εμείς οι παπάδες διαβάζουμε τη Θεία Λειτουργία του, τι μας λέει? Ουδής άξιος, πριν μπούμε στην Αγία Αναφορά, ουδής άξιος, και το εννοεί. Και όλη η Θεία Λειτουργία έχει από τη μια την αναξιότητα του ιερέως και την αίσθηση του χρέους που έχει να προσεύχεται για το λαό που δεν έχει αμαρτίες, έχει άγνοια, και να προσεύχεται και για τον εαυτό του που είναι γεμάτος αμαρτίες. Και από την άλλη μεριά το μεγαλείο του Θεού, χάρη στο οποίο παίρνουμε θάρρος και στρεφόμαστε στην αγάπη του και στο έλεος του και ζητάμε τη συγχώρηση. Έχουμε αυτή τη γραμμή σαν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία? Αισθανόμαστε όπως αισθάνονται οι πατέρες της Εκκλησίας, ικανοί για τα χειρότερα? Μα όταν έρχεστε για εξομολόγηση, δυστυχώς αδελφοί μου, το πρώτο που προσπαθείτε να κάνετε είναι να πείσετε τον εξομολόγο τι καλοί άνθρωποι που είσαστε. Εγώ, πάτερ μου, καλός άνθρωπος είμαι, δεν έχω πειράξει κανένα, μέσα στο σπίτι μου όλη τη μέρα είμαι, πού να πειράξω? Αν ήσουν έξω δηλαδή, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και όλη η προσπάθεια να πούμε τι καλός που είμαι. Ένας Άγιος στη θέση μας έλεγε, πάτερ μου, όλες τις αμαρτίες του κόσμου τις έχω, και αν δεν τις έχω κάνει, τις έχω σκεφτεί, τις κυοφορώ μέσα μου. Έχουμε έναν Άγιο Πορφύριο με χαρίσματα προορατικά, διορατικά. Έναν Άγιο Πορφύριο που βρίσκεται στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον ταυτόχρονα. Που βλέπει τα έγκατα της γης και τα ύψη του ουρανού, τους γαλαξίες και τους αστέρες και τους πλανήτες. Και λέει από μικρό παιδί στη Διαθήκη του, ήμουνα στις αμαρτίες και δεν ξέφυγα, λέει, μέχρι τα γεράματα, και συνεχίζω να είμαι στις αμαρτίες. Και λες τώρα, μας δουλεύει? Μήπως ταπεινολογεί? Μήπως λέει ψέματα? Έναν Άγιο Πορφύριο που πηγαίνουν τα πιτσιρίκια με τις μηχανές και του ζητάνε χαρτζιλίκι, γιατί είχαν ακούσει ότι ο παπάς έχει και δίνει, το εμπιστεύονταν χρήματα οι άνθρωποι, και καθώς πρέπει οι χριστιανοί που είναι γύρω του του λένε, γέροντα, ή τους δίνετε λεφτά, αυτά τα παιδιά θα τα πάρουν και θα πάνε να πιουν χασίσι. Και λέει ο γέροντας, Άστε τα, λέει, να έχουν, λέει, μια καλή αίσθηση από έναν παπά που τους πίστεψε και τους έδωσε κάτι. Απ' τη μια η φαρισαϊκή δικαιοσύνη, μην πάνε χαμένα τα λεφτά τώρα σε αυτούς που θα πάνε να τα κάνουν, δεν ξέρω και εγώ τι, και απ' την άλλη η δικαιοσύνη του Θεού, που ξέρει και χαρίζεται σε δικαίους και αδίκους και που ξέρει να περιμένει τη στιγμή του καθενός να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Τελικά εμείς σε ποιανού τα βήματα πορευόμαστε? Στου Πορφυρίου, στου Χριστού, στον Αγίον ή στον αδερφόν ημών των Φαρισαίων που όμως κατακρίνονται μέσα στο Ευαγγέλιο, που περιμένουν μια άτεγκτη δικαιοσύνη και που συγχωρούν όταν ο άλλος χιλιοπαρακαλέσει τη συγχώρευση? Πού οφείλεται ότι είμαστε χριστιανοί και ακούμε στην εξομολόγηση η πνευματική: αν δεν μου ζητήσει γονατιστό συγγνώμη για τα λάθη του, δεν πρόκειται ποτέ να του ανοίξω την πόρτα μου? Και να το λέει η μάνα για το παιδί, να το λέει η γυναίκα για τον άντρα, ο άντρας για τη γυναίκα. Το πρώτο σοκ που έπαθα ως πνευματικός ήταν πριν από τα αρκετά χρόνια. Είχα πάει σε ένα νησί των Μικρών Κυκλάδων να εξυπηρετήσω το 15 Αύγουστο. Κάναμε τις παρακλήσεις, ερχόταν μια κυρία σε όλες τις παρακλήσεις. Τώρα θα έχει συγχωρεθεί, ήταν ήδη πολύ μεγάλη τότε, εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Κάναμε και τις Παναγίες εκεί, όλες τις μέρες του 15 Αύγουστου. Λίγο πριν τις Παναγίες μου λέει: πάτε να εξομολογηθώ. Βεβαίως, λέω. Ερχόταν κάθε μέρα στην παράκληση η γυναίκα. Και λέω: τι έχετε? Λέει: δόξα τω Θεώ, δεν πειράζω κανέναν, το γνωστό τροπάριο, έτσι. Καλή γυναίκα είμαι, δεν έχω αδικήσει κανέναν, αυτά, εκείνο τ' άλλο. Πώς μου ήρθε και εμένα, λέω, συγχωράτε τους πάντες? Ζητάτε συγχώρηση αν πτέτε? Όλους τους συγχωράω, μόνο έναν, λέει, δεν συγχωράω. Για να δω, λέω, ποιος είναι ο ένας? Ο άντρας της. Έλα, ευλογημένη, λέω, μιλάμε, ήταν 85 χρόνια γυναίκα, με το 1,5 πόδι στο λάκκο. Ζή, λέω, τι σου έχει κάνει τόσο κακό? Όχι, λέει, έχει πεθάνει 20 χρόνια. Μη γελάτε, 20 χρόνια πεθαμένος και δεν τον είχε συγχωρέσει. Λέω, καλά, δεν πας πάνω στον τάφο να πεις Θεός χωρέσει, να διαβάσεις ένα τρισάγιο? Όχι, πάτερ, λέει, όχι. Εγώ δεν θα το συγχωρέσω. Αν θέλει ο Θεός, ας το συγχωρέσει, λέει. Τρόμαξα. Τι με το καλό την πήρα? Τι την απείλησα? Τι την τρομοκράτησα? Ότι θα φύγεις από τη ζωή αυτή ασυγχώρητη, θα μείνεις άλλοτη, δεν θα πας στον παράδεισο. Μόνο και μόνο για αυτή την αμαρτία. Κατά τα άλλα ήταν τύπος και υπογραμμός. Κλασική Ελληνίδα χριστιανή μάνα. Αλλά σε αυτό σκάλωνε. Όταν της είπα όλα αυτά, της λέω, δεν θα κοινωνήσεις. Σε παρακαλώ, πες εδώ μπροστά στο πετραχύλιο, θέλω να το συγχωρεί. Ξέρετε τι μου είπε? Ας μην κοινωνήσω ποτέ. Και τότε σοκαρίστηκα, γιατί νόμιζα ότι είναι μόνο αυτή. Αλλά όσο βλέπω κόσμο, ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι? Ότι πάρα πολλοί άλλοι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά απλά για λόγους ευταξίας, για λόγους ευκοσμίας δεν το λένε, αλλά σκέφτονται έτσι. Λένε, ο Θεός ας το συγχωρέσει, αλλά μέσα τους δεν θέλουν να κάνουν τη μισή κίνηση προς τη συγχώρηση. Αλλά οι πατέρες μας προειδοποιούν: αν ήλαιος η κρίσης, το μη ποιείς αντιέλαιος. Η κρίση, λέει, θα είναι ανελαίτη για αυτόν που δεν έδειξε έλεος. Βάλτε τα αυτά κάτω και δείτε, λοιπόν, πώς πρέπει να είμαστε μέσα στη συζυγία, μέσα στην τεκνογωνία, μέσα στη σχέση μας με τα παιδιά μας, με τα αδέρφια μας, με τους ανθρώπους μας, μέσα στην οικογένεια. Δεν θέλουν να ανοίξουν το μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει όταν μπει ο οικονομικός παράγοντας. Αδέρφια που δεν μιλούνται, για ένα χωράφι, για λίγα μέτρα, για τα όρια ενός χωραφιού που ένας μπήκε πιο μέσα και ο άλλος πέταξε τον άλλον πιο έξω και κάτι τέτοια πράγματα. Λες και θα τα πάρουμε μαζί μας. Λες και τα σάβανα έχουν τσέπες. Και θα βάλουμε τα χρήματα μες στα σάβανα για να πληρώσουμε το χάρο κατά το αρχαίο ελληνικό, να περάσουμε απέναντι. Και λες τι γίνεται τελικά. Έλεγε ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος, δώστε μου λέει καλύτερες οικογένειες, να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο, και δίκαιο είχε. Αλλά όταν έλεγε καλύτερες οικογένειες, δεν εννοούσε καθώς πρέπει οικογένειες. Εννοούσε οικογένειες τις οποίες το Ευαγγέλιο θα είναι η αρχή. Θα είναι ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο πορευόμαστε. Όχι οικογένειες που θα είναι απλά καλές, έντιμες, ηθικές, σαν τα προσκοπάκια έτσι, θα κάνουν και τις καλές πράξεις της ημέρας και μέχρι εκεί. Τέτοιες έχουμε. Και η κοσμική και η εντός εκκλησίας και η εκτός εκκλησίας λίγο πολύ καλοί άνθρωποι είναι. Δεν κάνουν μεγάλες ατασταλίες. Λίγοι είναι αυτοί που τολμούν να ζήσουν έτσι πολύ αμαρτωλά. Οι περισσότεροι είναι στον κανόνα, στην γκρίζα ζώνη, που ούτε χριστιανός είσαι ούτε άχριστος τελείως και αντίχριστος. Και εντάξει, τα κουτσοβολεύεις, είσαι να λες τον εαυτό σου ότι καλά πάω μωρέ, δεν είμαι και χειρότερος. Αλλά όταν λέμε καλύτερες οικογένειες, μιλάμε για οικογένειες που θέλουν μέσα από την οικογένεια να πορευτούν στη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα σε αυτή την πορεία η καταλλαγή, η συγχώρηση, η έμπρακτη αγάπη, η αποδοχή του άλλου και της ελευθερίας του είναι απροϋπόθετες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε χριστιανική οικογένεια αν δεν είναι δεδομένη η συγχώρηση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Μη επιδιέτω ο ήλιος επί το παροργισμό ημών. Να κάνω μετάφραση. Να μην δύσει ο ήλιος, να μην βασιλεύσει και σας βρει θυμωμένους και παροργισμένους τον ένα με τον άλλον. Που σημαίνει βάλτε μετάνοια, συγχωρεθείτε. Και αν δεν το κάνει αυτός που φταίει, να το κάνει αυτός που έχει το δίκιο. Να θυσιάσει το δίκιο του. Αν θέλουμε να βρούμε το δίκιο μας, θα σας το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, σαν σύνθημα, να το χάσουμε. Και θα έρθει ο Θεός που είναι ο δικαιοκρίτης και θα μας το αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο. Στο χρόνο και με τον τρόπο που εκείνος ορίζει.

Πώς θα τη σβήσει? Άστον και λίγο να σε ταλαιπωρήσει. Εδώ είχαμε τουρκοκρατία, να σας το πω και να σας σκανδαλίσω, και οι Άγιοι που προηγήθηκαν της εποχής της Επαναστάσεως, ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, ξέρετε τι έλεγαν? Και πολλοί τους κατηγόρησαν, λέγοντας ότι τα λέγαν για να κοιμήσουν το λαό και να τον κρατήσουν στη σκλαβιά. Για τις αμαρτίες μας, έλεγαν, επέτρεψε ο Θεός τον Τούρκο δυνάστη, γιατί είχαν πνευματικά μάτια, γιατί έβλεπαν. Και οι Άγιοι οι μετέπειτα της Μικρασιατικής καταστροφής, και εδώ η Αργυρούπολη είναι πόντι, την ξεκίνησαν έτσι, ξέρετε τι λέγανε? Για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός να καταστραφεί η Μικρασία και ο Πόντος, γιατί και εκεί δεν ήμασταν οι καλύτεροι. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε για το σπίτι μας μέσα? Να πω ότι για να μου συμπεριφέρεται έτσι άγρια ο η σύζυγος ή τα παιδιά μου, κάπου έχω φταίξει κι εγώ ρε παιδάκι μου, για να δουν που έφταιξα, να ζητήσω λίγο το έλεος του Θεού, να ζητήσω λίγο συγγνώμη κι εγώ. Μη θεωρώ ότι είμαι ο δίκαιος και οι δίκαιοι και ότι όλοι μου χρωστάνε και εγώ δεν χρωστάω σε κανέναν. Για να τα πάρουμε λίγο αλλιώς και να δείτε πώς η ζωή μας μέσα στην οικογένεια μαλακώνει και γίνεται όμορφη. Έλεγε ένας παπάς, τώρα μακαρίτης, τον βρήκα στον Άγιο Νικόλα εκεί στο Φιλοπάπου, Παπαγιώργη, αυτός δεν τσακωνόταν. Εγώ νέος παπάς, άμα είχα δίκιο σε κάτι όπως νόμιζα, έδινα μάχες με επιτρόπους, με κυρίες του Φιλοπτώχου, με τους πάντες, καταλάβατε τώρα. Ήθελα κι εγώ να αλλάξω τον κόσμο. Λοιπόν, και μου έλεγε, το ψωμί με το μέλι τρώγεται, όχι με το ξύδι, λέει. Λέω, τι λέει ο παπάς, λέω, θέλει να τα έχει με όλους καλά. Δεν ήταν αυτό. Ήξερε ο παπάς ότι το δίκαιο το δικό μας δεν είναι και τόσο δίκαιο πάντοτε. Και σου λέει, πάρ' το πιο μαλακά, πάρ' το πιο διαλλακτικά, πάρ' το πιο ήπια το πράγμα. Ωφελημένος θα βγεις και ταπεινωμένος. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, θα ήθελα να σταματήσω εδώ, δίνοντάς σας όχι λύσεις, αλλά κάποιες αφορμές για να δούμε πώς κινούμαστε σε αυτό το επίπεδο της συγχώρησης, της καταλλαγής και ειδικά μέσα στην οικογένεια. Και μήπως και αλλάξουμε λίγο ρότα και τα πάρουμε τα πράγματα πιο μαλακά και αρχίσουμε να τρώμε το ψωμί μας με το μέλι και όχι με το ξύδι, εντάξει? Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και ευχαριστώ τους Αγίους Πατέρες που μας φωνάξαν εδώ πέρα να πούμε ό,τι φτωχά είχαμε να πούμε στην αγάπη σας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά

0: έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου στο φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χουδετσίου Παιδιάδος που βρίσκεται στην επωνομαζομένη περιοχή της Πούλας Παϊσίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό προσκύνημα της ενορίας Φοινικιάς Ηρακλείου. Την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ιερό ευχέλαιο. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Η Εκκλησία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο και κτήτορες είναι ο Δευκαλίων Στιακάκης και η σύζυγός του Μαρία Καλομύρη.
2: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασουπεδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσινίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: κατά Ματθαίον κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εις ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης. Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον «Εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απλολότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκόνιστα ζώνα σημών. Μη πήραν εισοδών, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστήν ο εργάτης της τροφής αυτού. Εισίνδαν πόλην οικόμην εισέλθητε, εξετάσατε τίς εν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως ανεξέλθητε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες ειρήνη το οίκο τούτου. Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφή του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως, ή την πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθείς εσθένε και νημού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ού γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκω συν ημάς εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ, έως αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί. Και ο ιστοούς ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολές εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πολείτε, και ένα εξ αυτών ου πεσείτε επί την γην άνευ του Πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμεί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής, και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οσού λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες, και μην μπείτε σε πόλεις Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Κι αν το σπίτι του αξίζει, ο χαιρετισμός σας ειρήνη θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε του στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα λόμενων. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Οικογένεια σε κρίση. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο Βολός Αγάπης, με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο, διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος, με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Αγγιοπλάστης ή Κεραμέας. Ο αγγιοπλάστης είναι αυτός που κατασκευάζει πλάθη, πύληνα αγγεία και άλλα χρηστικά σκεύη. Συνώνυμο είναι ο κεραμέας ή κεραμοποιός. Η λέξη κέραμος παράγεται πιθανότατα από το ρήμα κεράνιμι που σημαίνει ανακατεύω. Συνδέεται βέβαια και με το λατινικό κρέμο που σημαίνει καίο και με τη σανσκριτική ρίζα του που σημαίνει καίο, ψήνω. Κεραμική ή αγγιοπλαστική είναι η τέχνη της επεξεργασίας του πυλού και της κατασκευής πύληνων αντικειμένων που γίνονται στέρεα με τη βοήθεια της φωτιάς.

Η ιστορία της αγγειοπλαστικής αρχίζει από τη δημιουργία του κόσμου. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως ο Θεός, ο Μέγας Δημιουργός, έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, από πυλό και κατόπιν του έδωσε ζωή. Κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει όμως ποιος ανακάλυψε ότι ο άργυλος, όταν ανακατευθεί με νερό, πλαστεί και ψηθεί, γίνεται σκληρό σαν πέτρα. Κατά την προκεραμική περίοδο, ο άνθρωπος έφτιαχνε διάφορα σκεύη από φυσικά υλικά, τα οποία όμως δεν τον εξυπηρετούσαν απόλυτα, γιατί δεν ήταν χρηστικά ή ανθεκτικά για να μεταφέρει ή να αποθηκεύσει διάφορα υγρά. Κατασκεύαζε δοχεία από δέρματα ζώων ή φλοιούς δένδρων ή λάξευε πέτρες.

Στον ελληνικό χώρο η αγγειοπλαστική εμφανίστηκε κατά τους νεολιθικούς χρόνους. Στη Μινωική Κρήτη η αγγειοπλαστική γνώρισε καταπληκτική πρόοδο και έφτασε στην ακμή της με τη δημιουργία περίφημων αγγείων, τα οποία έχουν λεπτότατα τυχώματα και ελάχιστο βάρος. Οι κλίβανοι που βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Κρήτης, όπως τη Ζάκρο, την Κίσαμο, τις Καμάρες και αλλού, τα ονόματα των χωριών Κεραμιά και Τσικαλαριά Χανίων, Κεραμές και Κεραμωτά Ρεθύμνου, Κέραμος Ηρακλείου, Πιθάρι του Δήμου Ακροτηρίου, Στάμνα του Δήμου Αιτωλικού, το τοπονύμιο Κέραμος στο Αξικό Αόρι, αλλά και τα επώνυμα Κεραμιδάς, Κεραμιανάκης, Κεραμίτσογλου, Πιθαρούλης, Τσικαλάς και άλλα δείχνουν την έκταση και την ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής στην Κρήτη. Θα σημειώσουμε εδώ και τον κεραμικό, τη γνωστή ιστορική συνοικία των Αθηνών, που υπήρξε συνοικία των Κεραμαίων. Ο Διογένης έμενε σε ένα πιθάρι. Υπήρχε και ο πίθος των Δαναΐδων. Τα πρώτα πύληνα κατασκευάσματα του ανθρώπου ήταν χοντροκομμένα, άτεχνα και άκομψα. Όμως σιγά σιγά τελειοποιήθηκαν και έγιναν ομορφότερα και χρηστικότερα. Ο αγγειοπλάστης κατασκεύαζε στάμνες, δοχεία διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, πιθάρια μεγάλα και μικρά για λάδι και κρασί, αμφορείς, λατρευτικά ειδόλια και άλλα. Αργότερα τα στόλιζε με διάφορες παραστάσεις από την καθημερινή ζωή, τα διακοσμούσε καλλιτεχνικά και τους έδινε διάφορα σχήματα και χρώματα. Για να πάρουμε μια ιδέα της αγγειοπλαστικής τέχνης των αρχαίων μας προγόνων, δεν έχουμε παρά να επισκεφθούμε ένα οποιοδήποτε αρχαιολογικό μουσείο. Ο προϊστορικός άνθρωπος δούλευε τον πυλό με τα χέρια, αφού ο ειδικός αγγειοπλαστικός τροχός επινοήθηκε αργότερα.

στο χωριό Αξόμηλο Ποτάμου, καθώς και σε κάθε αρχαιολογικό χώρο, εκτός από τα πύληνα αγγεία που ξεθάβει κάθε τόσο η αρχαιολογική σκαπάνη, βρίσκονται διάσπαρτα χιλιάδες πύληνα θράσματα, όστρακα, που τα λένε και βίσαλα. Αυτά δείχνουν πως κατά την αρχαιότητα η κεραμική τέχνη ήταν ανεπτυγμένη και ακόμη πως υπήρχαν χαρισματικοί καλλιτέχνες οι οποίοι δούλευαν με πάθος τον πυλό. Στα νεότερα χρόνια, αρκετοί αγγειοπλάστες από όλη την Κρήτη έστησαν καμίνια, διατήρησαν την παράδοση και κατασκεύασαν με τα αδρά χέρια τους χιλιάδες χρηστικά πύληνα σκεύη που βοήθησαν στη λειτουργία των κρητικών οικοκυριών. Η μάνα των αγγειοπλαστών της Ελλάδος, Μπέτη Ψαροπούλου, έχει καταγράψει 186 καμίνια σε όλη την Κρήτη. Σε δημοσίευμά της στο βιβλίο «Κεραμικά εργαστήρια στην Κρήτη από την αρχαιότητα ως σήμερα», η σεβαστή Μπέτη Ψαροπούλου αναφέρει 4 μόνιμα κεραμικά εργαστήρια στο νομό Ρεθύμνης, στην Αρχοντική, την Καρωτή, τη Βυσταγή και τις Μαργαρίτες.

ένας καλός, τίμιος και γλυκομήλιτος άνθρωπος ήταν ο γεωπλάστης Δημήτριος Κάβαλος, όπως μας λέει ο συγγραφέας. Το εργαστήριό του ήταν έξω από το σπίτι του και το καμίνι λίγο παρακάτω. Περνούσε από εκεί για να πάει φαγητό και νερό στον πατέρα του, ο συγγραφέας, που θέριζε στα όρη και πάντα σταματούσε αρκετή ώρα για να παρατηρήσει πως αυτός ο αυτοδίδακτος μάστορας γινόταν ένα με τη λάσπη και σε λίγη ώρα ξεπεταγόταν μια ωραία στάμνα ή ένα πανέμορφο κουρούπι. Στην αρχή έσκαβε και έβγαζε από εκεί κοντά τον άργυλο, λεπίδα κουμουλιάς. Τον καθάριζε από τις πέτρες και τα χαλίκια. Τον έτριβε, τον ψιλοκοσκίνιζε, τον ανακάτευε με νερό, τον σίμωνε καλά. Καμιά φορά με τα πόδια του και γινόταν σαν ένα καλό ζυμάρι. Μετά έπαιρνε ένα κομμάτι πυλό και τον τοποθετούσε πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια η οποία περιστρεφόταν με έναν ξύλινο τροχό. Στη συνέχεια, ενώ ο τροχός γύριζε, έβαζε το δάχτυλό του μέσα στον πυλό και τον κούφωνε. Σιγά σιγά, κρατώντας πάντα το δάχτυλό του σε ένα μέρος και λυγίζοντας το ανάλογα με τη βοήθεια και των άλλων δαχτύλων, έδινε το σχήμα που ήθελε να έχει κάθε σκεύος. Σαν τελείωνε, το χώριζε με ένα σύρμα από τον τροχό και το τοποθετούσε πιο πέρα να στεγνώσει στον ήλιο. Αφού έφτιαχνε μια ποσότητα σκευών που χωρούσαν στο καμίνι, τα άφηνε να στεγνώσουν αρκετά. Έπειτα τα τοποθετούσε προσεκτικά στο καμίνι, έκλεινε καλά την πόρτα και έδινε φωτιά. Τηρούσε κατά γράμμα τις συνταγές των μαργαριτσανών δασκάλων του. Η θερμοκρασία έφτανε τους 1500 βαθμούς Κελσίου περίπου. Όταν κρύωνε το καμίνι, έβγαζε τα σκεύη και η ευτυχία ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό του, αν βέβαια είχε επιτυχία. Η δουλειά του είχε υψηλό ρίσκο, λόγω του εύθραυστου προϊόντος και των ευνοϊκών ή μη καιρικών συνθήκων. Το καμίνι ήταν στρογγυλό και σκεπαστό. Το ενδιάμεσο πάτωμα ήταν τρυπητό για να περνάει φωτιά και στο κάτω μέρος, που συνήθως ήταν υπόγειο, άναβε τη φωτιά με λεπτά ξύλα και τα έβαζε από τον πόρο του καμινιού. Γενικά οι εγκαταστάσεις ήταν λιτές, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό. Όταν έβρεχε, το καμίνι δεν λειτουργούσε. Το εισόδημά του δεν ήταν μεγάλο, γιατί δεν δούλευε όλο το χρόνο. Αλλά από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και το λιανικό εμπόριο ήταν ανταλλακτικό σε είδος. Αντάλλασε δηλαδή τα σκεύη του με λάδι, όσπρια, πατάτες, σταροκρίθαρα και άλλα. Το συνάντησα, μας λέγει ο συγγραφέας, πολλές φορές να παρακρατεί το γαϊδαρό του και να κατεβαίνει στην Αξό με όλο το πολύτιμο εμπόρευμά του. Σταμιά, γαβάθες, λεκανίδες, θυμιατά, μπρικολάινα, κουρούπια, γαλαφτίδια, γλάστρες, βρασκιά, τσούπια, ακόμη και καπνοδόχους και κολυμπήθρες. Περιόδευε σε πολλά χωριά και έφτανε μέχρι τον Κρουσόνα. Για βοηθούς είχε τον αδελφό του, τον ανιψιό του και τα 10 παιδιά του. Όλοι μαζί είχαν μια οικογενειακή επιχείρηση.

Στο παρελθόν, η αγγειοπλαστική τέχνη γνώρισε μεγάλες δόξες και προόδους στην Κρήτη, με κυριότερα κέντρα το Θραψανό Ηρακλείο, τις Μαργαρίτες Ρεθύμνου, τα Νοχιά Χανίων και το Κεντρί Λασιθίου. Τα παλιά χρόνια, που δεν υπήρχαν αμαξωτοί δρόμοι ούτε αυτοκίνητα, οι μεταφορές των κεραμικών γίνονταν με τα γαϊδουράκια και ήταν πολύ δύσκολες και ανασφαλείς. Γι' αυτό οι αγγειοπλάστες του Θραψανού και των Μαργαριτών προτιμούσαν να μετακινούνται το καλοκαίρι και κάλυπταν περιοχές που βρίσκονταν πολύ μακριά από το χωριό τους, σε ολόκληρη την Κρήτη. Η μετακίνηση αυτή γινόταν με τα γαϊδουράκια τους, αφού έπαιρναν μαζί τους τα απαραίτητα εργαλεία. Η αποδημία αυτή ονομαζόταν Βεντέμα. Οι συμμετέχοντες Βεντεμάριδες και η επταμελής ομάδα Τακίμι. Κάθε ένας γνώριζε τη δουλειά του. Η κεντρική φιγούρα ήταν ο μάστορας που έφτιαχνε τα πιθάρια, ο τεχνίτης για τα μπρικολάινα, ο πουργός, δηλαδή ο βοηθός, και οι εργάτες. Στο σημείο που γινόταν η εγκατάστασή τους έπαιρναν το χώμα, δούλευαν, έψιναν, έτρωγαν, κοιμόντουσαν και πουλούσαν λιανικά ή χοντρικά την παραγωγή τους.

Η αγγειοπλαστική, ως λαϊκή τέχνη που είναι, έχει περάσει και στη λαογραφία. Έτσι, για κάτι ξαφνικό λέμε «τούρθε κεραμίδα στο κεφάλι». Για να δηλώσουμε μεγάλη καταστροφή, έγιναν όλα κεραμιδαριό. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται άστοχα, πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση, μα κάποτε δεν γυρίζει. Για πράγματα που βρίσκονται σε απόλυτη αταξία, λύθη, πλύνθη και κέραμι ατάχτως ερημένα. Υπάρχει και η γνωστή παροιμία που αναφέρεται στη δύσκολη μεταφορά των κεραμικών. Όλοι φοβούνται το Θεό και ο θραψανός τον τοίχο. Είναι γνωστό σε όλους το τραγούδι «Μπαρμπαγιάννη με τις στάμνες και με τα σταμνάκια σου». Και ο Δημαρχογιάννης από την Αξό λέει τη μαντινάδα «Θραψανικά που ψήνονται σε κουφωτό καμίνι, όστρακο γίνεται ο πυλός και μπρίκι και λαΐνι». Για τη στάμνα, αυτό το πολύτιμο κεραμικό με το οποίο έφερναν τα κορίτσια το νερό από τη δημόσια βρύση για να πιούν, να πληθούν, να μαγειρέψουν, που ο μάστορας την έπλαθε ελαφριά σαν το τσόφλι του αυγού, αν του ξέφευγε ο πυλός και γινόταν πιο βαριά, τα κορίτσια διαμαρτύρονταν με αυτή τη μαντινάδα. «Δεν θέλω πλειό μου να θωρώ τον παλιοθραψανιώτη που κάνει τα σταμιά βαριά και καταλούν τη νιώτη».

0: Σήμερα, παρά τη βοήθεια της τεχνολογίας, ηλεκτρικός τροχός, ηλεκτρικά καμίνια και άλλα μηχανήματα, ο αγκιοπλάστης περνά βαθιά κρίση. Τα πράγματα απλουστεύτηκαν. Τη θέση του πύληνου έχει πάρει το πλαστικό, το τσίγκινο, το γυάλινο, το ανοξείδωτο σκεύος. Μόνο τούβλα, κεραμίδια και είδη λαϊκής τέχνης, τουριστικά, με διακοσμητικά μοτίβα, παράγει ο σημερινός αγκιοπλάστης κεραμέας. Τα παλιά πιθάρια ανταλλάσσονται δυστυχώς με πλαστικά από τους γυρολόγους και ταξιδεύουν σε άγνωστους τόπους μαζί με τον πολιτισμό μας. Κρίμα.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Ιδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρυθμίση του ήχου κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τη μία μεριά και από την άλλη σχετικά με το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν σκανδαλιστεί από το ότι ο Χριστός είπε στον κόσμο, στους Ιουδαίους αλλά και γενικότερα στον καθέναν ότι είναι ο άρτος του ουρανού τον οποίον κανείς πρέπει να φάει και να πιει για να έχει ζωή αιώνιο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο ζωής, τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία βλέπει τα πράγματα της ζωής, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε με πνευματικά μάτια να δούμε όχι μόνο την δική μας ζωή αλλά και τη ζωή ολόκληρου του κόσμου. Σκανδαλίζονται οι μαθητές. Σκανδαλίζονται ακριβώς γιατί δεν μπορούν να υπερβούνε αυτήν την υλική αντιμετώπιση του κόσμου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν μπορούν να δουν τον Χριστό ως έναν επαναστάτη Θεό του Πνεύματος, ως έναν επαναστάτη Θεό ο οποίος δεν ήλθε για να βάλει ειρήνη αλλά να φέρει μάχαιρα στον κόσμο, όχι όμως για να αλλάξει τα κοινωνικά καθεστώτα, τις πολιτικές δομές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να αλλάξει τον τρόπο θέασης του κόσμου. Και γι' αυτό ο Χριστός στο στίχο 63 λέει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα, τα σαρκικά δεν ωφελούν σε τίποτα, γιατί ακριβώς τα σαρκικά, τα ανθρώπινα, το ανθρώπινο πνεύμα, ο ανθρώπινος τρόπος ζωής είναι αυτός που κρατά τον άνθρωπο τελικά καθυλωμένο σε ένα σύστημα, σε μια αντίληψη η οποία δεν είναι ολοκληρωτική και για αυτήν και για την άλλη ζωή. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ολιστική αντί για τον όρο ολοκληρωτική, γιατί ο όρος ολοκληρωτικός έχει πάρει μια κακή, να το πούμε έτσι, χρειά, ότι είναι ένας όρος που δεν αφήνει περιθώρια ελευθερίας. Η φιλοσοφία και η ιατρική επιστήμη χρησιμοποιούν τον όρο ολιστικός. Ολιστικός είναι ο συνολικός, αυτός που βλέπει κάθε σύμπτωμα ως εκδήλωση ενός συνολικού τρόπου ζωής. Για παράδειγμα, η αρρώστια, ο καρκίνος δεν είναι αποτέλεσμα μονάχα σωματικής παθογένειας αλλά ψυχικής καταστάσεως, που σημαίνει ότι για να θεραπευθεί ο καρκίνος δεν είναι απαραίτητο μόνο το φάρμακο το οποίο θα αντιμετωπίσει το άρρωστο κύτταρο, αλλά χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος ζωής του ανθρώπου. Και η πρόληψη τόσο του καρκίνου όσο και των νοσημάτων της καρδιάς αλλά και άλλων ασθενειών που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο είναι το ότι δεν βλέπει ο άνθρωπος ολιστικά τη ζωή του, δηλαδή ψυχοσωματικά. Ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει αυτόν τον τρόπο ζωής, όχι όμως στα πλαίσια της ανθρώπινης φιλοσοφίας, αλλά στα πλαίσια της θεανθρώπινης κοινωνίας. Το τέστην, η αμαρτία, δεν είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει μονάχα με την επιλογή του κοσμικού τρόπου ζωής, του σαρκικού αλλιώς τρόπου ζωής, ή τέλος πάντων θα θεραπευθεί αν αλλάξουμε ψυχή ή αν περιφρονήσουμε το σώμα παντελώς και από εκεί και πέρα ασχολούμαστε μόνο με την ψυχή μας. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έρχεται να καθαγιάσει κάθε τι στη ζωή μας και να μας βοηθήσει να το δούμε ολιστικά, όχι όμως σε ό,τι αφορά μόνο την ανθρώπινη πλευρά του, σώμα και ψυχή, αλλά σε ό,τι αφορά την θεανθρώπινη πλευρά του, σώμα, ψυχή, ύπαρξη και θέση.

Θεός. Γι' αυτό το λόγο, ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας τρόπος που ξεκινάει από τον Θεό και αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον εκκλησιαστικό ανθρωπισμό, που είναι στην ουσία θεανθρωπισμός, κοινωνία με το θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, και τον ουμανιστικό ανθρωπισμό, αυτόν δηλαδή της φιλοσοφίας του διαφωτισμού, του ανθρωποκεντρισμού της σύγχρονης κοινωνίας, ότι τα πάντα ξεκινούν από τον άνθρωπο. Εμείς μιλάμε για τον θεάνθρωπο και τη σχέση μαζί του. Και γι' αυτό ο Χριστός λέει ξεκάθαρα στο στίχο 63 και εξής: «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών τινές ιου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τίνες εσύν ημί πιστεύοντες, και τίς εστίν ο παραδόσουν αυτόν». Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν τα πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή. Είναι πνεύμα, είναι εκ του Αγίου Πνεύματος, είναι θεϊκά τα λόγια τα οποία σας λέω. Είναι θεϊκά και δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Είναι από Θεού ο λόγος μου και δίνει ζωή στον άνθρωπο, γιατί η κοινωνία με τον Θεό είναι αυτή που δίνει ζωή. Έχει ενδιαφέρον η φράση «τα ρήματα». Η λέξη «ρήμα» σημαίνει λέξεις, τα λόγια. Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέω, σας διηγούμε, σας ανακοινώνω. Θα πείτε ένα εύλογο ερώτημα που υπάρχει. Είναι κατά πόσον ο κόσμος έχει ανάγκη από λόγο ή από λόγια. Πολλές φορές ακούμε την φράση «χορτάσαμε από λόγια, θέλουμε έργα». «Χορτάσαμε από διδασκαλίες, θέλουμε συνέπεια». «Θέλουμε πράξη». «Θέλουμε εργατικότητα». «Δεν θέλουμε θεωρίες». Σκεφτείτε κάτι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε χορτάσει από λόγια, γιατί τις περισσότερες φορές τα λόγια δεν έχουν σχέση με το Θεό. Τα θεανθρώπινα όμως λόγια δεν μας αφήνουν να χορτάσουμε. Ίσα ίσα μας γεμίζουν πείνα, μας γεμίζουν πείνα πνευματική. Γι' αυτό ο λόγος του Ευαγγελίου δέδεται από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη δεν μας αφήνει να χορτάσουμε, αλλά θέλουμε κι άλλον. Μας γεννά ένα αίσθημα πνευματικής πείνας που δεν χορταίνει ποτέ, και πνευματικής δίψας που κι αυτή δεν χορταίνει ποτέ. Αλλά όσο τρώμε και όσο πίνουμε, τόσο περισσότερο θέλουμε και να φάμε και να πιούμε. Είναι όπως η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, στους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν και χαίρονται τη ζωή της Εκκλησίας, είναι μια κατάσταση η οποία δεν χορταίνεται. Δεν θέλεις μια φορά το χρόνο ή δύο να κοινωνάς, αλλά συνέχεια, γιατί επιθυμείς διαρκώς να έχεις μέσα σου τον Χριστό. Θέλεις αυτή την χαρά της συνάντησης και την κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Κύριο. Η λέξη «ρήματα» που χρησιμοποιεί ο Κύριος και καταγράφει ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης αποτυπώνει όχι απλώς τα λόγια, τις λέξεις, τα γράμματα, τα ανθρώπινα, τα οποία έχουν και κάποια αρχή και κάποιο τέλος, αλλά μεταφράζονται ως πνεύμα και ζωή. Πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Είναι χαρακτηριστική η φράση αυτή του Κυρίου. Είναι πνεύμα. Δεν είναι απλώς ανθρώπινα λόγια. Είναι θεανθρώπινα, πνευματικά, που μας δηλώνουν αυτόν τον άλλο τρόπο θέασης του κόσμου.
ότι αν έχουμε κοινωνία με τον αληθινό Θεό, αν νοιαζόμαστε για την ύπαρξή μας, τότε είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού, άνθρωποι του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, και ζούμε εις τον αιώνα. Μια ωραία φράση της Παλαιάς Διαθήκης λέει: «Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει». Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Δεν έχουν βιολογικό τέλος? Ζώσει στον αιώνα σημαίνει ζούνε για πάντα. Γιατί? Γιατί έχουν αυτήν την κοινωνία με τον Θεό, η οποία έρει τις συνέπειες του θανάτου. Ο θάνατος, αγαπητοί ακροατές, έχουμε πει και άλλοτε, είναι πρωτίστως πνευματική κατάσταση. Όταν δεν έχεις κοινωνία με τον Θεό, στην ουσία έχεις πεθάνει. Μπορεί να ζεις και να ζεις καλά, στην ουσία όμως έχεις πεθάνει. Όταν έχεις κοινωνία με τον Θεό, ακόμα και αν πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Γι' αυτό τα λόγια του Κυρίου, τα θεανθρώπινα λόγια, είναι ζωή, γιατί αποτυπώνουν αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Και μπορεί ένας λόγος να δώσει ζωή? Βεβαίως και μπορεί, όταν είναι του Θεού, όταν είναι του θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Δίνει ζωή αυτός ο λόγος. Γιατί? Γιατί δεν τον χορταίνεις. Δεν χορταίνεις να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Δεν χορταίνεις να ακούς τον Λόγο του Θεού. Δεν χορταίνεις να ακούς τον Κύριο να μιλάει. Γι' αυτό το λόγο και αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που τον άκουγαν στην έρημο, ή τον άκουγαν στη Γαλιλαία, ή τον άκουγαν με τα πλοιάρια στην απέναντι μεριά της λίμνης, δεν εχόρτεναν να τον ακούνε. Γι' αυτό όλο το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από διδασκαλίες του Κυρίου, και οι άνθρωποι συνέρεαν κατά χιλιάδες για να τον ακούσουν, γιατί δεν ήθελαν να τελειώσει, να σταματήσει να μιλάει. Κατανοούσαν ότι τα λόγια του ήταν λόγια που πηγάσαν από τον Θεό. Ακόμα και αν δεν πιστεύαν στην προσωπικότητά του, ακόμα και αν δεν πιστεύαν ότι ήταν Θεός, εντούτοις ο λόγος του τους συνέπαιρνε και τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και τις βιολογικές τους ανάγκες, ακόμη και το να θέλουν να φάνε και να ξεκουραστούν. Προτιμούσαν να είναι κοντά του, παρότι πολλές φορές ο λόγος του τους δυσκόλευε. Γιατί, το έχουμε πει, δεν είναι λόγος βολικός ο λόγος του Κύριου. Γι' αυτό δίνει ζωή. Ζωή δίνει ό,τι ξεβολεύει. Ζωή δίνει ό,τι μας κάνει συνεχώς να πεινούμε και να διψούμε. Ζωή δίνει ό,τι αναφέρεται στην εσωτερική μας κατάσταση, στην ύπαρξή μας, και αποκαθιστά την κοινωνία της ύπαρξής μας με τον Θεό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αγαπητοί ακροατές, τα λόγια του Κυρίου χορταίνουν και ταυτόχρονα δημιουργούν το αίσθημα της πείνας. Θέλεις κι άλλο, όπως είναι κάθε κοινωνία με τον Θεό. Και το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι, οι οποίοι είχαν κοινωνία με τον Θεό, προσεύχονταν πιο πολύ, ζητούσαν πιο πολύ την παρουσία του Θεού, έκλαιγαν που στερούνταν αυτήν την παρουσία του Θεού, ακριβώς γιατί αισθάνονταν αυτή την πείνα έντονη, ότι όχι μόνο δεν χόρτασαν Θεό, αλλά τους άνοιγε η όρεξη, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, και για άλλο. Γι' αυτό αυτά τα λόγια δεν τα χορταίνεις να τα ακούς. Γι' αυτό και η μνοδία της Εκκλησίας είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η προσευχή είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η αγάπη είναι κάτι που δεν

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μνήματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Κουβεντιάζουμε σήμερα για αυτόν τον ολιστικό τρόπο θέασης του κόσμου, μόνο που για την Εκκλησία αυτός ο ολιστικός ή ο ολοκληρωτικός, αλλά όχι με την έννοια του απόλυτου, του φασιστικού, του περιοριστικού, της στερήσεως της ελευθερίας, τρόπος θέασης του κόσμου έχει να κάνει με την θεανθρώπινη κοινωνία και δεν περιορίζεται μονάχα στο δίπολο σώμα και ψυχή, το οποίο πρέπει να εξεταστεί από την άποψη της ανθρώπινης φιλοσοφίας. Για να δούμε τον κόσμο με αυτά τα μάτια που ο Χριστός μας καλεί, με πνεύμα και ζωή, μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο του Ιδίου, ο Χριστός μας λέει ότι είναι απαραίτητη η πίστη. Και γι' αυτό το λόγο στο στίχο 64 του 6ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου λέει ξεκάθαρο ο Χριστός: υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Και αυτά τα είπε επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Υπήρχαν αυτοί που δεν τον πίστευαν και υπήρχε και αυτός που θα τον πρόδιδε. Είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε για λίγο, αγαπητοί ακροατές. Από τους μαθητές του δεν πίστευαν όλοι ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος, ότι αυτός ο διαφορετικός τρόπος θέασης του κόσμου, στον οποίο ο Χριστός καλούσε και τους μαθητές αλλά και όλους τους ανθρώπους, δεν ήταν αποδεκτός από όλους τους μαθητές του. Το ήξερε ο Χριστός καλά και γι' αυτό τους επισημαίνει για το θέμα της πίστεως. Τους λέει: υπάρχουν μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Είναι κοντά μου για άλλους λόγους. Τους αφήνει όμως ο Χριστός να είναι κοντά του. Δεν τους απορρίπτει, γιατί ξέρει βέβαια το μέλλον. Αλλά και πάλι τους δίδει την ευκαιρία να σταθούν κοντά του, να ακούσουν, να ψηλαφίσουν, να πιστούν ή να απορρίψουν. Κάποιοι δεν τον πίστευαν και ένας θα τον προδώσει. Έχει σημασία να το δούμε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Από τους μαθητές του Χριστού ο Κύριος ξέρει ποιοι δεν τον πιστεύουν, αλλά ξέρει ότι υπάρχει και ένας που θα τον προδώσει. Η ευκαιρία δίδεται προς όλους και βλέπουμε ότι τελικά αυτοί που αρχικά δεν τον πιστεύουν θα τον πιστέψουν και ένας μόνο θα παραμείνει άπιστος μέχρι το τέλος και όχι μόνο αυτό, θα τον εγκαταλείψει. Έχει σημασία να το σκεφτούμε αυτό από την άποψη ότι ο Χριστός μας καλεί σε αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου, δηλαδή στην κοινωνία με τον Θεό και τις εντολές του από τη μία μεριά και από την άλλη στην σταυρική κοινωνία με τον άνθρωπο, την κοινωνία της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, αλλά και του περάσματος του πνεύματος του Ευαγγελίου, της μνημονεύσεως του Κυρίου, της αγιότητας, της Εκκλησίας. Μας καλεί λοιπόν σε αυτόν τον τρόπο που για να έρθει προϋποθέτει πίστη. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι που δίδεται από τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός θα πει στο στίχο 65 και έλεγε: «Δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου». Και τους έλεγε: «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου, αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Η πίστη, έχουμε τις περισσότερες φορές την εντύπωση ότι είναι καρπός δικής μας αναζήτησης ή της δύναμης του λογικού μας. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι δώρο του Θεού, το οποίο έρχεται όταν ο άνθρωπος έχει καλή προαίρεση, έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του, αναζητεί, έχει γη αγαθή μέσα στην καρδιά του. Και τότε ο Θεός δίνει αυτή την πίστη που μας κάνει να βλέπουμε αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου. Να ζούμε στη γη και να σκεπτόμαστε τον ουρανό. Να κοινωνούμε τον ουρανό και να θέλουμε το μήνυμα αυτό να το περάσουμε στη γη. στους συνανθρώπους μας, στους οικείους μας, στο περιβάλλον μας. Η Εκκλησία αρνείται την αυτάρκεια, την σωτηρία μονάχα για τον εαυτό μας. Θεωρεί την σωτηρία εκκλησιαστικό γεγονός και την πίστη εκκλησιαστικό γεγονός, που σημαίνει ότι η πίστη δική μου στηρίζει την δυσπιστία, την απιστία, την αμφιβολία του άλλου, προσθέτει πίστη στον άλλον. Γιατί ακριβώς επειδή πιστεύω, αγαπώ, γιατί αυτό είναι το τελικό νόημα της πίστης, η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, η ανταπόκριση σε αυτήν και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Εμπιστεύομαι, ίσον πιστεύω, και πιστεύω, ίσον εμπιστεύομαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κυριολεκτικά δώρο του Θεού στον άνθρωπο, που πηγάζει όμως από την ανταπόκριση του ανθρώπου στην κλίση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να πιστεύσουν. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να τον εμπιστευθούν. Το μικρό βήμα που ο άνθρωπος κάνει καλλιεργείται από τον Θεό και γίνεται μεγάλο. Δίδεται η δύναμη από τον Πατέρα για να έρθουν οι άνθρωποι κοντά στο Χριστό, να βιώσουν και να ακολουθήσουν αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο ζωής. Πολλοί δεν πίστευαν εκείνη την ώρα. Επειδή όμως η καρδιά τους ήταν αγαθή, δεν είχε τα πάθη όπως αυτό της φιλαργυρίας, της φιλαυτίας που είχε ο Ιούδας, άνοιξε η καρδιά τους και η πίστη τους πλημμύρισε και ήρθαν κοντά στο Χριστό, ακόμα και αν τον εγκατέλειψαν την ώρα της συλλήψεως των παθών, της σταυρώσεως και της ταφής. Ακόμα και αν αρχικά δεν πίστεψαν οι μαθητές στην Ανάσταση, η πίστη τους δόθηκε γιατί η καρδιά τους ήταν ανοιχτή. Ο Ιούδας, ενώ είχε και αυτός τις ίδιες ευκαιρίες με τους άλλους μαθητές, κράτησε την καρδιά του κλειστή εξαιτίας των παθών, με αποτέλεσμα η πίστη να μην του δοθεί. Όχι γιατί ο Θεός δεν την έστελνε, αλλά γιατί ο ίδιος δεν είχε εμπιστοσύνη στο Χριστό. Δεν είχε εμπιστοσύνη στην Τριάδα. Δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτό που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Και είχε εμπιστοσύνη αντιθέτως στην κακία και τα πάθη του εαυτού του, με αποτέλεσμα να χάσει το θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου και να νικηθεί από τον κοσμικό, τον διαβολικό, τον φύλαυτο. Κάποτε θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα το κεφάλαιο με τίτλο «Το χάσμα των γενεών και το όραμα της βασιλείας» του Ηλία Λιαμή.

υπενθυμίσω την χαρακτηριστική τελευταία φράση, η οποία έλεγε τα εξής: όλη η ιστορία, ένας πατέρας που δεν ξέρει να αγαπήσει και ένας γιος που δεν ξέρει να συγχωρέσει.

Όλη αυτή η συμφιλίωση πατέρα και γιου, Θεού και ανθρώπου, αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η ανθρώπινη φύση πάνω στο Σταυρό δεν τιμωρείται. Συντονίζεται με τον τρόπο ύπαρξης του Δημιουργού της. Να αγαπάει γυμνός από εξουσία. Ο Σταυρός, ντροπή και εξευτελισμός στον κόσμο της ψευτοαξιοπρέπειας, αποτελεί καμάρι και καύχημα για αυτούς που ξαναδρασκέλισαν την πόρτα του πατρικού τους. Αιώνες ολόκληρους ο άνθρωπος ήθελε να βλέπει τον Θεό για φταίχτη της μοναξιάς του. Το παράπονο «με έδιωξε» ήταν το φύλλο της οικής. Όσοι όμως παίρνουν το κουράγιο να ακολουθήσουν τον Χριστό στην απομυθοποίησή τους, στην αποδοχή της γυμνότητάς τους, στην κένωσή τους, δεν σταμάτησαν στη φράση «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Ακούν ίσως τον ίδιο τον Θεό να απαντάει «Ιέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες» και καταφέρνουν να ανταπαντήσουν «Θεέ μου, είναι τι σε εγκατέλειπα». Αλλά δεν σταματούν ούτε και εκεί. Ξανακουμπούν όλη την ύπαρξη στα χέρια του πατέρα και γίνονται πάλι παιδιά, λέγοντας «Πάτερ, ισχύρα σου παράδειται το πνεύμα μου». Τίποτε πλέον δεν μπορεί να εμποδίσει την Ανάσταση, διότι η Ανάσταση είναι το γεφύρωμα του χάσματος των γενεών. Ακούστε τον Παύλο. «Και εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους πατέρες την πραγματοποίησε σε εμάς, τους απογόνους τους, με τον Αναστή στον Ιησού, όπως είναι γραμμένο και στον δεύτερο ψαλμό. Υιός μου είσαι, εγώ σήμερα σε γέννησα». Είναι τα λόγια που θα σκεφτόταν ίσως και ο πατέρας της παραβολής, καθώς αγκαλιάζει τον άσωτο γιο του, νικητή και σοφό. Λέει ένας Αμερικάνος ψυχοθεραπευτής, «Δεν χρειάζεται να αξίζεις την αγάπη της μητέρας σου, πρέπει όμως να αξίζεις την αγάπη του πατέρα σου. Γιος δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Η υιοθεσία είναι συνάντηση δύο ελεύθερων όντων. Αυτή η ελευθερία πρέπει να αντικαταστήσει το πνεύμα της δουλείας και της καταπιεστικής εξάρτησης». Ας θυμηθούμε για λίγο την παραβολή του ασώτου. Τι τρέχει σε εκείνο το σπίτι? Κάποια στιγμή ο πατέρας χάνει και τα δύο του παιδιά και οι δύο βλέπουν στο πρόσωπό του την εξουσία που τους αρνείται τη ζωή. Τα δύο αδέρφια δεν διαφέρουν, δούλοι αισθάνονται, μόνο που αντιδρούν διαφορετικά. Ο μικρός, μόλις γεννιέται μέσα του χάσμα, δεν ανέχεται και δεν κατανοεί ένα σπίτι όπου όλα είναι κοινά. Ζητάει να γίνει ιδιοκτήτης και το τονίζει για να μην αισθάνεται πως χρωστάει. Βλέπει ότι είναι εξαρτημένος, γυμνός. Το αρνείται όμως και φεύγει μακριά από την αλήθεια αυτή. Νομίζει ή θέλει να νομίζει πως η εξάρτησή του ταυτίζεται με την εξουσία του πατέρα του. Στην ξενιτιά θα μάθει πως η γύμνια είναι δική του. Μόνο που στο σπίτι του ποτέ ο πατέρας του δεν τον άφησε να ντραπεί, ούτε η παρουσία του έθιγε την αξιοπρέπειά του, ενώ έξω είναι ένα τίποτα. Και τον εαυτό του βλέπει και την αλήθεια αυτή συνειδητοποιεί. Αλλά έχει να θυμάται και ένα Θεό πράο και ταπεινό την καρδία που ποτέ δεν ντύθηκε το μανδύα της εξουσίας. Δεν θύμωσε την ώρα του χωρισμού, ίσως μόνο να δάκρυσε. Και έτσι πάντα η καρδιά του ήταν έτοιμη να δέχτει την επιστροφή. Ο μεγάλος γιος όμως δεν έφτασε ποτέ σε αυτήν την επιστροφή. Θα μείνει για πάντα ξένος στο ίδιο του το σπίτι. Ο μικρός έφυγε δούλος και γύρισε γιος. Πίσω τον περίμενε ο πατέρας φίλος, ο πατέρας σύντροφος, ο πατέρας αδελφός. Ο άσωτος δεν έχει πια εχθρό και δεν χρειάζεται να το παίζει ήρωας. Και ο πατέρας του δεν θριαμβολογεί, γιατί έχει μάτια μόνο να τον καμαρώνει. Το Υιός δεν είναι πλέον κάτι το βιολογικά μοιραίο, μα κάτι το ελεύθερα επιλεγμένο, κατόρθωμα και των δύο,
γεγονός ικανό να τους πλημμυρίσει χαρά και υπερηφάνεια. Συγχρόνως όμως, ο γιος είναι έτοιμος να γίνει και αυτός πατέρας. Δεν κινδυνεύει να γεννήσει γιους διεκδικητές, λέει ο ίδιος ψυχοθεραπευτής. Ο κάθε ηλίθιος μπορεί πολύ εύκολα να κάνει ένα παιδί. Είναι όμως δύσκολο για κάποιον να είναι πατέρας. Αυτός όμως που, όπως ο άσωτος, δέχτηκε ότι Θεός δεν είναι και ότι δεν είναι ντροπή να οφείλει κάπου την ύπαρξή του, έχει μετατρέψει το σύμπλεγμα κατωτερότητας σε ευγνωμοσύνη και είναι σε θέση να αποχωριστεί και το δικό του παιδί χωρίς να προσβληθεί, μα και να το υποδεχτεί ξανά με απέραντη τρυφερότητα, ανώτερη από κάθε θεολογική ανάλυση. «Και επειδή είστε γη», λέει ο Παύλος, «ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού του, που κράζει «Αβά ο Πατήρ», δηλαδή σαν να λέμε «Μπαμπά μου, Θεούλη μου». Τόσο τρυφερή είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Έτσι του μιλάει και ο Χριστός το βράδυ της Γεστημανή. Είναι πολύ σημαντικό να δεχτούμε πως είμαστε όντα καθομοίωσιν, δηλαδή ό,τι και αν γίνει, κυνηγάμε να μοιάσουμε σε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι κάποιος ήρωας θα καθορίσει τις επιλογές μας. Στον κόσμο που ζούμε, οι ήρωες ούτε χαϊδεύουν, ούτε κλαίνε, ούτε συμπονούν, μόνο κατακτούν. Η Εκκλησία είναι ένα σχολείο σχέσεως παιδιών με έναν πατέρα απίθμενης ταπείνωσης και νικητή κάθε μόρφης εξουσίας. Όσο κρατείται ζωντανή αυτή η εικόνα του Θεού, κρατείται ζωντανό το όραμα μιας βασιλείας με πολίτες που έχουν μάθει να ανήκουν και να αγωνίζονται για σκοπούς και όνειρα που ξεπερνούν τα μικρά και στενά ατομικά τους όρια, το ψέμα και τον πανικό ότι η ζωή είναι ένα εγώ εξουσίας. Για να προσγειωθούμε όμως λίγο, ας ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι είδος έναν επαρκία και μοιραία είδος έναν επαρκία είναι και οι καλοί πατεράδες. Συμβαίνει στα σπίτια, συμβαίνει στην εκκλησία, συμβαίνει οπουδήποτε. Ο πειρασμός μην νομίζετε ότι καταλαβαίνει από ετικέτες χώρου, ούτε καν από την ετικέτα εκκλησία. Καραδοκεί να μετατρέψει την οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και την πιο πνευματική, σε σχέση εξουσίας. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε ότι δυνατότερη και από την πιο πικρή πατρική προδοσία στη ζωή αυτή στέκει η προσευχή «Μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμών προς τον Πατέρα, Πατέρων και Υιών και Μητέρων και Θυγατέρων». Τι το ζητάμε εκείνη την ώρα? Να μην επιτρέψει ποτέ να τον δούμε αντίπαλο και να μην επιτρέψει ποτέ να ξεχάσουμε να τον φωνάζουμε μπαμπάκα. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσοι έχασαν το πρόσωπο του επουράνιου πατέρα εξαιτίας λαθών και αστοχιών κάποιων επίγειων πατέρων. Πόσοι και πόσες δεν αναζήτησαν την ωριμότητα και την χειραφέτησή τους μέσα από τη ρήξη με τους προπατορές τους. Ορφανές γενιές ορφάνεψαν τις επόμενες, μπλεγμένες στο παιχνίδι των ισορροπιών ανάμεσα στις αρχές και τη σχέση, στο δέον και το συνέστημα, στην εξουσία και την τρυφερότητα. Οδυνηρές πορείες σε δρόμους αδιέξοδους, στρωμένους με τις καλύτερες των προθέσεων. Όποιος όμως συμφιλιώθηκε με τον Θεό Πατέρα της θυσίας και της αποδοχής του ως παιδιού του Θεού, κράτησε και για το δικό του παιδί ανοιχτό το δρόμο της συνάντησης με τον Πατέρα όλων μας και ξαναβρήκε και ο ίδιος τον άγγελο των παιδιάστικων χρόνων του, όριμος πλέον να αποδεχτεί το δώρο της ζωής, έτοιμο όμως να γεννήσει και να αναθρέψει Υιούς και Θυγατέρες με συνείδηση των ορίων τους, με αξιοπρέπεια και λεβενδιά, πολίτες της επερχόμενης βασιλείας.

Και θα συνεχίσουμε την ανάγνωσή μας με το σχετικό κεφάλαιο «Η προοπτική του μυστηρίου του γάμου προς τα έσχατα» του πρωτοπρεσβύτερου Σταμάτη Σκλήρη.

Είναι γεγονός πως όλες οι σχέσεις αγάπης περνούν μεγάλη κρίση στις μέρες μας. Η εποχή μας, περισσότερο από άλλες εποχές, τονίζει την ατομικότητα και τα δικαιώματα του ατόμου. Επίσης, την ατομική ευχαρίστηση ως το κύριο ζητούμενο της αγάπης. Για τους περισσότερους, αγάπη σημαίνει απολαμβάνω από τον άλλον αυτά που με συμφέρουν. Είναι δύσκολο να απομονώσουμε την αγάπη από την ιδιοτέλεια. Επόμενο είναι η νοοτροπία αυτή να επηρεάζει και την αγάπη των συζύγων στο γάμο και τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ως κτιστό και πεπερασμένο όν, πάντοτε είχε ανάγκες και πάντοτε τα αισθήματά του είχαν ιδιοτέλεια. Δεν μπορεί το κτιστό και ενδέες όν να βιώσει την αγάπη ως απόλυτο δόσιμο στον άλλον, γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ίδια την ύπαρξή του. Αυτό το μπορεί μόνο ο Θεός, που είναι ο μόνος ανενδεής, το μόνο όν που δεν έχει ανάγκη από τον άλλον και γι' αυτό δημιουργεί τον άνθρωπο και την κτίση εξελευθερίας. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην ανιδιοτελή αγάπη, χρειάζεται να υπάρξει κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον φθαρτό χώρο χρόνο, αλλά είναι δώρο που θα χαρίσει ο Θεός όταν καλέσει τον άνθρωπο στη βασιλεία του. Εκεί θα έχει υπερνικηθεί ο θάνατος και όλη η διαδικασία της φθοράς και θα μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει την αληθινή αγάπη. Προς τούτο, χρειάζεται να ακολουθήσει όλα αυτά που του προσφέρει ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία, το μυστήριο της αγάπης βιώνεται ως ευχαριστία και ως σύνολο σχέσεων, μία εκ των οποίων είναι και η σχέση του γάμου. Η κρίση του γάμου, επομένως, στην ουσία είναι μέρος της κρίσης της αγάπης που βίωνε ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές, λόγω της κτιστότητας και της θαρτότητας. Υποχρεωνόμαστε λοιπόν να δούμε το πρόβλημα μέσα στη διαλεκτική ιστορίας και εσχάτων. Όσο θα διαρκεί η ιστορία και ο πτωτικός τρόπος υπάρξεως, η ειρήνη και η αγάπη θα είναι όχι πραγματικότητα, αλλά προσδοκόμενο χάρισμα του Θεού, που θα το αξιωθούμε στην πληρότητά του μόνο αφού περάσει η ιστορία και βρεθούμε από τον αλύτρωτο στον λυτρωμένο χώρο χρόνο, στη Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα. Τώρα, μέσα στην ιστορία, ο πόλεμος νικάει την ειρήνη. Οντολογικά, το ότι υπάρχουμε και ζούμε, έστω και σε φαινομενική ειρήνη, οφείλεται στο ότι σε βιολογικό επίπεδο τα λευκά μας αιμοσφαίρια νικούν τα μικρόβια και ο οργανισμός μας κατορθώνει να επιβιώνει χάρη στον νικηφόρο αυτό πόλεμο. Κάποτε θα πάψει να νικάει και θα επέλθει ο θάνατός μας. Η ζωή μας είναι επιβίωση και όχι αιώνια ζωή. Είναι πρόσκαιρη επικράτηση έναντι του εχθρού και όχι αληθινή και αδιατάρακτη ειρήνη. Ο πόλεμος δεν φαίνεται, αλλά είναι υπαρκτός, έστω και αν νομίζουμε πως ζούμε εν ειρήνη. Το ίδιο και η αποτυχία της αγάπης λόγω της θαρτότητας δεν είναι μια εξαίρεση στη ζωή, αλλά μόνιμη απειλή λόγω της κτιστότητος και της προσωρινότητος όλων των αισθημάτων και κυρίως της προσωρινότητος της ίδιας της ύπαρξής μας, όσο θα ισχύουν οι νόμοι της φθοράς. Μέσα στη διαλεκτική αυτή μεταξύ ιστορίας και εσχάτων, οφείλουμε να δούμε και το μυστήριο του γάμου. Τι κάνει η χάρη μέσα στο μυστήριο? Τι αλλάζει στη ζωή των αιωνίμφων με το μυστήριο? Είναι το μυστήριο η ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της αγάπης? Ή αποτελεί κλίση προς τον εκκλησιαστικό τρόπο να προγευόμαστε τα έσχατα, να προγευόμαστε την αγάπη η οποία θα πραγματοθεί όταν λυτρωθεί ο χρόνος και ο χώρος από τη φθορά? Με αυτές τις θεολογικές προϋποθέσεις, ας μπούμε μέσα στο ναό την ώρα που αρχίζει το μυστήριο του γάμου και ας δούμε τα δύο αυτά παιδιά που προσέρχονται στο μυστήριο για να ενώσουν τις ζωές τους. Άραγε, τι πάνε να κάνουν και τι πρόκειται να συμβεί μετά από λίγες μέρες?
Μπήκαν στην εκκλησία, τους φιλούν και τους χειροκροτούν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Είναι πολύ όμορφα ντυμένοι, έχουν κάποιο καινούριο σπίτι και μέσα σε αυτό καινούργια έπιπλα. Όλοι γύρω τους και μαζί οι ίδιοι νομίζουν ότι αρχίζουν μια καινούργια ζωή με καινούργιες προοπτικές. Πλανάται η ουτοπία ότι είναι ολοκένουργοι ως παντρεμένοι και ότι δεν τους μαστίζουν τα χιλιάδες ελαττώματα που είχαν όσο ζούσαν ο καθένας μόνος του. Τώρα είναι σαν το μυστήριο να τους απαλλάσσει από όλα αυτά και να γίνονται κατά κάποιο τρόπο πεντακάθαροι ως διαμαγείας. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε δύο πράγματα που θα μας λυτρώσουν από την ουτοπία και τις καταστροφικές της συνέπειες. Πρώτον, δεν είναι άγραφο χαρτί οι δύο σύζυγοι, αλλά κουβαλούν τα πάθη τους, προς τα οποία πρέπει να αγωνιστούν με όλη τη χριστιανική άσκηση που μας διδάσκουν οι πατέρες. Δεύτερον, η χάρη του μυστηρίου δεν λύνει διαμαγείας τα αδιέξοδα των παθών και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι δύο μέσα στην κοινή ιστορία τους, αλλά τους τραβάει και τους ξεκολλάει από την ιστορία και τη φθορά προς τα έσχατα. Τους προσκαλεί προς τον εσχατολογικό τρόπο υπάρξεως, όπου εκεί και μόνον εκεί, στη Βασιλεία του Θεού, θα έχει νικηθεί ο θάνατος και θα ζουν όλοι ελευθερωμένοι από τα πάθη. Το μυστήριο λοιπόν τους προσανατολίζει προς τα εκεί και είναι σαν να τους λέει η Εκκλησία. Παιδιά, μην πιστεύετε την αποτυχία ως κάτι μόνιμο. Μην βλέπετε τον άλλο στην πτώση του. Ξεπεράστε την υποτίμηση και κάθε αρνητικό προς τον άλλον. Αγωνιστείτε να υπερνικάτε τη φθορά της αγάπης δια της ασκητικής αντιμετωπίσεως και του εαυτού σας και των δικών σας παθών και των παθών του άλλου. Η Εκκλησία εύχεται να τους χαρίσει ο Τριαδικός Θεός και τα επιγείς αγαθά, αλλά κυρίως τα αγαθά του Παραδείσου. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροζωίαν, ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως και εμπλήσε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών, αξιώσε δε ημάς και των επιγγελμένων αγαθών της μελούσης απολαύσεως του Παραδείσου, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δεν υποτιμά την ύλη. Θέλει να έχουν νεόνυμφη τα υλικά αγαθά. Εύχεται όμως και να έχουν τα πνευματικά χαρίσματα, όπως η πίστη, και να αξιωθούν και τα επιγγελμένα αγαθά, αυτά που τους υπόσχεται στα μυστήρια ο Θεός, τη Βασιλεία Του, τον Παράδεισο, την αιώνια αγάπη που θα ζουν μαζί με την Παναγία και όλους τους Αγίους. Όλες σχεδόν οι ευχές του μυστηρίου καταλήγουν σε αυτή την εσχατολογική προοπτική. Αλλού λέει, «Οτα διηρημένα συναγαγών εις ενότητα», δηλαδή μας ξεκινάει από την πτώση μας και τη διαίρεση μεταξύ μας και προς το Θεό, «και σύνδεσμον διαθέσεως τηθείς άρρηκτον», μας θυμίζει τις προδιαγραφές μας για αιώνια αγάπη, «κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντί έργο αγαθό». Η Επαγγελία είναι το μελλοντικό, το παραδεισιακό στοιχείο που τώρα δεν φαίνεται ακόμη στην πληρότητά του. Το προγευόμαστε δια της αγάπης, αλλά θα είναι η μόνη αιώνια πραγματικότητα η οποία αποτελεί τον τελικό και πραγματικό σκοπό του μυστηρίου που δίνει το μοναδικό νόημα στην κοινή ζωή. Σε άλλη ευχή, παρακαλεί η Εκκλησία, μετά από τα αιτήματα για απόκτηση τέκνων και υλικών αγαθών, να τους δώσει ο Θεός τον αμαράντινον της δόξης στέφανον, δηλαδή το μεγαλείο της αγάπης που δεν θα τελειώσει ποτέ από κανέναν μαρασμό στα έσχατα. Αλλού δέεται να έλθει «επ' αυτούς η χαρά εκείνη είναι έσχαινη μακαρία Ελένη ότε έβρε των τίμιων σταυρών». Υπενισόμενοι τον σταυρό της ασκήσεως που είναι απαραίτητη για την αγάπη τους, αλλά κυρίως την εσχατολογική χαρά που θα προκαλεί η θέα του αγαπημένου, όχι πια λόγω της αισθητικής ομορφιάς της θαρτής νεότητος, αλλά λόγω του θείου κάλους που θα βλέπουν ο ένας στον άλλον με τα μάτια της εσχατολογικής πίστεως.
εύχεται να γεράσουν ως τα σκέδρους του Λιβάνου, αλλά κυρίως εύχεται ή να ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, δηλαδή ως Άγιοι εν το Παραδείσο. Όλα αυτά τα στοιχεία της ιερολογίας του γάμου μας δείχνουν ότι το κέντρο βάρους του μυστηρίου βρίσκεται στα έσχατα, στην αιώνια ένωση των ανθρώπων με τον Θεό και όχι στην πρόσκαιρη ένωση των δύο συζύγων μέσα στην ιστορία, μέσα στη ζωή. Ο εσχατολογικός χαρακτήρας του μυστηρίου καθορίζει και τη μεθοδολογία της αγάπης που θα τους συνδέει. Η Εκκλησία τους καλεί σε ασκητική υπέρβαση των παθών τους και σε αγώνα για επίτευξη της κατά το δυνατόν θείας αγάπης. Αυτό μας δείχνει ποια θα πρέπει να είναι και η μεθοδολογία βιωτής και η φιλοσοφία ζωής που θα ζήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί με τα παιδιά τους μέσα στην καινούρια οικογένεια. Έχει αποφασιστική σημασία να δουν τα δύο παιδιά που παντρεύονται τον συμβολισμό του μυστηρίου και να τον ερμηνεύσουν εσχατολογικά. Η εκκλησιαστική λαμπρότητα, καθώς και τα νηφικά, τα καινούργια σπίτια και τα καινούργια έπιπλα δεν συμβολίζουν μόνο μία ευτυχία ενθαδική. Παραπέμπουν στην εσχατολογική δόξα του ανθρώπου που θα έρθει στα έσχατα ως γεγονός χριστολογικό και αναστάσιμο. Αν μείνουν στην ενθαδική ευτυχία, κινδυνεύουν να περάσουν την κρίση της ουτοπίας. Αν προσβλέπουν στα έσχατα, θα μπορούν να δουν τον σύζυγο όχι όπως παρουσιάζεται στην πτώση του, αλλά όπως πιστεύουμε πως θα αποκαλυφθεί στην εσχατολογική του δόξα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε πως η κρίση του γάμου είναι αποτέλεσμα της ενθαδικότητας, ενώ η δυνατότητα για υπέρβασή της βρίσκεται στην πορεία προς τα έσχατα διαμέσου της ασκήσεως που μας μαθαίνει η Εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά αποτελεί πορεία μαζί με τον άλλον και θα λέγαμε μέσα από τον άλλον, μέσα από την αποδοχή του άλλου. Ο άλλος είναι η οντολογική βάση του θέματος. Ο άλλος, έστω και αν είναι διαφορετικός από μένα. Ο άλλος, προς τον οποίο μαθαίνω να υποχωρώ, μαθαίνω να δέχομαι και γιατί όχι να αγαπώ και τα αρνητικά του στοιχεία, όχι μόνο τα θετικά του που με συμφέρουν. Ο άλλος, για χάρη του οποίου μπορεί και να χρειαστεί να σταυρωθώ, γιατί η αγάπη, η εσχατολογική και όχι μόνο ερωτική, συμφεροντολογική, δεν έχει όρια και τέλος. Αλλά μπορεί και να μην χρειάζεται να σταυρωθώ με τον δήθεν ηρωικό τρόπο που έχουν τα μεγάλα λόγια. Απλώς μπορεί να χρειάζεται να περιορίσω το μεγάλο μου εκτόπισμα που εμποδίζει τον άλλον να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε. Μπορεί απλώς να χρειαστεί να τον ακούω, να το αφήνω περιθώρια πρωτοβουλίας, εκεί που ο εγωισμός μου ζητούσε να επιβάλλομαι εγώ και η γνώμη μου σε όλα. Το σημαντικό όμως είναι πως το μυστήριο δεν εξαρτά την επιτυχία του γάμου από την ομορφιά ή τις ασκήσεις ή τις αρετές των συζύγων. Το μυστήριο καλεί σε υπομονή κατά την εδώ ζωή και σε προσμονή της ερχόμενης αιώνιας ζωής. Το μυστήριο επίσης μας συνδέει με τους Αγίους. Ως ευλόγησα στον Αβραάμ, τον Ισαάκ κλπ. Γιατί οι Άγιοι είναι μία εγγύηση για τα έσχατα, διότι με τη βοήθεια του Θεού έζησαν από εδώ τα χαρίσματα του Παραδείσου. Η κρίση του γάμου λοιπόν θα είναι πάντοτε παρούσα, τραγική πραγματικότητα κάθε φορά που οι σύζυγοι θα βιώνουν την κοινή του ζωή ενδοϊστορικά και μόνο. Αντίθετα, όσο θα λαμβάνουν υπόψη την ανεπάρκειά τους για αγάπη αληθινή, όσο θα ζουν το μυστήριο του γάμου τους ως αναγνώριση της ανεπάρκειάς τους, ως αφορμή επίκλησης της θείας βοήθειας, τόσο θα προγεύονται το παραδεισιακό δώρο της αγάπης που θα φωτίζει και θα δροσίζει τα αδιέξοδα και τις μιζέριες τους με μια ψυχική ενέργεια και ευλογία που δεν θα ξέρουν από πού τους προέκυψε.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Ραδιοφωνικές Ξεναγήσεις Διαδρομές που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης έχει την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στην σημερινή ξενάγηση, διαδρομή, θα διανύσουμε την απόσταση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο.

Ξεκινώντας από το Ηράκλειο, αξίζει μια σύντομη αναφορά στο Ηράκλειο που θεωρείται όνομα τεμενικό. Το Ηράκλειο μαρτυρούν και αναφέρουν ο γεωγράφος Στράβων, ο οποίος έζησε από το 64 π.Χ. μέχρι το 24 μετά Χριστόν, ήταν δε κριτικός από την πλευρά της μητέρας του και αναφέρει το κνώσιον Ηράκλειον και σημειώνει ακόμη ότι έχει δε πίνιον η γνωσός το Ηράκλειον. Ο Ρωμαίος πολιτικός Πλίνιος ο Πρεσβύτερος τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν αναφέρεται στην πόλη μας, στην σημερινή πόλη μας, με τον χαρακτηρισμό το πολυσμάτιον Ηράκλειον, το πολυσμάτιον του ρετάλι πόλης. Στο έργο «Σταδιασμοί επί της Μεγάλης Θαλάσσης» ανωνύμου Βυζαντινού συγγραφέως αναφέρεται «Το Ηράκλειον, πόλη εστίν, έχει λιμένα και είδωρ. Δίδεται δε η απόσταση από αστάλι 100 στάδια, από κνωσό 20 στάδια και από χερόνισο 30 στάδια. Αστάλι ήταν το όνομα του λιμανιού της αρχαίας ελληνικής πόλεως Όαξος. Ήταν στην έκταση του σημερινού Μπαλί. Ο ένας από τους Αγίους Δέκα της Κρήτης,

Στην δεύτερη Ιερά Σύνοδο το 381 μετά Χριστόν έλαβε μέρος και ο επίσκοπος Θεόδωρος και αναφορά γίνεται στην καταγωγή του. Αναφέρεται καταγωγή έχων την Ηρακλειούπολη, προφανώς το Ηράκλειο. Εντάχει λοιπόν, αυτή είναι η ονοματολογική Οδύσσια της πόλης μας, η οποία εκτός από Ηράκλειον είχε και άλλα ονόματα. Ονομάζεται κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο Χάνδαξ. Το όνομα αυτό διατήρησαν οι Άραβες. Ονομάστηκε Κάστρο και Μεγάλο Κάστρο κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο. Ονομάζεται Χάνδαξ κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Και το 1822, όταν πλέον άρχισε να αχνοφαίνεται η απελευθέρωση της Κρήτης, οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά ιστορία, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν την λέξη Ηράκλειο για την πόλη μας στις μεταξύ τους αλληλογραφίες. Σιγά σιγά η ονομασία Ηράκλειον εμπεδόθηκε και απεδόθη οριστικώς στην πόλη μας.

Ηράκλειο σήμερα χωρίζεται σε δύο ενότητες. Το ιστορικό κέντρο της πόλης μας, το οποίο περιβάλλεται από τα ενετικά τείχη, και οι συνοικίες που έχουν αναπτυχθεί νοτίως, δυτικός και ανατολικός της παλαιάς πόλεως. Το Ηράκλειο είναι το οικονομικό αλλά και μορφωτικό κέντρο της Κρήτης, είναι το τουριστικό κέντρο της Κρήτης, διαθέτει νοσοκομεία τα οποία έχουν να καταθέσουν πρωτοποριακές ιατρικές πράξεις και μεθοδεύσεις, και εξακολουθεί να είναι το Ηράκλειο η καρδιά της οικονομικής ζωής της Κρήτης, επειδή ο νομός Ηρακλείου είναι ο πλεονέφορος νομός της Κρήτης. Είναι στο νομό Ηρακλείου ο μισός πληθυσμός περίπου της Κρήτης, ενώ το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Ηρακλείου είναι είσοδοι και έξοδοι μεγάλων αριθμών επισκεπτών, όχι μόνο της πόλης αλλά ολόκληρης της Κρήτης.

Καθώς προχωρούμε προς την δυτική πλευρά της πόλης, στην νότια πλευρά της διαδρομής είναι ορατό ο Ιητός, το βουνό Γιούχτας. Ιητός ήταν το αρχαίο ελληνικό όνομα του βουνού, το οποίο δεσπόζει στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών. Το βουνό Γιούχτας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θρησκευτική έκφραση των κατοίκων της περιοχής από τους νεολιθικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Σπήλαια σε όλη την έκταση του βουνού, αλλά και οι αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανασκαφεί, όπως το Τριμερές Ιερών, το Μινωικό Ιερών στα Νεμόσπηλια, όπως το Νεκροταφείο Φουρνή, το Μινωικό Ανακτορικό Μέγαρον των Αρχανών, το Βαθύπετρο που εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών. Όλες αυτές οι θέσεις αποτελούν ένα σύνολο αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, τα ευρήματα των οποίων χαρακτηρίζονται από μοναδικότητες ό,τι αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν για την μινωική εποχή, για την μινωική ζωή, για την μινωική θρησκεία, για τις μινωικές τέχνες, για την μινωική οικονομία, για την μινωική πραγματικότητα γενικότερα. Και όχι μόνο βέβαια, διότι και μετά την μινωική εποχή η περιοχή ξεκίνησε μια άλλη φάση λαμπρότητας και η ιστορικότητα της περιοχής του Γιούχτα και των Αρχανών φτάνει μέχρι και τις μέρες μας, μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως είναι ενότητες που χρήζουν ιδιαιτέρων και εκτενεστέρων αναφορών.

στην νότια πλευρά του δρόμου εκτείνεται η περιοχή του Γαζίου. Στην θέση Μπαΐρια έγινε ένα σκαφί ιστρομινοϊκού οικισμού και ιστρομινοϊκού ιερού. Από την θέση αυτή προέρχονται πύληνα ειδόλια της Μινωήτης Αστεότητας, της οποίας το κεφάλι είναι διακοσμημένο με διαφορετικά μοτίβα. Υπάρχει το ειδόλιο της θεότητας, το κεφάλι της οποίας διακοσμείται από πτηνά. Σε άλλο ειδόλιο το κεφάλι διακοσμείται με τον δίσκο του ήλιου, με κέρατα ταύρου, ενώ υπάρχει και το ειδόλιο της θεότητας, το οποίο διακοσμείται από μειώματα παπαρούνας, ομοιώματα Μύκονος της Υπνοφόρου. Τα ειδόλια αυτά, τα οποία δια των διακοσμήσεων υποδηλώνουν τη λατρεία της θεότητας υπό διαφορετικές ιδιότητες, δημιουργούν τον συνειρμό με τις θρησκευτικές εκφράσεις των σημερινών κατοίκων της Κρήτης, των χριστιανών. Στην Κρήτη η Θεοτόκος λατρεύεται υπό διάφορες ιδιότητες, υπό έναν μεγάλο αριθμό προσωνυμίων, και επίσης οι Άγιοι. Ως παράδειγμα θα αναφέρω τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος λατρεύεται τον Απρίλιο, 23 Απριλίου αν η ημέρα αυτή είναι πρώτου Πάσχα. Στην αντίθετη περίπτωση, αν 23 Απριλίου βρεθεί πρώτου Πάσχα, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μεταφέρεται στην Δευτέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα, είναι κινητή γιορτή. Την ημέρα αυτή ο Άγιος Γεώργιος λατρεύεται κυρίως από τους αγροτικούς πληθυσμούς της Κρήτης. Υπάρχουν περιοχές όπου στους ναούς του Αγίου Γεωργίου οι γιορτοί και οι αγρότες και οι ποιμένες προσκομίζουν προϊόντα τους, προσκομίζουν ζώα, προσκομίζουν δώρα για τον Άγιο Γεώργιο που έχουν σχέση με την εργασία τους, με τη ζωή τους. Το Νοέμβριο, στις 3 Νοεμβρίου, εορτάζεται επίσης ο Άγιος Γεώργιος με το προσωνύμιο Νομεθυστής στην Κρητική Καθομιλουμένη. Είναι η μέρα της εορτής του Άγιου Γεωργίου που θεωρείται ο προστάτης των αμπελουργών, των αμπελιών και των ινοποιών και του κρασιού. Εξού και το προσωνύμιο η εορτή του Άγιου Γεωργίου του Μεθυστή. Είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου που τη μέρα αυτή οι αμπελοκαλλιεργητές και η παραγωγή κρασιού ανοίγουν τα βαρέλια του νέου κρασιού, προσκομίζουν στους ναούς το πρώτο κρασί που παίρνουν από τα βαρέλια τους για να χρησιμοποιηθεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γίνονται εορτασμοί, προσφέρονται κρασί και δέσματα μετά την Θεία Λειτουργία, ακολουθούν συμπόσια και σε πολλά χωριά τα παλαιότερα χρόνια οι συντροφιές επισκέπτονται τα σπίτια των χωριών και δοκίμαζαν τα νέα κρασιά των φίλων και συγγενών.

Συνεχίζουμε, βρισκόμαστε στην θέση Παλέκαστρο. Στην βόρεια πλευρά του δρόμου βρίσκεται το κάστρο, βρίσκεται το φρούριο. Το όνομα Παλέκαστρο, παλαιό κάστρο, υπήρξε φρουριακή εγκατάσταση στη θέση αυτή από την αρχαία ελληνική εποχή. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τα υπολείμματα της φρουριακής εγκατάστασης, έτσι όπως τα βλέπουμε σήμερα, χρονολογούνται στην εποχή της Ενετοκρατίας. Το 961 μετά Χριστόν, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς επιχείρησε την τελευταία και τυχερή Νικηφόρα εκστρατεία των Βυζαντινών, προκειμένου να απελευθερώσουν την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς, ο Νικηφόρος Φωκάς και τα πλοία που τον συνόδευαν προσάραξαν στην θέση αυτή. Επίσης, το 1363, όταν οι Ενετοί αποφάσισαν να καταστήλουν την επανάσταση του Αγίου Τίτου, μια σύντομη παρένθεση, το 1363 οι Ενετοί Ευγενείς της Κρήτης και οι Κρήτες Ευγενείς συνενώθησαν και εξέφρασαν διαμαρτυρία προς την Μητρόπολη Βενετία λόγω των φόρων που ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν και αποφάσισαν την απόσπαση της Κρήτης από την Βενετία. Μάλιστα υπέστειλαν τις σημαίες της Βενετίας και χρησιμοποίησαν παντού τη σημαία της Επαναστάσεως που είχε την εικόνα του Αγίου Τίτου. Η Βενετία δεν μπορούσε να ανοιχθεί αυτή την επανάσταση και έστειλε στην Κρήτη τον Νταλβέρμε, ο οποίος αποβιβάστηκε στο Παλέκαστρο. Και από το Παλέκαστρο ξεκίνησαν οι Ενετοί να σαρώνουν την δυτική περιοχή της επαρχίας της Κάντια και τελικώς ο Νταλβέρμε έφερε σε επιτυχές τέλος την απόβαση. Οι επαναστάτες και οι Ενετοί και οι Κρήτες, οι πρωτοστάτες της Επαναστάσεως, είχαν φρικτές τιμωρίες και πολλοί από τους Κρήτες και Ενετούς που τους ακολούθησαν εξορίστησαν.

Αργότερα, κατά την 22χρονη πολιορκία της πόλης Κάντια από τους Τούρκους, πολιορκία η οποία ξεκίνησε το 1647 και τέλειωσε το 1669, η φρουριακή εγκατάσταση στη θέση Παλέκαστρο, στην δυτική πλευρά του όρμου της Αμουδάρας, και το φρούριο Κούλε στην ανατολική πλευρά λειτουργούσαν αποτρεπτικά, και έτσι ο όρμος αυτός προσεφέρετο για να προσεγγίζουν οι γαλέρες των συμμαχικών αποστολών, των χριστιανών αρχόντων της Δύσης, τους οποίους η Βενετία είχε υποκινήσει ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους χρόνους της πολιορκίας, και όλοι απέσταλαν γαλέρες με μισθοφόρους, με χρήματα, με τρόφιμα, με εφόδια, πολεμοφόδια, και οι γαλέρες αυτές προσάραζαν στον όρμο αυτό, προσάραζαν προστατευόμενος όρμος από το Παλέκαστρο και το Κούλε. Καθώς προχωρούμε, βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, όπως ονομάζεται σήμερα. Στην θέση της Αγίας Πελαγίας είχε οικοδομηθεί η αρχαία ελληνική πόλης Απολωνία, η οποία λειτουργούσε ως το επίνιον της Ριζινίας. Ο ύμνηστος Τηλιανός Αλεξίου είχε διεξάγει ανασκαφές στην έκταση της Αγίας Πελαγίας. Έχει αποκαλυφθεί το βουλευτήριο, όπου υπήρχαν δύο εστίες. Η εστία της πόλεως, στην οποία έκαιγε μονίμως φλόγα, και η εστία την οποία χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή των εδεσμάτων, επειδή στο χώρο αυτό οι κόσμοι εδεξιώνοντο και δέχοντο επισήμους επισκέπτες της πόλεως, αλλά συγκεντρώνοντο και οι προϋπηρετήσαντες κόσμοι προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα της πόλεως και να λάβουν αποφάσεις.

σιγά σιγά η διαδρομή μας βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Φόδελε. Υπάρχει ενετικό συμβόλαιο μεταξύ των δύο κυπρακτούντων, υπάρχει και το όνομα Φάδελε. Πιστεύετε ότι ο πρώτος οικιστής αυτής της θέσεως ονομάζεται Φάδελε και με την πάροδο των χρόνων το τοπονύμιον μετετράπη σε Φόδελε. Στην έκταση του χωριού Φόδελε υπάρχουν κατάγραφοι ναοί. Το χωριό είναι γνωστό σε όλη την Κρήτη για τα πολύ νόστιμα εσπεριδοειδή που παράγονται στην έκταση του χωριού. Επίσης αναφέρεται το χωριό ως τόπος καταγωγής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του παγκόσμιου ζωγράφου με το όνομα Ελ Γκρέκο. Στον όρμο του χωριού Φόδελε προσάραζαν πλοία κατά την περίοδο των κριτικών επαναστάσεων εναντίον των Τούρκων, μεταφέροντα πολεμιστές και εφόδια. Φεύγοντας από την έκταση του χωριού Φόδελε, διανύουμε τον ορεινό όγκο των Ταλαίων Ωραίων. Τα Ταλαία Όρη ουσιαστικά είναι η βόρεια κατάληξη του ορεινού όγκου του Ψιλορίτη. Όμως τα Ταλαία Όρη φαίνονται ως να διαχωρίζονται από το κύριο σώμα του Ψιλορίτη επειδή παρεμβάλλεται η κοιλάδα του Μυλοπόταμου. Η υψηλότερη κορυφή των Ταλαίων Ωραίων είναι η κορυφή του Κουλούκονα με υψόμετρο 1076 μέτρα. Το όνομα Κουλούκονας σημαίνει κολοβός κόνος και οφείλεται στο σχήμα του ορεινού όγκου που από μακριά μοιάζει με κόλουρο κόνο. Υπάρχει δε στην περιοχή του Ηρακλείου το δύστιχο τον Κουτσοντρούλη ανεδείς να βάλει την κουκούλα, γύρισε στο σπίτι σου με τα καλά σου ούλα. Δηλαδή όταν συνεφιάσει, όταν κρυφτεί ο Κουτσοντρούλης, προμηνύεται κακοκαιρία και θα πρέπει οι άνθρωποι να μπουν μέσα στο σπίτι τους. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι το όνομα Ταλαία Όρη οφείλεται στον μυθικό χάλκινο γίγαντα, τον φρουρό της Κρήτης, τον Τάλο, επειδή στον ορεινό όγκο των Ταλαίων Ωραίων λειτουργήσε το αρχαιότερο ιερό του Ταλαίου Διός κατά την αρχαία ελληνική εποχή. Ο Τάλος ήταν ο μυθικός φρουρός της Κρήτης. Ήταν χάλκινος, ανθρωπόμορφος γίγαντας, ο οποίος περιήρχεται την Κρήτη καθημερινά και δεν επέτρεπε σε κανέναν εχθρό να προσεγγίσει το νησί. Ο Τάλος αναφέρεται από τον Απολλόδωρο ως το πιο εντυπωσιακό έργο του θεού ύφεστου. Και περιγράφει ο Απολλόδωρος ότι ερχόμενοι από εκεί, δηλαδή εχθροί, κολλιώνται να πλησιάσουν την Κρήτη από τον Τάλο, δηλαδή εξαιτίας του Τάλο. Οι μεν λέγουσι ότι τούτος ήταν χαλκίνου γένους, ιδέα ότι εδόθη από τον ύφεστο στον Μίνωα. Είχε δε μία φλέβα ο Τάλος, εκτινωμένη από το αυχένος μέχρι των σφυρών. Κατά δε το τέρμα της φλέβας υπήρχε χάλκινο καρφί. Αυτός ο Τάλος τρεις φορές εκάστη μέρα φιλούσε την νήσο, περιτρέχοντάς την. Δια τούτο και τότε, βλέποντας την Αργόνα περιπλέει, της εκτόξευσε λίθους. Εξαπατηθείς δε υπό της μύδιας πέθανε. Όπως μεν λέγουν συμπερικοί διαφαρμάκων με τα οποία η μύδια του ενέβαλε μανία,
Όπως δεν λένε κάποιοι, του υποσχέθηκε ότι θα τον κάνει αθάνατο και θα του αφαιρέσει το καρφί, ώστε εξήλθε όλος ο ηχόρ του και πέθανε. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Απολλόδωρος για τον Τάλο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες απόψεις για τον Τάλο. Ο Πλάτωνας για παράδειγμα τον θεωρεί υπαρκτό πρόσωπο και μάλιστα τον θεωρεί αδελφό του Ραδάμανθη. Ενώ ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει ότι ο Τάλος ήταν δώρο του Δία προς την Ευρώπη, η οποία του χάρισε τους τρεις γιους, τον Μίνωα, τον Ραδάμανθη και τον Σαρπιδόνα, και η Ευρώπη χάρισε τον Τάλο στον Μίνωα. Ο Φώτιος αναφέρει τον δε Τάλο, τον φύλακα του Μίνω, τρεις μεν εν ημέρα πάσαν περί πολλήν την Κρήτην, τηλικά αυτήν ούσα. Ο Τάλος λοιπόν δεν άφηνε κανένα εχθρικό πλοίο να πλησιάσει την Κρήτη. Από την ακτή εξετόξευε τεράστιους βράχους και βύθισε τα ξύλινα καράβια όσων πλησίαζαν απειλητικά το νησί. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος ξέφευγε και κατάφερνε να πατήσει στη στεριά της Κρήτης, τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο Τάλος έμπαινε στη φωτιά, το χάλκινο κορμί του επιρακτώνετο και τότε σφιχταγκάλιαζε τους εχθρούς, που φυσικά έγιναν το παρανάλωμα. Υπάρχει δε μια παράδοση ότι κάποιοι Σαρδόνοι από τη Σαρδινία είχαν αυτό το καυτό τέλος, γι' αυτό τα νεκρά τους κορμιά βρέθηκαν με τα στόματα ανοιχτά από πόνο και φρίκι. Από αυτή την παράδοση προέρχεται και η έκφραση «Σαρδόνιο γέλιο», δηλαδή το γέλιο του νικητή. Ο Τάλος κατά τον Πλάτωνα ήταν επιφορτισμένος και να επιτηρεί την εφαρμογή των νόμων. Δεν είχε λοιπόν μόνο το χρέος να προστατεύει την Κρήτη από τους εχθρούς, αλλά να προστατεύει και τους Κρήτες από κάθε είδους αδικία. Ο Τάλος, ο χάλκινος γίγαντας, είναι η εικονοποίηση της μινωικής παντοκρατορίας, της παντοκρατορίας της Κρήτης κατά την περίοδο του Χαλκού. Η μινωική εποχή είναι η εποχή του Χαλκού για την Κρήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάλος πέθανε. Πώς πεθαίνει λοιπόν ο Τάλος? Ο Τάλος πέθανε από δόλο. Προαναφέρθηκε ήδη η Μύδια και ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Τάλος. Σύμφωνα με τον μύθο λοιπόν, όταν πέθανε ο Τάλος, το βουνό από τον τρόμο έχασε την κορυφή του και έτσι προέκυψε ο Κουτσοτρούλης.

Ας επιστρέψουμε όμως στην πραγματικότητα. Το 1182 μετά Χριστόν, επί Βυζαντινού Αυτοκράτορος Ισάκιου, η περιοχή από την βόρεια απόλυξη του Ψιλορίτη μέχρι την θάλασσα στη βόρεια παραλία της Κρήτης είχε δοθεί ως φέουδο στην οικογένεια των Καφάτων. Ο Σπανάκης στον τόμο του Δυτική Κρήτη, στη σελίδα 221, αναφέρει: «Οι δε άρχοντες και στρατιώτες Καφάτοι να μοιράσουν τα σύνορά τους από το όρος του Υψηλών, ο Ψιλορίτης, και Κουλούκονα ως το χείλος της θαλάσσης βορεινά εις την καλήν γην». Στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων υπάρχουν διάσπαρτα χωριά, υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα από εγκαταστάσεις χωριών, μονών, ποιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά για τον όγκο των Ταλαίων Ωραίων υπάρχουν και παραδόσεις και θρύλοι, και τα Ταλαία Όρη είναι γνωστά για το κριτικό αλάβδανο, το θάμνο, ο οποίος ονομάζεται Σίστους Κρέτικας. Καθώς διερχόμεθα τα Ταλαία Όρη, στην βόρεια πλευρά του δρόμου υπάρχει το χωριό Σίσε. Το χωριό αυτό είναι κτισμένο στην θέση της αρχαίας ελληνικής πολιτείας Σισαία. Όμως εκτός από την πόλη Σισαία, στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων υπήρχε και η Αστάλη, το Αστάλη στην Κρητική Καθομιλουμένη. Η λέξη Αστάλη συνδέεται άμεσα με τον Τάλο και θα πει ο τόπος ή το σημείο του Τάλος. Υπάρχει και το χωριό Αλόιδες, ενώ αργότερα θα γίνει αναφορά στο Μελιδόνι, αλλά και στην Σκεπαστή και στο Πάνορμο. Εις ό,τι αφορά τα ονόματα, πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από τα ονόματα αυτά έχουν ρίζες προελληνικές και θα γίνει αναφορά σε αυτά. Δεν θα ήθελα να παραλείψω ότι στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων υπάρχει και το χωριό Δροσιά, το οποίο παλαιότερα ήταν γνωστό ως Γενή Γκαβέ και το οποίο το 1940 μετονομάστηκε σε Νέα Αξό και στη συνέχεια Δροσιά. Το όνομα Γενή Γκαβέ, το οποίο χρησιμοποιείται και από τους σημερινούς κριτικούς, έχει σχέση με το γεγονός ότι κάποιος κριτομουσουλμάνος είχε ανοίξει καφενείο στη θέση αυτή για εξυπηρέτηση των οδηπόρων. Και αυτό το καφενείο υπήρξε ο πυρήνας δημιουργίας του χωριού. Το όνομα Γενή Γκαβέ θα πει νέο καφενείο. Στο χωριό αυτό υπάρχει μια οθωμανική κρίνη στον κεντρικό δρόμο, η οποία έχει καταγραφεί ως η κρίνη του Χαϊλελαλή. Συνεχίζουμε με το χωριό Αλόιδες. Για το όνομα του χωριού αυτού υπάρχουν δύο απόψεις. Μία άποψη θέλει το όνομα να είναι σύνθετο από τις λέξεις Τάλος και Είδε, που θα πει τα δάση του Τάλος, και ήταν Ταλόιδες και στην πορεία των χρόνων έγινε Αλόιδες. Η άλλη άποψη θέλει το όνομα να συντίθεται από τις λέξεις Έλος και Είδε, τα έλη και δάση, Ταλόιδες, Αλόιδες. Συνεχίζουμε με το Μελιδόνι. Κατά την Ενετοκρατία ο Μπαρότσι αναφέρει το Μελιδόνι, το αναφέρει όμως και ο Βασιλικάτα, ο οποίος αναφέρει το χωριό με τις δύο λέξεις «Μιλεντόνε», χίλιες γυναίκες. Αναφέρεται όμως και σαν Μελιδόνι. Κατά την Τουρκοκρατία ήταν φέουδο του φρουράρχου του Χάνδακα. Στις αρχές του 19ου αιώνα αναφέρεται ότι το Μελιδόνι ήταν έδρα του επισκόπου Αυλοποτάμου. Το Ρέθυμνο ήταν τότε
ένα μικρό χωριό. Γι' αυτό και τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρξε ποτέ το Ρέθυμνο έδρα επισκόπου. Το Μελιδόνι ήταν τόπος καταγωγής του φιλικού Αντωνίου Μελιδόνι, ο οποίος ήταν αρχηγός του Μελοποτάμου κατά την Επανάσταση του 1821. Στην περιοχή του χωριού Μελιδόνι βρίσκεται το σπήλαιο του Μελιδονίου, το οποίο οι κάτοικοι ονομάζουν γεροντόσπηλαιο. Το σπήλαιο υπήρξε ιερό λατρείας του μυθικού χάλκινου γίγαντα Τάλο κατά την προϊστορική εποχή. Στο εσωτερικό του σπηλαίου βρέθηκαν μινωικά όστρακα και ένας μπρούτζινος διπλούς πέλεκης. Ο Μαρινάτος ανέφερε την έβρεση λίθινων εργαλείων, τα οποία χρονολόγησε στην ύστερη νεολιθική κριτική εποχή. Κατά την ρωμαϊκή εποχή, το σπήλαιο του Μελιδονίου λειτουργήσε ως ιερό του θεού Ερμή. Είχε διασκευαστεί στην Δολίνη 1 ο χώρος ως ιερό για τελετουργίες. Στην είσοδο του σπηλαίου, στην αριστερή πλευρά, υπάρχει χαραγμένη επιγραφή, όπως μας πληροφορεί ο Σπανάκης, ο Μπαρότσι έδωσε περιγραφή και μεταφέρεται η μετάφραση των σπουδαιότερων διασωθέντων σημείων της. Επιγραφικά μας πληροφορεί η εγχάρακτη αυτή γραφή ότι το σπήλαιο ήταν ναός αφιερωμένο στον Ερμή. Στην είσοδο ήταν σκαλισμένη 12 επιγραφή με ελληνικά γράμματα που πληροφορούσε ότι κάποιος Μινάς Σαλουίνος είχε τάξη να έρχεται κάθε χρόνο με τη γυναίκα του από τα νησιά του Αιγαίου και να προσφέρει θυσία στον Θεό Ερμή. Η γυναίκα του πέθανε και επειδή έναν χρόνο δεν ήλθε για τη συνηθισμένη θυσία, τον επόμενο χρόνο που ήρθε έκαμε διπλή θυσία και προσήφιτο και επικαλείτο τη βοήθεια του Ερυούνιου Ερμή. Ο Ερυούνιος Ερμής ήταν ο Ερμής ο οποίος ελατρεύεται ως ο Θεός που προσέφερε ωφέλεια. Την επιγραφή αυτή έχουν δημοσιεύσει πολλοί, μεταξύ των οποίων και η Μαργαρίτα Γκουαρντούσι το 1939. Μέσα στο σπήλαιο υπάρχουν και διάφορες μικρές και μεγάλες κολόνες που μοιάζουν με πυραμίδες. Το σπήλαιο αυτό έχει συνδεθεί άρρηκτα με τους αγώνες των Κρητών κατά των Τούρκων. Το 1822 ο Χασάν Πασάς κατά την μετάβασή του από τα Χανιά προς Ηράκλειο πέρασε από το Μελιδόνι. Οι κάτοικοι κρύφτηκαν μέσα στο σπήλαιο και σώθηκαν. Αυτοί που δεν κρύφτηκαν θανατώθηκαν. Το 1823 ο Χουσέιν Μπέις και ο Μουσταφά Μπέις που είχαν διαδεχθεί το Χασάν Πασά. Να σημειωθεί ότι ο Χασάν Πασάς μετά τα γεγονότα του σπηλαίου της Μιλάτου, λίγες μέρες μετά έπεσε από το άλογο του και σκοτώθηκε στο καστέλι Πεδιάδος. Μετά τον διαδέχτηκαν ο Χουσέιν Μπέις και ο Μουσταφά Μπέις. Αυτοί σάρωσαν την Κρήτη αντίθετα από Ανατολάς προς Δυσμάς. Στρατοπέδευσαν στην περιοχή του Μελιδονίου για να παραχυμάσουν. Οι κάτοικοι φοβούμενοι κατέφυγαν στο γεροντόσπηλαιο, όπου μετέφεραν και εφόδια θεωρώντας ότι απαιτεί το να μείνουν μέσα έγκλειστοι για 6 μήνες. Ο Χουσέιν έστειλε απεσταλμένους να τους πείσει να φύγουν από το σπήλαιο. Επειδή ήταν νοπές οι πληροφορίες για τη θηριωδία του σπηλαίου της Μιλάτου, οι έγκλειστοι δεν δέχτηκαν τις δελεαστικές υποσχέσεις του Χουσέιν.
Μάλιστα σκότωσαν και τον απεσταλμένο του. Σε επόμενη αποστολή απεσταλμένου έγινε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Έγκλειστοι σκότωσαν 24 Τούρκους. Ο Χουσέι και οι στρατιώτες του προσπάθησαν πολλές φορές να κλείσουν την είσοδο του σπηλαίου μετά τα γεγονότα αυτά, αλλά οι Έγκλειστοι κατάφεραν να την ανοίγουν. Τελικά οι Τούρκοι πέταξαν μέσα στο σπήλαιο έφλεκτα υλικά, άχυρα, ξύλα εμποτισμένα με θιάφι και λάδι, και οι Έγκλειστοι πέθαναν από ασφυξία. Ήταν 340 γυναικόπαιδα και 30 οπλοφόροι. Έτσι το σπήλαιο αυτό κατεγράφει ως τόπος θυσίας και κάθε χρόνο γίνονται τελετές μνήμης. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα ηρώο μέσα στο σπήλαιο όπου κατατίθενται στεφάνια και γίνονται επιμνημόσυνες δεήσεις.

Συνεχίζουμε με το Μπαλί. Το χωριό Μπαλί που μέχρι πριν από 30-40 χρόνια ήταν ένα απλό ψαροχώρι στον Όρμο. Στον Όρμο Μπαλί, ο οποίος όρμος σημειώνεται στους ενετικούς χάρτες ως Πόρτο Διατάλι. Το Μπαλί θεωρείται ότι έχει οικοδομηθεί στην έκταση της αρχαίας ελληνικής πόλης Αστάλης, η οποία λειτουργούσε ως λιμάνι της αρχαίας ελληνικής πόλης Όαξος. Η Όαξος ευρίσκεται στη θέση του σημερινού χωριού Αξός Μυλοποτάμου. Το όνομα Μπαλί σχετίζεται με την λέξη Μπαλί που θα πει μέλι, και πιστεύεται ότι το όνομα αυτό απεδόθη στο χωριό ως τοπονύμιον κατά την Τουρκοκρατία. Ίσως σημαίνει μελότοπος και ονομάστηκε έτσι επειδή το μέλι που παράγεται στην περιοχή ακόμη και σήμερα είναι αρίστης ποιότητας και σε μεγάλες ποσότητες παρήγει το μέλι και κατά το παρελθόν. Ο όρμος του Μπαλί χρησιμοποιήθηκε κατά τις επαναστάσεις των Κρητών εναντίον των Τούρκων και ήταν όρμος ανεφοδιασμού των επαναστατών. Το 1830 στον όρμο Μπαλί συγκεντρώθηκαν πολλά γυναικόπαιδα προκειμένου να φύγουν υπό τον φόβο των Αιγυπτίων. Το 1830 η Αγγλική διπλωματία μετέγραψε την Κρήτη από τον Σουλτάνο στον Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και το 1830 είναι η αρχή της Αιγυπτιοκρατίας για την Κρήτη, η οποία τέλειωσε το 1840. Οι Αιγύπτιοι κανονιοβόλησαν τα πλοία που είχαν φτάσει για να παραλάβουν τα γυναικόπαιδα. Οι περισσότεροι από αυτούς και αυτές που επιχείρησαν να επιβεβαστούν σκοτώθηκαν και αυτή η θηριωδία έγινε κάτω από τα μάτια των Αγγλικών και των Ρωσικών πολεμικών που είχαν εντολή να επιβλέπουν την ομαλή μετάβαση της Κρήτης από την τουρκική κατοχή στην Αιγυπτιακή κατοχή. Το 1830 διαδραματίστηκαν στον όρμο Μπαλί σκηνικά τα οποία επαναλήφθηκαν πολλά χρόνια αργότερα, το 1920, 22, 23, στην Σμύρνη και στα μικρασιατικά παράλια. Το 1866 στον όρμο Μπαλί αποβιβάστηκε ο Πάνος Κοροναίος, τον Σεπτέμβριο του 1866. Αποβιβάστηκε στον Μπαλί με τους στρατιώτες του, προκειμένου να μεταβεί στην Μονή Αρκαδίου και να συνδράμει τους πολιορκημένους. Ο Κοροναίος μετέβη στην Μονή Αρκαδίου, διεφώνησε και έφυγε για την Μεσαρά. Νοτίως του χωριού βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το καθολικό της Μονής είναι δίκλητος ναός. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στην αποτομή του Αγίου Ιωάννη και εορτάζει 29 Αυγούστου, ενώ το νότιο κλήτος είναι αφιερωμένο στην γέννηση του Ιωάννη και εορτάζει 24 Ιουνίου. Στο υπαίρθυρο της βορείας εισόδου υπάρχει επιγραφή με την χρονολογία 1635 και την φράση «Αρχή Σοφίας, φόβος Κυρίου, μνήστητε Κύριε του δούλου σου Παχωμίου Ιερομονάχου». Θεωρείται ότι ο Παχώμιος ήταν ο ιδρυτής της μονής αυτής.

Στο χωριό Σίσες, ερείπια στην περιοχή του χωριού Σίσες, που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του δρόμου καθώς προχωρούμε προς το Ρέθυμνο, δείχνουν ότι η θέση αυτή είχε κατοικηθεί από την αρχαιότητα. Έχουν βρεθεί νομίσματα με την επιγραφή Σισαίων. Υπάρχει, βρέθηκε, διασώθηκε και μια λίθινη στήλη, κυλιντρική, ίσως ήταν στήριγμα βωμού, χρονολογήθηκε στον 2ο αιώνα π.Χ. και επ' αυτής είχε χαραχτεί η λέξη Σισαίων. Αυτές οι επιγραφές δείχνουν ότι το όνομα της πόλης ήταν Σίσα ή Σίσε και οι κάτοικοι ονομάζονται Σισαίοι, οι Σισαίοι των Σισαίων. Το όνομα είναι προελληνικό. Ο Σπανάκης αναρωτιέται αν το όνομα Σίσε, το όνομα του χωριού αυτού, έχει σχέση με τοπονύμια άλλων περιοχών της Κρήτης, όπως το τοπονύμιο του χωριού Σίση Λασιθίου ή τα Σίσαρχα Μιλοποτάμου ή το όνομα Ζου Σιτίας. Αναφέρεται ότι στην έκταση του χωριού Σίσες υπήρξαν σκορίες, που σημαίνει ότι υπήρχε σιδηρομετάλλευμα στην θέση αυτή, το οποίο εκαμήνευαν οι κάτοικοι του χωριού.

Επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της σημερινής εκπομπής, μένουμε εδώ στο χωριό Σίσες και η συνέχεια θα δοθεί στην επόμενη εκπομπή. Αφού ευχαριστήσω εσάς για την ευγενική προσοχή σας, ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος, της διαδρομής από Ηράκλειο μέχρι τον όγκο των Ταλαίων Ωραίων και το χωριό Σίσες, θα μεταδοθεί το βράδυ της 5ης ώρα 10. Στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα συνεχίσουμε την ξενάγηση με την διαδρομή από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Θα συνεχίσουμε όμως από Σίσες μέχρι Ρέθυμνο. Και αυτό θα γίνει την 3η ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Ρετ Σπερ, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια τέταρτη. Εδώ γινόταν πολύ φασαρία. Το τείχος συνέχιζε μετά τη γωνία και ένα πλήθος ανθρώπων έτρεχαν προς αυτό. Αρχικά νόμισα ότι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από κάτι. Μεταξύ τους ήταν Βρετανοί στρατιώτες, Έλληνες στρατιώτες, κριτικοί με την τοπική τους συνδημασία, γυναίκες και παιδιά. Πρόσεξα πως οι περισσότεροι ήταν οπλισμένοι κατά κάποιο τρόπο. Μερικές γυναίκες κρατούσαν κάθε λογής μαχαίρια, ιδιαίτερα εκείνα τα περίτεχνα που ήταν μέρος της τοπικής τους φορεσιάς. Για λίγη ώρα δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Μετά είδα ότι έμπαιναν σε μια μεγάλη σπηλιά που έμοιαζε με κλειστή αγορά. Ένας λοχίας μου φώναξε να πάω μαζί τους. Ήταν σαν ουρά στο σινεμά. Δεν έμοιαζε να υπάρχει πολύς χώρος, καθώς όλοι με τάξη έμπαιναν στη σπηλιά αυτή. Έμελα να γνωρίσω καλύτερα αυτή την περιοχή. Ήταν η δυτική πύλη, η Χανιόπορτα.

Μέχρι να φτάσω κι εγώ, κατάλαβα πως η σπηλιά ήταν γεμάτη γυναικόπαιδα. Όλοι εκείνοι που έμπαιναν, απλώς περνούσαν από μέσα. Η ίδια η σπηλιά αποτελούσε πολύ καλό αντιαεροπορικό καταφύγιο. Περνούσαμε όλοι ένας-ένας από δεξιά, καθώς η υπόλοιπη σπηλιά ήταν γεμάτη. Αμέσως μπροστά μου ήταν ένα νεαρό ζευγάρι κριτικών. Δεν ξέρω αν ήταν παντρεμένοι, αλλά έμοιαζαν να τσακώνονται. Ο άντρας κρατούσε κάτι που έμοιαζε με παλιό μουσκέτο. Παρατήρησα ότι είχε μια πολύ μακριά ξυφολόγχη περασμένη στη ζώνη του. Η κοπέλα είχε ένα χειροποίητο τελαμόνα περασμένο από το δεξιό της ώμο μέχρι το αριστερό της πλευρό. Περασμένο στο ζωνάρι της, φορούσε και αυτή την τοπική ενδυμασία της Κρήτης, ήταν ένα τεράστιο κρεατομάχαιρο. Της είπα κάτι για όπλο, νομίζοντας πως δεν είχε. Εκείνη γέλασε, γυρίζοντας το πλάι για να δω και μου έδειξε κάτι που μου φάνηκε σαν κυνηγητικό όπλο. Τότε ο άντρας, μιλώντας αρκετά καλά αγγλικά, μου είπε: «Της είπα να μου δώσει το όπλο και να περιμένει εδώ. Δεν θα είναι καλύτερα για αυτήν, Άγγλε?» Του είπε πως συμφωνούσα μαζί του και το ρώτησα πού πηγαίνουμε. Έδειξε την άκρη της σπηλιάς όπου κατευθύνονταν όλοι. Ήταν σκοτάδι, αλλά φαινόταν λίγο φως που έμπαινε από μια τρύπα στην οροφή σε μια ψίδα από τούβλα ή πέτρα. «Πάμε εκεί πάνω που είναι τα γερμανικά λεξίπτωτα», είπε, κινώντας το χέρι του προς ένα σημείο αμέσως από πάνω μας. Μόνο τότε κατάλαβα πως το πάτωμα του σπηλαίου είχε ανωδική κλίση. Έπειτα συνέχισε να τσακώνεται με την νεαρή κοπέλα. Όλη αυτή την ώρα οι άνθρωποι που είχαν καταφύγει στη σπηλιά χειροκροτούσαν. Κινούμασταν πολύ αργά και αναρωτήθηκα γιατί καθυστερούσαμε. Είχα φτάσει περίπου στα μισά όταν μια γριά με έπιασε από τον μπράτσο. Νόμιζα πως ήθελε κάτι να με ρωτήσει και μετά κατάλαβα ότι προσπαθούσε να με βγάλει από την αργοκίνητη ουρά. Απομάκρυνα απαλά το χέρι της για να συνεχίσω αργά αλλά σταθερά στο δρόμο μου. Τότε εκείνη έβαλε κάτι στο τσεπάκι του ποκαμίσου μου, λέγοντας κάτι που δεν καταλάβαινα. Ο νεαρός μπροστά μου το μετέφρασε. «Λέει ότι είσαι πολύ μικρός, αλλά θέλει να μάθει το όνομά σου», είπα.

στους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι συνέχιζαν να πέφτουν από εκείνα τα μεγάλα Junkers 52. Με δυσκολία χωρούσε άλλωστε η γραμμή. Είδε ένα λοχία τον Λέστερ γονατιστό δίπλα σε ένα θαμνάκι. Πήγα προς το μέρος του και είπα: «Από ό,τι φαίνεται, τούτοι εδώ δεν μας έχουν ανάγκη, έτσι δεν είναι?» Εκείνος απάντησε: «Όχι, νομίζω πως καλύτερα να γυρίσουμε στους δικούς μας. Εσύ με ποιους είσαι?» «Με τους York and Langs», απάντησα. «Δική σας δουλειά δεν είναι να φυλάτε το αεροδρόμιο?» «Ένα μέρος μόνο», του είπα. «Η ομάδα μάχης μου είναι κάπου πάνω από το Ηράκλειο». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν πολλά χειροκροτήματα από την κορυφή του γκρεμού πάνω από την είσοδο της σπηλιάς. Πήγαμε και οι δυο να δούμε τι συμβαίνει και μόλις προλάβαμε να δούμε ένα λόχο Ελλήνων στρατιωτών να έρχεται τροχάδιν. Μάλλον νόμιζαν πως ήταν σε άσκηση. Σταμάτησαν έξω από τη σπηλιά, κάποιος έδωσε μια διαταγή και έτρεξαν όλοι μέσα. Πέρασαν πιο γρήγορα από μας, έβγαιναν από την τρύπα και οι δυο τους άρχισαν να βγάζουν κοτρώνες για να τις μεγαλώσουν το άνοιγμα. Ο θόρυβος των ποικιλόμορφων όπλων με τα οποία έριχναν οι άμαχοι και οι στρατιώτες εναντίον των κακότυχων Γερμανών ήταν ανάμεικτα. Τουκ, κρακ, μπαμ και πολλές φορές απλά κλικ, αφού πολλοί είχαν πυρομαχικά που πρέπει να ήταν 50 χρονών. Είδε ένα γέρο να πυροβολεί με κάτι που έμοιαζε με καριοφύλλη. Έριξε, ακούστηκε μόνο ένα κλικ και ετοιμαζόταν να το ξαναγεμίσει όταν εκείνο εκπυρσοκρότησε. Παρά τα απαρχαιωμένα του όπλα, εκείνοι οι Έλληνες και κριτικοί, κακά τα ψέματα, οι κριτικοί θέλανε να τους αποκαλούν κριτικούς, όχι Έλληνες, είχαν τη θέληση να πολεμήσουν. Αν ο ενθουσιασμός μπορούσε να κερδίσει τη μάχη της Κρήτης, οι Γερμανοί δεν θα είχαν καμία πιθανότητα.

Έριξα μόνο καμιά δεκαριά βολές από εδώ. Μάλλον δεν χρειαζόταν η βοήθειά μας. Ίσως να μας είχαν περισσότερο ανάγκη στις μονάδες μας. Έτσι ο Λοχίας, ποτέ δεν έμαθα το όνομά του, αποφάσισε να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε τις μονάδες μας. Ξανακατεβήκαμε στη σπηλιά για να φύγουμε και η ίδια γριά που προσπάθησε να με σταματήσει με ξανάπιασε και με φίλησε. Ένιωθα τόσο χαζός. Εκείνη είπε κάτι στα ελληνικά στο Λοχία που με ρώτησε τι συνέβαινε και εγώ του διηγήθηκα τι είχε γίνει όταν ανέβαινα. Εκείνος είπε «Ομολογώ ότι δεν φαίνεσαι αρκετά μεγάλος για να είσαι στο στρατό». Όταν φτάσαμε στην είσοδο της σπηλιάς, αναγκάστηκε να πάει στην κατεύθυνση την αντίθετη από μένα. Δεν υπήρχε κανείς τριγύρω. Οι άλλοι πάνω στα τείχη το γλεντούσανε. Δεν έβλεπα να τους ξεφεύγει ούτε ένας Γερμανός. Φυσικά πολεμούσαν για το δικό τους τόπο, για τα δικά τους σπίτια. Αποφάσισα να ακολουθήσω τον δρόμο από που είχα έρθει νωρίτερα και να στρίψω αριστερά, πορεία που είχα πιστεί ότι θα με οδηγούσε στο μονοπάτι που κατηφόριζε τη ρηχή κοιλάδα και ανέβαινε στην ομάδα μάχης μου. Σταμάτησα δίπλα στην Τάφαρο και αναρωτήθηκα αν ο δρόμος που πήγαινε παράλληλα με αυτήν θα με έβγαζε στο σωστό σημείο. Ρίχνοντας μια ματιά πίσω στο πλάτωμα όπου ήμουν προηγουμένος, παρατήρησα ότι δεν υπήρχαν πια Junkers 52. Μήπως είχαν σταματήσει να φέρνουν ελεξιπτωτιστές? Ακόμα ακούγονταν πολλοί πυροβολισμοί. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως όλοι εκείνοι οι άνθρωποι εκεί πάνω που προστάτευαν τα σπίτια τους ήταν περισσότερο σαν σε γύρισμα ταινίας παρά σε πραγματική μάχη. Όπως κοίταζα, άκουσα μια δυνατή κραυγή και όλοι όσοι έβλεπα άρχισαν να τρέχουν προς τον εχθρό φωνάζοντας και ουρλιάζοντας. Ορκίζομαι ότι ανάμεσά τους ήταν και το νεαρό ζευγάρι με το οποίο είχα περάσει τη σπηλιά. Τους είδα να προχωράνε μερικά μονομέτρα και μετά τους έκρυψαν τα δέντρα. Όλα αυτά με συνάρπαζαν, πιστεύω, περισσότερο από κάθε τι. Τα πυρά ελαφρών όπλων αυξήθηκαν γρήγορα, οι φωνές έμοιαζαν να μεταμορφώνονται σε ζητοκραυγές και τα πυρά σύντομα σύγησαν. Υπέθεσα ότι η έφοδος είχε πετύχει.

Τώρα πια ήξερα πως ήμουν απόν. Δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν και δεν θέλω να μαντέψω. Αλλά ξέρω ότι ήταν πολύ μετά τις 14:30 που έπρεπε να είχα γυρίσει. Άρχισα να αναλογίζομαι πως οι περισσότεροι εξοδούχοι θα είχαν επιστρέψει στις μονάδες τους. Φαντάζομαι πως όταν γυρίσω θα με βάλουν αναφορά. Όμως δεν φταίω εγώ, προσπάθησα, αλλά υποπτεύομαι ότι καμιά δικαιολογία δεν θα γίνει δεκτή. Ωστόσο, μπορεί να γυρίσω χωρίς να μάθει κανείς αξιωματικός ότι άργησα και δεν πιστεύω να με μαρτυρήσει κανένας της ομάδας μάχης μου. Φαίνεται αστείο τώρα, αλλά έτσι σκεφτόμουν τότε. Κοίταξα μέσα στην ξερή τάφρο. Πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακή όταν πρωτοχτίστηκε. Ήταν βαθιά και πλατιά, αλλά τώρα φύτρωναν μέσα πολλοί θάμνοι, μερικοί από τους οποίους κοντά στο δρόμο έμοιαζαν μόλις να είχαν σπάσει. Τότε πρόσεξα ένα πόδι να προεξέχει από ένα θάμνο. Κοίταξα πιο προσεκτικά και είδα 5-6 πτώματα Γερμανών ανάμεσα στα φυτά και ορκίζομαι ότι αναγνώρισα τον ένα ως μέλος της ομάδας που μας είχε επιτεθεί νωρίτερα, τότε που σκοτώθηκε ο Ρόμπο. Αποφάσισα να ακολουθήσω το δρόμο παράλληλα με την τάφρο. Αν και υπήρχαν πολλά μεγάλα σπίτια στα δεξιά, κανένα δεν έδειχνε σημεία ζωής. Παρατήρησα πολλούς κάλικες στο έδαφος. Σε πολλούς κήπους τα δέντρα κρέμονταν πάνω από το δρόμο. Έφτασα σε μια στροφή προς τα αριστερά, με έναν άλλο δρόμο στα δεξιά. Το πρόβλημα ήταν από πού να πάω. Πρέπει να υπήρχαν εκατοντάδες κάλικες χάμω ακριβώς εκεί. Μάζεψα έναν από τους μικρότερους. Ήταν 9 χιλιοστών. Ώστε αν και οι Γερμανοί δεν ήταν εδώ τώρα, είχαν περάσει πρωτύτερα. Σκέφτηκα λίγο και αποφάσισα να πάρω το δρόμο που πήγαινε δεξιά. Τα δέντρα σκέπαζαν σχεδόν το δρόμο και έτσι δεν θα ήμουν ορατός από τον αέρα. Κάπου 50 με 60 μέτρα πιο κάτω ήταν ένα μικρό μισόκτιστο κτίριο στα δεξιά. Όταν έφτασα εκεί, είδα ακριβώς από πίσω τη μοναχική φιγούρα ενός άντρα με τοπική φορεσιά. Ήταν γονατιστός, καθισμένος πίσω στις φτέρνες, το κεφάλι πεσμένο μπροστά και τα χέρια σφιγμένα στο σβέρκο. Ήταν κόσκινο από τις σφαίρες. Τον ξάπλωσα κάτω και του έβαλα τα χέρια στο στήθος. Το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό. Είχε 2 τρύπες από σφαίρες στο ένα του χέρι. Βγάζοντας το σακάκι του, κάτι σαν γυλαίκο, το τοποθέτησα πάνω στο πρόσωπό του. Έμοιαζε τόσο καλοσυνάτος γέρος, με ψαρά μαλλιά και μακρύ μουστάκι. Ένιωσα αναγούλα.

Κοιτάζοντας μέσα στο κτίριο έφρηξα, βλέποντας μια νεαρή γυναίκα ξαπλωμένη μέσα σε μια τεράστια λίμνη αίματος. Ήταν, θα έλεγα, στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης και έμοιαζε σαν να σφάδαζε ακόμα από πόνο. Φοβάμαι πως δεν άντεξα, έκανα εμετό σε μια γωνιά. Ένιωσα φρικτά. Εκεί που πήγαινα να φύγω, έριξα μια ματιά από το άνοιγμα του παραθύρου και είδα κάποιον να έρχεται προς το μέρος μου φορώντας αγγλικό κράνος και κρατώντας τουφέκι. Ετοιμαζόμουν να πω κάτι όταν φώναξε. «Δόξα σοι ο Θεός που σε βρήκα, είναι η άλλη δική μας εδώ γύρω?» Είπα «Όχι, αλλά κοίτα εδώ» και του έδειξα το γέρο. «Τα καθάρματα, τα βρωμοκαθάρματα». Τότε του είπα να κοιτάξει μέσα, το οποίο και έκανε. Όταν βγήκε ήταν άσπρο σαν πανί και είπε «Πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό?» Μου ζήτησε να τον βοηθήσω να ισιώσουμε το κορμί της κοπέλας. Της κάλυψα το πρόσωπο με το μαντίλι μου. Ο άλλος παρατήρησε ότι τα τραύματά της, τα περισσότερα στην κοιλιά, ήταν από ξυφολόγχη ή μαχαίρι. Εκείνη τη στιγμή θα κομμάτιαζα ευχαρίστως όποιον Γερμανό έβρισκα μπροστά μου. Νομίζω ότι εκείνη ήταν η στιγμή που με πρωτοχτύπησε η πλήρης φρίκη του πολέμου. Αργότερα πληροφορήθηκα πως οι δύο νεκροί ήταν πατέρας και κόρη ή πεθερός και νύφη.

Δεν θυμάμαι το όνομα του άλλου στρατιώτη, γι' αυτό θα τον πω Dave. Με ρώτησε που πήγαινα και εγώ του είπα ότι προσπαθούσα απλώς να βγω από την πόλη. «Με ποιος είσαι» με ρώτησε. «Με τους Yorker Lungs» είπα. «Εσύ, βασιλικό μηχανικό σώμα» απάντησε. Του είπα ότι θα έβρισκα τον πελά μου αφού έπρεπε να είχα γυρίσει στις 4:30. «Κι εγώ το ίδιο» είπε. «Αλλά σίγουρα θα καταλάβουν πως δυσκολευτήκαμε να γυρίσουμε». Έτσι κι εγώ είπα ότι ήταν πολύ αργά πια ανησυχούμε που απουσιάζαμε, αλλά επισήμανε ότι δεν έμοιαζε να είναι κανείς τριγύρω και αν μέναμε μαζί θα ήμασταν εντάξει. Εκείνος είπε πως μάλλον θυμόταν το δρόμο για την ομάδα μάχης μου από εδώ, επειδή είχε πάει στη θέση αντιεροπορικής προφύλαξής μας. Έτσι ξεκινήσαμε μαζί. Δεν είχαμε προχωρήσει πολύ όταν ακούσαμε τον βόβο κινητήρων αεροπλάνων και ένας μήνος Messerschmitt 110 ρίχτηκε κατά πάνω μας φυροκοπώντας με τα πολυβόλα. Ήρθαν από πίσω μας και πετάγονταν φύλλα και κλαδιά παντού. Δεν γινόταν να μας είχαν δει μέσα από τα δέντρα, αλλά ριχτήκαμε και δυο πίσω από ένα χαμηλό πετρόχτη στο τυχάκι εκεί κοντά, δίπλα σε ένα σκονισμένο μονοπάτι. Όταν έφυγαν, σε δευτερόλεπτα, σηκώθηκα και άρχισα να πηγαίνω προς τον Dave, όταν μέσα από ένα άνοιγμα στα δέντρα είδα ένα Messerschmitt 109 που ερχόταν κατά πάνω μας. Δεν ξέρω αν με είδε ή όχι ο πιλότος, αλλά άνοιξε πύρ με τα πολυβόλα του. Ήταν μόλις πάνω από τα δέντρα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως και να μην προλάβαινα να καλυφθώ, αλλά απλώς γονάτισα στο ένα πόδι και τον παρακολουθούσα να περνάει από πάνω μου. Έπειτα σηκώθηκα και πήγα στον Dave, ο οποίος μόλις σηκωνόταν πίσω από τον τοίχο. Είπε, «Πού να πάρει, την επόμενη δεν θα τη γλιτώσουμε». Πρόσεξα ότι με έξινε το δεξί μου πόδι. Κοίταξα και είδα πως είχε καλυφθεί από ψήλους και πως το σημείο που είχα γονατίσει ήταν καλυμμένο με σκόνη γεμάτη ψήλους. Τίναξα από πάνω μου όσους μπορούσα, αν και πρέπει να υπήρχαν εκατοντάδες στις κάλτσες μου. Ο Ντέιβ το έβρισκε αστείο και είπε «Θα σε κάνουν να χοροπηδάς από χαρά». Συνεχίσαμε το δρόμο μας και σύντομα αντικρίσαμε σωρούς από χαλίκια ανατακτά διαστήματα στα δεξιά του δρόμου. Είπα του Ντέιβ ότι τώρα γνώριζα ότι ήταν ο δρόμος που οδηγούσε στο δεύτερο λόχο. Όταν φτάσαμε σε κάτι κάπως μεγάλα σπίτια στα αριστερά μας, το επαλήθευσα. Είπα, «Οι Γερμανοί δεν θα είναι εδώ από φόβο μην εγκλωβιστούν ανάμεσα στο δεύτερο λόχο και τα στρατεύματα από την πόλη». Αυτό του έδωσε κουράγιο και ανοίξαμε και δυο μας το βήμα. Σε λίγο είπα, «Ας τραγουδήσουμε να μας ακούσουν που ερχόμαστε. Αν ακούσουν μόνο τις αρβίλες μας, μπορεί να μας ρίξουν με μπρεν. Αλλά μην τραγουδήσεις τα γερμανικά». Ο Ντέιβ γέλασε και αρχίσαμε να τραγουδάμε το «Roll out the barrel». Πρόσεξα πως όλα τα σπίτια έμοιαζαν εγκαταλελειμμένα, αλλά έβαζα στοίχημα ότι υπήρχαν άνθρωποι που μας παρακολουθούσαν και μας άκουγαν και ίσως αναρωτιόντουσαν γιατί παρελάβουν δύο τρελοί Εγγλέζοι στρατιώτες στο δρόμο τραγουδώντας τέτοια στιγμή. Τα περισσότερα σπίτια είχαν περιποιημένους κήπους. Είδα μόνο ένα περιποιητό και από ό,τι θυμάμαι ήταν επίσης και ο μόνος που δεν είχε αυλόπορτα. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 5 άντρες από το πουθενά, περίπου 15 μέτρα μπροστά μας και στα δεξιά. Σταματήσαμε και κόψαμε το τραγούδι. Ο Ντέιβ, νομίζοντας πως ήταν κριτικοί χωροφύλακες, λόγω του χρώματος της στολής τους, είπε «Καλό, καλό, εσύ Γκρέκο, εγώ Εγγλίσκα». Ένας από τους άντρες, που ήταν όλοι μέσα σε ένα χαράκωμα ή χαντάκι, έμοιαζε να βρίσκεται πίσω από πολυβόλο. Οι τρεις μας σημάδευαν με τουφέκια και ένας κρατούσε ένα Λούγκερ στο χέρι και μια χειροβομβίδα με λαβή σηκωμένη στο άλλο, έτοιμος να την πετάξει. Μας έκανε νόημα με το Λούγκερ να παραδοθούμε. Εγώ είχα προσέξει τα πλακουτσωτά κράνια λεξιπτωτιστών, καθώς και τα ασημένια φτερά στους γιακάδες τους. Μιλώντας με την άκρη του στόματός μου, είπα του Ντέιβ, «Γερμανοί, όχι Έλληνες, σωρό χαλίκια, δίπλα στο δρόμο, φύγε». Όπως είπα φύγε, του δώσα και μια σπροξιά. Υπήρχε ένα σωρό από χαλίκια, μόνο 3-4 μέτρα στα δεξιά μας. Ριχτήκαμε και δυο πίσω από τα χαλίκια.
Η χειροβομβίδα που έσκασε πίσω μου πρέπει να ήταν αυτό που μου δημιούργησε την εντύπωση πως ένα γιγαντιαίο χέρι με είχε αρπάξει από το σβέρκο και το καβάλο του παντελονιού μου και με είχε πετάξει πίσω από τα χαλίκια. Δεν ξέρω πως βρέθηκα δεξιά του Ντέιβ, εκεί που στο δρόμο βρισκόμουν αριστερά του. Τώρα μας έλουζαν χαλίκια καθώς οι σφαίρες χτυπούσαν το καταφύγιό μας. Δεν είχα κάποιο σχέδιο, αλλά είπα του Ντέι να βάλει το όπλο του πάνω από το σωρό, στοχεύοντας τους 5 άντρες μπροστά μας και να τραβήξει τη σκανδάλη, ενώ και εγώ θα έκανα το ίδιο. Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν και καθώς ξαναγέμιζα έριξα μια ματιά. Πράγματι είχαν σκύψει όλοι. Ο ένας έβγαλε το κεφάλι. Πυροβόλησα και είδα το βόλι μου να διαπερνά το κράνος του. Πρέπει να τον σκότωσε. Εκείνη τη στιγμή χαιρόμουν πολύ που είχα πάρει δίπλωμα σκοπευτή και που εκείνο που πάντα προτιμούσα ήταν η γρήγορη στόχευση και βολή. Τώρα πήρα χαπάρι ότι ο Ντέιβ δεν βοηθούσε. Είπα, για το όνομα του Θεού δώσ' μου ένα χεράκι, χωρίς να πάρω τα μάτια μου από τη θέση μπροστά μας. Μου λύθηκαν τα γόνατα όταν είπε, δεν μπορώ, το όπλο μου φύγε από τα χέρια με την έκρηξη. Και ακόμα χειρότερα, η επόμενη κουβέντα του με χτύπησαν. Δεν είχα ιδέα πως θα ξέφευγα από τούτη την κατάσταση. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πόσο βαριά να είναι χτυπημένος ο Ντέιβ. Τον ρώτησα πού τον βρήκε η σφαίρα. Επιπόλαιο τραύμα στο μυρό. Το ρώτησα αν μπορούσε να τρέξει κάπου 20 με 30 μέτρα, αλλά εκείνος απάντησε όχι. Είπα, φυσικά και μπορείς, αφού δεν σε βρήκε στο κόκαλο. Συμφώνησε να δοκιμάσει και έτσι του είπα να κάνει πίσω όσο πιο σιωπηλά μπορούσε μέχρι ένα σπίτι με απεριποίητο κήπο χωρίς αυλόπορτα και εγώ θα τον ακολουθούσα. Ξεκίνησε ενώ εγώ είχα τα μάτια μου καρφωμένα στους άλλους μπροστά μου. Κάθε φορά που έβλεπα κίνηση σαν να πήγαινε κάποιος να σηκωθεί πυροβολούσα. Μάλλον ήξεραν ότι είχα μόνο 10 σφαίρες στο γεμιστήρα εξ αρχής ώστε ήταν ζήτημα υπομονής. Είχα ρίξει 5-6 φορές όταν αποφάσισα να φύγω. Έτσι έριξα τις υπόλοιπες τα γρήγορα και το έβαλα στα πόδια πίσω από τον Ντέιβ, ο οποίος είχε σχεδόν φτάσει στο άνοιγμα της αυλόπορτας. Ευτυχώς, παρά τον καταιγισμό πυρών από τον εχθρό, καταφέραμε και οι δύο να μπούμε στον κήπο χωρίς να πάθουμε τίποτα. Περάσαμε κατευθείαν στο βάθος, όπου ήταν ένας τείχος περίπου 2 μέτρων. Κοίταξα από πάνω και είδε από την άλλη μεριά είχε ύψος κάπου 2 μέτρα και υπήρχε ένα πέρασμα το οποίο έμοιαζε να έχει μερικές στροφές. Λέγοντας του Ντέιβ να προσέξει το πόδι του όταν θα περνούσαμε τον τοίχο, τον βοήθησα να σκαρφαλώσει. Από την άλλη πλευρά κοίταξα το πόδι του. Ήταν χειρότερο από ό,τι νόμιζα. Εγώ δεν είχα πρόχειρο επίδεσμο, αλλά εκείνος είχε και έτσι δέσαμε το πόδι του όσο καλύτερα μπορούσαμε. Δεν πίστευα πως μπορούσε να πάει μακριά. Αποφασίσαμε να πάμε δεξιά και τον βοηθούσα. Κάπου 10 με 20 μέτρα πιο κάτω, κάποιος κοίταζε πάνω από έναν τοίχο. Ήταν ένας ταγματάρχης του Αυστραλιανού τάγματος. Μας ρώτησε αν ξέραμε από πού θα βγαίναμε. Του είπε ότι αν συνεχίσαμε σε αυτή την κατεύθυνση θα φτάναμε σε έναν από τους λόχους μας, αλλά δεν ξέραμε πού ήταν οι Γερμανοί. Άρχισε να του διηγούμε αυτά που μόλις είχαμε κάνει. Εκείνος είπε πως ήξερε. Ήτανε στον κήπο κάποιου άλλου σπιτιού και είχε δει τι συνέβη. Μας είπε πως ήμασταν τρελοί που το επιχειρήσαμε, αλλά χαιρόταν που τα καταφέραμε. Μετά μας ρώτησε αν ξέραμε τα κατατόπια και αν είχαμε ιδέα που ήταν οι Γερμανοί για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κάποια από τις μονάδες μας. Φυσικά αναγκαστήκαμε να πούμε ότι ούτε κι εμείς γνωρίζαμε την πόλη. Του εξήγησα ότι ανησυχούσα που είχα αργήσει καθώς έπρεπε να είχα γυρίσει στη θέση μάχης μου μέχρι τις 4:30. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά τώρα ήταν γύρω στις 8 μετά μεσημβρίαν. Μου είπε να μην ανησυχώ γι' αυτό.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Μας ακούτε όπως πάντα από το 99,7, το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο γιατρό, αλλά μία παραπλήσια ειδικότητα. Έχουμε αισθητικό κοσμητολόγο. Πολλοί θα αναρωτηθούν, μα υγεία, αισθητική, όχι, δεν θα πούμε σήμερα ούτε για μπότοξ, ούτε για τέτοια πράγματα. Αλλά έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Είμαστε πλέον στο καλοκαίρι, είμαστε σε μια περιοχή που ο ήλιος είναι πάντα ζεστός. Θα πρέπει να δούμε μερικά πράγματα για το δέρμα μας, για να προλάβουμε πράγματα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σβυρνάκη Ειρήνη, αισθητικό κοσμητολόγο, όπου θα μας αναλύσει ακριβώς τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί πρέπει να προσέξουμε και πώς θα είμαστε καλά.

0: Όπως προείπαμε και πριν λίγο, έχουμε την κυρία Σβερνάκη Ειρήνη στο τηλέφωνο μας τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σβερνάκη, που μπορέσατε να είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Τσικετζάκη.
0: Το καλοκαίρι μπήκε. Ο ήλιος είναι ψηλά και καλό, γιατί πάμε παραλία, και κακό, γιατί ο κίνδυνος ελοχεύει.
1: Έτσι, όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε. Αλλά δεν έχουμε μόνο το καλοκαίρι που πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε όλο τον χρόνο για την προστασία του δέρματός μας και της επιδερμίδας μας όσον αφορά τον ήλιο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Απλά το καλοκαίρι λίγο παραπάνω μας χτυπάνε τα καμπανάκια μας χτυπάνε. Και φτάνουμε λοιπόν εδώ. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, γιατί σαν ειδικό στο θέμα θα μας εξηγήσετε κάποια πράγματα, να καταλάβουν οι ακροατές μας, να δούμε πώς μπορούμε και να προστατευτούμε.
1: Βεβαίως, ό,τι χρειάζεστε, εδώ είμαστε για να δώσουμε όλες τις πληροφορίες για την προστασία της επιδερμίδας μας.
0: Αντιγειακό λοιπόν, πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε?
1: Όπως προανέφερα, το αντιλιακό δεν χρησιμοποιείται μόνο το καλοκαίρι. Απλά υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που τότε το θυμάται, γιατί μοιραία έχουμε σκεφτεί τον ήλιο ως το νούμερο ένα κίνδυνο για το δέρμα μας. Δεν είναι όμως μόνο ο ήλιος. Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε ακτινοβολίες όπως είναι η UVA και η UVB, και προστατευόμαστε κυρίως το καλοκαίρι από τις UVA. Το ηλιακό φως περνάει 500 φορές περισσότερο με τις ακτίνες UVA από τις UVB που είναι του ήλιου. Γι' αυτό και χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου η αντιλιακή προστασία. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι είστε πίσω από ένα παράθυρο μέσα στο σπίτι σας. Αν δεν χρειάζεται να ανάψετε το φως, ο ήλιος περνάει. Άρα μας κάνει ζημιά.
0: Ναι. Σωστό, σωστό, και μια σκέψη που δεν την είχαμε ακριβώς έτσι. Ο ήλιος όμως είναι καλός. Ο ήλιος μας φτιάχνει τη βιταμίνη D, ο ήλιος μας βοηθάει, ο ήλιος μας φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί θα πρέπει να τον αποφεύγουμε τόσο πολύ?
1: Το ηλιακό φως είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως είπατε. Εκτός από τη θετική επίδραση στη διάθεσή μας, είναι απαραίτητος για ορισμένες βιολογικές διαδικασίες, όπως είναι η σύνδεση της βιταμίνης D, που ευθύνεται για τα υγιή οστά και τα δόντια, και ταυτόχρονα όμως μπορεί να προκαλέσει και σημαντικές βλάβες ο ήλιος στο δέρμα, όπως είναι γκάβματα, όπως είναι λεκέδες, όπως είναι πρόωρη γύρανση, ακόμα και καρκίνο. Θέλω να σας πω ότι δημιουργούνται πάρα πολλές βλάβες, ενώ μας λένε όλοι πώς γίνεται εμείς στην Ελλάδα να έχουμε τόσα προβλήματα και τόση έλλειψη βιταμίνης D, ενώ είμαστε στην πηγή του ήλιου που αυτή τη συνθέτει. Όμως πάνω από 20 λεπτά που θα καθίσουμε στον ήλιο, που θα έρθει ο ήλιος και θα μας συναντήσει, αμέσως μετά δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες και καταστρέφονται τα υγιή κύτταρα της επιδερμίδας μας. Αυτό λοιπόν αποδομεί, δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, αποδομεί τις βιταμίνες μας, και έτσι καταστρέφεται η βιταμίνη D που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Άρα οι βλάβες που προκαλεί το ηλιακό φως μπορεί να περιοριστούν σημαντικά με την κατάλληλη αντιλιακή προστασία. Εκεί λοιπόν, ενώ τον θέλουμε τον ήλιο και δεν τον θέλουμε κιόλας.
0: Όπως προείπατε και πριν λίγο, υπάρχουν διάφορων ειδών ακτινοβολίες. Αναφέρατε τη UVB και τη UVA. Mm-hmm. Τι είναι η UVB ακτινοβολία, δηλαδή, για εμένα που δεν γνωρίζω?
1: Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοβολίας λοιπόν, UV, που βλάπτουν το δέρμα. Και τώρα τελευταία έχει βγει και μία τρίτη, αλλά ακόμα δεν την έχουν αρχίσει να την επικοινωνούν. Είναι και η UVC, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καρκίνο, για το μελάνωμα. Κυρίως αυτή την συναντούμε στους πόλους, τον βόρειο και τον νότιο πόλο. Οι ακτίνες UVB είναι αυτές που είναι υπεύθυνες και προκαλούν κοκκινίλες και εγκάβματα. Είναι πιο έντονες στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και τις μεσημεριανές ώρες από τις 11 έως τις 3. Είναι οι ακτινοβολίες του ήλιου. Οι ακτίνες τώρα UVA έχουν μια σταθερή παρουσία όλο το χρόνο, ενώ η έντασή τους αυξάνεται αναλογικά με την ένταση του ηλιακού φωτός. Δηλαδή, αυτές είναι υπεύθυνες για τις συσσωρευτικές βλάβες που υφίσταται το δέρμα μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η ακτινοβολία UVA διεισδύει σε βαθύτερες τυβάδες του δέρματος και έτσι λοιπόν η UVA ευθύνεται για την πρόωρη γύρανση του δέρματος που εκδηλώνεται με ελεκέδες, με ερυτίδες, χάνουμε την ελαστικότητα. Θα μείνω εδώ και θα πω ότι έχω πάρα πολλές πελάτες οι οποίες μου λένε ότι το γόνατό τους έχει κρεμάσει σε μια πολύ νεαρή, θα έλεγα, ηλικία. Γιατί μου λένε κρέμασε το γόνατο, να κάνουμε σύσφιξη. Η UVA είναι αυτή που προκαλεί πάρα πολύ έντονη καταστροφή του κολαγόνου και της ελαστίνης, με αποτέλεσμα να έχουμε την επιδερμίδα σε μια πολύ κακή κατάσταση και να μην καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, συναθρηστικά. Από τότε που είμαστε παιδιά και παίζουμε ανέμελα στον ήλιο μέχρι κάποια ηλικία. Έχουμε λοιπόν χάσει την ελαστικότητά μας αυτή. Επίσης η UVA ευθύνεται για την μείωση της άμυνας του δέρματος από τις επιθέσεις που έχουμε στο περιβάλλον και τέλος θεωρώ και το πιο σημαντικό για τις βλάβες του κυταρικού DNA του δέρματος. Άρα κάνουμε μεταλλάξεις. Κάνουμε λοιπόν σοβαρότερες βλάβες και σοβαρότερα προβλήματα στη δομή των κυτάρων. Πρέπει λοιπόν το αντιλιακό μας να μας προσφέρει κάλυψη τουλάχιστον και από τη UVA αλλά και από τη UVB.
0: Ποια θα πρέπει να είναι η... Να προσέξουμε. Εγώ ας πούμε λίγο παλιότερη σκοπής, λίγο πιο πίσω άνθρωπος, παίρνω το πρώτο αντιλιακό που θα βρω και τελείωσε. Τι πρέπει να προσέξουμε για να έχουμε τη δυνατότερη προστασία?
1: Θα πρέπει να προσέξουμε κυρίως το δίκτυο προστασίας και πολλά πολλά άλλα πράγματα που θα ήθελα να τα αναλύσουμε στην πορεία. Θέλω λίγο να σας πω για το δίκτυο προστασίας σε πρώτη φάση. Ναι. Ο δείκτης SPF αντιστοιχεί με το επίπεδο προστασίας του δέρματος κάτω από τον ήλιο. Το νούμερο δηλαδή του SPF αντιστοιχεί με το πολλαπλάσιο του χρόνου που μπορεί να παραμείνει ένα δέρμα κάτω από τον ήλιο, χωρίς όμως να υποστεί βλάβες σε σχέση με την έκθεσή του στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Δηλαδή φοράμε ένα αντιλιακό λίγο κάποια ώρα και μας προστατεύει ως 97% για 2 ώρες. Μπορεί να βάλουμε ένα μικρότερο δείκτη και να μας προστατεύσει 96% για την ίδια ώρα ή να μας προστατεύσει για 1 ή 1,5 ώρα το ίδιο όσο θα μας προστάτευε ένα αντιλιακό με SPF 50, ας πούμε. Όσο πιο υψηλό είναι το SPF, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία του δέρματος. Όμως, πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας ότι όσο πιο ψηλό SPF έχουμε, τόσο περισσότερα χημικά λαμβάνει το δέρμα μας από τα αντιλιακά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβάσουμε το δείκτη SPF με φυσικούς τρόπους. Αν το κάνουμε αυτό, σαφώς το αντιλιακό θα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος, γιατί είναι ακριβή αυτοί οι παράγοντες. Η επιλογή τώρα του SPF εξαρτάται κυρίως από το φωτότυπο του δέρματος, δηλαδή ένα δέρμα το οποίο είναι πιο κόκκινο στη βάση του ή ένα πιο ανοιχτό χρωμό, θα χρειαστεί μεγαλύτερο SPF. Σαφώς είναι η γεωγραφική περιοχή. Το ίδιο είναι να χρησιμοποιούμε αντιλιακό εδώ στην Κρήτη με τη Θεσσαλονίκη ή να πάμε ακόμα πιο πάνω στη Ρωσία που βρέχει. Όπως είπα, οι κλιματολογικές συνθήκες, αν βρέχει σαφώς χρειαζόμαστε αντιλιακό, αλλά όχι με τη συχνότητα που θα πάμε να εκτεθούμε στον ήλιο. Αυτό έχω να σας πω. Έχουμε μια εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο στα μεσογειακά κλίματα, άρα χρειαζόμαστε πιο συχνά αντιλιακό και με πιο μεγάλο δείκτη.
0: Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω και θα σας ρωτήσω ότι εγώ πάω, βλέπω εκεί που είναι τα αντιλιακά και έχει διάφορες μάρκες, διάφορα αντιλιακά, διάφορους δείκτες, διάφορα. Πώς θα διαλέξω εγώ το κατάλληλο το οποίο είναι για μένα?
1: Κοιτάξτε, πριν από μερικά χρόνια είχαμε είχαμε 1-2 τύπους αντιλιακών. Μας ενοχλούσαν στα μάτια, μας ενοχλούσαν σε γενικές γραμμές το δέρμα. Άλλοι λέγανε δεν θέλω αντιλιακό γιατί είναι πολύ... το αντιλιακό είναι πολύ λιπαρό, άλλοι λέγανε μπαίνει στα μάτια τσούζι. Τώρα πια δεν έχουμε καμία δικαιολογία, γιατί έχουν βγει τόσα πολλά αντιλιακά που είναι για κάθε τύπο δέρματος, για κάθε ανάγκη και για κάθε διαφορετική περίπτωση. Να σας πω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αντιλιακά για ακμή, τα οποία έχουν μέσα προβιωτικά ή έχουν οξύδιο του ψευδαργύρου, που το οξύδιο του ψευδαργύρου έχει αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή ιδιότητα και ρυθμίζει και την υπερέκριση του σμίγματος. Άρα είναι τα τέλεια αντιλιακά. Έχουμε άλλες συνθέσεις, όπως είναι συνθέσεις με κεραμίδια για ενυδάτωση στο δέρμα. Μπορεί να περιλαμβάνουν αλόι κάποια αντιλιακά, ωμέγα 3, έλαια όπως είναι το αβοκάντο, υαλουρονικό, αντιγυραντικό, σύμπλοκο πλούσιο σε αμινοξέα, λιπαρά οξέα, βιταμίνες όπως είναι η βιταμίνη C, η Ε, η F, που συμβάλλουν στη σύνθεση του κολαγόνου και στη μείωση των λεπτών γραμμών. Άρα έχουμε, εδώ μιλάμε για υπερπροϊόν, δεν μιλάμε για απλά αντιλιακά. Επίσης, έχουμε αντιλιακά που χρησιμοποιούνται ως πράιμερ. Τώρα θα μου πείτε, κύριε Τσικριζάκη, τι είναι αυτό το πράιμερ. Τα πράιμερ είναι τα αντιλιακά, είναι οι κρέμες, οι υφές που μπαίνουν πριν από το μακιγιάζ για τις κυρίες εδώ της εκπομπής σας. Και κυρίως αυτά τα αντιλιακά δίνουν λάμψη και φωτεινότητα, ενώ είναι ιδανικά ακόμα και για τα πιο λιπαρά δέρματα. Επίσης, έχουμε αντιλιακά που προλαμβάνουν και ενισχύουν τη λευκαντική δράση, έχουν δηλαδή λευκαντικές ουσίες και είναι εμπλουτισμένα με αντιοξυδωτικά και βιταμίνες όπως είναι η ΣΕ. Αντιλιακά για ανθρώπους που υδρώνουν και χάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υδρασίας, κυρίως για αθλητές ή και άντρες που υδρώνετε εσείς πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να φυδατώνεστε, και υπάρχουν λοιπόν αντιλιακά λεπτόρευστα που περιλαμβάνουν και υδατικούς παράγοντες και με το που το βάζεις στο πρόσωπό σου αμέσως το απορροφάει και δεν νιώθεις καθόλου την αίσθηση αυτή. Έχουν βγει αντιλιακά πια μοντέρνα, όπως είναι τα αντιλιακά τα vegan, ειδικά αντιλιακά για μάτια και χείλη που εκεί έχουμε και φόρμουλες με γυαλουρονικό για να μειώνουν και να βελτιώνουν και τις ρητίδες που είναι γύρω από τα χείλη, του καπνιστή δηλαδή, και γύρω από τα μάτια, το πόδι της χήνας. Έχουν εξελιχθεί πια τα αντιλιακά τόσο πολύ που βγαίνουν αντιλιακά αντιγυριαντικά 2-1 για θρέψη, προστασία, ενίσχυση του δερματικού φραγμού, και θέλω να σας πω εδώ, έχω πάρει φόρα βέβαια, αλλά έχουμε τόσο μεγάλη γκάμα που έχω να σας λέω ακόμα πολλά, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί σου λένε εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να βάζω και κρέμα, να βάζω και αντιλιακό. Εκεί έρχονται λοιπόν οι συνθέσεις του 2-1 που σε καλύπτουν σε όλα, και κυρίως οι άντρες που βαριέστε πολύ θα θέλετε όλα σε ένα. Μην ξεχνάμε τέλος τα ξηρά αντιλιακά που έχουν και αντανακλαστικά φίλτρα και μπαίνουν πάνω από το μακιγιάζ, και ασφαλώς έχουμε και τα αντιλιακά booster.
0: Τι είναι αυτά τα booster τα οποία ακούγονται αρκετά, τολμώ να πω τώρα τελευταία?
1: Τα booster είναι φοβερά, είναι πολύ καινοτόμα και αυτά έρχονται και ενισχύουν τη δράση των αντιλιακών που φοράμε στο δέρμα. Κυρίως περιλαμβάνουν αντιοξυδωτικά, βιταμίνες, όπως είναι, όπως σας είπα και πριν, η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, η βίτα καροτίνη, η προβιταμίνη Β5. Και αυτά λοιπόν έρχονται σε ήπιες μορφές, όπως είναι σε μορφή γέλης ή σε μορφή σπρέι, και έρχονται λοιπόν και συνθέτουν και βοηθούν στη σύνθεση των αντιλιακών. Και κυρίως εδώ αυτά μπαίνουν στα αντιλιακά τα οποία έχουν. Θυμάστε πριν που σας είπα ότι υπάρχει το SPF και όσο πιο μεγάλο είναι,
0: ναι,
1: τόσο πιο πολλά χημικά έχει ένα αντιλιακό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αν λοιπόν πάρουμε εμείς ένα αντιλιακό με χαμηλό δείκτη της τάξης του 15 SPF και του βάλουμε και ένα αντιλιακό booster, αυτό ενισχύει με φυσικό τρόπο την άμυνα και την προστασία του δέρματος, συνθέτοντας μια τεράστια βοήθεια στο κολαγόνο μας και στην προστασία στον ήλιο, με εντελώς φυσικό και ωραίο τρόπο, χωρίς πολλά χημικά. Οι επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν πως η ενίσχυση των αντιλιακών με αντιοξειδωτικά και βιταμίνες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τη φωτοπροστασία τους. Τα αντιλιακά booster λοιπόν είναι κατά τον δυνατόν άοσμα και μη λιπαρά, άρα τα βάζουν όλα τα δέρματα. Και για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να τα φορέσουμε είτε μαζί με το αντιλιακό, να τα κάνουμε μίξη δηλαδή, μπορούν να μπουν μετά την ηλιακή μας έκθεση, δηλαδή μετά το ότι θα πάμε στη θάλασσα, και αν τα βάλουμε και μέσα στο ψυγείο έχουν μια πολύ ωραία δροσιά και είναι πολύ καταπραϊντικά. Και υπάρχουν επίσης και αυτά που είπα σε μορφή σπρέι, που αυτά μπορούμε να τα φοράμε πιο τακτικά. Σε μορφή σπρέι μπορεί να είναι εστέραστες βιταμίνης C ή αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούμε να ψεκάζουμε κατά τη διάρκεια της μέρας στο πρόσωπό μας, για να παίρνουμε τους μικροσκοπικούς αυτούς οργανισμούς που κατακάθονται πάνω στην επιδερμίδα και μας προστατεύουν κυρίως όταν είμαστε μπροστά από οθόνες, μπροστά από το τηλέφωνο, μπροστά από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή. Είναι ιδανικά λοιπόν αυτά για τους ανθρώπους που είναι μονίμως εκτεθειμένοι στο μπλε ορατό φως που εκπέμπουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Το μπλε φως είναι υπεύθυνο για τεράστιες κυταρικές βλάβες και είναι υπεύθυνο για αποπροσανατολισμό των κυτάρων και για την έντονη γύρανση. Εκεί λοιπόν έρχονται αυτά τα σπρέι που είναι πολύ πολύ πολύ βοηθητικά.
0: Τι ποσότητα θα πρέπει να βάλω εγώ όταν πάω στη θάλασσα? Τι ποσότητα θα πρέπει να βάλω, κάθε πόση ώρα πρέπει να βάζω, πώς είμαι προστατευμένος?
1: Τι ποσότητα, καλή ερώτηση. Το αντιλιακό θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο δέρμα, σε άφθονη ποσότητα. Δεν τολυπόμαστε λοιπόν το αντιλιακό. Φροντίζουμε να μην μείνει ακάλυπτη καμία περιοχή. Θα πρέπει να το βάλουμε 30 λεπτά πριν από την έκθεσή μας στον ήλιο και θα πρέπει να το εφαρμόζουμε περίπου κάθε 2 ώρες, είπαμε, ανάλογα το SPF. Ιδιαίτερα μετά το κολύμπι, τις αθλητικές δραστηριότητες, τον υδρότα ή αν σκουπιστούμε με μια πετσέτα, πρέπει να επαναλάβουμε, δηλαδή δεν μας νοιάζει αν δεν έχει περάσει το 2ωρο, αν νιώσουμε ότι έχουμε υδρώσει, θα πρέπει ξανά να βάλουμε αντιλιακό επί τόπου. Τώρα, τι ποσότητα, θα σας φανεί λίγο ακραίο, αλλά έχουμε εδώ να πούμε ότι θα βάλουμε τουλάχιστον, το σώμα χρειάζεται τουλάχιστον 25 με 30 γραμμάρια από το αντιλιακό για κάθε επάλυψη. Δηλαδή υπολογίζουμε αντιλιακό 100 ml, το έχουμε τελειώσει 3 φορές. Δυστυχώς με αυτά τα νούμερα καταλαβαίνουμε ότι ποτέ δεν είμαστε 100% προστατευμένοι, γιατί κανένας δεν θα πάει να βάλει το 1 τρίτο του αντιλιακού του με την πρώτη, με τη μία φορά. Άρα, τι κάνουμε εκεί? Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στις ώρες αυτές τις περίεργες, όπως είπαμε το 11 με 3-4. Θα πρέπει ίσως να φοράμε ρούχα τα οποία να μην απορροφούν την ακτινοβολία του ήλιου ή και μαγιό, να καθόμαστε σε πιο σκιερά μέρη και να κάνουμε όσο πιο τακτικά γίνεται την επάλυψή μας. Όσον αφορά το πρόσωπο, περίπου υπολογίστε 2 δείκτες θέλουμε περίπου το πρόσωπο και το λαιμό και το ντεκολτέ, που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ αυτά. Ειδικά οι άντρες δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ τα αυτιά και τον αυχένα, γιατί αν κοιτάξετε τους ηλικιωμένους, παλιά σκοπής, όπως είπαμε, κύριε Τσικριτζάκη, είτε πάρα πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς να έχουν κάνει χαράδρες πίσω στον αυχένα τους, πίσω από τα αυτιά, και να έχει σαφώς αλλοιωθεί το χρώμα της επιδερμίδας τους. Άρα δεν ξεχνάμε ποτέ να βάζουμε σε αυτές τις περιοχές το αντιλιακό και θέλουμε επίσης αρκετή ποσότητα.
0: Μάλιστα. Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Χρειάζεται την προστασία μας περισσότερο ίσως από οτιδήποτε, διότι είναι και το μόνο που εκτίθεται συνεχώς. Σήμερα μας είπατε αρκετά σημαντικά πράγματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα πούμε όλα. Όμως ευελπιστώ.
1: Είναι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έτσι. Και είχα να σας πω πολύ περισσότερα.
0: Έτσι.
1: Αλλά ότι ενημερώσαμε αρκετά τους ακροατές.
0: Ευελπιστώ όμως ότι θα έχουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Θα μας κάνετε τη χάρη να έρθετε και σε μια δεύτερη εκπομπή, ώστε να πούμε και άλλα πράγματα τόσο ενδιαφέροντα για την προστασία και το καλοκαίρι και το χειμώνα όλων όσων μας ακούνε. Κυρία Σβυρνάκη, πού μπορούν να σας βρουν για να ενημερωθούν, για αν σας χρειαστούν?
1: Κύριε Τσικριτσάκη, βρίσκομαι στην Κρασαδάκη Καλομύρη, στον Άγιο Ιωάννη της Κνωσού. Διαθέτω ένα κέντρο αισθητικής, όπου εκεί μπορείτε, πέρα από τις πληροφορίες που μπορούμε να σας δώσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, να κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία θεωρήσουμε ότι χρειάζεται το δέρμα σας, το πρόσωπό σας ή η θεραπεία που αφορά την αποτρίχωσή σας.
0: Εξαιρετικά. Και ένα τηλέφωνο να μπορούν να επικοινωνήσουν οι ακροατές μας αν χρειαστούν?
1: Το τηλέφωνο τους είναι 2810-322-663, Σβυρινάκη Ειρήνη όπως είπατε. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι πληροφορία θέλετε να μοιραστώ μαζί σας.
0: Κυρία Σβυρνάκη, σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας και ευελπιστούμε, όπως προείπαμε, να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Με όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, η μέρα, η ώρα μας πέρασε. Σιγά σιγά προχωράμε στο απόγευμα και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εμείς θα είμαστε εδώ πάλι μαζί παρέα την άλλη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα κάνουμε λόγο για αυτό το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως και μιλάμε για πρόσωπα, για θρησκευτικές προσωπικότητες οι οποίες υπήρξαν, έζησαν, έδρασαν σε αυτή την περίοδο πριν δηλαδή την έλευση του Χριστού στον κόσμο, πριν την ανθρώπιση του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για όλο αυτό το περιβάλλον, για όλες αυτές, για όλη αυτή την περίοδο, τη μακρά περίοδο, που ο κόσμος βρίσκεται σε μία αναζήτηση. Όλοι ζητούν κάποιον, κάτι να γίνει, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, η μίζερη και η σκοτεινή. Μοιάζουν πάρα πολύ τα χρόνια μας με τα χρόνια πριν από την πρώτη έλευση του Χριστού. Υπάρχει μία αναστάτωση, μία αντίδραση, υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει από τους ανθρώπους μια έλλειψη ελπίδας. Όλα αυτά δεν έλειψαν ποτέ από το ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, πριν την πρώτη έλευση του Χριστού ήταν και τέτοιο το ηθικό τέλμα που σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά οι άνθρωποι και έλεγαν: αν υπάρχεις Θεέ, έλα να μας βοηθήσεις, έλα να το αλλάξεις όλο αυτό. Μοιάζει λοιπόν πολύ η δική μας εποχή με εκείνη την πρώτη εποχή. Και μέσα σε αυτές τις σελίδες, τις δύσκολες, τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, όταν ο άνθρωπος εξαθλιώνεται, όταν μια κοινωνία έχει χάσει τον προσδιορισμό της, ότι όταν υπάρχουν τόσες κοινωνικές ανισότητες, τότε δίνει ο Θεός πρόσωπα τα οποία έρχονται και λειτουργούν σαν φωτεινή, σαν φάρι. Έρχονται σε μία σκοτεινή κοινωνία και δίνουν από το φως τους. Αυτό το φως το μεταφέρουν, το φως του Χριστού που φαίνει πάση. Αυτό είναι το έργο των ανθρώπων, των δικαίων, των κριτών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μίλησαν για το Χριστό που έρχεται, μίλησαν για μια καθαρότητα στη λατρεία, μίλησαν για αποφυγή της ειδωλολατρείας κάθε είδους, και ένας εξ αυτών με τον οποίο ασχολούμαστε είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, προφήτης και βασιλιάς και ποιητής και στρατιωτική προσωπικότητα και πολιτική προσωπικότητα και θρησκευτικός σταγός του λαού, του Ισραήλ, αλλά με το έργο του και κυρίως με τα ποιήματα, τα οποία είναι οι ψαλμοί του Δαβίδ, μιλάει για μια παγκοσμιότητα του Θεού και μιλάει για κοινά συναισθήματα που έχουν οι άνθρωποι σε όποιο μέρος, τόπο του πλανήτη αυτού, όπου και να υπάρχουν. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτόν, έχουμε πει βιογραφικά στοιχεία, θα προχωρήσουμε. Είπαμε ότι είναι το πρόσωπο εκείνο, θα πρέπει να το πλησιάσουμε και καλύτερα. Και πραγματικά όσο πλησιάζεις αυτά τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, τις προσωπικότητες, και ενώ είναι
τόσα χρόνια που μας χωρίζουν από την επηγής παρουσία τους. Όσο τα μελετάς τα κείμενα, έρχεσαι πιο κοντά στα πρόσωπα εκείνα και αρχίζεις και εσύ και τα αγαπάς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε για τον Δαβίδ και μία ανθρώπινη πτυχή που φαίνεται ότι πρέπει να είναι ένας πραγματικά ευαίσθητος άνθρωπος. Πρέπει ο Δαβίδ, παρά την δύσκολη εποχή, τη σκληρή εποχή που ζει και κάτω από τόσες δύσκολες συνθήκες, φαίνεται, διαζωγραφίζεται, φανερώνεται μία ευαισθησία που έχει. Κλαίει όταν βλέπει να χάνονται δίπλα του συνεργάτες του. Είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος το πιο σημαντικό που κάνει είναι ότι μετανιώνει. Και έχει γίνει γι' αυτό ένα πρότυπο μετανοίας ο Δαβίδ. Πρότυπο μετανοίας είναι, αλλά έχει κλονιστεί το οικοδόμημα, αυτό το οποίο οικοδόμημα έχτιζε και έχτιζαν και οι προηγούμενοι. Η ηθική του πτώση φέρνει μία ολική πτώση στη ζωή του. Έχει απώλειες ζωών και μέσα στην οικογένειά του. Και εδώ θα δούμε ότι αυτό που έλεγα πριν, λειτουργούν κάποιοι νόμοι αόρατοι πνευματικοί, αλλά λειτουργούν. Βλέπουμε ότι και στην διοίκηση έχει σημαντικά ζητήματα. Και στη διοίκηση κάπου χάνει τον έλεγχο και η διοίκηση του κράτους αρχίζει να παραλύει και αυτή. Μία αρρύθμιση του λαού

ο οποίος και αυτός επιτείνει την εξαθλίωση των ανθρώπων. Την εύλογη δυσαρέσκεια του λαού γνωρίζει να καλλιεργεί και ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, ο οποίος και αυτός σε κάποια χρονική στιγμή επαναστατεί εναντί του πατέρα του και τον αναγκάζει να εγκαταλείψει γυμνός την Ιερουσαλήμ και εντελώς απελπισμένος. Μπορούμε να πούμε ακόμα για τον Δαβίδ ότι αποτυπώνεται στο Β' Βασιλείων αυτή η έλλειψη του ερίσματος πλέον που έχει ο λαός προς αυτόν. Δεν έχουμε μερίδιο στον Δαβίδ, ούτε κληρονομία εις τον Υιόν του Ιεσέ. Οι Ισραηλίτες έκαστος ας επιστρέψει στις σκηνές του.

0: τη διάλυση αυτού του μεγάλου κράτους σε... και βλέπουμε αυτή, την άσχημη κατάσταση που φτάνει. Να πούμε επίσης ότι ο Δαβίδ, ενώ έγραψε λαμπρές σελίδες, ενώ κάνει τα μεγάλα λάθη που είδαμε, διατηρεί μέσα του την καθαρή μοσαϊκή θρησκεία. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι ποτισμένη μέσα του, είναι μέσα του ποτισμένος ο μοσαϊκός νόμος, οι μοσαϊκές παραδόσεις. Και δεν μπορεί παρά να έχει μέσα του έντονο και το θρησκευτικό συναίσθημα. Ο Δαβίδ, μετά την εγκατάστασή του στα Ιεροσόλυμα, σε αντίθεση με τον Σαούλ, μεταφέρει την κυβωτό της Διαθήκης στα Ιεροσόλυμα και συλλαμβάνει το πρώτο σχέδιο ανοικοδόμησης ναού. Το καταφέρνει ο διάδοχος του Σολομώντας, αλλά ήδη από εδώ ο ίδιος έχει... Μετά την εγκατάστασή του σε Ιεροσόλυμα, αποφασίζει αυτή την μεταφορά. Και αυτή η μεταφορά δεικνύει ασφαλώς την προσέγγιση του, τη θετική προσέγγιση του στα θρησκευτικά πράγματα. Είναι όμως και μία κίνηση ενός πολιτικού ηγέτη, γιατί αυτή η μεταφορά ενώνει το λαό σαν έθνος. Κάτι που μπορούμε να σταθούμε σχετικά με τη ζωή και τη δράση του Δαβίδ είναι ότι κάνει κάποιες κινήσεις που φανερώνει μια ιερατική ιδιότητα. Ίσως επειδή οι βασιλείς χρείονται, όπως γίνεται και με τους ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη, αυτή η χρήση τον κάνει και πράττει ιερατικά καθήκοντα. Και αυτό κάνει τους ειδικούς να υποστηρίζουν ότι φανερώνει ότι μπορεί να ήταν ιερέας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σε περιπτώσεις που χρειάζεται σαν πρόσωπο που είναι διακριτός, είναι, στέκεται ψηλά μέσα στην κοινωνία, είναι ο επικεφαλής, σε τέτοιες στιγμές χρησιμοποιεί το εφόδ, αυτό που φορούσε προκειμένου όταν κάνει ερώτηση προς τον Θεό να του απαντήσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτό το γεγονός φανερώνει ότι έχει και κάποιες ιερατικές προσεγγίσεις στα θέματα. Είναι και θρησκευτική προσωπικότητα. Τον βλέπουμε να δρά λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο. Είναι Χριστός Κυρίου και γενικότερα στον τρόπο που ασκεί την εξουσία του σαν πολιτικός ηγέτης φαίνεται ότι επηρεάζεται πολύ από τη θρησκεία. Να πούμε ότι στα χρόνια του οι νόμοι, οι θρησκευτικοί νόμοι γίνονται και νόμοι του κράτους. Μιλάμε για ένα θεοκρατικό κράτος δηλαδή. Αλλά αυτό γίνεται με εκούσια από το λαό. Δηλαδή θέλει και ο λαός αυτόν τον τρόπο, δεν επιβάλλεται με τη βία εκ μέρους του Δαβίδ, του βασιλιά. Φαίνεται ότι επηρεάζεται με την καλή έννοια και από τους προφητικούς κύκλους. Φαίνεται δηλαδή ότι ακούει τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του. Μοιάζει και παρουσιάζεται ως ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη θρησκευτικότητα. Πολλές φορές ρωτά το Θεό και φαίνεται ότι είναι βαθιά η πίστη του και φαίνεται ότι στις δυσκολίες το θάρρος που έχει οφείλεται σε αυτή την πίστη του, στην εμπιστοσύνη του, και σαν βασιλιάς έχει να αντιμετωπίσει αρκετά αδιέξοδα και αντικσοότητες. Σε όλα αυτά έχει σαν βοηθό, σαν στήριγμα την ίδια του την πίστη στο Θεό. Τον βλέπουμε να έχει μία τόλμη η οποία δεν είναι μόνο από το χαρακτήρα αλλά είναι από την πεποίθηση ότι ο Θεός βρίσκεται βοηθός του. Είναι μέγας στην ψυχή πραγματικά, και ενώ όντως έκανε άσχημα πράγματα, βλέπουμε ότι ο Θεός τον ευλογεί γιατί έχει αυτή τη λέξη που τα αλλάζει όλα, και αυτή λέγεται μετάνοια. Πολλές φορές σαν βασιλιάς φαίνεται να συμπεριφέρεται με μια σκληρότητα απέναντι στους εχθρούς της πατρίδας. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε αυτό, ότι αυτή η σκληρότητα, αν πάμε στην εποχή την οποία ζει, θα καταλάβουμε ότι είναι το συνηθισμένο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Επίσης, να πούμε ότι ο λαός, παρά τα λάθη του, έχει και πάλι την εμπιστοσύνη του σε εκείνον. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χωρίο στο Άλφα Βασιλειών, όπου ο Δαβίδ χαρακτηρίζεται ως άνδρας της καρδιάς του Θεού, ή χαρακτηρίζεται και ως δούλος του Θεού. Αυτά είναι πολύ τιμητικά για έναν άνθρωπο, να ονομαστεί άνδρας της καρδιάς του Θεού, δηλαδή ήταν όπως τον ήθελε ο Θεός, και δούλος του Θεού είναι όχι όπως εμείς θεωρούμε σήμερα το δούλο, αλλά ο δούλος, και είναι και με κεφαλαίο το Δέλτα, δηλώνει τον έμπιστο άνθρωπο του Θεού. Άνθρωπο του Θεού, ακριβώς όπως το αντιλαμβάνεστε με αυτή την έκφραση. Να πούμε ότι ο Δαβίδ με τη μεγάλη του έγκλη μέσα στην παράδοση γίνεται τύπος του Μεσσία. Ένα Μεσσία που θα προέλθει από το γένος του Δαβίδ. Και αυτό πάλι τότε από το δικό του δρόμο, από τη γενιά, έρχεται και έρχεται η ενανθρώπιση του Χριστού, και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώνουμε. Είναι λίγα αυτά που αναφέραμε σχετικά με τον Δαβίδ. Πραγματικά είναι σπουδαίο το έργο του και στα τρία επίπεδα, και στο πολιτικό και στο κοινωνικό και στο στρατιωτικό, αλλά κυρίως στο θεολογικό θρησκευτικό κομμάτι. Ο Δαβίδ είναι αυτός που κρατιέται πραγματικά από το Θεό και εδραιώνει αυτή την πίστη στο λαό. Οπωσδήποτε θα πρέπει να θυμόμαστε τον Δαβίδ και να νιώθουμε αυτή την ευεργεσία από ό,τι προσέφερε αυτός ο Άγιος της Παλαιάς Διαθήκης και να θυμόμαστε τη μετάνοια του Δαβίδ. Ίσως αυτή είναι η λέξη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και στην εποχή μας. Ένα σχήμα το οποίο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη είναι αμαρτία, τιμωρία, μετάνοια, σωτηρία. Αυτό το δεύτερο, το ότι αν μετανοήσουμε πραγματικά και σε προσωπικό και σε κοινωνικό, συλλογικό επίπεδο, μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο για τον κόσμο που ζούμε. Ο Δαβίδ μας έδωσε και τους ψαλμούς. Αυτοί 150 ψαλμοί, δεν είμαστε βέβαιοι και μάλλον το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Αυτοί όμως οι ψαλμοί μας αποτυπώνουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ψαλμοί για τη χαρά, ψαλμοί για τη λύπη, ψαλμοί για την προσευχή, ψαλμοί για την ιεραποδημία, ψαλμοί για τη μετάνοια, αυτή ιδιαίτερα. Η ψαλμή της μετανοίας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και βοηθητική για τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε και σήμερα μείνατε μαζί μας. Κάναμε μία μικρή αναφορά, συμπληρώνοντας ό,τι είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, στοιχεία για την προσωπικότητα του Δαβίδ, αυτού του μεγάλου προφήτη, βασιλιά και Αγίου της πίστης μας. Θα δοθεί ευκαιρία σε επόμενη συνάντησή μας να προχωρήσουμε σε άλλη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι πρόσωπα τα οποία μας χωρίζουν, όπως προείπα, αρκετά χρόνια, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι ιδωλολατρικό που υπάρχει στην εποχή τους έρχονται και ανάβουν ένα φως, το φως της μονοθεΐας, το φως ενός Θεού που έρχεται να φέρει κάτι καινούργιο σε αυτόν τον κόσμο. Θα δίνεται η ευκαιρία λοιπόν στην επικοινωνία μας να μιλάμε για αυτές τις λαμπρές φωτεινές προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Να είστε όλοι καλά, με το καλό την επόμενη εβδομάδα η νέα συνάντησή μας με κάποιο άλλο πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ,

0: Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου στο φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χουδετσίου Παιδιάδος που βρίσκεται στην επωνομαζομένη περιοχή της Πούλας Παϊσίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό προσκύνημα της ενορίας Φοινικιάς Ηρακλείου. Την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ιερό ευχέλαιο. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Η Εκκλησία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο και κτήτορες είναι ο Δευκαλίων Στιακάκης και η σύζυγός του Μαρία Καλομύρη.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασουπεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Αν ψάξουμε μέσα μας και δούμε, κάτω από κάθε τι κρύβεται η αγωνία μας για τον θάνατο και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Και η τοποθέτησή μας έναντι του θανάτου καθορίζει και τη στάση ζωής που επιλέγουμε. Πολλές επιλογές μας είναι απόπειρες να λησμονήσουμε τον θάνατο και να αποσιωπήσουμε το άγχος και τον φόβο που προκαλεί. Ο θάνατος τρομάζει τον άνθρωπο γιατί τότε νιώθει ότι οριστικά και τελεσίδικα δεν ορίζει και δεν ελέγχει τον εαυτό του. Τον εαυτό μας θέλουμε να τον ελέγχουμε και να είμαστε αυτόνομοι και αυτάρκεις, να κάνουμε εμείς κουμάντο στη ζωή μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν εμπιστευόμαστε ούτε τον Θεό ούτε τους ανθρώπους, αλλά τους βλέπουμε σαν αντιπάλους και απειλή παρά σαν φίλους και ευλογία. Οι λογισμοί που συχνά αναφέρουμε στην πνευματική ζωή και είναι το συχνότερο φαινόμενο, έτσι λέμε, έχω λογισμούς. Τι ιστορία είναι αυτή? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά σύμπτωμα του ανθρώπου που δεν εμπιστεύεται τον άλλον, είτε τον Θεό είτε τους ανθρώπους, και προσπαθεί να καταλάβει πόσο ικανός είναι για να ελέγχει και να προστατεύει τον εαυτό του. Οι λογισμοί μας λοιπόν είναι μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τους άλλους γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε. Να πούμε μερικές στάσεις που δείχνουν κάτι τέτοιο. Οι πολλαπλές σεξουαλικές σχέσεις του νέου οφείλονται κυρίως στον φόβο του και την ασφάλειά του να ανοιχτεί και να συνδεθεί προσωπικά, καρδιακά με κάποιο πρόσωπο. Που σημαίνει αυτό ευθύνη, ρίσκο απώλειας, ρίσκο έκθεσης, και προτιμά να έχει τον έλεγχο του αυτού του και να κυριαρχεί εναντί του άλλου. Και ο πιο βολικός τρόπος είναι η σεξουαλική επαφή. Ο ηλικιωμένος που επιχειρεί να επενδύει και να αυξάνει τα πλούτη του, το κάνει για να γαντζωθεί στη γη και να ξορκίσει την απειλή του θανάτου ζώντας την ψευδέστηση της δύναμης. Ο πιστός που με ψυχαναγκαστικό τρόπο ακολουθεί τους θρησκευτικούς τύπους και νόμους για να οχυρώνεται πίσω από αυτούς, το κάνει γιατί δεν εμπιστεύεται τον Θεό και τον θεωρεί πιθανό εχθρό της χαράς του, που υπάρχει για να τιμωρεί και να επιβραβεύει. Δεν θεωρεί αρκετό το έλεος του Θεού και προσπαθεί να το υποκαταστήσει με την ανθρώπινη δύναμη. Και στις τρεις περιπτώσεις που είναι δείγμα ανθρώπου που αγωνία να έχει τον έλεγχο του εαυτού του, το αποτέλεσμα είναι να εξαντλείται ο άνθρωπος και να καταραίει. Όταν δεν έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, νιώθουμε ευάλωτοι και σε συνεχή απειλή και κίνδυνο, γιατί στηρίζουμε τα πάντα στον εαυτό μας. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, ας υποθέσουμε ότι ακολουθούμε μια πνευματική πορεία. Αλήθεια, πού στηρίζουμε την ελπίδα μας, τον αγώνα μας? Στον εαυτό μας ή στο έλεος του Θεού? Αυτό είναι πολύ βασικό γιατί καθορίζει τη στάση μας γενικότερα στη ζωή μας και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Αυτό με οδηγεί, εάν στηρίζω τα πάντα στον εαυτό μου, στη μοναξιά και στην ακοινωνισία. Οι σχέσεις μου κυριαρχούνται από την προσποίηση και την καχυποψία. Γεμίζω απολογισμούς και δυσκολεύομαι να ζήσω την πραγματικότητα. Αποφεύγω να είμαι ο εαυτός μου γιατί ο άλλος μπορεί να με απορρίψει ή να με εκμεταλλευτεί. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Όταν κέντρο είναι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη δύναμη δηλαδή, και όχι ο Χριστός. Η ανθρώπινη δύναμη και όχι χάρης. Τότε το ζητούμενο είναι η επιτυχία του ανθρώπου, που επιβραβεύεται από τον Θεό, και ζητούμενο δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. Τότε μετρώ την δικαιοσύνη του Θεού με τα ανθρώπινα κριτήρια και δεν ταυτίζω τη δικαιοσύνη του με το έλεος του. Εμείς δεν καταλάβαμε ότι όταν λέμε ο Θεός είναι δίκαιος, δεν είναι με την έννοια αποδίδει τα ίσα, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αρετή του και η αρετή του Θεού είναι η αγάπη του. Άρα η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του, το έλεος του. Δεν μπορώ να διακρίνω ότι παράδεισος και Χριστός είναι το ίδιο. Νομίζω ότι ο παράδεισος είναι κάτι ξεχωριστό που αν με κρίνει σωστό θα μου το δώσει ως ανταμοιβή. Έτσι σιγά σιγά ο Χριστός γίνεται ο απέναντί μου. Γίνεται ο αντίπαλός μου. Δεν γίνεται ο σύμμαχός μου. Και ζω με τον φόβο και την αγωνία αν θα τα καταφέρω. Η αγωνία για επιτυχία σε κάθε επίπεδο είναι η πιο ξεκάθαρη εκδήλωση της ανάγκης μας για να ελέγχουμε τη ζωή μας. Όταν οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους και τον Θεό καθορίζονται από τον φόβο να μην χάσω,
Γι' αυτό άλλωστε θέλω να έχω τον έλεγχο των καταστάσεων. Δεν θα οικοδομηθεί ποτέ ζεστή καρδιακή σχέση εν ελευθερία, αλλά θα είναι εγκλωβισμένη σε σχεδιασμούς και υπολογισμούς. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν αξίζουμε γιατί πετύχαμε κάτι σπουδαίο, αλλά βρήκαμε τον τρόπο και ταπεινωθήκαμε τόσο πολύ για να αισθανθούμε ότι κάποιος μας αγαπάει. Γιατί τι είναι η ταπείνωση? Είναι να αρνηθώ τον εαυτό μου για να δώσω περιθώρια στον Θεό να βιώσει την αγάπη Του. Όλος ο αγώνας μας και όλη η άσκησή μας είναι να βγάλουμε όλα αυτά τα εμπόδια που δεν μας αφήνουν να γευτούμε την αγάπη του Θεού. Γιατί ο πλούτος μας, η τιμή μας, η δόξα μας είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Προσωπικά. Όχι γιατί μας το είπε κάποιος και το καταλάβουμε διανοητικά, αλλά το βιώσαμε. Και αυτό ποιος το βιώνει? Ο κολασμένος. Ποιος το βιώνει? Ο αποτυχημένος. Ποιος το βιώνει? Αυτός που είναι χαμηλά. Μετάνοια και ταπείνωση δεν είναι το κλαψούρισμα για τα χάλια μας και για το πόσο δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας, αλλά να λησμονήσουμε τον εαυτό μας, να τον εμπιστευτούμε στον Θεό και για ό,τι είμαστε και για ό,τι μας συμβαίνει να πούμε να είναι ευλογημένο. Να πούμε κάτι το οποίο θεωρούμε πως είναι σημαντικό. Λέμε πως η κατάκριση είναι κακό πράγμα. Βεβαίως. Γιατί με χωρίζει από τον άλλο. Όμως, κακό πράγμα είναι και η κατάκριση του εαυτού μου. Ούτε τον εαυτό μου δικαιούμε να κατακρίνω στα λάθη του. Όταν κατακρίνω τον εαυτό μου για τα πάθη του, υπάρχει πολύ ύπουλα, ένα πονηρό ας το πούμε πνεύμα που προσπαθώ με αγωνία να τα καταφέρω, να ελέγχω τον εαυτό μου και να στηρίζομαι στη δύναμή μου. Γι' αυτό η διαρκής ενασχόληση με τα πάθη μου, πόσο αμάρτησα, πόσο δεν τα κατάφερα, πόσο πέρασε ζούμε έτσι χωρίς να προδεύσω, είναι δαιμονικό. Δεν είναι του Θεού. Είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Η ανάλυση των παθών μου και τον λογισμό μου δεν είναι πνευματική στάση. Όταν οι πατέρες μας λένε για αυτομεμψία, είναι κάτι διαφορετικό. Η αυτομεμψία έχει ως κέντρο πως να βρε παιδί μου, διατάραξα τη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή μετατοπίζεται το κέντρο από τον εαυτό μου που με τη διαρκή αυταπασχόλησή του και ανάλυση του έχει να κάνει με το πώς πρόσβαλα αυτή τη σχέση και πόσο θέλω να διαφυλάξω και να ξαναέλξω αυτή τη σχέση. Δεν είναι να παρακολουθώ διαρκώς τον εαυτό μου σε κάποια χάλια είμαι. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει όσο σφιγγόμαστε να μην κάνουμε λάθη, τόσο περισσότερο να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τις αμαρτίες μας. Να φοβόμαστε ότι η καρδιά μας δεν γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Ότι δεν δώσαμε στον Θεό περιθώρια να λειτουργήσει μαζί μας. Και όταν φτάσουμε στο έσχατο όριο της κακίας μας και λέμε πόπο, δεν μπορώ τίποτα άλλο να κάνω, τίποτα τελείως, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ τελείως, είμαι τελείως χάλια και αφήνουμε στον Θεό, τότε αρχίζει κάτι να γίνεται. Να υπάρχει ένας κλονισμός. Όλα αυτά που ζούμε είναι ψευδαισθήσεις. Να προσπαθώ να πεις ότι κάτι καλό έχω μέσα μου. Γιατί να πεις τον εαυτό μου? Ξέρετε, αυτό βγαίνει και στην καθημερινή μου αγωνία με άλλο τρόπο στις σχέσεις μου, που έχει τη μορφή του φόβου της έκθεσης. Που ο φόβος έκθεσης είναι μια αγωνία να μην αποτύχω, να μην με κακοχαρακτηρίσουν οι άνθρωποι, να είμαι σωστός, να επιτύχω κάτι. Να μπω σε αυτήν την ελευθερία. Να μην νοιάζομαι να είμαι επιτυχημένος. Να μην με νοιάζει άλλος. Να έχω ειρήνη στην καρδιά μου που σημαίνει ο διαφορετικός δεν με πειράζει. Μα ο Θεός είναι ελευθερία. Τι με νοιάζει αυτό? Εδώ ο θάνατος είναι μπροστά και πρέπει να νικηθεί. Με νοιάζει άλλος τι λέει? Με νοιάζει ο ίδιος ως άνθρωπος, αλλά γιατί με νοιάζει? Αν η καρδιά μου δεν είναι ζωντανή, αν δεν μπορώ να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου, που σημαίνει να είμαι ελεύθερος με κάθε άνθρωπο, όχι με αυτό που συμφωνώ και με αυτό που είναι φανατικός, τότε δεν, κάτι, ένα κομμάτι της καρδιάς μου λείπει. Είναι, δεν είμαι ολόκληρος. Είμαι στερημένος. Να μπορώ να έχω πλήρη ελευθερία. Δηλαδή να χάσω κάθε έλεγχο του εαυτού μου. Να μην παρακολουθώ τι λένε και να μην θέλω να απαντήσω τι λένε, είτε με το μυαλό μου, είτε με τη φαντασία μου, είτε με το κουτσομπολιό με τρίτους. Η καρδιά μου ειρήνευε στο να είμαι ελεύθερος και να μην μοιάζει τι λέει ο άλλος. Και αυτό νομίζω είναι να θέλουμε να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Όχι να φοβώ να μην το χάσουμε, να προσέχουμε, να επιθυμούμε να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, αρκεί να σεβόμαστε την καρδιά μας. Που σέβομαι την καρδιά μου, δηλαδή της δίνω αυτή την προοπτική πώς να νικηθεί ο μεγάλος μεχθρός που είναι ο θάνατος.
Η σχέση λοιπόν στην ουσία είναι απώλεια και ζωή. Αν δεν πεθάνουμε δεν θα ζήσουμε. Η μεγαλύτερη μιζέρια είναι η γκρίνια και τα παράπονα έναντι του εαυτού μου, που σημαίνει ότι δεν δίνω χώρο στον Θεό ή έναντι των άλλων για το πόσο μας αδίκησαν ή ότι μας περιφρονούν και δεν μας αγαπούν, που σημαίνει ότι δεν είμαι διατεθειμένος να χαρίσω τίποτα από τον χώρο και τα δικαιώματά μου στον άλλο. Αν είμαι έτοιμος να χάσω για τον άλλο, να χάσω για χάριν του τα δικαιώματα και τον έλεγχό μου, τότε πάβει το άγχος και ο φόβος. Αυτός είναι ο φόβος, μη χάσουμε, μη ο άλλος μας εκμεταλλευτεί. Μήπως, παιδάκι μου, δεν μου λέει αλήθεια άλλος. Οι πατέρες μας λένε ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι απελπισία, γιατί αμφισβητούμε το έλεος του Θεού και τη δύναμή του να μας βγάλει από τον προσωπικό μας άδη και την κόλαση. Ξέρετε, όταν ασχολούμαστε πολύ με τις αμαρτίες μας, εκείνο το πρόβλημα. Όχι γιατί δικαιολογούμε την αμαρτία, αλλά γιατί δεν πιστεύουμε ότι το έλεος του είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να αγγίξει εμάς. Στην απελπισία πέφτουμε γιατί πιστεύουμε στον εαυτό μας παρά στη χάρη του Θεού. Σε αυτό έχει ευθύνη και η πνευματική αγωγή που λάβαμε, που όπου πιστέψαμε πως αυτό που μας σώζει είναι η άσκησή μας, η αρετή μας και όχι ο Θεός. Η άσκησή μου είναι η προσπάθεια να αδειάσω από τον εαυτό μου και την ανάγκη μου να ελέγχω τη ζωή μου για να γεμίσω από την παρουσία του. Αγάπη και εμπιστοσύνη σημαίνει να αφήσω το Θεό να έχει τον έλεγχο της ζωής μου. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στις σχέσεις μου με τον Θεό είναι ο εαυτός μου, τον οποίο ειδωλοποιώ και στείνω απέναντί μου και προσκυνώ. Αυτό πολλές φορές γίνεται και στο όνομα της πνευματικότητας. Τότε αγωνιώ, μην αποτύχω, μην αμαρτήσω, μην πέσω, μην χάσω τον έλεγχό μου. Ό,τι στηρίζει τον εαυτό μας και τον κάνει τόσο ισχυρό για να υποκαταστήσει τον Θεό και τον αδελφό είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Μου έκανε εντύπωση όταν διάβαζα, νομίζω να έχει Χρυσόστομο, έλεγε, όταν ο Θεός θέλει, λέει, να κάνει κάποιον πνευματικό ή ηγέτη κάποιον, του δίνει μια δυναμία, μια αναπηρία. Αν θέλετε, μια πτώση. Ούτως ώστε να συστέλλεται επί τη μνήμη της αδυναμίας του και να είναι φιλάνθρωπος προς τους άλλους. Και από την άλλη να καταλάβει ότι ό,τι έχει δεν είναι κατόρθωμα της δικής του ικανότητας αλλά της χάριτος. Γι' αυτό λέει, παίρνει αγραμμάτους και τους κάνει δασκάλους. Αν είχαν κάτι σπουδαίο, θα λέγανε, ναι, εντάξει, και εσύ έδωσες θέμα, αλλά εγώ και κάτι σπουδαίο είχα. Βλέπουμε ότι η χάρη του Θεού τότε λειτουργεί, να αδειάσουμε τελείως. Έχουμε όμως αυτή την αγωγή. Δεν την έχουμε, γι' αυτό πιεζόμαστε και λέμε, είναι καταδυνάστευση η Εκκλησία. Είναι ταλαιπωρία και τυραννία ο Θεός και εντολές του. Γιατί νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε τον παράδεισο και ότι δεν θα μας δοθεί δωρεάν. Και δίδεται δωρεάν σε κάθε άνθρωπο. Γιατί δεν το λαμβάνουμε όλοι? Γιατί έχουμε μια παγίδα, πιστεύουμε στη δύναμή μας και στον εαυτό μας. Όπως λοιπόν ο πολιτισμός έχει ως ιδανικό του να φτιάξει τον αυτάρκη και παντοδύναμο άνθρωπο, πολλές φορές και μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο υπάρχει η ιδέα του αναμάρτητου και τέλειου ανθρώπου, χωρίς όμως Χριστό. Χωρίς ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αυτός ο χριστιανός ζει μέσα στο άγχος της αμαρτίας που προσπαθεί να εκτονώσει κατακρίνοντας και αφορίζοντας ανήθικους και αιρετικούς. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Η αποδοχή της αμαρτωλότητάς μας και η ελπίδα μας στην αγάπη του Θεού είναι εμπειρία ελευθερίας. Δεν έχω τίποτα καλό να δείξω στον Θεό για να απαιτώ την επιβράβευσή του. Ούγα ρεπίσα με τι αγαθών επί της γης. Το χαμένο εαυτό μου του παραδίδω, που έχασε τα μυαλά του και τον έλεγχό του, και ζητώ έλεος και όχι δικαίωση». Όταν χάσω κάθε έλεγχο του εαυτού μου, αλλά δεν χάσω τις ελπίδες μου, τότε αρχίζω να ζω, να εκπλήσωμαι και να μου αποκαλύπτει τη χαρά της ζωής. Η αιμονή μου να έχω τον έλεγχο της ζωής μου είναι μια μορφή άρνησης στις σχέσεις μου με τον Θεό και τους ανθρώπους. Είναι μια μορφή οχύρωσης και κλεισίματος. Το θέμα είναι να μην είμαστε καθώς πρέπει, να μην μας νοιάζει τίποτε. Να είμαστε χαζοί και όχι έξυπνοι, με λογισμούς και επιχειρήματα. Να έχουμε καρδιά και λεπτότητα, όπου ο Χριστός και ο άλλος είναι φίλοι και όχι αντίπαλοι, από τους οποίους πρέπει να προστατευτούμε. Αν γευτούμε αυτή την αγάπη, δεν έχουμε λόγο για φόβο και άγχος. Αλλά πώς βρίσκουμε αυτή την αγάπη όταν χάσουμε το έλεγχο του εαυτού μας? Και αντί να κλειστούμε με πείσμα στον εαυτό μας, να παραδοθούμε στα χέρια του. Στην πνευματική ζωή, τα διέξοδα είναι κατά κανόνα διέξοδοι στην αληθινή ζωή και χαρά. Πίσω από κάθε φόβο και άγχος υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Και ο θάνατος ξεπερνιέται με την εμπειρία της αγάπης. Όταν όμως φοβάσαι να χάσεις τον εαυτό σου, εμποδίζεσαι από την αγάπη.
Ο θάνατος με το θάνατο ξεπρινιέται. Να είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε. Δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε τον εαυτό μας και τον έλεγχό του. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Δεν τρομάζω όταν με αδικήσουν. Δεν κρινιάζω ούτε παραπονούμαι αν ο άλλος δεν ανταποκρίνει στις προσδοκίες μου. Δεν κατακρίνω τον άλλο σαν να είμαστε μέλη διαφορετικού σώματος. Δεν πνίγομαι αν τα πράγματα δεν έρχονται όπως πρέπει. Ούτε αν δεν τα καταφέρω να αλλάξω και να είμαι σωστός. Είμαι ελεύθερος από κάθε λογισμό, υπολογισμό και παραλογισμό. Απομακρύνω από την καρδιά μου κάθε φόβο και αγωνία και την αφήνω να ανασάνει. Μόνο όταν η καρδιά μου αρχίζει να ανασάνει και ο καθένας ξέρει τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τότε τέτοια καρδιά θα την αγγίξει η αγάπη του Θεού και θα έχει προσδοκία αναστάσιμης εμπειρίας.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην περιοχή της Γαλιλαίας και μπροστά μας βρίσκονται τα Μάγδαλα. Στα δυτικά παράλια της λίμνης Τιβεριάδος, ανάμεσα στην Καπερναούμ και την πόλη Τιβεριάδα, βρίσκεται το μικρό ψαροχώρι Μάγδαλα, που είναι η πατρίδα της Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Πιθανόν τα Μάγδαλα να ταυτίζονται με το χωριό Δαλμανουθά του Ευαγγελιστή Μάρκου, στο οποίο ήρθε ο Χριστός ύστερα από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές και κυρίως τον Φλάβιο Ιώσυπο, τα Μάγδαλα ήταν γνωστά και με το όνομα τα Ριχαία. Στα χρόνια του Χριστού, τα Μάγδαλα φημίζονταν για τα ταριχευμένα ψάρια τους, από τα οποία πιθανόν να πήραν και το όνομα τα Ριχαία. Ο Ιώσυπος αναφέρει ότι τα Μάγδαλα καταστράφηκαν από τους Ρωμαίους κατά τον πρώτο Ιουδαϊκό πόλεμο. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια συναγωγής από την εποχή του Χριστού, καθώς και ερείπια Βυζαντινού μοναστηριού. Ο μοναχός Επιφάνιος, ο οποίος επισκέφθηκε τα Μάγδαλα στα μέσα του 9ου αιώνα, βρήκε εκκλησία χτισμένη στο χώρο όπου ήταν το σπίτι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σήμερα στα Μάγδαλα βρίσκεται μετόχη της Ορθόδοξης Ρωσικής Ιεραποστολής. Επίσης, στο σημείο που ο Χριστός θεράπευσε την Αγία Μαρία, υπάρχει αγίασμα, όπου κάθε χρόνο στη μνήμη της Αγίας, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, γίνεται πομπή που πορεύεται στο σημείο του αγιάσματος, όπου τελείται δοξολογία.

το όρος των μακαρισμών. Φεύγοντας από τα Μάγδαλα και πηγαίνοντας προς την Καπερναούμ, συναντούμε το όρος των μακαρισμών, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Τιβεριάδας θάλασσας και έχει ύψος 345 μέτρα. Σε αυτό το όρος ανέβηκε, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο Χριστός, βλέποντας τους όχλους που τον ακολουθούσαν, και δίδαξε τους μακαρισμούς που περιέχουν ανώτερα ψυχικά και πνευματικά διδάγματα για όλους τους ανθρώπους. Η περίφημη αυτή επί του όρους ομιλία του Κυρίου ονομάζεται μακαρισμή, λόγω του ότι κάθε φορά που μιλούσε ο Χριστός άρχιζε με τη φράση «μακάρι», που σημαίνει «ευλογημένη», «ευτυχισμένη». Το όρος των μακαρισμών έγινε η μεγάλη μάχη κατά την οποία ο Σαλαδίνος κατετρόπωσε τους σταυροφόρους και έδωσε τέλος στις ληστρικές επιδρομές τους που τόσο ταλαιπώρησαν το ελληνικό και ορθόδοξο γένος. Σήμερα στο όρος των μακαρισμών δεν υπάρχει ορθόδοξο προσκύνημα, αλλά ναός που ανήκει στους Λατίνους και χτίστηκε το 1938. Από το όρος των μακαρισμών φτάνει στο κύμα της λίμνης ακόμη και σήμερα η φωνή της αγάπης του. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσως ειν ημάς και διώξουσι και ύπωσι πάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.

Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες. Έρημος εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήρθεν. Απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσου συνεαυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου χρίαν έχουσι να απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Ή δε λέγουσι αυτό, ου κέχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Ο δε είπε, φέρετε εμί αυτούς όδε. Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήνε επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψασις των ουρανών ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους οι δε μαθητέ της όχλης. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντακης χίλιοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους.

Στη δυτική όχθη της θάλασσας της Γαλιλαίας είναι η Τάμχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. Η αραβική λέξη Τάμχα προέρχεται από παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων, από τις πολλές θιούχες πηγές της περιοχής, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο ήδη αιώνα, οι Ιουδαϊάζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με το χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος επάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα που είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων, ο οποίος ανήκει στον Γερμανικό Σύνδεσμο Αγίας Γης και διοικείται από Βενεδικτίνους, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που είχε χτιστεί επί Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μαρτυρίου επάνω στα ερείπια της αρχαιότερης εκκλησίας του Ιώσιπου. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την Αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την Πανίδα και τη Χλωρίδα της λίμνης Γενισαρέτ σε ένα πρωτότυπο, κομψό, φυσικό σύνολο. Στην κόγχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε δύο ψάρια.

Το καιρό εκείνο εφανέρωσε εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και η του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν. Λέγου συν αυτό, ερχόμεθα και ημί συν σύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις των Αιγιαλών, ουμέν τι είδεσαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Λέγει νουν αυτής ο Ιησούς, παιδεία μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό ου. Ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυον και ευρύσετε. Έβαλον νουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει νουν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων νουν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, ίγαρ γυμνός, και έβαλενε αυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλώς από επιπηχών διακοσίων, σύροντες το δίχτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν αθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγατε από τον οψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίχτυον επί της γης, μεστών ηχθείων μεγάλων 153. Και το σού των όντων ουκ εσχίστη το δίχτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σύ τη σύ, ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται νουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών.

Τιβεριάδα, η Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων. Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμήν του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τιβέριου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Αργότερα, το 54 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Κλάβδιος προσέθεσε και αυτός το όνομά του στην ονομασία της πόλεως, Τιβεριάς Κλαβδιούπολης. Ο Ηρώδης έκοψε επίσης νομίσματα με το όνομά του στην πόλη, προκειμένου να αναδείξει τον σημαντικό της ρόλο, αλλά και για να ενθαρρύνει τους Εβραίους να εγκατασταθούν στη νέα πόλη, καθώς τη θεωρούσαν μολυσμένη, γιατί είχε χτιστεί επάνω σε ένα παλιό νεκροταφείο. Χρειάστηκαν πάνω από 110 χρόνια για να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, μεταφέροντας τελικά τους τάφους εκτός πόλεως και εξαγνίζοντάς την.

Κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εξεγέρσεως εναντίον των Ρωμαίων, η Τιβεριάδα οχυρώθηκε από τον Ιώσιπο Φλάβιο. Αλλά όταν έφτασαν τελικά οι Ρωμαίοι, η πόλη άνοιξε τις πύλες της και υποδέχτηκε τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό, γλιτώνοντας έτσι την καταστροφή. Μετά την εξέγερση, στο τέλος του 1ου αιώνος μετά Χριστόν, πολλοί Εβραίοι, όπως και το Μέγα Ιουδαϊκό Συμβούλιο, μετακινήθηκαν στην Τιβεριάδα, που έτσι αναδείχθηκε σε μια από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού. Οι άλλες 3 είναι η Ιερουσαλήμ, η Σαφέντ και η Χεβρώνα. Η Τιβεριάδα επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Ακολουθώντας τη μοίρα της περιοχής, γνώρισε διαδοχικά Άραβες και Σταυροφόρους, Μαμελούκους και Οθωμανούς. Πέρασε στη Βρετανική εντολή, οπότε ο αραβικός πληθυσμός εκενώθηκε για λόγους ασφαλείας και τελικά αποτέλεσε τμήμα του κράτους του Ισραήλ. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μια πολύ ανεπτυγμένη τουριστικά λουτρόπολη με προνομιακό κλίμα, ο πληθυσμός της οποίας ανέρχεται σε 43.000 Εβραίους κατοίκους, περίφημη για τις ιαματικές πηγές της που συνιστώνται για πάμπολες ρευματικές παθήσεις. Η Τιβεριάδα προσφέρει όλες τις χαρές του νερού και του ψαρέματος στους χιλιάδες τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν τη γοητεία της.

Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του και η αποκατάσταση του Πέτρου στο Αποστολικό Αξίωμα. Το χτιριακό συγκρότημα της Μονής, η οποία ενσωματώνει τμήμα των μεσαιωνικών τυχών της πόλεως, χτίστηκε επάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που κατά την παράδοση ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι τον λόγο της αγάπης του. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ο ναός της Αγίας Ελένης καταστράφηκε πολλές φορές και πανικοδομήθηκε. Η σημερινή εκκλησία, αριθμού τρίκλη της Βασιλικής, οικοδομήθηκε το 1978 επάνω στα ερείπια Βυζαντινής Εκκλησίας του 7ου αιώνα και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη ποταμό. Το κεντρικό κλήτος της είναι αφιερωμένο στη σύναξη των 12 Αποστόλων, το βόρειο στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και το νότιο στην Ισαπόστολο Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Στη νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της και πάνω στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες στιχογραφίες.

Ο αριθμός 153, στον οποίο ανήλθε η ποσότητα των μεγάλων ψαριών που έπιασαν οι Απόστολοι στη θάλασσα της Τιβεριάδας μετά την Ανάσταση του Χριστού, όπως αναφέρεται στο 10ο αιωθινό Ευαγγέλιο, είναι μυστηριώδης. Παρακάτω θα αναφέρουμε την ερμηνεία του Θεοφάνους Αρχιεπισκόπου Ταυρουμενίου. Ο αριθμός 100, όντας και τετράπλευρος και ολοκληρωμένος, φανερώνει το σύνολο των εθνών που έχουν πιστέψει από τα τέσσερα άκρα του κόσμου. Ο αριθμός 50 αναπαριστά αυτούς που πίστεψαν από τους Εβραίους, επειδή αυτοί τηρούσαν αισθητά τις 10 θείες εντολές. Γιατί όταν δεκαπλασιάζεται η πεντάδα ή πενταπλασιάζεται ξανά η δεκάδα, φτιάχνει το 50, φανερώνοντας την πεντάδα των αισθήσεων και την δεκάδα των εντολών. Ο αριθμός 3 φανερώνει την πίστη στην Αγία Τριάδα, η οποία αφού έκανε ένα τα ξεχωρισμένα μεταξύ τους έθνη, όλους τους συγκέντρωσε σε μία εκκλησία. Και ότι ο αριθμός των ψαριών που ψάρεψαν φανέρωνε προφητικά τον συνολικό πληθυσμό της εκκλησίας, μπορεί να το μάθει κανείς και από την ιστορία της Ρεβέκας. Όταν στάλθηκε από τον Αβραάμ ο δούλος Ελιέζερ ώστε να βρει γυναίκα για τον Ισαάκ, ο οποίος συμβόλιζε τον Χριστό, βρήκε την Ρεβέκα στον τόπο των πηγών. Την αραβωνιάστηκε και στο σημείο που βρίσκεται το πηγάδι δόθηκε η υπόσχεση του γάμου. Γιατί η Ρεβέκα συμβόλιζε την Εκκλησία που ενώθηκε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα. Γιατί αν μετατρέψεις τα γράμματα του ονόματος της Ρεβέκας σε αριθμούς και τους προσθέσεις, θα μαζευθούν 153 μονάδες, όσα βρίσκουμε και τα ψάρια που αλλιεύθηκαν. Έτσι και των Αποστόλων το ψάρεμα, τον πληθυσμό της Εκκλησίας φανέρωσε από πριν.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Κοιμήθηκε το 1998, αγιοκατατάχθηκε το 2020. Τι έχει να πει η ζωή του σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ είναι εφημέριος της Ενορίας Σταυρακίων εδώ

0: Το Ηράκλειο, την ευχή σας, πατέρ Μανουήλ, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε, χαίρετε σε όλους μας.
0: Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο κύριος Στέφανος Δημόπουλος, είναι ο οφθαλμίατρος. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε Δημόπουλε, μεγάλη μας χαρά. Και είστε ο οφθαλμίατρος του Αγίου, αν κατάλαβα καλά.
1: Και όχι μόνο αυτού του Αγίου.
0: Α, και άλλο μάλιστα, που αγιοκατατάχθηκαν στις μέρες μας, που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά.
1: Στο Άγιο Όρος συνηθίζουν και λένε ήρθε ο φίλος των Αγίων.
0: Α, μάλιστα. Α, πολύ ωραία.
1: Γιατί είχα την τιμή να γνωρίσω πάρα πολλούς.
0: Ναι, ναι, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και μέσα από τον Άγιο σήμερα και κυρίως τα θαυμαστά της ζωής του. Πατέρα Μανουήλ, να ξεκινήσουμε με εσάς, να δούμε λίγα λόγια τη ζωή του, ποιος ήταν και να δούμε γιατί τον ξεχώρισε και ο Θεός και η Εκκλησία του και έγινε επίσημα Άγιος.
1: Ένας ακόμη σύγχρονος Άγιος από αυτούς που έχουν αγιοκαταταχθεί τελευταίως και πραγματικά είναι τόσο όμορφο να τον προσεγγίσει κανένας και να δει την πόση χάρη και ευλογία κρύβει αυτός ο Άγιος. Τον ονομάζουμε Κατουνακιώτη διότι έζησε στα Κατουνάκια. Ναι. Τα Κατουνάκια είναι μια περιοχή του Αγίου Όρους και μάλιστα δυσπρόσθετη περιοχή, δύσκολη περιοχή. Τα Κατουνάκια και τα Καρούλια είναι οι πιο δύσκολες περιοχές του Αγίου Όρους. Εκεί λοιπόν έζησε όλα τα χρόνια, γι' αυτό έχει πάρει και την προσωνυμία Κατουνακιώτης. Η καταγωγή του όμως είναι από την Θήβα, από το χωριό Αμπελάκια, νομίζω κάπως έτσι το λένε, της Βιωτίας. Ο παππούς του ήταν ιερέας και οι γονείς του έμεναν εκεί στο χωριό. Ο πατέρας του ήταν ένας απλός άνθρωπος, Γεωργός, Ιωάννης το όνομα και Βικτωρία η μητέρα του, ευλαβής όμως χριστιανή. Είχε και τρία ακόμη αδέρφια, οπότε ήταν μια οικογένεια πολύ συνδεδεμένη και χριστιανική. Ο πατέρας του μετακόμισε από το χωριό και πήγαν στη Θήβα. Στη Θήβα είχε την ευκαιρία να γραφτεί στο γυμνάσιο της εποχής εκείνης και να αποφοιτήσει από το γυμνάσιο. Στα χρόνια εκείνα, όποιος θέλει ένα γυμνάσιο, είχε μια καλή κατάρτιση και μόρφωση. Μπορούσε να βρει και εργασία γραμματέας, σε γραφείο, σε μια υπηρεσία κάπου και προσπάθησε να το κάνει. Όμως δεν άνοιγε κανένας δρόμος. Και αυτό ήταν από το Θεό.
0: Ναι.
1: Δύο πατέρες από το Άγιον Όρος κατέβαλαν στη Θήβα, διότι ήταν από εκεί η καταγωγή τους. Ήταν ο πατήρ Νικηφόρος και ο πατήρ Εφραίμ. Με αυτούς σχετίστηκε. Και αμέσως του ήρθε η σκέψη και ο λογισμός να γίνει μοναχός. Το είπε και στους δικούς του, να γίνει μοναχός. Και η μητέρα του είδε ένα πολύ χαρακτηριστικό και ξεχωριστό όνειρο. Είδε τον Άγιο Εφραίμ, το Σύρο όνειρο, και της λέγει αυτό που το παιδί σου επιθυμεί και σκέφτεται να κάνει, είναι από το Θεό, είναι θέλημα Θεού και παρακαλώ να το αφήσετε και να το κάνει. Και πραγματικά έτσι έγινε και στην ηλικία των 21 ετών ανεχώρησε και πήγε στο Άγιον Όρος, στα Κατουνάκια. Βρήκε τους πατέρες αυτούς, τον πατέρα Νικηφόρο και τον πατέρα Εφραίμ, οι οποίοι είχαν στα Κατουνάκια την καλύβα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Και εκεί έγινε υποτακτικός. Μέσα σε 6 μήνες έγινε μικρόσκομος μοναχός με το όνομα Λογκίνος. Και το 1935 έγινε μεγαλόσκημος μοναχός και πήρε το όνομα Εφραίμ. Το 1936 έγινε και ιερέας.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πλέον και ως ιερέας και ως μοναχός βρισκόταν εκεί στα Κατουνάκια, στην καλύβα τους και έκανε τη μοναχική του ζωή και ταυτόχρονα λειτουργούσε. Οι πατέρες που τον είχαν ήταν αυστηροί. Και ο πατήρ Νικηφόρος και ο πατήρ Εφραίμ. Ο πατήρ Νικηφόρος μάλιστα πολλές φορές τον αποδοκίμαζε, τον ταπείνωνε, του έβαζε να κάνει αγκαρίες, δύσκολες δουλειές και δεν τον επενούσε, αλλά αντίθετα τον μείωνε σε ό,τι και αν έκανε. Αυτός έκανε πάρα πολύ υπομονή και πολύ υπακοή. Αυτή η υπακοή τον βοήθησε πάρα πολύ, γιατί αργότερα έλεγε ότι η υπακοή μας δίδει το χάρισμα της προσευχής.
0: Ναι.
1: Και όποιος πάρει το χάρισμα της προσευχής, παίρνει και το χάρισμα της θεολογίας. Και επίσης η προσευχή δίδει μια τέτοια, λέει, γλυκύτητα, που η ψυχή του ανθρώπου τρέφεται και γλυκαίνεται και ζητεί πώς να βρεθεί συνεχώς σε προσευχή. Και αυτή η ζωή του λοιπόν ήταν μέσα στην προσευχή, στις ακολουθίες και σε όλα τα διακονήματα που το ανέθεταν οι γέροντές του. Τα χρόνια εκείνα ζούσε και ο γέροντας Ιωσήφος Ιεραστής, Άγιος της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν στην καλύβα του Τιμίου Προδρόμου με τη μικροσυνοδεία του και είχαν ανάγκη από λειτουργίες, ήθελαν έναν ιερέα. Οπότε δέχτηκε αυτός με την ευλογία των πατέρων του να πάει να τους εξυπηρετεί και να τους λειτουργεί. Ο γέροντας Ιωσήφος Ιεραστής είναι ένας Άγιος Εκκλησίας μας και μάλιστα από τους μεγάλους ασκητές και Αγίους, ο οποίος είχε την αδιάλειπτη προσευχή. Άριστος στην πνευματική καθοδήγηση, οπότε σαν διψασμένο ελάφι, ο πατήρ Εφραίμ, ο γέροντας Εφραίμ και Άγιος Σημερινός που έχουμε σήμερα και ομιλούμε γι' αυτόν, κοντά στον πατέρα Ιωσήφ ξεκαθάρισε πια όλα όσα του συμβαίνουν και απογειώθηκε πνευματικά. Ανέβαινε 3 φορές την εβδομάδα και λειτουργούσε στην καλύβα του γέροντος Ιωσήφ και αφενός με λειτουργούσε και ωφελείτο, αφετέρου είχε την ευλογία και την καθοδήγηση του γέροντα Ιωσήφ. Αυτό τον ανέπαυε, αυτό τον ξεκούραζε, αυτό συνεχώς και τον έβαζε πνευματικά. Πήρε πολλά χαρίσματα. Το χάρισμα το μεγάλο ήταν όταν λειτουργούσε να βλέπει το άκτιστο φως να κατεβαίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα, πάνω στα Τίμια Δώρα. Και πολλές φορές στο δισκάριο επάνω να βλέπει οφθαλμοφανώς τον Ιησού Χριστό μας. Γι' αυτό τον έκανε να αναβλύζει σε δάκρυα πολλά, να κλαίει και να γεμίζει μέσα του με αυτή τη χάρη την οποία αντίκριζε μπροστά του. Και έτσι πέρασε τη ζωή του 42 χρόνια ολόκληρα υποτακτικός. Μετά που τέλειωσε και εκοιμήθη ο πατήρ Νικηφόρος και ο δεύτερος εκ των πατέρων που είχε, τότε ο γέροντας Ιωσήφ του έδωσε ευλογία να μπορεί να είναι πλέον γέροντας. Mm. Και σαν γέροντας που ήταν, μαζεύτηκαν γύρω του πνευματικά παιδιά και φτιάχτηκε μια μικροσυνοδεία. Αυτά τα παιδιά τα καθοδηγούσε πλέον ο γέροντας απλανώς. Τα καθοδηγούσε με τον ωραιότερο τρόπο και δεν ήταν μόνο τα παιδιά που είχε γύρω του σαν συνοδεία, αλλά και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να τον γνωρίσουν, να τον δουν από κοντά, να πάρουν την ευχή του, αλλά και να ακούσουν τον πεφωτισμένο λόγο του. Το 1996 έπαθε εγκεφαλικό και για 2 ολόκληρα χρόνια έμεινε στο κρεβάτι. Αγόγγιστα στο κρεβάτι για τα 2 αυτά χρόνια, υπέφερε κυριολεκτικά, αλλά υπέμενε. Και το 1998 ανεχώρησε πλέον εις τους ουρανούς. Είναι μεγάλη η χάρη του γέροντα Εφραίμ, διότι είχε το στολίδι αυτό του διορατικού χαρίσματος, του προορατικού, της προσευχής της αδιαλείπτου και της Θείας Λειτουργίας, η οποία κάθε φορά που λειτουργούσε το άκτιστο φως το σκέπαζε. Παρά το ότι πέρασαν 22 χρόνια και όλοι γνωρίζαμε ότι είναι Άγιος, η Εκκλησία παρέμενε και περίμενε και περίμενε μέχρι που ήρθε η κατάλληλη στιγμή και έγινε η αγιοκατάταξή του το 2020. Από τότε η Εκκλησία μας τον έχει Άγιο πλέον στα δίπτυχά της και μπορούμε και τον εορτάζουμε και τον τιμούμε. Η μνήμη του είναι 27 Φεβρουαρίου.
0: 27 Φεβρουαρίου, μάλιστα.
1: Και τότε είναι η ημέρα της εορτής του που η Εκκλησία μας τον τιμά.
0: Ναι, νομίζω αξίζει να σταθούμε σε αυτά που είπατε, στην υπακοή, τα 42 χρόνια, που είναι πολύ μεγάλη αρετή. Και θα
1: είναι
0: ένας
1: άθλος, είναι ένας άθλος, 42 χρόνια, 42. Να βρίσκεται κάτω από την υπακοή των πατέρων του και μάλιστα αυστηρών, οι οποίοι αντί να τον
0: επιδοκιμάζουν,
1: τον αποδοκίμαζαν, ιδιαιτέρως ο πατήρ Νικηφόρος. Τον ταπείνωνε συνεχώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό ίσως να τον δυσκόλεψε στην αρχή, αλλά ο γέροντας Ιωσήφ του τα ξεκαθάρισε και έτσι πλέον πέταξε στα ουράνια. Έλεγε και ο ίδιος ότι όταν έρχεται θλίψη, να ξέρουμε ότι κρύβει ένα χάρισμα. Αν αρνηθούμε τη θλίψη, αρνιόμαστε το χάρισμα.
0: Είναι μεγάλη παρηγοριά για όλους.
1: Με αυτήν πλέον την παρηγοριά προχωρούσε, διότι υπέμενε τις θλίψεις του και έπαιρνε χαρίσματα. Υπέμενε τις θλίψεις και έπαιρνε χαρίσματα και ανερχόταν προς τα ουράνια. Ζούσε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο και ήδη ήταν σε χάρη μεγάλη και σε αγιότητα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθω στον κύριο Δημόπουλο. Κύριε Δημόπουλε, αν θυμάστε να μας πείτε πώς ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή μαζί του όταν τον γνωρίσατε και είδαμε στο βίντεο το εισαγωγικό ένα απόκριμνο μέρος που ζούσε, πολύ δύσβατο. Τον επισκεπτόσασταν εκεί, σε αυτό το δύσκολο μέρος?
2: Είναι ο γέροντας Εφρέμ, σπανίως έφευγε από εκεί.
0: Α.
2: Τα Κατουνάκια τα λεγόμενα είναι ένα άγριο μέρος από την άποψη ότι έχεις την αίσθηση ότι είσαι μέσα σε μια πτυχή ενός γρανιτένιου βράχου, όπου δεν υπάρχει χώμα, υπάρχει μόνο πέτρα, γρανίτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ό,τι χώμα υπάρχει εκεί κοντά στα κελάκια, το είχε ανεβάσει ο Παπα Εφρέμ στην πλάτη του, ή οι πατέρες οι διάφοροι, στην πλάτη τους, σε τσουβάλια, από κάτω, από τη θάλασσα κοντά, από τον Αστανά των Κατουνακίων.
0: Ναι.
2: Και ανεβάζανε πάνω το χώμα, το οποίο ήταν πολύτιμο, και φτιάχνανε ένα κυπάκο, γιατί εκεί δεν υπάρχουν μανάβικα να παραγγείλεις ντομάτα, χόρτα, οτιδήποτε. Πρέπει να τα βάλεις, να τα φυτέψεις μόνος σου και να τα κάνεις. Αυτή ήταν μια άσκηση π.χ. του πατρός Εφρέμ, γιατί ήταν χρόνια πολλά, όπως είπε και ο πατήρ Εμμανουήλ, εκεί υποτακτικός στους πατέρες αυτούς. Όμως εκείνο το οποίο έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι ο κάθε Άγιος στην Εκκλησία μας αγιάζει με κάποια χαρίσματα που του δίνει ο Θεός και τα οποία τα καλλιεργεί και σιγά σιγά γνωρίζει τον Θεό και ο Θεός του στέλνει το Άγιο Πνεύμα και αγιάζεται. Ο Παπα Εφρέμ δεν ήταν όμως ένας ασκητής από πλευράς, ας πούμε, φαγητών. Δεν είχε την εστία που είχαν άλλοι πατέρες, όπως ο γεροντάς του Ιωσήφ, ο Σπηλαιώτης, ή ο πνευματικός μου ο πρώτος, ο Γεροεμιλιανός, της Σιμωνόπετρας, ή ο πατήρ Παΐσιος. Ο Παπα Εφρέμ σιτίζονταν καλά εκεί στο κελάκι του, όποτε πήγαινα με τα παιδιά μου. Τα παιδιά κάνανε μεγάλη χαρά, γιατί τρώγανε πατάτες τηγανιτές που τους άρεσαν και τέτοια πράγματα. Ναι, μέχρι που πετάγανε και οι πατέρες εκεί για να τα ευχαριστήσουν κουβερτούρα, ξέρετε, μαύρη σοκολάτα,
0: ναι,
2: σε ένα
0: μπρικάκι
2: με φωτιά από κάτω. Πετάγανε και μια χούφτα ξηρούς καρπούς και τους κάμαν σοκολάτες. Και έλεγε ο Παπα Εφρέμ, φάτε βρε, άμα δεν φάτε, πώς θα έχετε δυνάμεις να προσευχηθείτε, να κάνετε άσκηση. Είχε άλλη αίσθηση της ασκήσεως, άλλη αίσθηση της ασκήσεως. Ο Παπα Εφρέμ μπόρεσε και αγιάστηκε και είχε επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος πριν καν γνωρίσει τον γέροντα Ιωσήφ, επειδή ακριβώς ήταν ο άνθρωπος της απολύτου υπακοής στους γεροντάδες του, και γι' αυτό τον θεωρούμε ότι είναι ο Άγιος της υπακοής. Δηλαδή τον επισκέφτηκε το Άγιο Πνεύμα ορατά. Τα περιγράφει ο ίδιος μέσα στα βιβλία που έχουν γραφτεί γι' αυτόν από τον διάδοχό του, τον πατέρα Ιωσήφ. Και όταν πήγε και πρωτογνώρισε τον γέροντα Ιωσήφ το Σπηλαιώτη και του περιέγραψε αυτή του την εμπειρία, τότε ο γέροντας Ιωσήφ ενθουσιάστηκε, διότι βρήκε κάποιον που μίλαγε την ίδια γλώσσα με αυτόν και του είπε χαρακτηριστικά, εσύ είσαι για μένα και εγώ για σένα. Δεν τον έβαλε σε αυτές τις σκληρές, στο σκληρό τρόπο ζωής που έβαζε τους άλλους υποτακτικούς του, όπως ήταν ο Παπα Εφρέμ, ο Αριζονίτης, μετέπειτα Αριζονίτης, ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο πατήρ Τσαράλαμπος και όλοι οι υπόλοιποι. Με τον πατέρα Εφρέμ είχε μια άλλη ούτε έμενε ο πατήρ Εφραίμ κοντά του. Έμενε σε γειτονικό κελί, ναι, δικό του, ανεξάρτητο, ναι, με τους γεροντές του. Μπάς περιπτώσει, θέλω να τονίσω και να πω ότι η υπακοή στον παπά Εφραίμ ήταν το κλειδί του παραδείσου. Mm. Αυτό ήξερε, αυτό δίδασκε και μου είχε κάνει χαρακτηριστικά μεγάλη εντύπωση όταν κάποτε είχε έρθει στο σπίτι. Το 92 ήταν στο σπίτι μου για να τον χειρουργήσουμε για τον καταράκτη του, που δεν ήθελε να κοινωνήσει. Είχαμε φέρει τον πατέρα Νικόλο, τον Χατζη Νικολάου, μετέπειτα Μεσογείας, επίσκοπο Μεσογείας. Τον είχα φέρει γιατί ήξερα πως τον αγαπούσε, να τον κοινωνήσει, και δεν ήθελε να κοινωνήσει εάν δεν φέρναμε την οικοκυρά του σπιτιού, τη σύζυγό μου, να της φιλήσει το χέρι. Δηλαδή, και το αισθανόταν αυτό. Ήταν δηλαδή πώς αισθανόταν ο ίδιος την υπακοή.
0: Μάλιστα, το εντάσσεται και αυτό στην υπακοή που είπα τόσο μεγάλα.
2: Ναι, και εκείνο που ήταν χαρακτηριστικό του ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως και ο γέροντας Ιωσήφ, καταλάβαινε από αυτούς που τον επισκέπτονταν αμέσως ποιος έχει τέτοιο χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα, έχει ήδη ζωή πνευματική, και μιλούσε σε άλλη γλώσσα μαζί τους. Και είναι χαρακτηριστικά αυτά τα δύο παραδείγματα που θα σας πω. Το ένα ήταν όταν πήγε ο γέροντας Εμιλιανός, νεαρός ακόμα, να τον επισκεφθεί πριν καν εγκατασταθεί στο Αγιώρος, και ο παπά Εφραίμ μόλις τον είδε έτσι με άσπρο πουκάμισο. Ξέρετε, οι αγιορείτες δεν φοράνε άσπρο πουκάμισα και κανένα πουκάμισο, φοράνε μια φανέλα πάντοτε, ναι, κάτω από το αντερί τους, ας πούμε, και μόλις τον είδε έτσι λέει, όχ, τώρα κοσμικός παπάς μας ήρθε, και πήγε για να τους κεράσει καφέ και πέρασε από την εκκλησία και προσευχήθηκε και είδε φως, λέει, ολόκληρη λαμπάδα από το κεφάλι του μέχρι τον ουρανό να ανεβαίνει, και το επαναλάβανε αυτό συνέχεια, και κατάλαβε δηλαδή ότι ο πατήρ Εμιλιανός είχε την ωερά προσευχή και συνδέθηκε μαζί του, και δεν ήξερες ποιος είναι ο γέροντας και ποιος είναι ο υποτακτικός όταν τους έβλεπες και τους δύο αυτούς μαζί. Ναι. Και το δεύτερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Αγίου πλέον Παπαδημήτρη Καγκαστάθη, τον οποίον είχα την τύχη να γνωρίσω στα τελευταία 2-3 χρόνια της ζωής του, και ο οποίος επειδή είχα συνδεθεί και εγώ πάρα πολύ μαζί του και έχω ακούσει από πρώτο χέρι από τις κόρες του αυτό που θα σας πω, αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε. Δηλαδή, οι κόρες του, όταν ακούσανε ότι θα πάει ο Παπαδημήτρης στο Αγιώρος, του φτιάξανε ένα πουκάμισο από αυτά που φράνε, ξέρετε, τώρα στις επαρχίες, τα ριγέ, που είναι σαν τα τραπεζομάντιλα στις ταβέρνες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έφτιαξε ένα πουκάμισο που δεν φοράγε ποτέ το Παπαδημήτρης, και πήγε στο επάνω για τους εορτασμούς της Χελιετρίδος του Αγίου Όρους, έμεινε δίπλα σε διπλανό κελί που είναι των Δανιηλαίων, και πήγε να γνωρίσει και τον παπά Εφραίμ και να μιλήσουν καμιά πνευματική κουβέντα. Ο παπά Εφραίμ μόλις τον είδε έτσι λέει, τι να μιλήσω τώρα με τούτο εδώ τον κοσμικό τον παπαδάκο, πάω του φτιάξω ένα καφέ να τον σχολάσω. Και όπως επέρναγε από τον διάδρομο για να πάει στο μαγειρίο να φτιάξει καφέ, έχει ένα εικόνισμα της Παναγίας εκεί, και μάλιστα ο καημένος μου την έφερε και μου τη χάρισε εδώ όταν ήρθε για τα μάτια του, και την άκουσε να λέει, παπά Εφραίμ, κλαις και οδύρεσαι που έχασες το γέροντά σου τον Ιωσήφ, και αυτός που σου έφερα σήμερα είναι στα ίδια ύψη.
0: Και γύρισε βέβαια
2: πίσω. Αυτά τώρα μας τα έχει διηγηθεί ο ίδιος ο παπά Εφραίμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γύρισε πίσω και γράφει ο Παπαδημήτρης, ο Άγιος Παπαδημήτρης, χαρακτηριστικά στη αυτοβιογραφία του, και με κράτησε 2,5 ώρες και μιλήσαμε πνευματικά. Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζονταν μεταξύ τους και είχαν άλλου είδους σχέση και επαφή. Είναι χαρακτηριστικό και έχουμε πολλές φωτογραφικό υλικό το τι αγάπη είχε με τον γέροντα Ιωσήφ το βατοπαιδινό. Mm. Τον παπά Εφραίμ, τον Αριζονίτη, τον Διονύσιο, της Διονυσίου, τον πατέρα Χαραλάμπη. Το Άγιο Πνεύμα που τους ένωνε.
0: Ναι, και αυτό που είπατε μου έκανε εντύπωση, τα χαρίσματα τονίσατε κι εσείς στην υπακοή. Ακούσαμε 42 χρόνια, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί πολλές φορές εμείς σήμερα διαλέγουμε με ποια πρόσωπα θα είμαστε, που περνάμε καλά. Και όμως ενώ του φέρονταν έτσι, έκανε υπακοή, γιατί έβλεπε ότι αξίζει, ήταν μέσα στη ζωή του, στην ησυχαστική ζωή. Και αν σας ρωτούσα, εκτός από την υπακοή, κάτι άλλο που βέβαια αναφέρεται με τον πατέρα Δημήτριο, αυτό που είπατε πολύ ωραία.
2: Να πω ένα τελευταίο για την υπακοή που αξίζει για να γελάσετε κιόλας. Τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου στο τέλος της ζωής του. Παρακαλούσε τον υποτακτικό του και διάδοχό του, τον πατέρα Ιωσήφ, που είναι τώρα ο γέροντας της Κήτης του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον παρακαλούσε να αλλάξουν ρόλους και να γίνει.
0: Α, αυτός να γίνει υποτακτικός και να γίνει.
2: Υποτακτικός αυτός και να είναι ο Ιωσήφ ο γέροντας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά δεν θέλει,
0: μου λέγε. Ναι, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό και το πρακτικό που είπατε, παρότι σε τέτοιο δύσβατο μέρος και έτρωγε, δεν είχε αυτή την άσκηση που είδατε σε άλλα πρόσωπα, αλλά είχε άλλα χαρίσματα και τον τονίσατε πολύ χαρακτηριστικά με το παράδειγμα και από τα παιδιά σας όταν τον επισκεπτόσασταν σε τόσο δύσβατο μέρος.
2: Δεν ξέρω αν η εικόνα δείχνει.
0: Ναι, φαίνεται. Α, με τα παιδιά βέβαια, τη δείξαμε και εμείς το εισαγωγικό, αλλά φαίνεται πολύ καθαρά.
2: Είναι με τα 5 παιδιά μου όταν ήταν στο σπίτι μας.
0: Ναι.
2: Και το γούστο είναι ότι η γυναίκα μου είχε ταλαιπωρηθεί με κεσαρικές και λοιπά και της λέει και του ξομολογεί τον Μίλα, είχε την ευκαιρία μαζί του και λέει, γέροντα, δυστυχώς, λέει, κινδύνεψα στο τελευταίο παιδί μου, είπαν οι γιατροί, δεν μπορώ να κάνω πια άλλο παιδάκι. Είχε ανοίξει, ας πούμε, η μήτρα, κρεμόταν από μια και γυρνάει ο παππούλης και της λέει, «Κι όμως θα κάνεις ακόμα ένα τελευταίο».
0: Και
2: γεννήθηκε ένας τελευταίος, ο οποίος τελειώνει ψυχιατρική τώρα στη Γερμανία, 32 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά τα παιδάκια που σας έδειξα έχουν γίνει και όλα αυτά με την ευχή του γιατροί και πετυχεμένοι γιατροί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και... είχε έναν τρόπο να τα πλησιάζει τα παιδιά, θαυμαστό. Θυμάμαι δηλαδή στο σπίτι που μας είχε μαζέψει όλους το βράδυ να διαβάσουμε απόδειπνο.
0: Ναι.
2: Διαβάζαμε όλοι κάποιο κομμάτι από το απόδειπνο. Ήταν εκεί ο Βασιλάκης τότε εκεί πέρα, ο οποίος τώρα είναι οφθαλμίατρος 39 χρονών στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Λοιπόν, και δεν ήξερα να διαβάσει, δεν μπορούσα να διαβάσει. Και του λέει, Βασιλάκη, έλα εδώ, θα σου δείξω κάτι άλλο να κάνεις εσύ την ώρα που εμείς διαβάζουμε. Και του δίδαξε την ωερά προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με το κομποσκήνι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και έπαιρνε το κομποσκήνι ο Βασιλάκης και έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με τον αμαρτωλό, και αφοσινόταν τόσο πολύ στην προσευχή αυτή, όπου μια φορά έτσι από περιέργεια για να δω τι γίνεται, του έκανα έτσι μπροστά στα... στο πρόσωπό του και δεν με έβλεπε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν φοβερή η σχέση του παππούλη με τα παιδιά και αυτά τα παιδιά πάντοτε τον αναφέρουν και τον μνημονεύουν. Και κάποτε που συζητούσα με έναν από αυτούς μου λέει, μπαμπά, ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Έχουμε την ευχή του παππού Εφραίμ που μας κυνηγάει.
0: Του Αγίου Εφραίμ πλέον, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα τόσο πρακτικά που αυτά επιζητούμε. Πατέρα Εμμανουήλ, να πούμε κάποια άλλα θαυμαστά από τη ζωή του. Για να τον... και να τον γνωρίσουμε και να ωφεληθούμε.
1: Αυτό που είπε με την οικογένεια και με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος προήρχεται από μια καλή χριστιανική οικογένεια. Γι' αυτό και προσπαθούσε να ενώνει τα ζευγάρια και να δημιουργούνται καλές οικογένειες. Και έλεγε πάντοτε για τις οικογένειες. Και νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να σταματήσουμε και για να ωφεληθεί και ο κόσμος, οι άνθρωποι που μας ακούν. Διότι ακούνε για ένα ασκητή στο Άγιον Όρος, αλλά τι γίνεται εδώ μες στον κόσμο. Ο Γέροντας μπορούσε να απαντήσει και απαντά σε θέματα που είναι πολύ βασικά για εμάς που βρισκόμαστε στον κόσμο. Το πρώτο είναι αυτό με την οικογένεια. Και έλεγε να προσεύχεστε όλη η οικογένεια μαζί.
0: Α, μαζί να κάνουν προσευχή όλοι μαζί,
1: όλη η οικογένεια. Ναι. Δεύτερον, να νηστεύετε όλοι μαζί.
0: Να νηστεύετε,
1: τρίτον, να λειτουργήσετε όλοι μαζί. Και να κοινωνάτε εφόσον θα έχετε εξομολογηθεί. Και για την εξομολόγηση οθούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και έλεγε μάλιστα το εξής: δεν σας κατηγορώ για αν κάνατε αμαρτίες, πολλές ή μεγάλες. Σας κατηγορώ όμως για το αν εξομολογηθήκατε ή δεν εξομολογηθήκατε.
0: Ναι.
1: Και παρακαλώ πολύ να εξομολογήσετε. Αυτά λοιπόν είναι βασικά πράγματα πρακτικά της χριστιανικής ζωής που μπορούμε να έχουμε και εμείς στη ζωή την οποία ζούμε μέσα στον κόσμο. Από έναν ασκητή δεν θα ζήσουμε εμείς ασκητικά ούτε στα κατουνάκια. Ζούμε μέσα στην πόλη, στο χωριό, στην ενορία την οποία ανήκουμε και θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν αυτά τα βασικά πραγματάκια. Την νηστεία μας, την προσευχή μας, τη Θεία Λειτουργία μας. Σε αυτά οθούσε ο Γέροντας και την οικογένεια να είναι στην ενότητά της δια της χάριτος των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και το ξέρουμε πόσο ανάγκη υπάρχει σήμερα που κλονίζονται οι οικογένειες και που τα παιδιά, τα μικρά, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κατηχητικό στις ενορίες και δεν μπορούμε να τα βρούμε, διότι δεν έρχονται οι γονείς, δεν έρχονται και τα παιδιά. Ή τα στέλνουν σε άλλες δραστηριότητες που είναι το πρωί της Κυριακής. Και θέλουμε τα παιδιά να έρθουν στην Εκκλησία και δυστυχώς πάνε σε άλλες δραστηριότητες. Όχι. Να δούμε τη χριστιανική μας ζωή, τη χριστιανική μας οικογένεια. Και να καταλάβουμε επίσης από τον Γέροντα τι εστί Θεία Λειτουργία. Ο Γέροντας ζούσε τη λειτουργία σαν μια ουράνια πραγματικότητα επάνω στη γη. Αυτό λοιπόν να το δούμε και εμείς. Να μην βλέπουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι μόνο κάτι το εθιμοτυπικό, κάτι το κοινωνικό και πάμε για ένα κοινωνικό γεγονός στη Θεία Λειτουργία. Δεν πάμε γιατί είναι το γιορτή και το πανηγύρι και έχουμε να φάμε και να πιούμε. Να καταλάβουμε ότι η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα είναι μια κάθοδος του Θεού πάνω στον κόσμο αυτόν. Και έρχεται να γίνει μια πράξη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτή η ιεροπραξία ανεβάζει τους ανθρώπους εις τον ουρανό. Και αυτό λοιπόν να μπει στη ζωή μας, η Θεία Λειτουργία, ακριβώς όπως το ζούσε και ο Γέροντας, ο οποίος λειτουργούσε καθημερινά.
0: Κάθε μέρα,
1: μεγάλη υπόθεση. Και το επόμενο επίσης που μπορούμε να δούμε από τον Γέροντα είναι η προσευχή. Έλεγε ο ίδιος, δεν με νοιάζει να είμαι στην κόλαση, αρκεί να μπορώ να λέγω την ευχή.
0: Ναι.
1: Τόση δύναμη λοιπόν έβρισκε μέσα από την προσευχή. Και εμείς λοιπόν σαν χριστιανοί να καταλάβουμε ότι λίγο χρόνο να αφιερώσουμε και να προσευχόμαστε. Προσευχή λοιπόν, Θεία Λειτουργία, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία και σαν οικογένειες να έχουμε ενότητα. Νομίζω ότι αυτά είναι διδάγματα τα οποία πρέπει να περάσουν μέσα μας από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος αυτός μεν ήταν στα κατουνάκια, εμείς στον κόσμο, παρά τα αυτά μπορεί να είναι ανάμεσά μας με αυτά που μας λέγει.
0: Ναι, και με αυτό που αναφέρεται και ο κύριος Δημόπουλος, το πρακτικό κομμάτι, αν και τόσο μακριά, στα κατουνάκια φαίνεται. Και όταν πήγαινα να δει τα παιδιά από κοντά,
1: ναι,
0: τις τηγανιτές πατάτες ο κύριος Δημόπουλος,
1: ναι,
0: αλλά και στο σπίτι.
1: Έδιδε τη βαρύτητα όχι τόσο στο φαγητό, όσο στην υπακοή.
0: Ναι.
1: Η υπακοή είναι μαζί με την ταπείνωση. Όποιος υπακούει, ταπεινώνεται. Και για να καταλάβουμε και οι άνθρωποι την έννοια της υπακοής, δεν είναι κάτι το οποίο είναι που μας καταδυναστεύει. Είναι κάτι το οποίο μας φέρνει σε συνεννόηση. Να μην κάνουμε κάτι το οποίο είναι του κεφαλιού μας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πει η υπακοή.
0: Σε συνεννόηση
1: δεν κάνω του κεφαλιού
0: μου, γέροντα,
1: κάνω συνεννόηση. Δηλαδή φέρνω και ένα άλλο νου στο δικό μου νου και υποτάσσω το νου μου στον άλλο νου. Και αυτή η συνεννόηση μου δίδει την ευκαιρία να ανεβαίνω πνευματικά, αλλά και να γίνομαι και σοφός. Όποιος κάνει του κεφαλιού του και νομίζει ότι έχει το μυαλό το σπουδαίο και αυτός αποφασίζει μόνο και πράττει στη ζωή του, αυτός κατακριμνίζεται. Γιατί είναι ο εγωισμός που μπαίνει στη μέση και όποιος υπερηφάνης βρίσκεται, αντιτάσσεται.
0: Ναι, ναι. Όταν υπακούμε, συνεννοούμαστε με τον άλλον.
1: Συνεννοούμαστε με τον άλλον. Υπακοή σημαίνει συνεννόηση,
0: ναι,
1: συνεργασία. Αναγνωρίζω τον διπλανό μου. Τον υπακούω σε κάτι το οποίο και αυτός έχει να πει. Και Έτσι γίνεται κανείς ταπεινός και δεν κάνει το θέλημά του και τον εγωισμό του. Έτσι για τους ανθρώπους μας να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
0: Ενώ μιλούμε για το άκτιστο φως που έβλεπαν οι Άγιοι, ξεκινάει από τόσο, κάτι τόσο πρακτικό,
1: τόσο την πρακτικό υπακοή. Και απλό. Αυτός λοιπόν σαν υποτακτικός δεν έκανε τίποτα που να είναι στο δικό του θέλημα και στο δικό του κεφάλι.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε ποτέ του κεφαλιού του. Παραέκανε αυτό που συμβουλευόταν.
0: Και τονίσατε και στην αρχή, του φέρονταν πολύ άσχημα ο γέροντας. Του μιλούσε πολύ άσχημα, γιατί πολλές φορές και εμείς προσβαλόμεθα, λέμε για κάποια πρόσωπα, δεν μας φέρονται ωραία.
1: Ναι.
0: Αλλά η υπακοή ήταν η καλύτερη απάντηση και λύση και πολύ πρακτικό. Κύριε Δημόπουλε, να σας ρωτήσω, η υπακοή είναι γνωστό, την είχε 42 χρόνια, το ξέρατε όταν πηγαίνατε κοντά του. Εκτός όμως από το πρακτικό, σε θεωρητικό σας μιλούσε για την υπακοή, έλεγε κάποια πράγματα που
2: συνέχεια
0: πρέπει να κρατήσουμε.
2: Συνέχεια γι' αυτό μιλούσε. Εγώ απλώς θέλω τελειώνοντας την εκπομπή να προσθέσω στα πολύ ωραία αυτά που είπε ο πατήρ Εμμανουήλ, ότι η επίκληση στον παπά Εφραίμ στην καθημερινή ζωή των πιστών σήμερα και σε άλλους νεοφανείς Αγίους όπως είναι ο Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα εισακούεται και έχουμε απάντηση. Mm. Και το λέω από καρδιάς για όσους μας ακούνε, δοκιμάστε το, θα εκπλαγείτε.
0: Ναι.
2: Λες και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και περιμένουν μόνο εμένα ή μόνο εσένα να σπεύσουν να σε βοηθήσουν. Σε πράγματα δηλαδή με έναν τρόπο που φτάνω και λέω Θεέ μου ήμαρτον. Σε έβαλα σε πειρασμό, ήμουν υπερβολικός. Δεν προλαβαίνω να ζητήσω κάτι έτσι που να είναι, ξέρω εγώ. Θυμάμαι
1: το παρελθόν. Ναι. Αυτό που λέει.
2: Ναι.
1: Να συμπληρώσω ναι. κάτι.
0: Ο πατήρ Εμμανουήλ να συμπληρώσει κάτι σε αυτό που λέτε.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Ο ίδιος ο γέροντας έλεγε: Όποιος με αγαπήσει, εγώ θα τον τραβήξω στην αγκαλιά της Παναγίας.
0: Α, έτσι, μάλιστα.
1: Και αυτό είναι μια υπόσχεση του γέροντα.
0: Ναι, ναι,
1: που σημαίνει δηλαδή, αν πραγματικά τον επικαλούμαστε και προσευχόμαστε σε αυτόν, θα μας φέρει κοντά στην Παναγία που σημαίνει ναι. κάτι σωτήριο για μας.
0: Ταιριάζει με αυτό πολύ
1: κάτι
0: που είπε ο κύριος
1: Δημήτρης,
0: βέβαια.
2: Και πρακτικά πράγματα, πατέρ Εμμανουήλ. Δηλαδή, δεν σας κρύβω, πέρναγα κάτι δυσκολίες, έτσι, τελείως οικονομικές και στη δουλειά μου κλπ. Και είχα έρθει σε μια στεναχώρια, δεν έβρεπα λύση. Και εκείνη την ώρα θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ να με αποχαιρετάει μία από τις τελευταίες φορές από τα Κατουνάκια. Είχαμε βγει έξω στον Αυλόγυρο και επειδή είχε χαρεί που με την εγχείρηση είχε δει κάπως καλύτερα, είχε σηκώσει τα χέρια στον ουρανό και σαν ένας άλλος προφήτης Μωυσής φώναζε δυνατά μέσα στην ερημιά εκεί πέρα τα καλά και τα αγαθά του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ να σου χαρίζει ο Θεός για το καλό που μου έκανες. Και το θυμήθηκα και λέω, γέροντα, κάτι έλεγες τότε. Να η ώρα, κάνε τώρα, βόηθα με να βγω. Αφού χωρίσα σε αδιέξοδα και δεν βλέπω τη λύση. Την άλλη μέρα, κάτι απίθανα πράγματα, κάτι απίθανες λύσεις.
0: Ναι.
2: Να σου έρχονται
0: πάνω σε πρακτικά ζητήματα, οικονομικά
2: τελείως,
0: που είπατε.
2: Τελείως. Να μου τα έχουν κατακρατήσει, ξέρω εγώ, από το νοσοκομείο και να μην έχουν πληρώσει και να τα έχω ξεχάσει. Ποσά ολόκληρα από εγχείριστρα κλπ. Και μπαπ την άλλη μέρα που το ζήσα στον Παπαφέ να με ειδοποιούν, πάρτε τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε δικηγόρο, ούτε δικαστήριο, ούτε μήνυση, ούτε τίποτα. Στον παπά Εφραίμ, παράκληση. Ή στον παπά Δημήτρη Γκαγκαστάθη, επίσης. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό.
0: Το αφήσατε στα χέρια του όλα και ακόμα και αυτό τόσο
2: ναι,
0: πρακτικό
2: ναι, ναι.
0: λύθηκε αμέσως.
2: Μεγάλη υπόθεση που του ζήσαμε αυτούς τους Αγίους.
0: Ναι, ναι, όχι, το είπατε και πρακτικά και στο σπίτι σας όταν ήρθε. Βλέπω αυτά τα ωραία μέρη, τα τόσο απόκριμνα και στις φωτογραφίες. Όταν πηγαίνατε εκεί, φαντάζομαι μένατε κάποιες μέρες, δεν μπορείτε να φύγετε αμέσως. Να μας περιγράψετε μια καθημερινότητα από ένα τόσο απόκριμνο μέρος που ζει ένας Άγιος.
2: Κοιτάξτε, οι πατέρες έχουν έργον την προσευχή. Οι ώρες του έργου αυτού είναι η νύχτα. Δεν είναι η μέρα.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
2: Καταλάβατε, η νύχτα. Ναι. Και η νύχτα, προσέχαμε και το έλεγα και στα παιδιά μου, δεν θα σηκωθείτε ούτε για τουαλέτα. Μην μου πείτε πήγα πιπί μπαμπά, ξέχασα να κάνω τα κακά μου κλπ. Αυτά δεν γίνονται. Τακτοποιηθείτε μέχρι το απόδειπνο. Μετά ξανά το πρωί θα πάτε για τουαλέτα.
0: Και αυτό πρακτικά.
2: Με καταλάβατε, ναι, δηλαδή προσέχαμε πάρα πολύ, γιατί είχαν όλοι μια γωνίτσα, ο ένας ας πούμε στο ένα, ο γέροντας στο κελί του ας πούμε, αλλά παραδίπλα άλλος και όλοι ασκούσαν την ωερά προσευχή. Και μπας περιπτώσει δεν σε κάνανε μέτοχο σε αυτού του είδους της, ήταν κάτι το τελείως προσωπικό και δικό τους, με καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατά τα άλλα, από το πρωί που ξυπνάγανε μέχρι το βράδυ που ήμασταν κανονικά στις ακολουθίες, στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, μας αφιερώνονταν πλήρως. Ο γέροντας μας έβλεπε τελείως. Ο γέροντας ένα πράγμα δεν ήθελε. Να μην τον πλησιάσεις με πνεύμα θαυμασμού και αυτό τον σκανδάλιζε αφόρητα.
0: Και αυτό είναι ταπεινό, και αυτό δείχνει ταπεινό.
2: Τίποτα. Κάποτε ήρθε ο αδερφός μου στα Κατουνάκια να τον δει. Ο αδερφός μου είναι 2-3 χρόνια μικρότερός μου, ο δοντίατρος, και είχε και γρήγορα πόδια, ανέβηκε γρήγορα, έφτασε στο κελάκι του παπά Εφραίμ, ήταν μόνος τότε.
0: Ναι.
2: Οι πατέρες από τη Σιμωνόπετρα που είχαν έρθει μαζί του είχαν μείνει πίσω. Οπότε βλέπει τον παπά Εφραίμ, κατάλαβε ότι είναι ο παπά Εφραίμ. Όχι, λέει, τώρα πώς θα του μιλήσω και τι θα γίνει. Του λέει αυτός, του λέει, γέροντα, λέει, ευλογείται, λέει ο Κύριος. Ψάχνω τον παπά Εφραίμ. Μήπως ξέρετε, είναι το κελί του εδώ κοντά. Λέει, εσύ τι τον θες τον παπά Εφραίμ? Λέει ο αδερφός μου, πανέξυπνος και παμπώνυρος, εγώ τίποτα. Εκεί στη Σιμωνόπετρα, ο Παπατήχων και ο πατήρ Γρηγόρης μου φάγανε τα αυτιά για τον παπά Εφραίμ και τον παπά Εφραίμ και να το γνωρίσω και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
2: Οπότε με το που άκουσα ο παπά Εφραίμ τέτοια απάντηση, γέλα εδώ λε παρικιάρι εσύ, γέλα εδώ. Μετά από μισή ώρα που φτάσανε οι άλλοι κάθεδροι, είχαν λύσει όλα τα προβλήματα. Επειδή ασχολείται και με την πολιτική ο αδερφός μου, πιάσανε εκτάσει. Αν μπορεί ο χριστιανός να ασχοληθεί με την πολιτική, τι, πώς και λοιπά. Ολό και τον αγαπούσε τον αδερφό μου. Δηλαδή άνοιξε το κουμπί της καρδιάς του με τον αποφύγει τους θαυμασμούς και τα... και τις κατακοπλιμέντα και να του πει την κουβέντα αυτή.
0: Ναι, από ό,τι κατάλαβα ήταν και ωραίος ομιλητής. Έτσι έχω καταλάβει με τα θέματα που συζητούσε και αυτά που σας έλεγε. Δηλαδή και αυτό μεγάλο πρόσωπο και χάρισμα.
2: Και μίλαγε ωραία γλώσσα.
0: Και μίλαγε ωραία. Είπε και ο πατήρ για την εποχή, ήταν μορφωμένος. Τελείωσε γυμνάσιο. Γεννήθηκε το
2: 1912.
0: Τότε το 1912 να έχει
1: τέτοια μορφωμένος. Τελείωσε γυμνάσιο, ήταν μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι. Και...
2: λέω κάποτε γέροντα με τις κοπέλες εκεί, τις μαθήτριες. Μου λέει, αυτές όλες τις έβλεπα σαν να ήταν αδελφές μου. Δεν μπορούσα να τις δω αλλιώς.
0: Βέβαια. Είχε αποφασίσει από μικρός να αφιερωθεί στο Θεό, είχε αγνό λογισμό.
2: Δεν είχε αποφασίσει από μικρός. Ήθελε να γίνει ταχυδρομικός, ήθελε να γίνει, έδινε εξετάσεις και τρώγε τα μούτρα του.
0: Α, μάλιστα.
2: Και επειδή είχε.
0: Ναι, το
2: αναφέρατε και αφού έφαγε 2 χρόνια. Χωρίς να το είπε ο πατήρ Εμμανουήλ Προλή.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Έφαγε τα μούτρα του και δεν μπορούσε να διοριστεί. Έτσι ακολούθησε τους δύο αυτούς ζηλωτάς πατέρας, οι οποίοι κατεβαίνανε στη Θήβα, ξέρετε, όπως κατεβαίνουν και τώρα.
0: Ναι, ναι,
2: παλαιομερολογήτες, ναι. Πολύ κάτω στον κόσμο. Ήταν παλαιομερολογήτη η οικογένεια ο πατήρ Εφραίμ, αλλά ακολούθησε σε υπακοή πάντα
0: το 23,
2: το γέροντα Ιωσήφ και ήρθανε στο καινούριο ημερολόγιο. Και μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση που τον ρώτησα επί τούτου και μου εξομολογήθηκε ότι δεν μπορούσα να κάνω μετουσίαση των τιμίων δώρων χωρίς να μνημονεύσω τον Πατριάρχη.
0: Μάλιστα, βέβαια.
2: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, δεν και αυτό έγινε... λέει κάτι σημαντικό. Γιατί μεταβολή των τιμίων δώρων, αν δεν μνημόνευε τον Πατριάρχη.
2: Γιατί ο Παπαέφρεμ έβλεπε τη μεταβολή.
0: Το είπε ο Πατριάρχη. Έβλεπε τη μεταβολή. Δηλαδή,
2: το είπε ο Πατριάρχη.
0: Το του ημερολογίου έβλεπε πολύ εκκλησιολογικά ότι χωρίς τη μνημόνευση του πρώτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Όλοι οι πατέρες εκεί στα Κατουνάκια ήταν ζηλωτές. Αλλά στη συνέχεια αυτός έβλεπε κάτι που δεν τον ανέπαυε. Μεταξύ τους χωριζόταν και είχαν γίνει ομάδες.
0: Ναι.
1: Οπότε πήγε στον γέροντα Ιωσήφ και το έκανε θέμα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γέροντα Ιωσήφ, προσευχηθείτε να δούμε τι γίνεται με όλο αυτό το θέμα των ζηλωτών. Και έκανε προσευχή ο γέροντας Ιωσήφ και πήρε πληροφορία ότι όλοι πρέπει να ανήκουμε στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και να είμαστε συνδεδεμένοι πνευματικά στον Πατριάρχη μας και αυτό θα είναι εκείνο το οποίο θα μας φέρει τη χάρη και θα μας αναπαύει.
0: Αυτό που λέτε πολύ, και ναι, πέρα από τα πολύ βαθιά που είπαμε,
1: ναι,
0: και πρακτικά για την κανονική συνέχεια της Εκκλησίας,
1: ναι,
0: η μνημόνευση του Επισκόπου και του πρώτου του
1: Οικουμενικού. Και πού ανήκουμε, ναι, βεβαίως.
0: Α, πολύ σημαντικό. Έχουμε δύο λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Δημόπουλε, κάτι τελευταίο να μας λέγατε και μετά ο Πατήρ.
2: Εγώ θέλω να τελειώσω με μια μεγάλη ευχαριστία προς τον Γέροντα Ειρηναίο, τον παλιό σας Αρχιεπίσκοπο, ναι, ο οποίος ξέρω ότι με ακούει.
0: Βέβαια.
2: Και είναι και αυτός ένας από τους ασθενείς μου που έχει πράσει από το ιατρείο.
0: Α, μάλιστα.
2: Και τον είχα εκτιμήσει πάρα πολύ από τότε που ήταν ακόμα Μητροπολίτης Χανίων. Έτσι, γιατί είχα και τον γέροντά του τον Ειρηναίο στη Γερμανία που έκανα τη μετεκπαίδευσή του, και κοντά του δεν κατάλαβα ξενιτιά στο γέροντα Ειρηναίο.
0: Α, πολύ βεβαίως. Μας βλέπει τώρα, θα χαρεί πάρα πολύ που είστε
2: κοντά μας.
0: Και θέλω
2: να τελειώσω με αυτήν την ευχαριστία.
0: Βέβαια. Και ο ποιμενάρχης μας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένης, μας βλέπει. Θα χαρεί πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Μανώλη, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Θέλω να πω αυτό που είχε ο γέροντας Εφραίμ πίσω από την πόρτα του κελιού του, έγραφε μία επιγραφή. Ο αδέκαστος Κρητής. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν που έκλεινε την πόρτα του κελιού του, έβλεπε αυτή τη φράση και έφερνε ενώπιόν του την εικόνα του Θεού, ο οποίος είναι ο δίκαιος και αδέκαστος, κυριολεκτικά. Δεν δωροδοκείται ποτέ.
0: Ναι,
1: σαν
0: ναι.
1: Κρητής είναι ο δίκαιος Κρητής. Και ελεηνολογούσε τον εαυτό του για πολλή ώρα και προσπαθούσε να βρει πού φταίει για όλη την ημέρα και να βρει τις αμαρτίες του, όχι μόνο στις πράξεις αλλά και στους λογισμούς. Και στη συνέχεια αυτό το έκανε εξομολόγηση. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει και εμείς να το προσέξουμε στον εαυτό μας για να κάνουμε αυτοκριτική, να βρίσκουμε τα λάθη μας, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και αυτές να τις ομολογούμε για να παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών. Είναι μια συμβουλή του Γέροντα Αγίου.
0: Πολύ ωραίο και πολύ πρακτικό να κλείσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δημόπουλε, θερμές ευχαριστίες. Πατέρα Μανώλη, την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα τόσο και πνευματικά και πολύ πρακτικά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Με την άσκηση εξαϊλώνεται ο άνθρωπος. Γέροντα, κάποια φορά μας είχατε πει χρειάζεται αποκλεισμός στον πνευματικό αγώνα. Τι εννοούσατε? Στον πόλεμο προσπαθούν τον εχθρό να τον αποκλείσουν. Τον περικυκλώνουν, τον κλείνουν μέσα στα τείχη, τον αφήνουν νηστικό. Μετά του κόβουν και το νερό. Γιατί ο εχθρός, αν δεν έχει βασικά εφόδια και πυρομαχικά, θα αναγκαστεί να παραδοθεί. Έτσι θέλω να πω, και με την νηστεία και την αγρυπνία αφοπλίζεται ο διάβολος και υποχωρεί. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, λέει ο υμνοδός. Με την άσκηση εξαϊλώνεται ο άνθρωπος. Φυσικά πρέπει να εγκρατεύεται κανείς αποβλέποντας σε έναν ανώτερο πνευματικό σκοπό. Αν κάνει εγκράτεια για να αποτοξινωθεί από τα λύπη, πάλι για το καλό του σαρκείου του φροντίζει. Τότε η άσκησή του μοιάζει με τη γιόγκα. Δυστυχώς το θέμα της ασκήσεως ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας το έχουν κάνει στην άκρη. Πρέπει να φάω, λένε το φαγάκι μου, να απολαύσω και εκείνο και το άλλο, γιατί ο Θεός όλα τα έφτιαξε για εμάς. Ξέρετε τι μου είπε μια φορά ένας αρχιμανδρίτης σε ένα τραπέζι που μας είχαν κάνει? Εγώ δεν μπορούσα να βιάσω τον εαυτό μου να φάω περισσότερο από όσο έτρωγα, και εκείνος το πρόσεξε και μου είπε: «Όποιος φθείρει το ναό του Θεού, φθερεί τούτον ο Θεός». «Μήπως το πήρες ανάποδα?» του λέω. «Στην άσκηση αναφέρεται αυτό ή στην ασωτεία?» «Το χωρίο εννοεί αυτούς που φθείρουν, που καταστρέφουν το ναό του Θεού με την ασωτεία, με τις καταχρήσεις. Δεν εννοεί αυτούς που κάνουν άσκηση από αγάπη προς τον Χριστό». Και βλέπεις, ανέπαβε το λογισμό του και έλεγε: «Πρέπει να τρώμε για να μην φθείρουμε το ναό του Θεού». Κάποιος άλλος, μετά από μία επίσκεψή του σε κάποια μονή, μου είπε: «Πήγα σε ένα μοναστήρι και οι καλόγεροι αρρώστησαν από την πολλή νηστεία που έκαναν. Τα αστιά με το λάδι ήταν άθικτα. Αυτά κάνουν, πάτερ μου, η νηστεία και η αγρυπνία. Τι να πεις? Τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να μην στερηθούν τίποτε. Τρώνε το φαγητό τους, το φρούτο τους, το γλυκό τους και έπειτα, για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους, κατηγορούν τους άλλους που κάνουν άσκηση. Δεν έχουν αισθανθεί την πνευματική χαρά της ασκήσεως. Σου λέει ο άλλος: «Πρέπει να πιω τόσα ποτήρια γάλα. Θα νηστέψω τη Σαρακοστή, αλλά μετά θα τα συμπληρώσω, γιατί πρέπει να πάρω τόσο λεύκομα». Δεν είναι ότι το έχει ανάγκη ο οργανισμός του, αλλά λέει ότι το δικαιούται και αναπαύει το λογισμό του ότι είναι εντάξει, ότι δεν είναι αμαρτία. Μα και μόνο να σκεφτεί κανείς έτσι είναι αμαρτία. Πού φθάνει η ανθρώπινη λογική? Να είναι εντάξει και με τις νηστείες που έχει καθορίσει η Εκκλησία, αλλά να μην στερηθεί και αυτά που έχασε στο διάστημα της νηστείας. Πώς να σταθεί μετά το Άγιο Πνεύμα? Και βλέπεις, μερικοί οικογενειάρχες τι φιλότιμο έχουν. Πήγε κάποτε να εξομολογηθεί κάποιος πολύ απλός, που είχε 9 παιδιά, και του είπε ο πνευματικός να κοινωνήσει. «Πώς να κοινωνήσω?» του λέει. «Βάζουμε λίγο λάδι στο φαγητό, γιατί δουλεύω και εγώ και τα παιδιά μου». «Πόσα παιδιά έχεις?» τον ρωτάει ο πνευματικός. 9. «Πόσο λάδι βάζετε στο φαγητό?» 2 κουτάλια. «Πόσο λάδι σου πέφτει, κακομοίρη μου?» του λέει ο πνευματικός. «Πήγαινε να κοινωνήσεις». Ήταν 11 άτομα και έτρωγαν 2 κουταλάκια λάδι όλο κι όλο, και τον πείραζε ο λογισμός. Έχω γνωρίσει λαϊκούς που αγίασαν με την άσκηση που έκαναν. Να, δεν έχει πολλά χρόνια
που στο Άγιον Όρος εργαζόταν για αρκετό καιρό ένας λαϊκός με το παιδί του. Έπειτα βρέθηκε μια καλή δουλειά στην πατρίδα τους και ο πατέρας αποφάσισε να φύγει και να πάρει και το παιδί για να είναι όλη η οικογένεια κοντά. Το παιδί του όμως είχε συγκινηθεί από την ασκητική ζωή των μοναχών και έχοντας υπόψη του και την κοσμική ζωή με το άγχος, δεν θέλησε να τον ακολουθήσει και να γυρίσει στον κόσμο. «Αφού πατέρα έχεις και άλλα παιδιά», του είπε, «άφησε και ένα στο περιβόλι της Παναγίας». Επειδή επέμενε, αναγκάστηκε ο πατέρας του να τον αφήσει. Το παλικάρι αυτό ήταν αγράμματο, αλλά ήταν πολύ ευαίσθητο και είχε πολύ φιλότιμο και απλότητα. Αισθανόταν τον εαυτό του πολύ ανάξιο για να γίνει μοναχός, επειδή νόμιζε ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα μοναχικά του καθήκοντα. Βρήκε λοιπόν μια μικρή καλύβα που τη χρησιμοποιούσαν παλιά για τα ζώα. Έκλεισε με πέτρες και φτέρες την πόρτα και το παράθυρο και άφησε μια μικρή στρογγυλή τρύπα για να μπαινοβγαίνει στριμωχτά, την οποία έκλεινε από μέσα με ένα κουρελιασμένο παλτό που είχε βρει εκεί πεταμένο.

εργασίες στους κήπους. Βοηθούσε στις δουλειές και του έδιναν λίγο παξιμάδι και λίγες ελιές. Εάν δεν τον άφηναν να εργαστεί, δεν δεχόταν ευλογίες. Τις ευλογίες που έπαιρνε έπρεπε να τις πληρώσει με την εργασία του διπλά. Φυσικά, την πνευματική του ζωή μόνον ο Θεός τη γνώριζε, γιατί ζούσε στην αφάνεια, απλά και αθόρυβα. Από ένα όμως περιστατικό που έγινε γνωστό, μπορεί κανείς πολλά να καταλάβει. Μία φορά πέρασε από ένα μοναστήρι και ρώτησε πότε αρχίζει η μεγάλη σαρκωστή. Αν και γι' αυτόν όλος ο χρόνος σχεδόν ήταν μεγάλη σαρκωστή. Και ύστερα πήγε και κλείστηκε στη φωλιά του. Πέρασαν σχεδόν 3 μήνες, χωρίς να καταλάβει πότε πέρασαν. Κάποια μέρα βγήκε και πήγε σε ένα μοναστήρι να ρωτήσει πότε είναι το Πάσχα. Παρακολούθησε την ακολουθία, κοινώνησε στη Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία πήγε με τους πατέρες στην τράπεζα. Βλέπει στην τράπεζα κόκκινα αυγά, ήταν απόδοση του Πάσχα. Παραξενεύτηκε και ρώτησε έναν αδελφό, «Καλά, ήρθε το Πάσχα». «Τι Πάσχα», το απαντά ο αδελφός, «αύριο είναι της Αναλήψεως». Δηλαδή είχε νηστέψει όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή και άλλες 40 μέρες μέχρι της Αναλήψεως. Με τέτοιον τρόπο αγωνιζόταν μέχρι την ώρα του θανάτου του. Τον βρήκε νεκρό ένας κυνηγός 2 μήνες μετά το θάνατό του και ειδοποίησε την αστυνομία και το γιατρό. Ο γιατρός μου είπε, όχι μόνο δεν μύριζε, αλλά αντιθέτως είχε μια ευωδία.

Νηστεία παιδιών. Γέροντα, παιδάκια 5-6 ετών πρέπει να νηστεύουν πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τουλάχιστον το βράδυ να έχουν φάει λαδερό φαγητό. Αλλά αυτό είναι θέμα πνευματικού. Καλύτερα η μητέρα να ρωτήσει τον πνευματικό, γιατί μπορεί το παιδάκι να έχει πρόβλημα με την υγεία του και να πρέπει λόγου χάρη να πιει γάλα. Γέροντα, ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει? Αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε, τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα, τη Μεγάλη Σαρακοστή, όλοι, μικροί μεγάλοι, έκαναν ενάτη. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προγιασμένη, πήγαιναν και κοινωνούσαν. Έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, «Τα παιδιά όταν παίζουν όλη την ημέρα δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός δεν θα αντέξουν?» Και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με το μάστορά μου για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί Τετάρτη και Παρασκευή, έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι μου, γιατί αυτοί δεν νηστεύαν.

Μια φορά, Τετάρτη ήταν, έφερα να με κεράσουν μπακλαβά. «Ευχαριστώ», τους είπα, «αλλά νηστεύω». «Για δες», είπαν, «μικρό παιδί να νηστεύει και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε».

Νηστεία με Φιλότιμο. Με την νηστεία ο άνθρωπος δείχνει την προαίρεσή του. Κάνει από Φιλότιμο μια άσκηση και ο Θεός βοηθάει. Αν όμως ζορίζει τον εαυτό του και πει «Τι να κάνω, είναι Παρασκευή, πρέπει να νηστέψω», θα βασανίζεται. Ενώ αν μπει στο νόημα και νηστέψει από αγάπη για τον Χριστό, θα χαίρεται. Αυτήν την ημέρα να σκεφτεί ο Χριστός σταυρώθηκε. Ούτε νερό δεν του έδωσαν να πιει, ξύδι του έδωσαν. Κι εγώ δεν θα πιω νερό όλη την ημέρα. Αν το κάνει αυτό, τότε θα νιώθει ανώτερη χαρά μέσα του από αυτόν που πίνει τα καλύτερα αναψυκτικά. Και βλέπεις, πολύ κοσμική, μια μεγάλη Παρασκευή δεν μπορούν να νηστέψουν, αλλά έξω από το Υπουργείο μπορούν να κάθονται και να κάνουν απεργία πείνας για ένα πείσμα, για να πετύχουν κάτι. Εκεί ο διάβολος τους δίνει κουράγιο. Αυτοκτονία είναι αυτό που κάνουν. Άλλοι πάλι, όταν έρχεται το Πάσχα, ψάλουν το Χριστός Ανέστη με χαρά και με όλη τους τη δύναμη, γιατί θα φάνε καλά. Μοιάζουν με τους Ιουδαίους που ήθελαν να κάνουν βασιλιά το Χριστό επειδή τους τάισε στην έρημο. Θυμάστε τι λέει και ο προφήτης, «Επικατάρατος οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς». Άλλο είναι όταν κανείς έχει καλή διάθεση να νηστέψει, αλλά δεν μπορεί, γιατί αν δεν φάει τρέμουν τα πόδια του, πέφτει κάτω. Δεν τον βοηθάει δηλαδή η αντοχή του, η υγεία του κλπ. Και άλλο να έχει δυνάμεις και να μην νηστεύει. Πού είναι η καλή διάθεση τότε? Και η στενοχώρια αυτού που θέλει να κάνει έναν αγώνα και δεν μπορεί, αναπληρώνει πολλή άσκηση. Και αυτός έχει πιο πολύ μισθό από τον άλλον που έχει κουράγιο και κάνει έναν αγώνα, γιατί εκείνος νιώθει και μια ευχαρίστηση. Ήρθε σήμερα μια φουκαριάρα 55 χρόνων περίπου και έκλαιγε, γιατί δεν μπορεί να νηστέψει. Την έχει χωρίσει ο άνδρας της. Ένα παιδί είχε, το έχασε και αυτό σε κάποιο δυστύχημα και έμεινε μόνη της. Η μάνα της πέθανε. Δεν έχει ούτε σπίτι, ούτε φαγητό. Και την παίρνει πότε η μια, πότε η άλλη στο σπίτι της και κάνει καμιά δουλειά εκεί. «Έχω βάρος μεγάλο στη συνείδησή μου, πάτερ», μου είπε η καημένη, «γιατί δεν κάνω τίποτε. Και το χειρότερο απ' όλα είναι που δεν μπορώ να κάνω νηστείες. Ό,τι μου δίνουν τρώω. Μερικές φορές, Τετάρτη και Παρασκευή, μου δίνουν νηστίσιμα. Αλλά συχνά μου δίνουν αρτημένα και αναγκάζομαι να τα τρώω, γιατί εξαντλούμαι και δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου». «Φάε», της λέω, «αφού δεν έχεις κουράγιο». Πρέπει να παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του. Αν δει ότι δεν αντέχει, θα φάει λίγο παραπάνω. «Μέτρησον τον εαυτό σου», λέει ο Όσιος Νείλος. Γέροντα, παλιά πώς μερικές γυναίκες στα χωριά δεν έτρωγαν τίποτε από την καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο του Αγίου Θεοδόρου. Με ένα σωρό δουλειές, σπίτι, παιδιά, ζώα, χωράφια, πώς άντεχαν? Με το λογισμό τους έλεγαν «κανονικά πρέπει να φάμε το Μέγα Σάββατο». Οπότε σου λέει «αυτό το Σάββατο είναι κοντά». Ή μπορεί να έλεγαν «ο Χριστός 40 μέρες νήστεψε». Εγώ τι είναι να νηστέψω μία εβδομάδα? Ύστερα είχαν απλότητα, γι' αυτό άντεχαν. Αν έχει κανείς απλότητα, ταπείνωση, δέχεται τη χάρη του Θεού, νηστεύει ταπεινά και τρέφεται θεϊκά, τότε έχει θεϊκή δύναμη και πολλή αντοχή σε μεγάλες νηστείες. Στην Αυστραλία ένας νέος περίπου 27 χρονών έφτασε σε σημείο να μην φάει τίποτε για 28 ημέρες. Τον είχε στείλει ο πνευματικός του να μου το πει. Ήταν πολύ ευλαβής
και είχε πολύ αγωνιστικό πνεύμα. Εξομολογήτο, εκκλησιαζόταν, μελετούσε πατερικά βιβλία και κυρίως την Καινή Διαθήκη. Μια μέρα εκεί που διάβαζε στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός νίστεψε 40 μέρες, συγκινήθηκε πολύ και σκέφτηκε: «Αν ο Κύριος που ήταν Θεός και ως άνθρωπος αναμάρτητος νίστεψε 40 μέρες, εγώ σαν άνθρωπος πολύ αμαρτωλός, τι πρέπει να κάνω?» Γι' αυτό ζήτησε ευλογία από τον πνευματικό του να νηστέψει και αυτός. Αλλά δεν σκέφτηκε να του πει το λογισμό του ότι ήθελε να μην φάει τίποτε 40 μέρες. Άρχισε λοιπόν την νηστεία του από την καθαρά Δευτέρα. Πέρασε και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως χωρίς να πιει ούτε νερό, ενώ εργαζόταν σε εργοστάσιο και έκανε μάλιστα βαριά δουλειά. Στίβαζε κυβότια. Όταν έφτασε η 28η μέρα, αισθάνθηκε μια μικρή ζάλη την ώρα που δούλευε, γι' αυτό κάθισε λίγο. Ύστερα ήπια ένα τσάι και έφαγε λίγο παξιμάδι, γιατί σκέφτηκε πως αν πέσει κάτω και τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, θα διαπιστώσουν ότι το έπαθε από νηστεία και θα πούν: «Για δες, οι χριστιανοί πεθαίνουν από την νηστεία». «Γέροντα», μου είπε, «μετά από την νηστεία τόσων ημερών απεχθανόμουν τις τροφές, αλλά πίεζα τον εαυτό μου κάτι να τρώω για να μπορώ να εργάζομαι». Τον πείραζε όμως ο λογισμός του που δεν συμπλήρωσε τις 40 μέρες και το είπε στον πνευματικό του. Εκείνος του είπε με διάκριση: «Και αυτές οι ημέρες που νίστεψες ήταν αρκετές. Μην έχεις λογισμούς». Στη συνέχεια τον έστειλε σε μένα για να μην του μείνει κανένας λογισμός και βασανίζεται. Για να είμαι σίγουρος ότι τα κίνητρά του ήταν αγνά, τον ρώτησα: «Έκανες όρκο να νηστέψεις 40 μέρες?» «Όχι», μου λέει. «Όταν πήρες ευλογία από τον πνευματικό σου να νηστέψεις, δεν σκέφτηκες εκείνη την ώρα να πεις τον λογισμό σου, ότι δηλαδή ήθελες να μην φας τίποτα 40 μέρες, ή έκρυψες τον δήθεν καλό λογισμό σου για να νηστέψεις με το θέλημά σου 40 μέρες?» «Όχι, πάτερ», μου είπε. Τότε του είπα: «Αυτό φυσικά το ήξερα. Απλώς ερώτησα για να καταλάβεις μόνος σου ότι έχεις μισθό ουράνιο για τις ημέρες που νήστεψες, οι οποίες ήταν αρκετές, και να μην ανησυχείς που δεν μπόρεσες να κρατήσεις 40 μέρες. Άλλη φορά όμως να λες στον πνευματικό σου και τους καλούς λογισμούς που έχεις και ό,τι καλό κρύβεις στην καρδιά σου, και ο πνευματικός σου θα κρίνει αν πρέπει να κάνεις μία άσκηση κλπ.» Επειδή είχε πολύ ταπείνωση χάρη στους ταπεινούς λογισμούς που καλλιεργούσε και έκανε την νηστεία αυτή από πολύ φιλότιμο για τον Χριστό, επόμενο ήταν να τον ενισχύει ο Χριστός με την Θεία του Χάρη. Αν πάει και κάποιος άλλος να κάνει μια τέτοια νηστεία και πει εγωιστικά: «Γιατί να μην το κάνω και εγώ, αφού το έκανε αυτός?» Μια-δυο μέρες μόνο θα νηστέψει και θα σοριαστεί κάτω. Θα σκοτιστεί και το μυαλό του, γιατί θα τον εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και θα λυπηθεί ακόμη και τον κόπο που έκανε. Μπορεί να φτάσει να πει: «Και τι βγήκε με αυτό?» Ο άνθρωπος με την νηστεία γίνεται αρνή. Όταν γίνεται θηρίο, σημαίνει ότι η άσκηση που κάνει ή είναι πάνω από τις δυνάμεις του ή την κάνει από εγωισμό, γι' αυτό δεν δέχεται θεία βοήθεια. Αλλά και τα άγρια ζώα, τα θηρία, μερικές φορές τα ημερεύει, τα ταπεινώνει η νηστεία. Βλέπεις, όταν πεινούν, πλησιάζουν τον άνθρωπο. Από ένστικτο νιώθουν ότι από την πείνα θα ψοφήσουν, ενώ αν πλησιάσουν τον άνθρωπο για να βρουν τροφή, μπορεί να μην πάθουν τίποτε. Εγώ είδα λύκο που ήταν σαν αρνάκι, γιατί ήταν νηστικός. Είχε κατεβεί στην αυλή μας μια φορά το χειμώνα με χιόνια πολλά. Είχαμε βγει με τον αδελφό μου να ταΐσουμε τα ζώα και εγώ κρατούσα το λιχνάρι. Πήρε ο αδερφός μου το φουρνόξυλο και τον χτυπούσε και δεν αντιδρούσε καθόλου.
Αν δεν φτάσει κανείς, ό,τι κάνει να το κάνει από αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, κάνει σπατάλη. Αν νηστεύει και έχει υπερήφανο λογισμό ότι κάτι κάνει, πάει χαμένη η νηστεία του. Είναι μετά σαν ένα τρύπιο ντεπόζιτο που δεν κρατάει τίποτε. Ρίξε νερό μέσα σε ένα τρύπιο ντεπόζιτο. Σιγά σιγά φεύγει όλο.

Όταν δεν κάνει κανείς εγκράτεια, έχει πάνω του αποθήκες ολόκληρες. Ενώ όταν κάνει εγκράτεια και τρώει αυτό που του χρειάζεται, το καίει ο οργανισμός του και δεν αποθηκεύει. Η ποικιλία των φαγητών τεντώνει το στομάχι και φέρνει όρεξη, αλλά και δημιουργεί χάβνωση και πυρώσεις. Αν στο τραπέζι υπάρχει μόνο ένα φαγητό και δεν είναι πολύ νόστιμο, ίσως να μην το φάει κανείς όλο, ή αν είναι νόστιμο και λεμαργήσει, ίσως φάει λίγο παραπάνω. Όταν όμως υπάρχει ψάρι, σούπα, πατάτες, τυρί, αυγό, σαλάτα, φρούτο, γλυκό, θέλει όλα να τα φάει και ζητάει και άλλα. Όλα τα τραβάει η όρεξη, γιατί το ένα παρακινεί στο άλλο. Και βλέπεις, ο άνθρωπος έναν λόγο δεν σηκώνει. Τον έναν δεν τον χωνεύει, τον άλλον δεν τον χωνεύει. Ενώ το καημένο το στομάχι, ό,τι του ρίχνουμε το υπομένει. Το ρωτήσαμε αν τα χωνεύει. Το στομάχι δηλαδή, που δεν έχει λογική, μας περνάει στην αρετή και αγωνίζεται όλα να τα χωνέψει. Και αν δεν ταιριάζει το ένα είδος με το άλλο, όταν μπουν μέσα, μαλώνουν. Και τι να κάνει τότε και εκείνο? Αρχίζει μετά η βαρισομαχιά. Και πώς μπορείς, γέροντα, να κόψεις τη συνήθεια να τρως πολύ? Χρειάζεται λίγο φρένο. Ας μη φας κάτι που σου αρέσει, για να μην ανοίγεις δουλειά, γιατί σιγά σιγά μεγαλώνει η αχυρώνα. Το στομάχι, ο κακός τελώνης, που λέει ο Αββάς Μακάριος, μετά συνέχεια ζητάει. Την ώρα του φαγητού ευχαριστιέσαι. Ύστερα όμως θέλεις να κοιμηθείς. Ούτε να δουλέψεις μπορείς. Αν τρως ένα είδος φαγητού, αυτό βοηθάει να κόψεις την όρεξη. Αν, γέροντα, υπάρχει ποικιλία φαγητών, αλλά σε μικρές ποσότητες, υπάρχει πάλι η ίδια δυσκολία? Πάλι η ίδια δυσκολία είναι, αλλά είναι μικρά τα κόμματα και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Όταν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, είναι σαν να μαζεύονται πολλά κόμματα στο στομάχι και το ένα κόμμα ερεθίζει το άλλο. Πιάνονται μεταξύ τους, χτυπιούνται και αρχίζει η βαρυστομαχιά. Η ευχαρίστηση από το λιτό φαγητό είναι μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που δίνουν τα καλύτερα φαγητά. Όταν μικρός έφευγα στο δάσος και έτρωγα μόνο ένα κομμάτι κουλούρα, δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα καλύτερα φαγητά δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν εκείνη την πνευματική ευχαρίστηση που ένιωθα, αλλά το έκανα με χαρά. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν αισθανθεί την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού. Στην αρχή, όταν τρώνε κάτι νόστιμο, αισθάνονται μια ευχαρίστηση και μετά μπαίνει η λεμαργία, η γαστριμαργία. Τρώνε πολύ και ιδίως όταν είναι ηλικιωμένοι νιώθουν βάρος και έτσι στερούνται την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Όποιος αγαπά αληθινά το Θεό, αυτός οπωσδήποτε προσεύχεται χωρίς να διασπάται. Και όποιος προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, αυτός αγαπά αληθινά το Θεό. Δεν προσεύχεται απερίσπαστα εκείνος που έχει το νου του προσιλωμένο σε κάτι από τα επίγεια. Ο νους που χρονοτριβεί σε κάποιο αισθητό πράγμα, οπωσδήποτε έχει πάθος προς αυτό. Πάθος επιθυμίας, λύπης, οργής ή μνησικακίας. Και αν δεν καταφρονήσει εκείνο το πράγμα, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το αντίστοιχο πάθος. Όταν τα πάθη κυριαρχούν στο νου, τον δένουν με τα υλικά πράγματα και αφού τον χωρίσουν από τον Θεό, τον κάνουν να ασχολείται με αυτά. Όταν όμως επικρατήσει η αγάπη του Θεού, τον λύνει από τα δεσμά και τον πείθει να περιφρονεί όχι μόνο τα αισθητά πράγματα, αλλά και αυτή την πρόχειρη ζωή. Αποτέλεσμα της στηρήσεως των εντολών είναι να γίνονται απαθή τα νοήματα των πραγμάτων. Αποτέλεσμα της αναγνώσεως και της θεωρίας να γίνεται ο νους άειλος και ασχημάτιστος. Από αυτό προέρχεται το να προσεύχεται κανείς απερίσπαστα. Δεν φτάνει η πρακτική εξάσκηση των αρετών για να ελευθερωθεί τελείως ο νους από τα πάθη, ώστε να μπορέσει να προσεύχεται απερίσπαστα, αν δεν ακολουθούν και διάφορες πνευματικές θεωρίες. Γιατί η πρακτική αρετή ελευθερώνει το νου μόνον από την ακράτεια και το μίσος, ενώ οι πνευματικές θεωρίες τον απαλλάσσουν από την λύθη και την άγνοια και έτσι θα μπορέσει να προσευχηθεί όπως πρέπει. Δύο ακρότατες καταστάσεις υπάρχουν της καθαρής προσευχής, από τις οποίες η μία συμβαίνει στους πρακτικούς και η άλλη στους θεωρητικούς. Και η πρώτη έρχεται στην ψυχή από το φόβο του Θεού και την αγαθή ελπίδα. Η άλλη από το θείο έρωτα και την τελειότατη κάθαρση. Γνώρισμα της πρώτης καταστάσεως είναι να μαζεύει κανείς το νου του από όλα τα νοήματα του κόσμου και σαν να βρίσκεται κοντά του ο Θεός ο ίδιος, όπως και πράγματι είναι παρόν, να προσεύχεται απερίσπαστα και ανενόχλητα. Γνώρισμα της άλλης καταστάσεως είναι μέσα σε αυτή την ορμή της προσευχής να αρπαγεί ο νους από το θείο και άπειρο φως και μήτε τον εαυτό του, μήτε κανένα άλλο από τα όντα να αντιλαμβάνεται παρά μόνο αυτόν που ενεργεί μέσα του με την αγάπη την έλαμψη αυτή. Και τότε είναι που ο νους, καθώς κινείται γύρω από τους λόγους περί Θεού, δέχεται τις φανερώσεις γι' αυτόν καθαρές και ευδιάκριτες. Εκείνο που αγαπά κανείς, σε αυτό και είναι προσιλωμένος και καταφρονεί όλα όσα τον εμποδίζουν από αυτό για να μην το στερηθεί. Και εκείνος που αγαπά το Θεό καλλιεργεί την καθαρή προσευχή και κάθε πάθος που τον εμποδίζει από την αγάπη του αυτή το αποδιώχνει από μέσα του. Εκείνος που απέβαλε την μητέρα των παθών την φυλαυτία εύκολα απαλλάσσεται με τη βοήθεια του Θεού και από τα άλλα πάθη, την οργή, την λύπη, την μνησικακία. Εκείνος όμως που είναι υποχείριος στο πρώτο, ακόμα κι αν δεν θέλει πληγώνεται και από τα άλλα πάθη. Φιλαυτία είναι η άλογη αγάπη προς το σώμα μας. Για τις εξής 5 αιτίες οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλο με τρόπο είτε αξιέπαινο είτε αξιοκατηγόρητο. Δηλαδή, ή για το Θεό, όπως ο ενάρετος τους αγαπά όλους και όπως αγαπά τον ενάρετο κάποιος που δεν είναι ακόμα ενάρετος. Ή για φυσικούς λόγους, όπως οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και αντιστρόφως. Ή από κοινοδοξία, όπως εκείνος που δοξάζεται αγαπά εκείνον που το δοξάζει. Ή από φιλαργυρία, όπως εκείνος που αγαπά τον πλούσιο επειδή έλαβε κάτι από αυτόν. Ή από φιλιδονία, όπως εκείνος που ικανοποιεί από άλλον την κοιλιά του ή τη σαρκική του επιθυμία. Η πρώτη αιτία είναι αξιέπαινη. Η δεύτερη ούτε αξιέπαινη ούτε αξιοκατηγόρητη. Οι υπόλοιπες είναι εμπαθείς. Αν μερικούς τους μισείς και μερικούς ούτε τους αγαπάς ούτε τους μισείς και μερικούς τους αγαπάς μέτρια ενώ άλλους πάρα πολύ, από αυτή την ανισότητα μάθε ότι είσαι μακριά από την τέλεια αγάπη η οποία διδάσκει να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο εξίσου.
απομακρύνσου από το κακό και πράξε το αγαθό. Δηλαδή, πολέμησε τους εχθρούς για να περιορίσεις τα πάθη και έπειτα πρόσεχε να μην μεγαλώσουν. Και πάλι πολέμησε για να αποκτήσεις τις αρετές και έπειτα πρόσεχε για να τις φυλάξεις. Αυτό το νόημα έχει και η φράση «να εργάζεσαι και να φυλάγεις». Οι δαίμονες που μας πειράζουν κατά παραχώρηση του Θεού ή θερμαίνουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής ή ταράζουν το θυμικό ή θολώνουν το λογιστικό ή προκαλούν πόνους στο σώμα ή αρπάζουν τα πράγματά μας. Οι δαίμονες ή μας πειράζουν αυτοί οι ίδιοι ή εξεγείρουν εναντίον μας εκείνους που δεν φοβούνται τον Κύριο. Αυτοί οι ίδιοι μας πειράζουν όταν χωριστούμε από τους ανθρώπους, όπως τον Κύριο στην έρημο. Και μέσω ανθρώπων, όταν ζούμε μαζί με τους ανθρώπους, όπως τον Κύριο μέσω των Φαρισαίων. Εμείς όμως, ατενίζοντας το πρότυπό μας τον Κύριο, θα τους αποκρούσουμε και στις δύο περιπτώσεις. Όταν ο νους αρχίζει να προοδεύει στην αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει να τον πειράζει ο δαίμονας της βλασφημίας και του υποβάλλει τέτοιους λογισμούς, τους οποίους κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εφεύρει, παρά μόνο ο τεχνίτης της δουλειάς αυτής ο διάβολος. Και αυτό το κάνει από φθόνο εναντίον εκείνου που αγαπά το Θεό, για να τον φέρει σε απελπισία για τους λογισμούς του αυτούς, ώστε να μην τολμήσει να ξαναυψωθεί προς αυτόν με τη συνηθισμένη του προσευχή. Τίποτε όμως από αυτό δεν ωφελείται ο κακούργος, αλλά μάλλον μας κάνει πιο στερεούς, γιατί όταν μας πολεμά και τον αντιπολεμούμε, γινόμαστε πιο έμπειροι και πιο γνήσιοι στην αγάπη του Θεού. Η ρομφαία του ας μπει στην καρδιά του και ας συντριβούν τα τόξα του. Ο νους όταν ασχολείται με τα ορατά, τα εννοεί όπως είναι στη φύση τους διαμέσου της αισθήσεως. Και βέβαια, ούτε ο νους είναι κακό, ούτε η καταφύση νόηση, ούτε τα πράγματα, ούτε η αίσθηση. Επειδή αυτά είναι έργα του Θεού. Ποιο είναι λοιπόν το κακό? Είναι φανερό ότι είναι το πάθος που εισέρχεται στην καταφύση νόηση και το οποίο μπορεί να μην υπάρχει στα διάφορα νοήματα αν ο νους είναι άγρυπνος. Πάθος είναι μια κίνηση της ψυχής έξω από τη φυσική της κατάσταση ή προς μια αγάπη παράλογη ή προς ένα μίσος άκρητο για κάποιον ή για κάτι από τα αισθητά. Παράλογη είναι η αγάπη λόγου χάρη για φαγητά ή για γυναίκα ή για χρήματα ή για δόξα περαστική ή για κάτι άλλο από τα αισθητά πράγματα ή προς κάποιον που εξασφαλίζει τα παραπάνω. Μίσος άκρητο είναι λόγου χάρη είτε για κάτι από όσα προείπαμε είτε εναντίον κάποιου εξαιτίας αυτών. Κακία πάλι είναι η εσφαλμένη κρίση των νοημάτων, την οποία ακολουθεί η κακή χρήση των πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της γυναίκας, η ορθή κρίση για τη σαρκική επαφή είναι η γέννηση παιδιών. Εκείνος λοιπόν που απέβλεψε στην ειδονή, έσφαλε στην κρίση του, γιατί θεώρησε το μη καλό ως καλό. Αυτός λοιπόν κάνει κακή χρήση της γυναίκας όταν έρχεται σε επαφή μαζί της. Παρόμοια συμβαίνει και με τα άλλα πράγματα και νοήματα. Όταν οι δαίμονες βγάλουν τον νου σου από τη σοφροσύνη και τον περικυκλώσουν με τους λογισμούς της πορνείας, τότε λέγε με δάκρυα στον Κύριο «Αφού με έβγαλαν έξω, με περικύκλωσαν. Εσύ που είσαι η αγαλίασή μου, γλίτωσέ με από αυτούς που με κύκλωσαν και θα σωθείς».

Ο δαίμονας της πορνείας είναι δυνατός και επιτίθεται με σφοδρότητα σε αυτούς που αγωνίζονται εναντίον αυτού του πάθους και μάλιστα σε όσους δεν προσέχουν στο θέμα της τροφής και συναναστρέφονται με γυναίκες. Γιατί εξαπαντώντας με τρόπο το νου και με την απαλότητα της ειδονής, εμφανίζεται κατόπιν στην ώρα της ησυχίας και με τη μνήμη φλογίζει το σώμα και παρουσιάζει στο νου διάφορες μορφές. Έτσι τον παρακινεί να δώσει τη συγκατάθεσή του στην αμαρτία. Αν δεν θέλεις να χρονίζουν αυτές οι μορφές μέσα σου, χρησιμοποίησε την νηστεία, τους κόπους, την αγρυπνία και την καλή ησυχία με κατάπαυστη και ένθερμη προσευχή. Οι δαίμονες που ζητούν αδιάκοπα την ψυχή μας την ζητούν με τους εμπαθείς λογισμούς για να τη ρίξουν στην καταδιάνεια αμαρτία ή στην έμπρακτη. Όταν βρουν λοιπόν το νου να μην τους δέχεται, τότε θα ντραπούν και θα κατεσχυνθούν. Όταν τον δουν ασχολείται με την πνευματική θεωρία, τότε θα υποχωρήσουν και θα καταντροπιαστούν ταχύτατα. Εκείνος που ετοιμάζει το νου του προς τους ιερούς αγώνες και διώχνει από αυτόν τους εμπαθείς λογισμούς, είναι αντίστοιχος με διάκονο. Εκείνος που φωτίζει το νου του με τη γνώση των όντων και εξαφανίζει από αυτόν την ψευδόνιμη γνώση, είναι αντίστοιχος με πρεσβύτερο. Και εκείνος που τελειοποιεί το νου του, χρείοντάς τον με το Άγιο Μύρο της Γνώσεως και προσκυνήσεως της Αγίας Τριάδας, είναι αντίστοιχος με επίσκοπο. Οι δαίμονες εξασθενούν όταν με την εργασία των εντολών περιορίζονται τα πάθη μας. Χάνονται όμως όταν τα πάθη μας εξαφανίζονται τελείως με την απάθεια, αφού τότε δεν βρίσκουν αυτά που τους έφερναν μέσα στην ψυχή και την πολεμούσαν. Αυτό ίσως εννοεί και η φράση «θα εξασθενήσουν και θα χαθούν από μπροστά σου». Άλλοι άνθρωποι απέχουν από τα πάθη εξαιτίας ανθρώπινου φόβου, άλλοι από κενοδοξία, άλλοι για λόγους εγκράτειας, άλλοι όμως ελευθερώνονται από τα πάθη κατά θεϊκή απόφαση. Όλοι οι λόγοι του Κυρίου περιέχουν τούτα τα τέσσερα στοιχεία, τις εντολές, τα δόγματα, τις απειλές, τις υποσχέσεις. Και γι' αυτά υποφέρω με κάθε σκληραγωγία, δηλαδή νηστείες, αγρυπνίες, χαμεκητίες, κόπους και μόχθους σε διακονίες, ύβρις, ατιμίες, βασανισμούς, θανάτους και τα όμοια. Για τους λόγους σου, λέει ο Δαβίδ, εγώ περπάτησα σκληρούς δρόμους. Ανταμοιβή της εγκράτειας είναι η απάθεια. Ανταμοιβή της πίστεως είναι η γνώση. Η απάθεια γεννά τη διάκριση, ενώ η γνώση την αγάπη προς τον Θεό. Όταν ο νους κατορθώνει την πρακτική αρετή, προκόβει στη φρόνηση. Όταν κατορθώνει τη θεωρητική, προκόβει στη γνώση. Ιδίωμα της πρώτης είναι να οδηγεί τον αγωνιστή σε διάκριση αρετής και κακίας, ενώ της θεωρητικής να οδηγεί αυτόν που μετέχει σε αυτήν στους λόγους για τα σώματα και τα σωματικά όντα. Και τότε γίνεται άξιος για τη θεολογική χάρη, όταν περνώντας με τα φτερά της αγάπης, από όλα όσα έχουν λεχθεί, έρθει σε θεωρία και εξετάσει όσο είναι δυνατό στον ανθρώπινο νου το λόγο περί των ιδιωτήτων του Θεού με τη βοήθεια του Πνεύματος. Όταν πρόκειται να θεολογήσεις, μην αναζητήσεις τους λόγους που αφορούν στην ουσία του Θεού, γιατί δεν μπορεί να τους βρει νους ανθρώπου, αλλά και νους κάποιου από τα όντα που είναι μετά το Θεό. Αλλά να εξετάζεις όσο είναι δυνατό τους λόγους για τις ιδιότητες του Θεού, δηλαδή για την αιωνιότητά του, την απειρία, την απεριοριστία, την αγαθότητα, τη σοφία και τη δύναμή του να δημιουργεί, να προνοεί και να κρίνει τα όντα. Μεταξύ των ανθρώπων, μέγας θεολόγος είναι εκείνος που ανακαλύπτει έστω και λίγο τους λόγους αυτούς. Δυνατός άνθρωπος είναι εκείνος που ένωσε τη γνώση με την πράξη, γιατί με την πράξη μαραίνει την επιθυμία και ημερώνει το θυμό, ενώ με τη γνώση δίνει φτερά στο νου και υψώνεται προς τον Θεό. Όταν ο Κύριος λέει «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα», εννοεί την ταυτότητα της ουσίας. Και όταν πάλι λέει «Εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατέρας σε μένα», φανερώνει ότι οι υποστάσεις είναι αχώριστες. Οι τριθεΐτες λοιπόν που χωρίζουν τον Υιό από τον Πατέρα πέφτουν σε διπλό γκρεμό. Όταν λένε ότι ο Υιός είναι αιώνιος όπως και ο Πατέρας, τον χωρίζουν όμως από Αυτόν. Αναγκάζονται να πούν ότι δεν γεννήθηκε από τον Πατέρα και να πέσουν στην παραδοχή τριών θεών και τριών αρχών. Όταν λένε ότι ο Υιός γεννήθηκε από τον Πατέρα, αλλά τον χωρίζουν από Αυτόν, αναγκάζονται να πούν
ότι δεν είναι αιώνιος όπως ο Πατέρας και να θέσουν στην εξουσία του χρόνου τον Κύριο των χρόνων. Γιατί, καθώς λέει ο Μέγας Γρηγόριος, πρέπει και σε ένα Θεό να πιστεύουμε και τις τρεις υποστάσεις να ομολογούμε και την κάθε μία με την ιδιότητά της. Γιατί, ναι μεν η θεότητα διαιρείται, αλλά αδιαιρέτως και ενώνεται, αλλά διαιρετός, όπως λέει ο ίδιος Γρηγόριος. Και για τούτο είναι υπέρλογη και η διαίρεση και η ένωση. Γιατί τι παράδοξο θα ήταν αν όπως ο άνθρωπος με τον άνθρωπο έτσι ενώνονταν και χωρίζονταν ο Υιός με τον Πατέρα και τίποτε περισσότερο. Ο τέλειος στην αγάπη που έφτασε στην ακρότητα της απάθειας δεν γνωρίζει διαφορά δικού του και ξένου ή δικής του και ξένης ή πιστού και απίστου ή δούλου και ελεύθερου ή γενικά αρσενικού και θηλυκού. Αλλά επειδή έχει γίνει ανώτερος από την τυραννία των παθών και αποβλέπει στη μία ανθρώπινη φύση, όλους τους θεωρεί ίσους και έχει την ίδια διάθεση απέναντι όλων. Γιατί δεν υπάρχει γι' αυτόν Έλληνας και Ιουδαίος, ούτε αρσενικό και θηλυκό, ούτε δούλος και ελεύθερος, αλλά όλα και σε όλα ο Χριστός. Από τα πάθη που βρίσκονται μέσα στην ψυχή παίρνουν οι δαίμονες τις αφορμές και υποκινούν μέσα μας τους εμπαθείς λογισμούς. Κατόπιν πολεμούν με αυτούς στο νου και τον βιάζουν να δώσει τη συγκατάθεσή του στην αμαρτία. Αφού νικηθεί, τον οδηγούν στην καταδιάνεια αμαρτία και όταν αυτή συντελεστεί, τον φέρνουν εχμάλωτο στην πράξη. Κατόπιν, αυτοί που με τους λογισμούς ερήμωσαν την ψυχή, αποχωρούν μαζί με αυτούς και μένει στο νου μόνο το είδωλο της αμαρτίας για το οποίο λέει ο Κύριος. Όταν δείτε το βδελυρό είδωλο της ερημώσεως να στέκεται σε τόπο Άγιο, όποιος διαβάζει ας εννοεί. Ας εννοεί ότι τόπος Άγιος και ναός του Θεού είναι ο νους του ανθρώπου, μέσα στον οποίο οι δαίμονες, αφού ερημώσουν με τους εμπαθείς λογισμούς την ψυχή, τοποθετούν το είδωλο της αμαρτίας. Ό,τι και ιστορικώς έγιναν αυτά, κανείς από εκείνους που διάβασαν τον Ιώσυπο δεν αμφιβάλλει. Πλην μερικοί λένε ότι αυτά θα γίνουν και κατά την εποχή του Αντιχρίστου. Τρία πράγματα είναι εκείνα που μας παρακινούν στα καλά. Τα φυσικά σπέρματα, οι Άγιοι Άγγελοι και η αγαθή προαίρεση. Φυσικά σπέρματα εννοώ το εξής. Όταν αυτό που θέλουμε να μας κάνουν οι άνθρωποι το κάνουμε και εμείς αυτούς. Ή όταν δούμε κανένα σε στενοχώρια ή σε ανάγκη και εκφύσεως τον ελεούμε. Οι Άγιοι Άγγελοι μας παρακινούν όταν βαδίζοντας για κάποιο καλό πράγμα βρούμε βοήθεια καλή και προχωρήσουμε. Και η αγαθή προαίρεση όταν διακρίνουμε το καλό από το κακό και προτιμούμε το καλό. Τρία πάλι είναι εκείνα που μας παρακινούν στα κακά, τα πάθη, οι δαίμονες και η κακή προαίρεση. Τα πάθη, όπως όταν επιθυμούμε κάτι παράλογο, όπως παραδείγματος χάρη είναι ένα φαγητό όχι στον ορισμένο του καιρό ή χωρίς ανάγκη, ή γυναίκα όχι για σκοπό τεκνογωνίας ή όχι την όμιμη σύζυγο. Και ακόμα όταν θυμώνομαι ή λυπούμαστε άδικα, παραδείγματος χάρη, εναντίον εκείνου που μας προξένησε ατιμία ή ζημία. Οι δαίμονες, όπως όταν καιροφυλαχτούν να μας βρουν σε αμέλεια και τότε ξαφνικά μας επιτίθενται και κινούν εναντίον μας τα πιο πάνω πάθη και τα όμοια. Και η κακή προαίρεση, όπως όταν, ενώ ξέρουμε το καλό, προτιμούμε το κακό. Ο μισθός των κόπων της αρετής είναι η απάθεια και η γνώση. Αυτές γίνονται πρόξενοι της βασιλείας των ουρανών, όπως αντιθέτως τα πάθη και η άγνοια προξενούν την αιώνια κόλαση. Εκείνος λοιπόν που κοπιάζει για ανθρώπινη δόξα και όχι για το αληθινό καλό, ακούει από τη γραφή «Ζητάτε και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακό σκοπό». Υπάρχουν πολλά φύση καλά που κάνουν οι άνθρωποι, τα οποία δεν είναι καλά για κάποια αιτία, παραδείγματος χάρη η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η ψαλμωδία, η φιλοξενία είναι φύση καλά έργα, αλλά όταν γίνονται από κενοδοξία δεν είναι καλά.

Για όλα όσα κάνουμε, ο Θεός εξετάζει το σκοπό, αν τα κάνουμε για Αυτόν ή από άλλη αιτία. Όταν η Γραφή μας λέει «Συ θα αποδώσεις τον καθένα κατά τα έργα του», δεν εννοεί ότι ο Θεός ανταμείβει τα έργα που γίνονται έξω από τον ορθό σκοπό, αν και φαίνονται καλά, αλλά μόνο εκείνα που γίνονται σύμφωνα με τον ορθό σκοπό. Γιατί η κρίση του Θεού δεν αποβλέπει στα έργα, αλλά στο σκοπό για τον οποίο γίνονται τα έργα. Ο δαίμονας της υπερηφάνειας έχει διπλή πονηρία. Η πίθη των μοναχών να αποδίδει στον εαυτό του τα κατορθώματα και όχι στο Θεό, ο οποίος είναι και χορηγός των καλών και βοηθός για την κατόρθωσή τους, ή αν δεν πείθεται σε αυτό, του υποβάλλει την ιδέα να εξευτελίζει τους πιο ατελείς από τους αδελφούς μοναχούς. Αγνοεί όμως αυτός που υποβάλλεται ότι ο δαίμονας προσπαθεί να τον πείσει να αρνηθεί την βοήθεια του Θεού. Αν δηλαδή τους εξευτελίζει εκείνους γιατί δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την αρετή όπως αυτός, τότε παραδέχεται ότι αυτός με τη δική του δύναμη την κατόρθωσε. Πράγμα αδύνατο, αφού ο Κύριος είπε «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε». Γιατί όταν η δική μας ασθένεια κινηθεί προς τα καλά, χωρίς τον χορηγό των καλών δεν μπορεί να τα ολοκληρώσει. Εκείνος που γνώρισε την ασθένεια της ανθρώπινης φύσεως, αυτός δοκίμασε τη Θεία Δύναμη. Και επειδή άλλα έχει κατορθώσει και άλλα επιδιώκει να κατορθώσει με τη Θεία Δύναμη, δεν εξευτελίζει ποτέ κανένα άνθρωπο. Γιατί γνωρίζει ότι όπως βοήθησε ο Θεός τον ίδιο και τον ελευθέρωσε από πολλά και φοβερά πάθη, έτσι είναι σε θέση να βοηθήσει και όλους, όταν θέλει και μάλιστα εκείνους που αγωνίζονται για Αυτόν. Αν και για λόγους που μόνο εκείνος γνωρίζει, δεν τους ελευθερώνει όλους μαζί από τα πάθη, αλλά ξεχωριστά, ως αγαθός και φιλάνθρωπος γιατρός, ελευθερώνει τον καθένα που προσπαθεί. Όταν σταματούν να ενεργούν τα πάθη, ή γιατί κόπηκαν οι αιτίες τους, ή γιατί οι δαίμονες υποχωρούν από δόλο, τότε εμφανίζεται η υπερηφάνεια. Σχεδόν κάθε αμαρτία γίνεται για χάρη ειδονής και η εξάλληψή της γίνεται με την κακοπάθεια και τη λύπη που προξενούνται είτε θεληματικά με τη μετάνοια είτε με τρόπο που οικονομεί η Θεία Πρόνοια. Γιατί αν ανακρίναμε τον εαυτό μας δεν θα καταδικαζόμαστε από το Θεό και όταν δοκιμαζόμαστε από τον Κύριο με θλίψεις μας παιδαγωγεί για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Όταν σου έρθει αναπάντεχος πειρασμός, μην κατηγορείς εκείνον από τον οποίο προήλθε, αλλά εξέταζε το γιατί σου ήρθε και θα βρεις διόρθωση. Επειδή είτε από εκείνον είτε από άλλον σου έπρεπε να το πιεις το πικρό ποτήρι της κρίσεως του Θεού. Ακριβώς επειδή είσαι κακότροπος, μην αρνείσαι την κακοπάθεια για να ταπεινωθείς με αυτήν και να ξεράσεις την υπερηφάνεια. Άλλοι πειρασμοί φέρνουν στους ανθρώπους ειδονές, άλλοι λύπες, άλλοι σωματικούς πόνους και ανάλογα με την αιτία των παθών που βρίσκεται στην ψυχή επιβάλλει και το φάρμακο ο γιατρός των ψυχών με την κρίση του. Οι πειρασμοί σε άλλους στέλνονται από τον Θεό για την εξάλληψη αμαρτημάτων που έχουν ήδη γίνει, σε άλλους για αμαρτήματα που τώρα γίνονται και σε άλλους για να τους εμποδίσουν από αμαρτήματα που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Εκτός βέβαια από εκείνους τους πειρασμούς που στέλνονται για να δοκιμαστεί κάποιος όπως στην περίπτωση του Ιώβ. Ο φρόνιμος άνθρωπος επειδή αναλογίζεται τη θεραπευτική ενέργεια της κρίσεως του Θεού υπομένει ευχαρίστως τις συμφορές που του επέρχονται και σκέφτεται ότι κανένας άλλος δεν είναι αίτιός τους παρά μόνο οι αμαρτίες του. Ο ανόητος όμως επειδή δεν γνωρίζει τη σοφότατη πρόνοια του Θεού όταν αμαρτάνει και τιμωρείται, θεωρεί ως αιτίους των συμφορών του ή το Θεό ή τους ανθρώπους. Υπάρχουν μερικά μέσα που σταματούν την πρόοδο των παθών και δεν τα αφήνουν να μεγαλώσουν και άλλα που οδηγούν στην ελάττωσή τους και τα περιορίζουν. Η νηστεία για παράδειγμα, ο κόπος και η αγρυπνία δεν αφήνουν την επιθυμία να αυξηθεί. Η αναχώρηση όμως και η θεωρία, η προσευχή και ο έρωτας προς τον Θεό την ελαττώνουν και την οδηγούν στην εξαφάνιση. Το ίδιο συμβαίνει με τον θυμό. Η μακροθυμία, η αμνησικακία και η πραότητα σταματούν τον θυμό και δεν τον αφήνουν να μεγαλώνει, ενώ η αγάπη, η ελεημοσύνη, η καλοσύνη και η φιλανθρωπία οδηγούν στην ελάττωση του θυμού. Εκείνου που ο νους είναι πάντοτε κοντά στο Θεό, αυτού και η επιθυμία αυξήθηκε πάρα πολύ και έγινε θείος έρωτας και το θυμικό ολόκληρο μεταβλήθηκε σε θεία αγάπη.
Γιατί ο νους με την πολύ καιρή μέθεξη της Θείας Ελάμψεως, αφού έγινε όλος φωτεινός και το παθητικό μέρος του, αφού το υπέταξε σφιχτά στον εαυτό του, το μετέβαλε, όπως είπα, σε ακατάληπτο θείο έρωτα και ακατάπαυστη αγάπη και το έφερε εξ ολοκλήρου από τα επίγεια προς το θείο. Εκείνος που δεν φθονεί, μήτε οργίζεται, μήτε μνησικακεί εναντίον αυτού που τον λύπησε, δεν σημαίνει ότι ήδη έχει οπωσδήποτε και αγάπη προς αυτόν, γιατί μπορεί και χωρίς να αγαπά να μην ανταποδίδει κακό στο κακό λόγω της εντολής. Δεν μπορεί όμως εξάπαντος και να ανταποδώσει καλό στο κακό αβίαστα. Γιατί το να ευεργετεί κανείς με όλη του την καρδιά όσους τον μισούν είναι ιδίωμα μόνο της τέλειας πνευματικής αγάπης. Εκείνος που δεν αγαπά κάποιον δεν σημαίνει ότι και τον μισεί οπωσδήποτε. Ούτε πάλι εκείνος που δεν μισεί οπωσδήποτε αγαπά, αλλά μπορεί να είναι σε μια μέση κατάσταση, ούτε να αγαπά ούτε να μισεί. Την αγαπητική διάθεση την προξενούν μόνο οι πέντε τρόποι που αναφέρονται στο ένατο κεφάλαιο αυτής της εκατοντάδας. Ο αξιέπαινος, ο μέσος και η αξιοκατηγόρητη. Όταν δεις τον νου σου να απασχολείται με ευχαρίστηση με τα υλικά και να καταγίνεται με τα νοήματά τους, να γνωρίζεις ότι μάλλον τα υλικά αγαπάς παρά το Θεό. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, λέει ο Κύριος, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Ο νους που ενώνεται με το Θεό και παραμένει σε Αυτόν με προσευχή και αγάπη γίνεται σοφός και αγαθός και δυνατός και φιλάνθρωπος και ελεήμων και μακρόθυμος και με μια λέξη έχει επάνω του όλα τα θεία ιδιώματα. Όταν όμως απομακρύνεται από το Θεό ή γίνεται χτινώδης καθώς γίνεται φιλίδωνος ή θηριώδης μαχόμενος για τα υλικά με τους ανθρώπους. Κόσμο ονομάζει η Γραφή τα υλικά πράγματα και κοσμικοί είναι εκείνοι που απασχολούν τον νου τους με αυτά. Και σε αυτούς λέει επιθυμητικά, μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του πλούτου, όλα αυτά δεν προέρχονται από τον Θεό, αλλά από τον κόσμο.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σώματος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσουν δε Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το ιδός ο Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθείς δε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρωνα την δύστην αυτού, έθου σκότος και γένου τον ίξ. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εις οποία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξεσαι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε λέει.
1: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε λέει.
1: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε λέει.
1: Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και κερδών.

Περ τουρίστην εϊμάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Χριστός, ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή σημνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

0: καταξίωσε εν Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτινή ημάς. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διαδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εκ ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ή Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα, έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα βρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την δέησιν ημών του Κυρίου, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελεί αναγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: την απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθον.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Σπαναγίες αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάν των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους

0: των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, κινήν και ή, ίσον ως τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιοι επίσκεψε κοίιασε τας ασθενείας ημών. Ένα και το ονόματόν σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη κινήν και αή, και ισόν ως τον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφέμε τις φυλέτες ημών. Και μη συνέγγισε μας πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από το πνηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Συνδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ηλεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριε Θεός την Αγία και μόνο με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν την Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώντες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεν ασωμάτων ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεραρχοκρίστου, Οσίου Πατρός ημών Νίκονος Μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου στο φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χουδετσίου Παιδιάδος που βρίσκεται στην επωνομαζομένη περιοχή της Πούλας Παϊσίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό προσκύνημα της ενορίας Φοινικιάς Ηρακλείου. Την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ιερό ευχέλαιο. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Η εκκλησία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο και κτήτορες είναι ο Δευκαλίων Στιακάκης και η σύζυγός του Μαρία Καλομύρη.
2: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκους Γοροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσινίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Σαν σήμερα το 1686 π.Χ. πεθαίνει ο Χαμουραμπή, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης.
1: Το 1313 γεννιέται ο Τζιοβάνι Μποκάτσιο, γνωστός με το εξελληνισμένο Ιωάννης Βοκάκιος, Ιταλός συγγραφέας, ο μεγαλύτερος από τους μαθητές του φημισμένου Πετράρχη. Θεωρείται σημαντικός ανθρωπιστής της Αναγέννησης και υπήρξε συγγραφέας ενός αξιοσημείωτου αριθμού έργων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται το Δεκαήμερον και το Περί Διασύμων Γυναικών.
0: Το 1815 λαμβάνει χώρα η μάχη του Λιγνί, η τελευταία νικηφόρα μάχη του Ναπολέοντα πριν από το Βατερλό.
1: Το 1858 πεθαίνει ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας.
0: Το 1903 ιδρύεται η Pepsi Cola, η μεγάλη αντίπαλος της Coca-Cola.
1: Το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.
0: Το 1920 ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη.
1: Το 1955 στην Αργεντινή σημειώνεται αποτυχημένο πραξικόπημα από ανώτατους αξιωματικούς του ναυτικού κατά του Προέδρου Χουάν Περόν. Ο στρατός παραμένει πιστός και καταστέλει την εξέγερση. Την ίδια ημέρα ο Πάπας Πίος ο 12ος αφορίζει τον Περόν.
0: Το 1961 ο Ρώσος χορευτής Ρούντολφ Νουρέγεφ ζητά άσυλο από τη Γαλλία ενώ βρίσκεται στο Παρίσι με τα μπαλέτα Κίροφ.
1: Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
0: Το 1977 πεθαίνει ο Βέρνερ φον Μπράουν, γερμανός φυσικός και μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Θεωρήθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες ειδικού σε προβλήματα σχετικά με τα διαστημικά ταξίδια.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Με τη χάρη του Θεού πάλι, να το πω κι εγώ, γιατί δίχως τη χάρη του Θεού δεν γίνεται τίποτε, αλλά και χάρη στη δική σας αγάπη, την οποία ομολογώ ότι την εισέπραξα υπέρ επαρκώς την προηγούμενη φορά που ήρθαμε. Πέρσι ήταν έτσι, αλλά ήταν το Νοέμβριο. Κοντά την επόμενη μέρα από την εορτή του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη, ήταν Σάββατο η εορτή, και Κυριακή απόγευμα μας ήταν εδώ πέρα. Χάρη λοιπόν και στη δική σας την αγάπη και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με πολύ έτσι αγάπη και με πολύ έτσι άνεση έδωσε την ευλογία του να έρθουμε εδώ πέρα, και την ευχή του Μακαριωτάτου μας. Βρεθήκαμε στην πόλη σας εδώ πέρα, και όταν με είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Τσιαμπάζης, μου λέει τι θα πούμε, τι θέμα και τα λοιπά, είπα να πούμε έτσι από τον ψαλμό αυτό που λέει: «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία». Και αυτό το έκανα γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές τους ανθρώπους, και τους πιστούς, τους χριστιανούς που έρχονται στην εκκλησία, που εξομολογούνται, που κοινωνάνε, που προσεύχονται, που αγωνίζονται πνευματικά, και ελπίζω ότι δεν αγωνίζονται για την επίγεια ζωή μόνο, να επενδύουν πάρα πολλά σε ανθρώπινα σχήματα. Έτσι λοιπόν θα ακούσετε: χάλασε η κοινωνία, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει διοίκηση, ξέρω εγώ, στην εκκλησία, δεν έχουμε καλούς παπάδες, δεν έχουμε καλούς δεσποτάδες, δεν έχουμε, ξέρω εγώ, καλούς δασκάλους, δεν έχουμε καλούς αστυνομικούς, η πολιτική είναι χάλια, το ένα το άλλο, όλοι, όπου κι αν κοιτάξεις, απελπισία, το ένα το άλλο, αυτά. Και αυτό ξέρετε τι κρύβει από μέσα? Μία υπερβολική επένδυση σε πράγματα εφήμερα, φθυρώμενα, σε πράγματα μεταβαλλόμενα. Και μάλιστα κρύβει και μία παχυλή ή θελημένη άγνοια. Άγνοια σε τι πράγμα? Άγνοια του τι είναι ο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή ήρθατε εδώ πέρα τόσοι άνθρωποι, έτσι, μπορεί να είστε 300 εδώ μέσα, δεν ξέρω πώς είστε. Θα μπορούσατε να ξεκουράζεστε, να ακούσετε έναν ιερέα που θα σας πει δύο λόγια που μπορεί να σας αρέσουν, ας πούμε, και να σας ωφελήσουν. Εάν τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον υπερεκτιμήσετε, υπερεπενδύσετε στην παρουσία του, στο πρόσωπό του, ξέρετε τι θα γίνει? Θα έρθει μεθαύριο, αφενός η δική του τρεπτότητα, ο άνθρωπος είναι τρεπτός, ξυπνάει καλά και μέχρι το μεσημέρι μπορεί να έχει τα νεύρα στο κεφάλι, και μέχρι το βράδυ μπορεί να έχει κάνει και τρεις φόνους, και τη νύχτα που θα πάει να πέσει να κοιμηθεί να κλαίει με δάκρυα και να λέει «Θεέ μου, συγχώραμε». Έτσι είμαστε οι άνθρωποι και εμείς. Αφενός λοιπόν θα έχετε ξεχάσει του τι σημαίνει αυτή η τρεπτότητα του ανθρώπου, και αφετέρου δεν θα έχετε υπολογίσει ότι θα πάει από κοντά ο πονηρός να του βάλει τους κατάλληλους πειρασμούς, να τον γκρεμίσει αυτόν, ούτως ώστε να γκρεμίσει μαζί με αυτόν και εσάς. Γιατί όταν θα ρίξεις ένα στρατιώτη, έριξε ένα στρατιώτη, έτσι δεν είναι? Όταν θα ρίξει ένα λοχεία, έναν ταγματάρχη, ένα συνταγματάρχη, ένα στρατηγό, πέφτει όλο το μέτωπο. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί κινούμαστε σε λανθασμένη γραμμή πλεύσης. Για την ακρίβεια, δεν λέμε όχι στο να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους. Θα τους εμπιστευόμαστε όλους. Γιατί η αγάπη του Χριστού το επιβάλλει. Η αγάπη λέει τι κάνει στον ύμνο της αγάπης στην προς Κορινθίους? Πάντα πιστεύει, που σημαίνει ότι δείχνει εμπιστοσύνη, αλλά όχι την απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι υπερβολική εμπιστοσύνη. Βλέπεις τους ανθρώπους μιλάνε μεταξύ τους, αχ να είχαμε, λέει, ξέρω εγώ, θα το έχετε ακούσει, θα σας το πω έτσι όπως το λέτε, ένα Χριστόδουλο σήμερα, έτσι,
τι θα ήτανε. Μπορεί να μην ήταν και τίποτε. Μπορεί να του βάζαν 2 τρικλοποδιές παραπάνω, να τον γκρεμίζανε. Μπορεί να ρίχναν άλλα 500 σκάνδαλα που λέει ο λόγος στις τηλεοράσεις, να μην θέλατε να τον δείτε στα μάτια σας. Μπορεί να κάνει και λάθη και να σας απογοήτευε. Αχ και να είχαμε, λέει, ξέρω εγώ, άλλοι θέλουν τον βασιλιά, άλλοι θέλουν τον Παπαδόπουλο, άλλοι θέλουν τον Παπανδρέο, άλλοι θέλουν να είχαμε κομμουνισμό, έτσι. Και αν είχαμε όλα τα ανθρώπινα συστήματα και τα πρόσωπα καταραίουν, γιατί δεν μπορούν να είναι τέλεια. Κατέρευσε ο σοσιαλισμός, κατέρευσε και ο καπιταλισμός στην πράξη, φαίνεται από τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Κατέρευσαν όλα και στο τέλος, ενώ όλα καταραίουν, τι μένει? Μένει ο Θεός. Ο Θεός, ο οποίος εμείς οι άνθρωποι τον βγάζουμε στην άκρη. Θέλουμε έναν Μεσσία. Αλλά ενώ έχει έρθει, εμείς δεν τον έχουμε αναγνωρίσει. Και τον ψάχνουμε στους ανθρώπους. Έτσι ψάχνουμε ένα πολιτικό, ένα θρησκευτικό ηγέτη, ένα πνευματικό, ο οποίος θα είναι Άγιος. Έτσι δεν είναι? Άμα σας πει κάποιος, ξέρω εγώ, ότι ο πατήρ τάδε στο τάδε χωριό, πας και σου λέει το όνομά σου κατευθείαν, και σου λέει και ποιο είναι και το όνομα της συμπεθέρας σου και τι πρόβλημα έχεις, παπ, θα τρέξετε. Πούλμαν θα μπει από τη Δράμα για να πάει στο τάδε χωριό. Ή λέω ψέματα? Και μόλις θα πάτε εκεί και θα σας πει 10 καλά, θα επιτρέψει ο πονηρός, θα επιτρέψει η αδυναμία του ανθρώπου να σας πει και ένα στραβό, το οποίο στραβό όμως θα είναι κομβικό. Κομβικό. Και μπορεί να σας στοιχήσει τη σωτηρία. Και το λάθος δεν θα είναι εκείνο που το έκανε. Θα είναι κυρίως δικό σας. Γιατί βασίσατε τη σωτηρία σας σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ό,τι και αν είναι, άνθρωπος είναι. Γι' αυτό λέει ο ψαλμός πάρα πολύ με ακρίβεια: μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ εστι σωτηρία, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Σωτήρας ένας είναι. Όλοι οι άλλοι είμαστε άνθρωποι που κάνουμε και καλά, κάνουμε και άσχημα, και βέβαια προτρέπουμε και θέλουμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Και ο παπάς να κάνει το καλύτερο, και ο δάσκαλος το καλύτερο, και ο σκουπιδιάρης το καλύτερο, και ο εργάτης και ο καθένας. Αλλά μπορεί και να γίνει, μπορεί και όχι. Στο Χριστό σφάλμα δεν υπάρχει. Δείτε τη δημιουργία του και θα βγάλετε άμεσα αυτό το συμπέρασμα. Και προσέξτε, η δημιουργία που βλέπουμε είναι μετά την πτώση. Παρ' όλα αυτά έχει μια απαράμιλη ισορροπία. Μια αρμονία η οποία δεν φτιάχνεται με ανθρώπινο χέρι. Και κανονίζει και πώς θα έρθει η βροχή και πώς θα γίνει χιόνι και πότε θα γίνει χιόνι και πότε θα βγει ο ήλιος και πότε θα έρθουν τα σύννεφα και ποια χορτάρια θα φυτρώσουν σε κάθε τόπο και τα πάντα. Τα πάντα. Και εμείς ενώ τα βλέπουμε όλα αυτά και βλέπουμε την τελειότητα που υπάρχει, την ψάχνουμε στους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Και ξέρετε γιατί είναι μεγάλο λάθος? Όχι γιατί απλά κάνουμε μια λανθασμένη εκτίμηση. Γιατί πίσω από αυτή τη λανθασμένη εκτίμηση κρύβονται όνειρα, ελπίδες, πράγματα που επιθυμούμε και που δεν θα τα βρούμε κατά κανόνα, και μετά από αυτό τι έρχεται? Η απογοήτευση. Έρχεται πολλές φορές η θεομαχία, να τα βάλω με το Θεό που με απογοήτευσαν οι άνθρωποι. Πόσοι δεν λένε, πήγα στην εκκλησία και 1, 2, 3 Κυριακές και 1 χρόνο και 3 χρόνια και τους είδα και τους χριστιανούς. Δεν ξαναπάω στην εκκλησία. Μα στην εκκλησία δεν πήγες για τους χριστιανούς. Να η λανθασμένη επένδυση. Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει. Και πόσοι από αυτούς που δεν έρχονται στην εκκλησία τι λένε? Θα πάω εκεί και θα αρχίσει μία να με κοιτάζει στραβά, ο άλλος να με κοιτάζει πιο στραβά, θα αρχίσουν να με σχολιάζουν, να με κουτσομπολεύουν, ο παπάς θα πει τα δικά του, θα βγάλουν και δίσκο την ώρα του Πάτερ ημών, σκανδαλίζομαι, δεν θέλω, και θα σηκωθώ να φύγω.
Γιατί την πατάει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί περιμένει την τελειότητα, την αγιότητα του Θεού να τη δει στους ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι εφικτό. Αν όμως ο άνθρωπος ξέρει πού θα αναζητήσει το τέλειο, αυτός ο άνθρωπος δεν απογοητεύεται ποτέ. Αντιθέτως, συγχωρεί εύκολα, ζητάει συγγνώμη από τους άλλους γιατί ξέρει ότι και αυτός είναι άνθρωπος και κάνει λάθη και προχωράει μπροστά, πορευόμενος προς τον τέλειο Χριστό, ο οποίος έγινε και άνθρωπος ακριβώς για να μας πει ότι και εσείς μπορείτε να γίνετε τέλειοι. Γιατί εγώ είμαι τέλειος. Και εγώ είμαι μεν Θεός, αλλά είμαι και άνθρωπος. Τέλειοι δεν θα γίνετε με τις δυνάμεις σας, αλλά θα γίνετε με τη χάρη μου. Άγιοι γίγνεστε, λέει. Ότι εγώ Άγιος είμαι. Πώς θα γίνουμε Άγιοι, πώς θα γίνουμε τέλειοι? Με τη δική του τη χάρη. Αλλά για να πορευτούμε σε αυτό το δρόμο, πρέπει πρώτα να απαγκιστρωθούμε από τα ψεύτικα όνειρα. Να απαγκιστρωθούμε από την ελπίδα ότι θα βρω την τελειότητα επί της γης. Και θα τη βρω και θα πάνε όλα καλά. Σήμερα τα παιδιά μας δεν παντρεύονται, το ξέρετε. Οι γάμοι είναι πολύ λίγοι. Πληθαίνουν οι εργένιδες και οι εργένισες. Γιατί? Λένε πολλοί είναι τα οικονομικά, ναι, γιατί το 40 είχαν πλούτη οι άνθρωποι. Το 50 ακόμη πιο πολλά πλούτη, το 60 τίποτε δεν είχαν. Ξέρετε πώς ήταν τα πράγματα και στην επαρχία και στην Αθήνα και παντού. Αλλά υπήρχε πίστη στην τελειότητα του Θεού και όχι στην τελειότητα των ανθρώπων. Τώρα οι άνθρωποι, επειδή έχουν μεγαλώσει όχι με το Ευαγγέλιο, όχι με τις ιστορίες που λέγανε οι γιαγιάδες για τους Αγίους, για τα θαύματα, πράγματα που δείχναν τον ουρανό, αλλά με τις ιστορίες του Hollywood και των ωρεοποιημένων ταινιών, οι άνθρωποι λοιπόν ψάχνουν να βρούνε τα παλικάρια την τέλεια γυναίκα με την οποία θα έχουν τον τέλειο έρωτα, όλα τέλεια. Και κοντά στα τέλεια αυτά θα θέλουν και ένα τέλειο σπίτι και ένα τέλειο αυτοκίνητο και μια τέλεια δουλειά που θα τους αφήνει και αρκετό χρόνο για να κάνουν τέλεια πράγματα με το τέρι τους, οι γυναίκες το ίδιο, με αποτέλεσμα όλα τους φταίνε, όλα τους λείπουν και δεν μπορούν να πούνε δόξα τω Θεώ με αυτό που έχω, με αυτό που βρήκα. Να αρκεστούν σε κάτι ατελές και να πούνε το τέλειο θα το δώσει ο Θεός. Και να σκεφτούν ότι τι μου χρειάζεται, ένας τέλειος άνθρωπος δίπλα μου χωρίς Θεό? Όχι. Ένας ατελής άνθρωπος δίπλα μου που όμως θα έχει Θεό. Και εκείνος ατελής και εγώ ατελής θα βάλουμε τις ατέλειές μας κοντά στον τέλειο Θεό και θα πάρουμε από τη δική του τελειότητα. Αυτό δεν το κάνει σήμερα ο άνθρωπος και γι' αυτό το λόγο δεν προχωράει στο γάμο. Ψάχνουμε να βρούμε τέλειους πνευματικούς. Σας λέω παραδείγματα από τη ζωή. Και πέφτουμε από τη μία λούμπα στην άλλη. Πάμε σε έναν αγιασμένο. Μετά από λίγο, όπως είπαμε, απογοητευόμαστε. Ψάχνουμε άλλον αγιασμένο. Άλλον αγιασμένο. Άλλον αγιασμένο. Και λέει κάποιος, ο Ιούδας λέει, ποιον είχε γέροντα? Οπ. Το Χριστό. Υπήρχε πιο Άγιος? Έχετε δει εσείς κανένα παπά να σηκώνει νεκρό μπροστά στα μάτια σας? Ο Ιούδας το είδε. Αλλά παρόλα αυτά τον πρόδωσε. Άρα φτάνει να είναι Άγιος και τέλειος ο πνευματικός? Όχι. Ας μου δείχνει το Χριστό που είναι τέλειος και ας κάνω κι εγώ ενσυνείδητα τον αγώνα να βρω τον τέλειο Χριστό και μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος. Με σφάλματα και λάθη που μπορεί να έχω κι εγώ, αρκεί να μου δείχνει τον τέλειο. Δεν λέμε να πάμε κάπου που μου κρύβει το Θεό, να πάμε κάπου που μου λέει πράγματα που δεν δείχνουν το Θεό, εννοείται. Αλλά αν σου δείχνει το Θεό και ο πιο ταπεινός και ο πιο απλός ιερέας μπορεί να σε πάει στον παράδεισο. Έχετε αντίρρηση σε αυτό? Όχι. Αλλά ψάχνουμε τον τέλειο. Ψάχνουμε τον τέλειο εργοδότη και μένουμε χωρίς δουλειά.
Ψάχνουμε τον τέλειο δεσπότη και δεν χειροτονούμαστε, γιατί πού να βρεθεί ο καλός ο δεσπότης για μένα, το καλό παιδί που θέλει να γίνει ιερέας και να μην έχει και καμία δυσκολία, έτσι. Ψάχνουμε το τέλειο μοναστήρι να πάμε να γίνουμε μοναχοί ή μοναχές και δεν το βρίσκουμε, γιατί και αν θα πας, αν σε κρατήσουν και λίγο δόκιμο, θα δεις. Την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, τον πρώτο εξάμηνο θα πετάς στα σύννεφα, θα λες τι ωραία. Μετά θα δεις ότι είναι άνθρωποι εκεί γύρω. Προσπαθούν, αλλά είναι άνθρωποι. Και αν εσύ έχεις επενδύσει την τελειότητα των ανθρώπων, του γέροντα, της γερόντισσας, των αδελφών, θα απογοητευτείς και θα φύγεις. Αν έχεις επενδύσει στον Χριστό, τι θα κάνεις? Θα ανοίξεις την πόρτα, θα μπεις μέσα και θα πεις στον Άγιο της Μονής, στην Αγία ή στην Παναγία μας, στον Χριστό μας, δέσε με εδώ μέσα να μην φύγω ποτέ. Και θα γίνεις Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Πήγε σε ένα μοναστήρι ερυπωμένο, σε ένα μοναστήρι που υπολειτουργούσε, είχε δύο πατέρες, μπαίναν και οι τσοπαναρέοι μέσα με τα κοπάδια τους, μέναν στα κελιά των μοναχών με τις γυναίκες τους. Και όταν τον είδανε και ότι ήταν και καλογερικός και ήθελε να κάνει και ακολουθίες, ήθελε να κάνει και πράγματα που γίνονται σε ένα μοναστήρι, έτσι, όχι τίποτε σπουδαία πράγματα, τους μπήκε στο μάτι και τον πολεμούσανε. Και αυτός τι έκανε? Αν έψαχνε την τελειότητα, θα έπαιρνε σβάρνα τα μοναστήρια όλα της Ελλάδος για να δει πού θα απαγκιάσει. Δεν έψαξε καμία τελειότητα. Ήξερε ότι είναι ατελής και ήταν και ταπεινός. Και τι έλεγε? Σου αξίζουν περισσότερα. Και αυτό που έχεις πολύ είναι. Κάτσε και αγωνίσου. Και κάθισε και αγωνίστηκε. Και δεν είναι ότι αγίασε αυτός, αλλά άφησε μια παρακαταθήκη. Και ο διάδοχος του αγίασε, ο Κύριλλος, έτσι, με θαύματα ο άνθρωπος αυτός, ακόμη δεν έχει ανακηρυχθεί, αλλά είναι της πάση γνωστό. Και πηγαίνει όλος ο κόσμος που πηγαίνει, ας πούμε σας έφερα το παράδειγμα του Οσίου Δαβίδ, και παίρνει χάρη και ευλογία. Γιατί ένας άνθρωπος ρίζωσε χωρίς να περιμένει τελειότητες και φαντασίες, χωρίς να σκέφτεται με τη λογική του Hollywood ότι θα ζήσω την τέλεια κατάσταση, ρίζωσε και βλάστησε και έβγαλε καρπούς. Είναι λοιπόν, αδελφοί μου, απαραίτητο μετά από αυτά που ακούμε να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε όλοι μας την εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν θα καταργήσουμε την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αλλά την απόλυτη εμπιστοσύνη, όλη μας την εμπιστοσύνη θα τη δώσουμε στο Θεό. Τι κάνει κάποιος για να δώσει την εμπιστοσύνη στο Θεό? Γιατί είπαμε για τους ανθρώπους, είναι ατελής. Πώς θα εμπιστευτώ εγώ, ο καχύποπτος, ο λιγόπιστος, ο άπιστος άνθρωπος, τον τέλειο Θεό? Πρώτα απ' όλα να ανοίξω τα μάτια μου να δω ποιος είναι. Αν δεν μου κάνει δημιουργία γύρω μου, να ανοίξω τη γραφή. Που δεν την ανοίγουμε. Είμαστε χριστιανοί και δεν έχουμε διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Είναι σαν να λέμε ότι ένας δικηγόρος θα πάει στα δικαστήρια και δεν θα έχει διαβάσει τον ποινικό κώδικα ή τον αστικό κώδικα, ανάλογα την εξειδίκευσή του. Ή δεν θα ξέρει τα βασικά του συντάγματος. Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει αυτό? Θα πάει ένας γιατρός στο χειρουργείο και δεν θα έχει περάσει το μάθημα της ανατομίας. Μπορεί να συμβεί? Ασφαλώς όχι. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε χριστιανοί χωρίς να ξέρουμε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας μας, που είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Να τολμήσω να πω πόσοι από εδώ πέρα έχετε διαβάσει όλη την Καινή Διαθήκη? Δεν θέλω να μου πείτε, φοβάμαι. Φοβάμαι. Ξέρω όμως ότι σε πολλά σπίτια πηγαίνουμε να κάνουμε ευχέλαιο και τους κάνουν ένα τεστ. Ξέρετε, η τελευταία ευχή στο ευχέλαιο που γονατίζουμε μετά τα 7 Ευαγγέλια έχει μία 8η ευχή. Πρέπει να γονατίσουν οι άνθρωποι και ο ιερέας πρέπει να κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, πάνω από το κεφάλι τους. Και το αναφέρει η ευχή, την εν το Αγίου Ευαγγελίο, ο κατέχομεν επί τα σκεφαλάς των δούλων σου. Και λέω στο σπίτι που πάμε για ευχέλαιο, που σημαίνει ότι είναι χριστιανοί, ότι δεν είναι τίποτε άθεοι, έχετε καμιά Καινή Διαθήκη? Ναι, μου λένε, πάω να τη φέρω, και μου φέρνει τη σύνοψη.
Ναι, λέει, πάω να τη φέρω και μου φέρει ένα φυλάδιο με τη Θεία Λειτουργία. Αυτά τα πολύ μικρά τα βιβλιαράκια. Δεν ξέρουμε ποια είναι η Καινή Διαθήκη. Και θέλουμε να εμπιστευτούμε αυτόν που είναι περιγραφόμενος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πώς θα γίνει αυτό? Να λοιπόν, πρώτο βήμα, πρακτικά πράγματα. Όσοι δεν έχετε, να πάρετε μια Καινή Διαθήκη. Να έχει τη σφραγίδα της Εκκλησίας για να μην διαβάζετε άλλα ντάλα, γιατί κυκλοφορούν κι άλλες. Και κάθε μέρα διαβάστε μια παράγραφο. Τόσο. Μια σελίδα. Όσο μπορεί ο καθένας. Δεν χρειάζεται να βγάλετε όλα τα γυαλιά που έχετε στο συρτάρι να διαβάζετε με τις ώρες. Μια σελιδούλα. Και αν δεν ξέρει κανείς καλά-καλά ή δεν βλέπει, ας πείτε στο εγγονάκι σας, στο παιδί σας, στο φίλο σας, διάβασέ μου ρε παιδί, έτσι τόσο θέλω, τόσο. Αυτό το τόσο θα δείτε να αυξάνει την πίστη σας με γεωμετρική πρόοδο. Θα μου πείτε γίνεται, κι όμως γίνεται. Γιατί μέσα εκεί δεν είναι αυτά που θα διαβάσετε μόνο. Είναι ότι κάθε λόγος είναι αγιασμένος. Κάθε λόγος που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο είναι από το Θεό κατευθείαν. Οπότε, τι γίνεται? Σαν να κάνετε μετάγγιση αίματος. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός μέσα από το Λόγο Του και κατοικεί μέσα σας. Μετά από αυτό, πώς θα εμπιστευτώ το Θεό? Ανοίξτε ένα απλό συναξάρι. Ξέρετε τι είναι το συναξάρι? Είναι η λεγόμενη Βίη των Αγίων. Τι βλέπουμε μέσα εκεί? Θα μου πει κάποιος πως ζήσαν οι Άγιοι. Όχι. Βλέπουμε τι τράβηξαν οι Άγιοι. Αυτό να κοιτάζετε. Και πως μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες. Και εκεί θα δούμε ότι θα συναντήσουμε πολλές εκπλήξεις ευχάριστες για μας, για τη ζωή μας. Λέει καμιά φορά καμιά γυναίκα, πω λέει, θα σας πω ένα ακραίο παράδειγμα, δεν αντέχω. Έχω έναν άντρα, είναι βίαιος, είναι δύσκολος, είναι γκρινιάρης, με βρίζει, μου φωνάζει, με χτυπάει και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αλλά σου λέει, πώς εγώ θα είμαι χριστιανή? Είναι δυνατό να μην αντιμιλήσω? Είναι δυνατό να μην βρίσω κι εγώ? Να μην το χτυπήσω κι εγώ? Όπα, μπορείς να μην αντέχεις, αλλά είναι δυνατόν να μην τα κάνεις αυτά. Πώς θα γίνει? Θα δείτε την Αγία Θωμαΐδα την Εκλέσβου πώς αντιμετώπισε την κατάσταση, που είχε ανεξικακία τέτοια για τον άντρα της, που όχι μόνο άντεξε αυτά, αλλά πήρε και τη φιλενάδα και της την κουβάλισε στο σπίτι μέσα. Και αυτή τους υπηρετούσε. Και δεν κάθισε από αδυναμία να αντιδράσει. Κάθισε από ευαγγελική αγάπη. Τι είναι αυτή η αγάπη? Η αγάπη που δεν ζητάει ανταπόδοση. Είναι ακραίο, το ξέρω αυτό που σας λέω, αλλά αν υπάρχει ένας που το κατάφερε, σημαίνει ότι και άλλοι μπορούν να καταφέρουν κάτι καλύτερο από αυτό που φτιάχνουν στη ζωή τους. Και ξέρετε τι έγινε στο τέλος? Όταν ήρθε η ώρα και έφυγε, ο άντρας της, ο οποίος είχε δαιμονιστεί, λέει στο τέλος, πάνω από το μνήμα της έγινε καλά. Με τις προσευχές της γυναίκας του. Εκπλήξεις τρομερές, έτσι. Θα πει κάποιος, πώς να ανταπεξέλθω? Η σάρκα είναι δύσκολη, έτσι δεν λέει? Πού να τη δαμάσεις? Έπεσα. Ξανάπεσα. Ζω μια άσωτη ζωή. Πώς θα τα καταφέρω? Και θα δεις εκεί μέσα 1002 πόρνους, πραγματικά πόρνους ανθρώπους, που ζήσαν με ασωτεία να ξεπερνάνε και τα πάθη και να σώζονται με τη μετάνοια και να γίνονται και υπόδειγμα εγκρατείας για τους άλλους. Θα δεις ανθρώπους που πίστεψαν και βρήκαν τον τέλειο Θεό με τον τρόπο που δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί.

και έγινε μάρτυρας. Ανοίγοντας λοιπόν τα συναξάρια, να κοιτάξουμε αυτά. Και εκεί θα δούμε ότι τελικά ο τέλειος Θεός, αφού ήλκησε και γοήτευσε τόσες ψυχές, τόσους ανθρώπους που δεν ήταν προβλεπόμενοι, δεν ήταν τα παιδιά του κατηχητικού όλοι, δεν ήταν άνθρωποι που ήταν αυτό που λέμε εκ χιλίας μητρός υγειασμένοι, που υπήρχαν και αυτοί, αλλά ήταν και άνθρωποι αλλού για αλλού που λέει ο κόσμος. Και αφού τους έλκυσε και τον ακολούθησαν και φτάσαν και αυτοί στην τελειότητα, άρα ξέρω που θα τη βρω την τελειότητα. Και όταν ο άνθρωπος διαβάζει αυτά, φρεσκάρει στη μνήμη του, στην καρδιά του, όμορφα πράγματα. Και με αυτά μπορεί να πορεύεται. Τι άλλο θα κάνουμε για να βρούμε τον τέλειο και να τον εμπιστευτούμε? Θα του μιλάμε. Θα του μιλάμε. Και θα τον προκαλούμε κιόλας καμιά φορά. Σας πω μια πραγματική ιστορία. Χρόνια πριν, λαϊκός εγώ, έκανα κατηχητικό σε μια ενορία στην Αθήνα. Κάποια στιγμή τη Μεγάλη Παρασκευή, εκεί μετά την αποκαθήλωση που χτυπάμε την καμπάνα συνεχόμενα πένθυμα, χάλασε το μηχάνημα. Οπότε το γυρίσαμε στο manual, στο χειροκίνητο. Και κάναμε βάρδια. Τώρα τα παιδιά που ήμασταν εκεί και βοηθάγαμε, νταν, πατάγουμε το κουπί, νταν, νταν. Βοηθήσαν τα παιδιά του κατηχητικού. Κάναμε αυτό γιατί είχαν έρθει να βοηθήσουν και με τον επιτάφιο να φυλάνε τη σειρά. Εκεί ξέρετε, άμα έχει και πολύ κόσμο, βάζουμε και λίγη σειρά, γιατί είναι ικανοί να τον ξυλώσουν τον επιτάφιο τα λούδια πριν βγει στην περιφορά. Ο κόσμος έχει ένα ζήλο περίεργο καμιά φορά. Τέλος πάντων. Και μπαίνουν δυο παλικαράκια μέσα στο ναό. Φαινόντουσαν ότι δεν είχαν ξαναπατήσει. Γιατί χτυπάει η καμπάνα, λέει. Λέω, είναι Μεγάλη Παρασκευή και χτυπάμε. Και ποιος τη χτυπάει? Να, από εδώ, λέω, με το κουμπί. Εγώ, λέει, ασχολούμαι, λέει, με τα drums, λέει. Λυκειόπαιδα. Τα drums, ξέρετε, αυτά τα ντουμπουντουμπ, τα κρουστά. Και μου άρεσε, λέει, αυτό, μπορώ να το κάνω κι εγώ? Κάντο, λέω. Κάθε εκεί ο καημένος μία ώρα. Νταν, νταν, νταν. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, λέω. Μπας και έχουν ψυχολογικά προβλήματα, λέω. Αλήθεια, το σκέφτηκα. Αλλά τα έχει ελκύσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Άρχισαν να έρχονται και μου λέει κάποια στιγμή, μου λέει, εδώ πέρα λέτε συνέχεια για τον Θεό και που ξέρω εγώ, λέει, ότι υπάρχει. Θέλω απόδειξη. Ο ένας. Θα μου πεις, λέει, εσύ που είσαι και κατηχητής. Θα σου πω, λέω. Κάθε βράδυ πριν πέσεις για ύπνο θα του λες. Αφού υπάρχεις, δείξε μου ότι υπάρχεις. Εντάξει, λέει. Έτσι τόσο απλά. Μετά από τρεις μέρες έρχεται περιχαρής. Υπάρχει. Ποιος, λέω, εγώ είχα ξεχάσει τι του είχα πει. Ο Θεός μου, λέει, υπάρχει. Και πώς το κατάλαβες? Δεν μου πες να του μιλήσω? Ναι. Και αυτός μου μίλησε. Και βέβαια δεν είχε φαντασία το παιδί. Του μίλησε στην πράξη, στη ζωή του, για κάτι που τον απασχολούσε. Καραμπινάτη παρέμβαση του Θεού στη ζωή του. Δεν του μιλάμε του Θεού. Και αν του μιλάμε, του μιλάμε καμιά φορά άψυχα, χωρίς καρδιά. Πέφτω σε μια αμαρτία. Να πάτε να εξομολογηθείτε, αλλά πριν πάτε να εξομολογηθείτε, καμιά φορά τρέχουμε να εξομολογηθούμε ίσα ίσα να αποενοχοποιηθούμε, ξέρετε, και να πάμε να την ξανακάνουμε την αμαρτία. Πριν πάτε εκεί να πείτε, Θεέ μου συγχώραμε. Αφού με ξέρεις ότι είμαι δύσκολος, είμαι τζαναμπέτης, δεν τα καταφέρνω. Βόηθαμε, μη με αφήσεις να πέφτω συνέχεια, φέρε μου κανένα εμπόδιο. Και να δείτε για πότε ο Θεός είναι μπροστά σας και σας βάζει όλα τα εμπόδια, αλλά και όλα τα καλά για να πάτε σε άλλο δρόμο. Αλλά πάμε άψυχα. Είναι σαν να περιμένουμε να πάμε σε μια κοπέλα, ξέρω εγώ, τα παλικάρια, και να πούμε σ' αγαπώ, έτσι ξερά. Χωρίς να έχει καρδιά το πράγμα, θα σας πιστέψει? Θα σηκώθει να φύγει. Το ίδιο πράγμα είναι και με το Θεό. Σου λέει, άσε, ακόμη δεν έχεις υπόψη σου τι λες. Άσε μέχρι να το νιώσεις. Και ξέρετε τι γίνεται, άμα αρχίσουμε και του μιλάμε με ψυχή,

με ψυχή και με τις προσευχές της Εκκλησίας, αλλά και με δικά σας λόγια. Πείτε τον πόνο σας, τον καημό σας, πείτε του ένα ευχαριστώ. Αρχίζουμε και αποκτούμε προσωπική σχέση. Και όταν αποκτείς προσωπική σχέση με το Θεό, εδώ είναι που γυρνάει ο διακόπτης. Δεν σε νοιάζει να βρεις την τελειότητα πουθενά αλλού. Την έχεις ήδη βρει. Τη μυρίζεσαι. Δροσίζεσαι από αυτήν. Πώς ξέρεις που είναι η πηγή και ξέρεις που είναι το νερό? Και να σου φέρουν 10 μπουκαλάκια, λες άστο, θα πάω εδώ πιο πέρα, έχω την πηγή και ξέρω το ωραίο το νερό. Και δεν περιμένεις από αλλού. Αυτό παθαίνεις με τον Χριστό. Αλλά πρέπει να μπει σε μια διαδικασία. Θα μου πείτε, και αν δεν μπω, θα σου φέρει ο Θεός πολλές περιστάσεις για να σε βοηθήσουν να επενδύσεις σε εκείνον. Καμιά φορά όμως αυτές οι περιστάσεις δεν είναι πάντα ευχάριστες, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό κοιτάξτε, να προσπαθήσουμε να πηγαίνουμε με το καλό στο Θεό, με τη θέλησή μας, και να τον αναζητήσουμε με τη μελέτη της Καινής Διαθήκης, με το συναξάρι των Αγίων μας, με το να του μιλάμε, με το να πάμε να τον συναντήσουμε στο σπίτι του, στην εκκλησία, και να του πούμε ήρθα σπίτι σου, τώρα σειρά σου, έλα και εσύ στο δικό μου, έτσι με απλότητα, και να δείτε για πότε έρχεται. Να τα κάνουμε αυτά, γιατί αλλιώς, ξέρετε, θα χρειαστεί να μας έρθει καμιά αναποδιά γερή, να μας έρθει καμιά αρρώστια, να φάμε καμιά κατραπακιά γερή, για να αρχίσουμε να ψάξουμε λίγο παραπάνω. Γιατί δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε με άλλο τρόπο, καταλάβατε. Άρα εμείς διαλέγουμε. Συμφέρει να τον εμπιστευτούμε. Και ο προφήτης Δαβίδ που έγραψε αυτό το στίχο, «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία», ήξερε γιατί τα έγραψε. Γιατί πρώτα απ' όλα ήταν άρχοντας και ήξερε ότι αυτός δεν μπορεί να δώσει τη σωτηρία σε κανέναν. Δεύτερον, είχε και επιτυχίες, αλλά έχει και πολλές αποτυχίες στη ζωή του. Είχε αμαρτίες. Είχε πράγματα τα οποία έβλεπε ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανένας. Γι' αυτό και πώς γράφτηκε το ψαλτήρι? Ένα ξεχύλισμα της ψυχής του προφήτη Δαβίδ προς το Θεό, που ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον σώσει. Ο μόνος. Γι' αυτό και λέει στους αδελφούς του, μην κοιτάζετε παραπέρα στους ανθρώπους. Αυτοί δεν μπορούν να σας δώσουν τη σωτηρία. Κάτι μπορεί να δώσει ο ένας τον άλλον, άμα πορεύονται σε καλό δρόμο, κάτι καλό μπορεί να βγει, αλλά μέχρι εκεί. Μην τους θεοποιείτε τους ανθρώπους, μην φτιάχνετε είδωλα. Και δυστυχώς φτιάχνουμε είδωλα. Φτιάχνουμε είδωλα. Και ανθρώπους και ανθρώπινες καταστάσεις. Κάποιοι έχουν κάνει είδωλο το χρήμα. Κάποιοι έχουν κάνει είδωλο τον έρωτα. Κάποιοι έχουν κάνει είδωλο την καλή φήμη. Κάποιοι έχουν κάνει είδωλο την εξουσία. Και σου λέει να έχω εξουσία και ό,τι γίνει δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να έχω την εξουσία. Και βλέπετε που έχουμε φτάσει. Αν όμως ήμασταν όλοι προσανατολισμένοι προς τη μεριά του μοναδικού σωτήρα, όλα τα άλλα θα ήταν ωραιότερα. Γιατί τότε ο άνθρωπος δεν κινείται σαν φοβισμένο ζωάκι, όπως είμαστε οι περισσότεροι. Φοβισμένα ζωάκια είμαστε. Δεν είναι? Μας έχουν πάρει χαμπάρι και κάτι, δεν τους λέω καν δημοσιογράφους, αυτοί μέσα στα ίντερνετ, λοιπόν, που κοιτάζουν πώς θα πουλήσω. Σεισμός, λέει, μέγας. Μπαίνεις να δεις και τι βλέπεις? Στη Βενεζουέλα έκανε σεισμό μέγα. Αλλά βλέπουν ότι με το φόβο, με όλα αυτά τα πράγματα κινητοποιείται ο κόσμος και μας τρομάζουν. Κάποιος που έχει μέσα του όμως αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν τρομάζει εύκολα. Γιατί? Γιατί ξέρει αυτό που λέει πάλι ο ψαλμός, Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εκείνος, λέει, θα με ποιμάνει, θα με οδηγήσει και δεν θα μου στερήσει τίποτε. Από τίνος φοβηθήσω με, λέει αλλού. Σε άλλο σημείο θα πει, εγώ επί σύ, Κύριε, επέπειθα. Σε σένα εμπιστεύτηκα, λέει, τα πάντα. Μη κατεσχύνεις με, μη με ντροπιάσεις. Και ζει ο άνθρωπος
με αυτή τη σχέση. Και με αυτή τη σχέση ησυχάζει. Και τότε να δείτε για πότε αφήνουμε τα ηρεμιστικά στην άκρη, για πότε πετάμε τα αντικαταθλιπτικά, για πότε ρυθμίζεται και η πίεση και το ζάχαρο και όλα όσα έχουμε, τα οποία τα έχουμε κυρίως από την αμαρτία μας. Και από όλες τις αμαρτίες πιο μεγάλη είναι αυτή η απιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Γιατί ταραζόμαστε με το παραμικρό. Πω, πω, τι θα γίνει. Ακούμε, ξέρω, θα γίνει πόλεμος. Άμα γίνει, έγινε. Τι θα γίνει άμα γίνει πόλεμος. Πω, να πάρω στάρια, να πάρω κρυθάρια, να πάρω λάδια, να πάρω ντομάτες, να πάρω μακαρόνια, πάρε και λίγο ροκφόρ. Μπορεί να μου χρειαστεί να με πιάσει καμιά λιγούρα, καταλάβατε τώρα. Και τρελαινόμαστε. Αν είχαμε εμπιστοσύνη στο Θεό, θα κινούμασταν με αυτόν τον τρόπο. Είδε κανείς τον Άγιο Παΐσιο, που βλέπετε και τη σειρά έτσι, τι ωραία. Να τρέχει στο άκουσμα ότι γίνεται πόλεμος, να πάει να γεμίσει κανένα αμπάρι. Αυτός έτρεχε όταν έρχονταν οι Γερμανοί, λέει, στο χωριό του, όχι να φύγει, να πάει προς τη μεριά που ήταν οι Γερμανοί που ερχόντουσαν, γιατί ήταν τα αδέρφια του στα χωράφια και μάλιστα λέει, του φύγαν τα παπούτσια και πλήγωσε τα πόδια του μέσα στις καλαμιές που έτρεχε, να πάει αψηφώντας τον κίνδυνο, αλλά με εμπιστοσύνη στο Θεό, να μιλήσει στους αδερφούς του, να τους γλιτώσει. Τι διαφορά έχουμε από τους Αγίους μας? Αλλά τους θέλουμε στη ζωή μας, ελάτε ντε. Για να είναι πιο πολύ στη ζωή μας και οι Άγιοι και ο Θεός, πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Να στρίψουμε το τιμόνι σε άλλη κατεύθυνση. Γιατί όσο κινούμαστε σαν φοβισμένα ζωάκια, αποκαλύπτουμε στον πονηρό πόσο δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και του επιτρέπουμε να μας δουλεύει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ψηλό γαζί. Μας καβαλάει και κάνει σούζες, εκμεταλλευόμενος αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και μας οδηγεί σαν τα φοβισμένα ζωάκια, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Πολλάκις εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Έχουμε λοιπόν Θεό Πατέρα. Έχουμε Θεό που προνοεί για εμάς. Έχουμε Θεό που μας το έχει αποδείξει. Σας είπα διαβάστε την Καινή Διαθήκη για να μην σας κουράσω. Αλλά αν πιάσουμε και την Παλαιά Διαθήκη, τι πρόνοια έδειξε για το λαό τον Ισραηλιτικό και ποιον λαό? Το λαό που ήξερε, γιατί είναι παντογνώστης, ότι θα τον σταυρώσει. Το ήξερε. Δεν το έμαθε μετά. Το ήξερε. Τι πρόνοια έδειξε? Μάνα εν τη ερήμο, νερό, έτσι. Κατατρόπαινε τους εχθρούς του λαού του με τη δική του δύναμη. Τους γλίτωνε από το δηλητήριο των φιδιών με το χάλκινο φίδι που τους είπε να βλέπουνε και θα γίνονται καλά. Τόσα και τόσα. Τι πρόνοια, τι φροντίδα για το λαό του. Θα εμπιστευτούμε εκείνον. Τους ανθρώπους θα τους εμπιστευόμαστε και αυτούς. Θα τους δίνουμε ευκαιρίες. Αλλά ποτέ με απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί όπως είπαμε είναι σαν και εμάς. Εγώ αν μου πείτε να σε εμπιστευτώ, Παπαγιώργη, απόλυτα, θα σας πω ποτέ. Γιατί δεν εμπιστεύομαι ούτε εγώ τον εαυτό μου. Και εσείς να μην εμπιστεύσετε τον εαυτό σας. Όσο είστε κρατημένοι από το φουστάνι της Παναγίας, όσο ακουμπάτε στο μέγα στήριγμα, στη μεγάλη πέτρα που είναι ο Χριστός, να είστε ήσυχοι και να είστε σταθεροί και να λέτε ότι είμαι εδραίος. Γιατί ακουμπάω στην πέτρα. Όσο ακουμπάτε στο κενό, όπως κάνουμε οι περισσότεροι, να μην έχετε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Θα σας πούν οι ψυχολόγοι, μα πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Έτσι δεν λένε? Πρέπει να έχεις αυτοεκτίμηση και αν δεν τα έχεις πώς θα σταθείς. Εσείς να τους λέτε, θα έχω, αλλά θα τροποποιήσω λίγο τον όρο. Θα έχω θεοπεποίθηση. Θα έχω θεοεκτίμηση, θα εκτιμώ το Θεό πιο πολύ από μένα και θα κουμπάω πάνω του. Και εκείνος δεν θα με διαψεύσει ποτέ. Και το είδαμε και το βλέπουμε να γίνεται συνέχεια. Και επειδή πάψαμε αυτά να τα ζούμε, πάψαμε να τα ομολογούμε, τι κάνει ο Θεός που προνοεί για μας? Το συζητάγαμε με τον κύριο Τσιαμπάζη. Βάζει ηθοποιούς, τραγουδιστές, μοντέλα, ανθρώπους της νύχτας
να μας λένε πράγματα που θα έπρεπε να τα λέμε εμείς. Και να μας ανοίγουν τα μάτια και να λες, κοίτα ρε παιδάκι μου τι δουλειά κάνει ο Θεός. Μου λέγε ένας φίλος δραμηνός, ταξιδιωτικός πράκτορας, πήγε μια φορά με μια παρέα ανθρώπων στα Ιεροσόλυμα και ήταν και μια τραγουδίστρια κοντά, όχι από τα πρώτα ονόματα, κορίτσι που είχε μέσα στη νύχτα ουσιαστικά ζήσει, και με το που πήγε λέει το τι κλάμα έριξε πάνω στον Πανάγιο Τάφο. Τέτοιος είναι ο Θεός μας. Ξέρει τον καθένα από μας να τον παίρνει και να τον τελειοποιεί. Δείξτε του εμπιστοσύνη. Δείξτε του εμπιστοσύνη. Και αυτό να το λέτε και σε όλους τους άλλους. Αυτό που λέγανε οι πατέρες μας, έχει ο Θεός. Βρε, δεν έχουμε εμείς τώρα, τι να έχει ο Θεός, εγώ δεν έχω. Αν έχει ο Θεός, έχει και για σένα. Δεν του λείπουνε του Θεού. Αυτό το έχει ο Θεός είναι μεγάλο πράγμα. Και να πορευόμαστε με αυτό το έχει ο Θεός. Και να δείτε ότι θα βλέπετε τα θαύματα μπροστά σας, που θα σας δυναμώνουν ακόμη πιο πολύ την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και τότε αυτή η εμπιστοσύνη δημιουργεί μια άλλη προϋπόθεση στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος φλογίζεται μετά από αγάπη και από θείο έρωτα και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό και θέλει να ασχολείται μόνο με το Θεό. Και τότε να δείτε πώς βγαίνει και η προσευχούλα πιο όμορφα και το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πώς ξέρει ο άνθρωπος να λέει δόξα το Θεό σε κάθε περίσταση. Πώς ξέρει ο άνθρωπος να βλέπει απ' τη μια τα χάλια του, τη θνητότητά του, την αμαρτωλότητά του, τη φθαρτότητά του, την τρεπτότητά του και απ' την άλλη να λέει πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος το έχει πει αυτό, έτσι. Μπορώ όλα να τα κάνω. Το Ευαγγέλιο λέει χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Το λέει ο Χριστός εμάς, μας το λέει. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, όμορφα παλικαρίσια, όλα μπορώ να τα κάνω. Αλλά με σένα όταν με δυναμώνεις. Και το λέει και σε εμάς. Πάρτε το αυτό απόφαση και να πορεύεστε με αυτόν τον τρόπο. Και τότε και η αγιότητα και ο παράδεισος και η αγιότητα και ο παράδεισος από αυτή τη ζωή θα ξεκινήσουν και θα μας πάνε στην αιώνια βασιλεία. Αλλά χρειάζεται αυτή η πεποίθηση. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, την οποία θα την καλλιεργούμε με τα μέσα που είπαμε έτσι πολύ πρακτικά, και τα υπόλοιπα έχει ο Θεός. Αυτά τα λίγα είχα να πω στην αγάπη σας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε στην όμορφη αυτή επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό συνάδελφο, πιανίστα και μαέστρο της ορχήστρας του σχολείου μας, τον κύριο Μιχάλη Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέτεις έτσι λίγο από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα του σχολείου μας. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να έχουμε εδώ όλη την ορχήστρα, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε όμως ηχογραφήσεις από την πρόσφατη συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση έτσι, από την πρόσφατη συναυλία του σχολείου μας που έγινε τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και όπου εκεί η ορχήστρα παρουσίασε, πες μας, τι παρουσίασε.
1: Λοιπόν, παρουσίασε αποσπάσματα από το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», όπου τα παιδιά έπαιξαν, η ορχήστρα έπαιξε, συνέπραξε μαζί με την χοροδία.
0: Είχαμε μια σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τραγούδησαν και κάποιοι συνάδελφοι solo, κάποια solo μέρη από το musical. Και ανάμεσα στα κομμάτια υπήρχαν κάποιες αφηγήσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της υπόθεσης του musical.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι και τους ακροατές μας και τις ακροάτριες σε αυτό το ωραίο κλίμα της μελωδίας της ευτυχίας και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε?
1: Το πρώτο μουσικό απόσπασμα είναι η ουβερτούρα, δηλαδή η εισαγωγή του έργου,
0: ναι,
1: που έχει διάφορες μελωδίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του musical, μέσα από τα τραγούδια, στις διάφορες σκηνές του musical.
0: Και η εισαγωγή, υπάρχει και μια γλυκύτατη φωνή που κάνει την εισαγωγή, που την έκανε δηλαδή και εκεί και επί σκηνής, και αυτή η φωνή ανήκει στην...
1: Είναι η συνάδελφος κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, που μαζί με την κυρία Λίντα Θανασοπούλου διδάσκουν τη χοροδία του σχολείου, την πολυφωνική χοροδία, και ετοίμασε ένα μικρό κείμενο για να μας βάλει λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση του έργου αυτού. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα αυτή την εισαγωγή από την κυρία Ψαρουδάκη και μετά το μουσικό μέρος, την ουβερτούρα όπως λέμε.
0: Την εισαγωγή.
1: Την ορχιστρική εισαγωγή.
0: Ωραία.
1: Του έργου.
0: Πάμε λοιπόν να εισέλθουμε στη μελωδία της ευτυχίας.
2: Η μελωδία της ευτυχίας, The Sound of Music, είναι αμερικανικό musical παραγωγής του 1965, στη σκηνοθεσία Robert Wood. Πρωταγωνιστούν η Julie Andrews και ο Christopher Plummer. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical που παρουσιάστηκε στο Broadway του 1959 για τον αριθμό των 1443 παραστάσεων. Τη μουσική έγραψε ο Richard Rodgers και ο Όσκαρ Χάμερστάιν γράφει το λιμπρέτο. Το musical του Broadway και η ταινία βασίστηκαν στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας Von Trapp, The Story of Trapp Family. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από την αληθινή ζωή της δόκιμης μοναχής Μαρίας Αυγούστα Ράινερ, που αναλαμβάνει τα χρέη γκουβερνάντας 7 αντίθασων παιδιών στο σπίτι του αυστηρού χείρου Τζεόρτζ Φον Τραπ, αναδεικνύονται θέματα πίστης, αγάπης και ελευθερίας, ενώ η μουσική γίνεται καταφύγιο και γλώσσα τρυφερότητας και ανθρωπιάς. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι της αληθινής οικογένειας Φον Τραπ. Με όπλο τη μουσική, λοιπόν, την πίστη και την αγάπη, η αληθινή οικογένεια Φον Τραπ τα έβαλε ακόμα και με το τέρας του ναζισμού. Είμαστε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τραγουδάει σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων στο Σάλισπουργκ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους πράκτορες του Χίτλερ και να διαφύγει περπατώντας από τις Άλπες προς την Ελβετία και από εκεί στην Αμερική. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θα ξεκινήσει. Στην Αυστρία του 1930, μία νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα αποφασίζει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και πηγαίνει στο μοναστήρι Νότμπεργκ Άμπεϊ ως δόκη μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων μοναχών. Το ανήσυχο πνεύμα της όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής. Και όταν ο κλήρκος Φον Τραπ ζητάει από το μοναστήρι να του στείλει μια μοναχή ως κουβερνάντα τα ντάβλευε των 7 αντίθεσων παιδιών του, η Ηγουμένη αποφασίζει να στείλει τη Μαρία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι πάντως είχε αρέσει πολύ και στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά. Φαινόταν να το χαίρονται την ώρα που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ποιος κάνει τις μεταγραφές, ποιος προσαρμόζει το μουσικό κείμενο στις ανάγκες της ορχήστρας μας και της χοροδίας μας, γιατί δεν είναι μια πλήρης έτσι ορχήστρα.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή δεν είναι μια επαγγελματική ορχήστρα που να έχει όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι και κατάλληλα τα μέρη του κάθε οργάνου στις δυνατότητες των μαθητών.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μαθητές.
1: Οπότε οι διασκευές αυτές γίνονται με βάση σχεδόν προσωποποιημένες διασκευές ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή. Τις προσαρμογές αυτές και τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καργάκης, που είναι και καθηγητής βιολιού, και με τις γνώσεις του και ως καθηγητής βιολιού ξέρει ακριβώς πώς να προσαρμόσει ειδικά για τα έγχορδα. Αλλά και ως συνθέτης επίσης γνωρίζει πολύ καλά πώς να ενορχιστρώνει για όλη τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Βαριά δουλειά και λεπτοδουλειά ταυτόχρονα, έτσι είναι δύσκολο το καθήκον, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το κάθε σχολείο που έχει μια ορχήστρα δεν έχει πάντα όλα τα όργανα, δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, οπότε χρειάζεται εκεί μια δουλειά που είναι παιδαγωγική βέβαια, να τα προσαρμόσεις.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, ακριβώς γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα το προσαρμόσεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα σε μια όμορφη ενορχίστρωση, καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά να είναι από την άλλη μεριά και εφικτή για τα παιδιά και για το επίπεδό τους.
0: Νομίζω ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά πάντως αυτό. Και σε σχέση με τις πρόβες τώρα, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε πρόβες σε ένα σχολείο που δεν έχει καν αίθουσα εκδηλώσεων? Το έχουμε ξαναθίξει νομίζω το θέμα. Στις τελικές πρόβες που είναι και η ορχήστρα μαζί και η χοροδία μαζί, πώς χωράτε ας πούμε σε αυτή την αίθουσα?
1: Βασικά δεν χωράμε.
0: Δεν χωράτε.
1: Αλλά όπως λέγει η παροιμία, όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι καλοί χωράνε.
1: Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα που έχουμε μεταβίας χωράει την ορχήστρα πολύ στριμωγμένα και σε μία άκρη χωράει να μπει και η χοροδία επίσης στριμωγμένα. Τελικά καταφέρουμε να χωράμε, αλλά οι συνθήκες είναι μακράν από ιδανικές.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως αυτή η ορχήστρα που ξεκινούσε με χάρτινα όργανα και έπαιζε, κάπως έτσι τώρα κι εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το αποτέλεσμα τελικά μας δικαιώνει.
1: Απολύτως.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι παρακάτω. Τι θα ακούσουμε μετά?
1: Το πρώτο τραγούδι που συμμετέχει και η χοροδία αλλά και οι σολίστες, η κυρία Λίντα Αθανασοπούλου και ο κύριος Κώστας Ιγλέτος, συνάδελφοι, είναι το τραγούδι Sound of Music, όπου τραγουδάει η Μαρία για την αγάπη της για τη μουσική.
0: Την αγαπάμε τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε παρακάτω λοιπόν.
2: Μήπως είδατε τη Μαρία?
3: Μαρία!
4: Η Λόφη είναι ζωντανή με τον ήχο της μουσικής. Με τραγούδια που έχουν τραγουδήσει για χίλια χρόνια. Η Λόφη γεμίζουν την καρδιά μου με τον ήχο της μουσικής. Η καρδιά μου θέλει να τραγουδήσει κάθε τραγούδι που ακούει.
5: Η Μαρία για άλλη μια φορά έχει δραπετεύσει από το μοναστήρι και τρέχει ανέμελη με την κιθάρα της στους λόφους γύρω από αυτό. Τα βουνά και η Λόφη είναι η κρυψώνα και η ελευθερία της.

0: Πολύ ωραία η ήχη της μουσικής λοιπόν. Από πότε είσαι μαέστρος στην ορχήστρα μας, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, ξεκίνησα πρώτη φορά το 2012 μέχρι το 2017 και μετά από ένα
0: μια
1: κενό,
0: μικρή
1: έτσι,
0: διακοπή.
1: Ναι, μια διακοπή μερικών ετών, ξανά από το 2021.
0: Εντάξει. Ναι. Πολλά χρόνια.
1: Ναι, αρκετά.
0: Πολύτιμη εμπειρία, πλούσια εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Θα ήθελες έτσι να μας μιλήσεις λίγο για τα ωφέλη, τα παιδαγωγικά που έχει η συμμετοχή στην ορχήστρα και στη χοροδία για τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Τι αποκομίζουν, ποιο είναι το όφελος, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, το να είναι έτσι μαζί με άλλους να παίζουν? Πες ναι. Μας.
1: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για την ορχήστρα, είναι ένα σύνολο μεγάλο και πολύπλευρο, γιατί αποτελείται εκφύσεως από πολλά διαφορετικά όργανα, πολύ διαφορετικής φύσης, δηλαδή πνευστά, έγχορδα, πιάνο, καμιά φορά κρουστά, που όλα αυτά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι ένα σύνολο που προάγει τη πειθαρχία, προάγει τη συνεργασία και νομίζω ότι είναι ανεκτήμητης αξίας τα σύνολα γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ορχήστρα για αυτούς τους ειδικούς λόγους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται σε επαφή και με είδη που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα όπως κλασικά κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμη και το musical. Έτσι πιο μοντέρνα είδη, αλλά όχι απαραίτητα του δικού μας χώρου, του τοπικά εννοώ. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα άκουγαν ή δεν θα παίζαν ποτέ τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Τέτοιου είδους κομμάτια, ναι. Βέβαια. Τους άρεσε το musical?
1: Τους άρεσε πολύ, ακριβώς γιατί είναι μουσική από μια ταινία, γιατί το ιδίωμα είναι πιο μοντέρνο στα αυτιά τους, οπότε σίγουρα ήταν πιο οικείο από ότι όταν παίζουμε, ας πούμε, κλασικά κομμάτια άλλες χρονιές.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, και Μπαχ, τους άρεσε έτσι, τους διασκέδασε, ας πούμε, περισσότερο, ναι, το musical. Πιστεύω ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας απολαμβάνουν αυτά τα ακούσματα. Τι έχουμε παρακάτω να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα, λέει αυτό το τραγούδι, όπου η πρωταγωνίστρια, η Μαρία, προσπαθεί να καθησυχάσει τα μικρά παιδιά μια νύχτα που είχε μια θύελλα, μια,
0: ναι,
1: καταιγίδα. Και να βρει ένα τρόπο, ένα έξυπνο κόλπο, ας πούμε, εκείνες τις δύσκολες στιγμές να βρίσκουν παρηγοριά.
0: Τα αγαπημένα μου πράγματα λοιπόν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
2: Γιατί να πάω στο κρυφτή της Ιουμένης? Μάλλον κάποια ταξία θα έχω κάνει πάλι, χωρίς να το θέλω. Έχω χαλώσει σαν ένα χωροκόρτσο στην εξοχή. Πώς θα καταλάβω ότι δεν ταιριάζει σε μια μοναχή να πηδάει από τη στέγη της εκκλησίας στη στέγη του μοναστηριού και να σφυρίζει τραγούδια και σκοπούς? Τι να έχω κάνει πάλι αυτή τη φορά?
3: Πλησίασε, καλή μου Μαρία. Πες τώρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχεις διδευτεί μαζί μας?
2: Να εκτελώ το θέλημα του Θεού.
3: Παιδί μου, φαίνεται πως είναι θέλημα του Θεού να φύγεις από το μοναστήρι. Ο κύριος Φον Τραπ ζήτησε μια γκουβερνάντα για τα παιδιά του. Το απόγευμα θα πρέπει να είσαι εκεί.
2: Με θολά τα μάτια μου από τα δάκρυα, αγκαλιά με μια βαλίτσα και την κιθάρα μου, κοίταξα τη βαριά δρύνη πόρτα του μοναστηριού να κλείνει πίσω μου και βρέθηκα στον κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη του Σάλτσμπουργκ. Όλα φαίνονταν που κλείστηκαν. Τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, οι εκκλησίες με τα πανίψηλα καμπανολιά.
4: Και κάπως έτσι η Μαρία φτάνει στο σπίτι του Τραμπ. Η ζωή της Μαρίας στην αρχή, σε ένα μεγάλο σπίτι με 7 άτακτα παιδιά, μόνο πολύ δεν θα την έλεγε κανείς. Ο πλήρχος Φον Τραπ μεγαλώνει τα παιδιά του με αυστηρή πειθαρχία, κανόνες και πρέπει, σαν σε στράτευμα. Ενώ η μουσική και η χαρά θα απουσιάζουν. Η Μαρία παρά την απογοήτευσή της δεν το βάζει κάτω. Με όπλο την κιθάρα και την καλή της καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους πως η αγάπη και η αλήθεια καταπολεμούν τα σκοτάδια, τις θλίψεις και τους φόβους. Και όταν μια βροχερή νύχτα ο ήχος από τις δυνατές βροτές τρομάζει τα παιδιά, το δωμάτιο και η αγκαλιά της Μαρίας γίνεται το πιο γαλήνιο και ζεστό καταφύγιο για αυτά.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μη γαλάμε τη μαγεία. Να πάμε αμέσως στο επόμενο μουσικό απόσπασμα.
1: Πάμε στο επόμενο που είναι το Climb Every Mountain.
2: Με μοναδικά εφόδια μια κιθάρα, λοιπόν, την έμφυτη αισιοδοξία και την πίστη στο θέλημα του Θεού, η Μαρία μεταμορφώνει σιγά σιγά το μελαγχολικό σπίτι του Φοντράτ σε μια κυψέλη αγάπης. Ο γάμος της μάλιστα με τον Κλίαρχο θα ενώσει την οικογένεια και θα τους οπλίσει με δύναμη να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Την επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Φανατικός αυστριακός ο Φοντράτ θα αρνηθεί να υψώσει στο σπίτι του την ναζιστική σημαία. Και έτσι η οικογένεια θα πρέπει να διαφύγει μυστικά. Για να γλιτώσουν λοιπόν το τέρας του ναζισμού που εισέρχεται στην Αυστρία, η οικογένεια καταστρώνει σχέδιο διαφυγής. Θα πάρουν μέρος ως οικογένεια τραγουδιστών Φοντράτ σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σάλισμπουργκ και μυστικά θα διαφύγουν. Κερδίζουν μάλιστα το πρώτο βραβείο του κοινού. Λίγο πριν την απονομή, η οικογένεια ξεγλιστρά και κρύβεται στο μοναστήρι. Εκεί, η ηγουμένη αποχαιρετά συγκινημένη τη Μαρία και την οικογένεια, τραγουδώντας για τη δύναμη της πίστης και της ελευθερίας που δεν υποτάσσεται, αλλά υπερβαίνει όλα τα εμπόδια.
3: Σκαρφάλωσε κάθε βουνό, ακολούθησε κάθε μονοπάτι, ακολούθησε κάθε ουρανιοτόξο, μέχρι να βρεις το όνειρό σου.

0: Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πάρα πολύ όμορφης εκπομπής, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Διαλυνά, που αφιέρωσες το χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Ευχαριστούμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους αγαπητούς ακροατές που μας κρατάνε συντροφιά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές και τις μουσικές μας. Πριν πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα, από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του σχολείου μας στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 28 Απριλίου, μία έτσι συνολική αποτίμηση της ορχήστρας και να μας πεις λίγο, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε όλα τα ονόματα των παιδιών, δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον να έτσι κάνουμε μία μνήμα στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουν συντελέσει σε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην ορχήστρα οι συνάδελφοι που διδάσκουμε είναι η Εύη Καλτσονάκη στο φλάουτο, η Ελένη Δελιούση και ο Νίκος Καργάκης στο βιολί. Βεβαίως ο Νίκος Καργάκης είναι και ο ενορχιστρωτής μας, όπως είπαμε. Ο κύριος Παναγιώτης Καπετανάκης που διδάσκει τρομπέτα και ο κύριος Μπάμπης Παλιός που διδάσκει τούμπα. Επίσης να πούμε ότι η Πολυφωνική Χοροδία έχει ως υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Λίντα Θανασοπούλ και την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα όμορφα κείμενα και τους όμορφους διαλόγους για να μας βάλει μέσα στην πλοκή και στην υπόθεση του έργου. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση και να τελειώσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Do Re Mi. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και με κάποιες ελληνικές στροφές, που είναι σαν ένα μικρό μάθημα μουσικής με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο.
0: Do Re Mi, λοιπόν.
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή την ιστορία, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες ανέμελες μέρες στο σπίτι, με την πεισματάρα Μαρία να έχει βαλυθεί να αλλάξει τη ζωή των 7 μικρών παιδιών της οικογένειας. Με μία κιθάρα στο χέρι, με πολύ χρώμα και όνειρο στην καρδιά, αρχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά στα γράμματα της μουσικής, στις νότες. Καθώς όμως τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί ποτέ τους μουσική, η Μαρία σκαρφίζεται ένα παιχνίδι.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επί Παντός. Απόψε η εκπομπή θα ασχοληθεί με το διαδίκτυο, με τις παγίδες του, με τους κινδύνους του, κυρίως για τα μικρά παιδιά, αλλά και με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μεγάλοι και οι γονείς για να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο απαραίτητο στην καθημερινότητά μας. Είναι όμως και ένας τόπος που η εξαπάτηση μπορεί εύκολα να στηθεί από επιτίδιους. Λοιπόν, κυρία Σφακιανάκη, θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί μιλώντας με φίλους. Πριν κάνουμε τη συνέντευξη αυτή, την εκπομπή, με ρώτησαν μου είπαν να σας ρωτήσω πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μας, τα οποία τα έχουμε σε αυτά τα clouds, τα σύννεφα. Όλοι ανεβάζουμε και φωτογραφίες και βιντεάκια και μηνύματα, όλα αυτά. Έχουμε ασφάλεια, τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Ξέρετε κάτι, εγώ δεν είμαι εδώ για να τρομοκρατήσω τον κόσμο. Όμως, οι κανόνες λένε ότι ένας σύγχρονος άνθρωπος αποθηκεύει σε cloud server. Δηλαδή, cloud server είναι, νοικιάζομαι cloud και αποθηκεύομαι, όλα καλά, όλα ok. Άμα γίνει οτιδήποτε γίνει, το cloud είναι έτσι φτιαγμένο που δεν θα είναι το τελευταίο που θα πάθει κάτι. Όμως, επειδή εμείς είμαστε στην απόλυτη ασφάλεια, ένας φίλος που μας ακούει τώρα, για να νιώσει απόλυτα ασφαλής, θα πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα του σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, εφόσον είναι, μιλάμε για τα δεδομένα εκείνα που είναι άκρος απόρριτα και μπορούν να μπουν σε ένα στικάκι. Δεν μιλάμε τώρα για δεδομένα εταιρείες και backup εταιρείας. Εδώ μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι άκρος αναγκαία και απόρριτα. Αυτά καλό είναι, εκτός το cloud που τα έχουμε αποθηκεύσει, να τα αποθηκεύουμε και σε εξωτερικό σκληρό δίσκο.
0: Έχουμε δει κάποιες φορές, κύριε Σφακιανάκη, διασύμων βίντεο να διαραίουν ή φωτογραφίες. Όλα αυτά...
1: είναι πάρα... εδώ έρχομαι εδώ εγώ πάλι, ναι. Και λέω κάτι, ότι είμαστε στον κόσμο όλο, είμαστε μια χώρα που δυστυχώς στα σπίτια μας δεν δίνουμε καμία σημασία. Δηλαδή τι, όλοι οι διάσημοι, οι επώνυμοι τώρα που μιλάμε και στη χώρα μας, στα σπίτια τους δεν έχουν προστασία να προστατεύουν το κινητό τους, τον υπολογιστή τους, την έξυπνη τηλεόραση. Δηλαδή, εάν θα πας σε ένα σπίτι επώνυμου απ' έξω, μπορείς να σκανάρεις το δίκτυό του, να μπεις μέσα άνετα και μέσα από εκεί να πάρεις ό,τι θέλεις. Ή και να μην πας έξω από το σπίτι του, μπορείς μέσα από το διαδίκτυο να εντοπίσεις την κατοικία του, μέσα από το email του, να μπεις και να πάρεις τα πάντα όλα. Γιατί δεν υπάρχει firewall. Δεν μάθαμε στην οτροπία ότι το σπίτι του το θωρακίζομαι. Όπως μια εταιρεία πρέπει να θωρακιστεί, έτσι και τώρα με το Internet of Things, που όλα τα αντικείμενα μιλάνε με τους ανθρώπους μέσα σε ένα σπίτι, πρέπει να θωρακιστούν τα σπίτια. Γι' αυτό βγαίνει μια καινούργια εταιρεία πλέον, η οποία θωρακίζει το σπίτι και καθαρίζει το διαδίκτυο για τα παιδιά και εποπτεύει τα παιδιά. Με λίγα λόγια, σε λίγες μέρες γίνεται μια ανακοίνωση και με μια νέα εταιρεία θα μπορούν όλοι να ασφαλίζουν και να θωρακίζουν τα σπίτια τους και παράλληλα να εποπτεύουν τα παιδιά τους για το διαδίκτυο. Τι εννοώ, φιλτράρει το διαδίκτυο αυτό το σύστημα και δίνει το ασφαλές για τα παιδιά.
0: Αν μπει κάτι επικίνδυνο, χτυπάει ένα καμπανάκι.
1: Οτιδήποτε μπει επικίνδυνο ή πάει κάποιος απ' έξω να μπει μέσα στο σπίτι μας, ενημερώνει άμεσα. Μάλιστα. Και κόβει. Αυτή είναι η ασφάλεια, το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό, φτηνό, από ό,τι έχω δει, και είναι κάτι το οποίο το πολύ σε 20 μέρες θα περπατήσει στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτάκια και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη με την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε.

0: Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή επί παντός του Ιόνιαν. Καλεσμένος ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με κάποια πράγματα τα οποία μας έχει πει μας έχει συγκλονίσει απόψε. Κύριε Φακιανάκη, θέλω να δούμε λίγο. Είχα διαβάσει παλαιότερα μια συνέντευξή σας. Το πρώτο έγκλημα στο διαδίκτυο είχε γίνει τη δεκαετία του 90 με μια ερωτική αντιζηλία. Το θυμάστε?
1: Αφού εγώ το ξεχνίασα.
0: Τι είχε γίνει τότε?
1: Διάσω για να μην θυμάμαι. Και την πρώτη υπόθεση ήταν η πρώτη υπόθεση που είχε έρθει στα ελληνικά δεδομένα. Ήταν μια γνωριμία στο διαδίκτυο και καλά γνωριμία. Κάποιο ζευγάρι χώρισε μετά από χρόνια και θεώρησε σκόπιμο το 1997 νεαρός, 96 ήταν, να δημιουργήσει ένα προφίλ στο datingclub.gr, τότε υπήρχε και τώρα νομίζω ακόμα υπάρχει, datingclub.gr, δημιούργησε ένα προφίλ και το προφίλ αυτό που δημιούργησε έλεγε ότι είμαι η Κωνσταντίνα έλεγα την κοπέλα, και είμαι έτοιμη για να δεχθώ οτιδήποτε έχει σχέση με ελεύθερη σχέση και έχω και αυτές τις ανομαλίες. Δηλαδή με απλά λόγια ότι εκτός από τη σχέση κάνω και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα ήταν το τηλέφωνο μου είναι αυτό, επικοινωνήστε μαζί μου. Είχε βάλει από κάτω ένα τηλέφωνο σταθερό του σπιτιού της κοπέλας, οπότε η κοπέλα δέχτηκε καταιγισμό τηλεφώνου.
0: Ήρθε στην αστυνομία τότε αυτή η κοπέλα.
1: Και ήρθε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, τότε είμαστε ομάδα. Ήρθε στη Γάδα, όταν το είπε στη Γάδα, την κοίταζαν στην είσοδο σαν να είναι UFO. Λέει, τι είναι αυτό που μας λες? Ήρθε τότε που συστεγαζόμαστε με τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και ο τότε προϊστάμενος μου, ο κύριος Δαβίλας, που είχε δώσει ένα χώρο και είχα δημιουργήσει την ομάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ήρθε η κοπέλα, μας τα είπε αυτά, πήραμε την καταγγελία, κάναμε ανάλυση, κάναμε την έρευνά μας και βρήκαμε τα ίχνη του δράστη που το έκανε από το σπίτι του. Αυτός είχε ίντερνετ τότε και στη συνέχεια εντοπισμός, σύλληψη, εισαγγελέα. Ναι. Ήταν η υπόθεση η οποία είχε γίνει πρωτοσέλιδο, γιατί είναι η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη φορά που μέσα από το διαδίκτυο.
0: Εκβιασμός ουσιαστικά.
1: Πράξη, έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν τους έλεγα το 96-97 ότι όλο το έγκλημα θα μεταλλαχθεί και θα γίνει ηλεκτρονικό, κάποιοι μου έλεγαν ότι επειδή θέλω να έχω καρέκλα, ξέρεις, ότι επειδή.

0: πραγματικό. Όμως εκείνο το οποίο με συγκλώνησε πραγματικά ήταν όταν είχαμε μία αρπαγή ανήλικης, αρπαγή, η οποία για 6 μήνες δεν μπορούσε κανείς να την εντοπίσει. Την είχε βάλει το χαμόγελο του παιδιού Amber Alert παντού και ο κύριος Γιαννόπουλος μου είχε πει ότι για το κορίτσι αυτό δεν υπήρχε καμία πληροφορία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον να εντοπιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Ο σημερινός υπουργός, υφυπουργός δημοσίας τάξης, ο κύριος Οικονόμου, τότε ήταν αρχηγός στην αστυνομία, ο οποίος και αυτός μου έλεγε, Μανώλη, δύσκολη υπόθεση, καμία πληροφορία. Μέσα μου όμως πίστευα ότι η υπόθεση θα εξηγνιαστεί. Γιατί πέρα από το ψάχνομαι είναι και η διέστηση του κάθε ανθρώπου. Εγώ όπως την είχα ψάξει αυτή την υπόθεση, και θέλω να τονίσω ότι την υπόθεση αυτή της εξαφάνισης, και επειδή η υπηρεσία μου δεν έπαιρνε εξαφανίσεις σε μένα, δηλαδή το ηλεκτρονικό έγκλημα συνεργαζόταν με το εξαφανίσιο, αλλά δεν έπαιρνε ποτέ φακέλους. Τότε με εντολή του κυρίου, αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί αξίζει να τονιστεί, του κυρίου Πιμενίδη, ο κύριος Πιμενίδης Νικόλαος ήταν εισαγγελέας προϊστάμενος πρωτοδικείου Πειραιά. Η κοπέλα είχε χαθεί από τον Πειραιά. Με πήρε τηλέφωνο, όχι μία φορά, πάνω από 10 φορές. Μου λέει, Μάνο, σε παρακαλώ πολύ, θέλω η υπόθεση αυτή να τελεσφορήσει. Θέλω να βρεθεί το παιδί. Είσαι η ελπίδα μας, ο εισαγγελέας, ο οποίος κύριος Πιμενίδης, τώρα που μιλάμε, είναι στους 2 πρώτους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς. Τοποθετήθηκε προ 3-4 ημερών.
1: Και πώς τη βρήκατε την κοπέλα, τη βρήκατε τελικά?
0: Στη συνέχεια, εμείς τι κάναμε? Είχαμε παγιδεύσει όλα της τα ηλεκτρονικά δίκτυα. Είχαμε παγιδεύσει τα πάντα όλα που η κοπέλα είχε ακουμπήσει. Δηλαδή το email της, το Facebook, το High Five τότε, τα Twitter, ό,τι την κοινωνική της ζωή είχαμε παγιδεύσει και είχαμε ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό.
1: Δηλαδή όπου έμπαινε θα σας χτύπαγε, όπου έμπαινε η κοπέλα.
0: Όπου έμπαινε θα χτύπαγε. Καθημερινά λοιπόν ψάχναμε το διαδίκτυο για την κοπέλα αυτή. Η διέστησή μου λοιπόν εμένα ήταν μία και μοναδική, ότι την κοπέλα θα την βρούμε. Έτσι λοιπόν, ένα ξημέρωμα Σαββάτου, η κοπέλα, ο λογαριασμός της κοπέλας χτύπησε στο Facebook. Μας ενημέρωσαν λοιπόν από Αμερική ότι εκεί χτυπάει το σύστημα και πρέπει να το δούμε. 4 ξημερώματα πήραμε το ηλεκτρονικό ίχνος από Αμερική και ψάξαμε και βρήκαμε ότι είχε γίνει από ένα ίντερνετ καφέ στις πλατείες Αμερικής. Να μην σας τα πολυλογώ. Χτύπησα συναγερμός. Πήγαμε τα ξημερώματα στο ντερνετ καφέ. Δείξαμε τη φωτογραφία της κοπέλας και μας είπανε, ναι, το βράδυ πριν 2 ώρες 3 πέρασε από εδώ μαζί με έναν ψηλό νεαρό μελαχρινό αλλοδαπό. Η κοπέλα αυτή ήταν 13 ετών, 1,80 ύψος, φτιαγμένη, και πιστεύω ότι ήταν από τα πιο όμορφα κορίτσια που είχα δει στη ζωή μου μέχρι τότε και τώρα. Δεν υπάρχει μία ασυλλήπτου ομορφιάς άτομο ασύλληπτης ομορφιάς. Γι' αυτό ξεχώριζε και γι' αυτό μόλις πήγαμε στο Net Café, σε δευτερόλεπτα μας λένε, ναι, πέρασε από εδώ. Άρα αυτό ήταν το μήνυμα για μας, για τη δίωξη, ότι η κοπέλα ζει και η κοπέλα κυκλοφορεί. Ήταν η πρώτη πληροφορία και η καλύτερη.
1: Τελικά που ήταν.
0: Στη συνέχεια όλη η δίωξη βγήκε έξω και χτυπώσαμε πόρτες, πόρτα-πόρτα. Εκεί, από εκεί που πήγε. Γιατί πάντοτε λέει ο κανόνας της απλής λογικής ότι όταν δεις ένα άτομο σε κάποιο σημείο θα είναι υπέρ από αυτό και θα γυρίζει. Δηλαδή με απλά λόγια, ο δολοφόνος ή το θύμα γυρίζει γύρω από τον τόπο που πηγαίνει και συχνάζει. Στη συνέχεια έγινε 6ήμερη-7ήμερη έρευνα και βρήκαμε μία κυρία που η οποία μας είπε ότι το κοριτσάκι αυτό που ψάχνετε είναι στο απέναντι διαμέρισμα. Έγινε επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση, όπου χρειάστηκαν 2 δημιουργίες ΜΑΤ, γιατί ήταν μέσα 11 αλλοδαποί στο διαμέρισμα, για να μην διαφύγουν, εισαγγελέας, να μην παρών, και

0: Πήγαμε, η κοπέλα στο σπίτι δεν ήταν πουθενά. Ψάχναμε το σπίτι, ρε παιδιά, άμα είναι δυνατόν, και την είχαν βάλει σε ένα ντουλάπι που φυλάμε τη σκούπα και το θαράσι. Την είχαν κλείσει μέσα σε ντουλάπι που οι παλιές πολυκατοικίες έβαζε σκούπα, θαράσι και είδη υγιεινής. Την πήραμε την κοπέλα, σοκαρισμένη, και η δεύτερη καλύτερη στιγμή στη ζωή μου, και το λέω μετά την κόρη μου που έφερε στον κόσμο, είναι όταν παρέδωσα το παιδί στους γονείς του.
1: Μάλιστα, συγκλονιστικό.
0: Οι οποίοι γονείς το είχαν ξεγράψει το παιδί τους.
1: Ναι, μάλιστα. Κάτι λέω.
0: Αυτή για μένα ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή στην καριέρα μου, όταν επέστρεψα μια ζωή στη ζωή.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφαγιανάκη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούμε ή μας χρησιμοποιούν?
0: Μεγάλο θέμα. Αυτοί που ξέρουν τα χρησιμοποιούν. Αυτοί που δεν ξέρουν τους χρησιμοποιούν. Δηλαδή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει για μία χρήση απλή. Επικοινωνία και μόνο. Εμείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα έχουμε κάνει ένα ξέφρονο πανηγύρι. Πανηγύρι για όλα. Και άμα λέμε πανηγύρι για όλα, εννοούμε ότι μέσα από την κοινωνική δικτύωση, εκτός που θα βρούμε τους φίλους μας και θα μιλήσουμε, εκεί μέσα μιλάμε, θα δεις πολιτικά σχόλια, εκεί μέσα θα δεις χαρακτήρες να βγαίνουν προς τα έξω και να λέμε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, εκεί μέσα θα εξομολογηθούμε, σήμερα είμαστε ερωτευμένοι, αύριο δεν θα είμαστε ερωτευμένοι, εκεί μέσα θα βγάλουμε τον dating club χαρακτήρα μας, εκεί μέσα θα μιλήσουμε με απόρριτα πράγματα μέσα από το messenger του κοινωνικού δικτύου, θα πούμε όλη μας η ζωή. Με λίγα λόγια, αυτά είναι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια δολάρια big data. Αυτά τα big data λοιπόν που αφήνουμε καθημερινά στην κοινωνική δικτύωση, κάποιοι τα χρησιμοποιούν στη συνέχεια και βγάζουν δισεκατομμύρια ευρώ από την πλάτη μας. Γιατί όλος ο πλανήτης έχει χαρτογραφηθεί μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Άρα, εάν δούνε οι τηλεθεατές σας ένα ντοκιματέρ, παύλα έργο, όπως θέλεις το παίρνεις, το κοινωνικό δίλημα, the social dilemma, the social dilemma, θα καταλάβετε ένα πράγμα, ότι μας χρησιμοποιούν.
1: Μάλιστα.
0: Δείτε, παίζεις αυτή τη στιγμή, αν θα βάλουν στη μηχανή κοινωνικής δικτύωσης και αν θα βάλουν μέσα στο Google το κοινωνικό δίλημα, θα σας βγάλει την ταινία, θα τη δείτε και θα καταλάβετε ότι μας χρησιμοποιούν. Όμως, το διατάφτα είναι ένα. Αν ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις, τους χρησιμοποιείς εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς ξέρεις τώρα, το βασικό είναι ένα, να μην βγάζουμε τα ισόψυχά μας μέσα στην κοινωνική δικτύωση, να μην εμπιστευόμαστε ανθρώπους, να μην λέμε πράγματα που δεν πρέπει, και όταν θέλουμε να μιλήσουμε σε ένα messenger, να μην τα λέμε μέσα από το Facebook, το messenger, να λέμε τη ζωή μας όλη σε κάποιον άγνωστο. Αν θέλουμε να πούμε πράγματα, να τα πούμε μέσα από μια άλλη εφαρμογή που δεν έχει καμία σχέση με τη δικτύωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφαγιανάκη, γιατί συμβουλεύετε να μην ανεβάζουν οι γονείς φωτογραφίες των παιδιών στα social με το πρόσωπάκι τους? Τι κίνδυνο ελοχεύει από μια φωτογραφία απλή που μπορεί να δει κάποιος να ανεβάσει το παιδί του?
0: Ξέρετε κάτι, ποτέ δεν συμβούλευσα μην ανεβάζετε φωτογραφίες των παιδιών σας στο διαδίκτυο. Εγώ συμβουλεύω, ανεβάζετε φωτογραφίες των παιδιών σας στο διαδίκτυο, αλλά όχι προκλητικά ντυμένα τα παιδιά.
1: Άλιστα.
0: Με απλά λόγια, δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες των παιδιών μας που είναι προκλητικά ντυμένα. Είναι αδιανόητο να μου βγάζεις το παιδάκι σου με το μαγιό, γιατί αυτός που θα δει το παιδί με το μαγιό σου, το μαγιό, και είναι ανώμαλος, θα το εντοπίσει και στη συνέχεια θα κάνει τα πάντα όλα να το βρει, να το αποπλανήσει και να το κακοποιήσει. Άρα τι κάνουμε? Όποιος θέλει να βγάλει το παιδί του, θα το βγάλει σωστά και σεμνά ντυμένο, σε μια φωτογραφία οικογενειακή ή οτιδήποτε άλλη, όχι όμως προκλητικά. Προημερών μια μανούλα, μιλάμε, είχε βγάλει το κοριτσάκι της να παίζει τένις, φορούσε μια μπλε φουστίτσα και από κάτω φαινόταν, έπαιζε την παλιά έτσι, το εσώρουχο το ροζ. Μα είναι δυνατόν? Αυτή η φωτογραφία είναι πρόκληση, και όπως της είπα της κυρίας γνωστή, στήσω παρακαλώ πολύ, κατέβασε την κάτω. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνεις. Εγώ δεν σου λέω μην ανεβάσεις, ανέβασε όσες θέλεις φωτογραφίες, αλλά όχι προκλητικές.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένη είναι προκλητική και βάζεις το παιδί σου σε κίνδυνο. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο παιδόφιλος δεν είναι ηλίθιος. Ο παιδόφιλος είναι άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Κρατήστε το αυτό. Της διπλανής πόρτας.
1: Δεν είναι τόσο μακριά από εμάς, δηλαδή, έτσι. Πραγματικά.
0: Εμείς στην πορεία μου και στην πορεία της αστυνομίας έχει συλλάβει από όλα τα επαγγέλματα παιδόφιλους. Χωρίς ταυτότητα. Είναι άνθρωποι που κινούνται και δεν προκαλούν. Άρα, εάν εσύ δώσεις αυτό το χαρακτήρα στο παιδί σου, της πρόκλησης, και το βγάλεις προς τα έξω και τον έχεις δίπλα σου και το δει, δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει το αρρωστημένο μυαλό του.
1: Μάλιστα. Έχετε συναντήσει στην πορεία σας πολλά αρρωστημένα μυαλά, έτσι. Έχουμε δει κατά καιρούς, κύριε Σφακιανάκη, καθηγητές, έτσι, ανθρώπους, γιατί το είπατε και εσείς λίγο πριν.
0: Από όλα τα επαγγέλματα. Ναι. Πείτε μου ένα επάγγελμα που δεν έχουμε δει. Αγρότη, καθηγητή, ναι, αστυνομικό, στρατιωτικό, από τους ιερείς, επιχειρηματίες, γιατρούς, δικηγόρους. Δεν παραπεί όμως ότι τα επαγγέλματα έχουν πρόβλημα. Αυτό το λέω και το τονίζω. Έτυχε να είναι γιατρός, έτυχε να είναι αστυνομικός, έτυχε να είναι ιερέας, έτυχε να είναι αρχιμανδρίτης. Έτυχε.
1: Είναι ένα αρρωστημένο μυαλό ουσιαστικά.
0: Αυτό δείχνει, έτυχε να είναι από όλα τα επαγγέλματα, ότι ο παιδόφιλος δεν έχει ταυτότητα.
1: Μάλιστα, είναι ένα αρρωστημένο μυαλό. Προσοχή λοιπόν στις φωτογραφίες των παιδιών που ανεβάζουμε. Ανεβάστε, αλλά όχι προκλητικά.
0: Προκλητικά ντυμένες. Προκλητικά ντυμένα τα παιδιά. Είναι αδιανόητο. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Τι μας κάνει να θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε τη ζωή μας στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύριε Σφακιανάκη? Είναι η έλλειψη φίλων, είναι η αποκοινωνικοποίηση? Τι θεωρείτε ότι είναι?
0: Είναι η τάση. Είναι η τάση. Όταν πήγες στη γειτόνισσά σου και σε προκαλεί και σου βάζει κάθε μέρα, πήγα σήμερα εκεί, πήγα παρακάτω, πήγα ψώνεις αυτό, πήρα αυτό το αυτοκίνητο, κοίτα τι ωραίο που είναι το δαχτυλίδι μου, κοίτα τι ωραίο, όλο αυτό, η εξωτερήκευση των δεδομένων ανασεκών, ανά δευτερόλεπτο μέσα στην κοινωνική δικτύωση, όλο αυτό προκαλεί τον εγκέφαλο και όταν τα βλέπουμε λέμε γιατί και εμείς να το βγάλουμε. Πάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο, τρώμε μια μπριζόλα, τσακ, φωτογραφία, μπριζόλα, να η μπριζόλα πάνω. Τσεκίν. Τώρα είμαι στο εστιατόριο, τα δύο αδέρφια, και κοίτα τι ωραία που περνάω και τρώω. Όταν όμως δηλώνεις ότι είσαι στο εστιατόριο και τρώω την ωραία σου την μπριζόλα, ταυτόχρονα δηλώνεις ότι δεν είσαι στο σπίτι σου. Αυτό δεν ξέρουν κάποιοι και κάποιες να κάνουν αυτά. Και έτσι, όταν γυρίσεις στο σπίτι σου, έχει μπει ο κλέφτης, έχει νοικοκυρέψει αυτός, την ώρα που τρώω την μπριζόλα σου και το δηλώνεις, και στη συνέχεια.
1: Ψάχνεσαι. Οπότε και στις διακοπές
0: που εγώ θα πάω διακοπές στην Αράχοβα 18-22 για να ζηλέψει η γειτόνισσα. Πας εσύ 18-22 στην Αράχοβα και 19-21 είναι ο κλέφτης στο σπίτι σου, είχαν εκεί διακοπές ο κλέφτης.
1: Είναι τόσο οργανωμένο το έγκλημα, κύριε Σφακιανάκη, δηλαδή στην Ελλάδα, επειδή εσείς είστε πέραν από το Διεθνές το Ινστιτούτο, είναι τόσο οργανωμένο, δηλαδή υπάρχει μια ομάδα εγκληματιών που παρακολουθεί τα πάντα ή είναι μεμονωμένο, θα λέγαμε? Τι εικόνα έχετε?
0: Εγώ πιστεύω στο οργανωμένο έγκλημα. Πιστεύω ότι υπάρχει έγκλημα οργανωμένο. Είναι διεθνείς οι συμμορίες και αυτούς που στοχεύουν είναι αυτούς που προκαλούν μέσα από τη δικτύωση. Άρα όταν προκαλείς μέσα από τα δίκτυα με ωραία δαχτυλίδια, με ωραία αυτοκίνητα, με βίλες, με πράγματα, με θάματα και δείχνεις ένα πλούτο προς τα έξω, αυτό προκαλεί τα διεθνή κυκλώματα, σε στοχεύουν και στη συνέχεια σε νοικοκυρεύουν δυστυχώς με εκλοπές και ό,τι άλλο έχει να κάνει το σύστημα.
1: Λοιπόν, επειδή θα μας πιέσει τώρα ο χρόνος, θέλω να κλείσουμε με αυτό που μου είπατε στην αρχή και που θέλετε να ασχοληθείτε με τις ψηφιακές νομάδες και για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
0: Θα ξέρετε ότι το lockdown, πολλοί ακούνε lockdown και πατάμε στον ύπνο τους. Πολλοί ακούνε lockdown και τρελαίνονται. Και σωστά τρελαίνονται. Και σωστά πετάγονται στον ύπνο τους. Και σωστά μας έχει έρθει μέσα μας ό,τι χειρότερο είναι το lockdown. Να είσαι μέσα σε ένα σπίτι, να μπορείς να βγεις έξω, ναι, να νιώθεις σαν φυλακισμένος, ένικος και πολλά άλλα.
1: Όμως.
0: Εκτός όμως από τα άσχημα αυτά, το lockdown έχει βγάλει και ωραία. Έχει βγάλει προκλήσεις και έχει βγάλει και νέα φαινόμενα τα οποία απασχολούν. Είναι, πρώτο είναι το φαινόμενο της τηλεργασίας. Τώρα πλέον οι εταιρείες είδαν πόσο ωραία μπορούν να δουλεύουν χωρίς να είναι ο υπάλληλος στα πόδια τους μέσα. Και το αποτέλεσμα είναι να υιοθετούν στις 100 θέσεις εργασίας, 20-25 θα είναι τηλεργασία. Άρα γλιτώνουν γλιτώνουν ενίκιο χώρους, ευελιξία, οικονομικά πολύ καλύτερα, κόβουν τα έξοδά τους και ο υπάλληλος περνά καλύτερα στο σπίτι του, που αν το κάνουν με ένα κυκλικό τρόπο, όλοι, κάθε υπάλληλος ένα μήνα το χρόνο να κάθεται στο σπίτι του. Ποιος δεν θα χαρεί να είναι στο σπίτι με το παιδάκι του, το παίρνει το μεσημέρι, να είναι σε ένα περιβάλλον οικιακό και να δουλεύει παράλληλα. Είναι ευλογία Θεού. Άρα το πρώτο καλό είναι το φαινόμενο της τηλεργασίας που έχει υιοθετηθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό το φαινόμενο όμως έχει δημιουργήσει ένα άλλο φαινόμενο των ψηφιακών ομάδων. Digital nomads, ψηφιακός νομάς. Τι είναι αυτός ο ψηφιακός νομάς που, αν θα ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο, αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω και στη χώρα μας. Είναι οι εταιρείες, παύλα άνθρωποι, όπου οι εταιρείες τι λένε, διώχνουν, έχουν 500 στελέχη, λένε σε 100 στελέχη, ποιοι θέλετε, για ένα χρόνο να πληρώνεστε κανονικά και να πάτε να δουλέψετε σε όποιο μέρος του κόσμου θέλετε. Δηλαδή, να είσαι στη Νέα Υόρκη, Fifth Avenue, σε μια εταιρεία, σε μια πολυεθνική, να παίρνεις 15.000 δολάρια το μήνα. Και αυτά τα 15.000 δολάρια το μήνα να φύγεις, να δίνεις 1.000 ευρώ ενίκιο στη Ζάκυνθο, σε ένα ωραίο σπίτι παραλιακό, να έχεις καλό ίντερνετ, ασφαλισμένο ίντερνετ, είπα πριν, firewall και οικιακή ασφάλιση, και από εκεί να δουλεύεις για την εταιρεία την Johnson & Johnson. Έτσι λοιπόν, ένα χρόνο θα πάρεις τη συμβία σου, θα πάρεις τη συντρόφισσα ή τον σύντροφο, το ό,τι θέλεις. Είναι ελεύθερα αυτά. Θα πας στη Ζάκυνθο, θα πας στα Χανιά, στο Κολυμπάρι το όμορφο, θα πάρεις ένα σπίτι παραλιακό με ένα χιλιάρικο το μήνα. Αντί να δίνεις 6.007, θα δίνεις 1.000, θα αλλάξει το μυαλό σου, θα αλλάξει το περιβάλλον και θα μορφύνει η ζωή σου. Αυτό λέγεται digital nomads. Είναι πρόκληση πλέον τώρα. Βγαίνει και ΕΣΠΑ στο κομμάτι αυτό, να χτίζουμε ωραία ψηφιακά σπίτια για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους ψηφιακούς νομάδες που έρχονται. Αυτό λοιπόν στους τηλεθεατές
1: σας. Είναι πρώτη φορά που το ακούω αυτό, να είμαι ειλικρινής.
0: Πρώτη φορά, ψάξτε το λίγο, Digital Nomads, έρχεται, ΕΣΠΑ καινούργο, ο Πρωθυπουργός το έχει πει, η κυβέρνηση το λέει, τα ακούμε κάθε μέρα αυτά, θα βγουν και τα ΕΣΠΑ, να είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τους ψηφιακούς νομάδες. Είναι κάτι καλό που έβγαλε αυτή η καραντίνα, η οποία τελειώνει.
1: Λοιπόν, κύριε Σφαγιανάκη, με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες, αλλά δυστυχώς η ώρα μας περιορίζει λίγο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σφαγιανάκη. Καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Καλό βράδυ.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 5. Τότε θα σταθεί με πολύ θάρρος ο δίκαιος απέναντι σε εκείνους που τον στενοχώρησαν και αμφισβήτησαν τους κόπους του. Οι ασεβείς όταν τον δουν θα ταραχθούν και θα τα χάσουν για την αναπάντεχη σωτηρία του. Θα αναστενάξουν και θα πούν μετανιωμένοι και θλιμμένοι. Αυτός δεν είναι εκείνος που κάποτε τον περιγελούσαμε? Εμείς οι ασεβείς τον περιπέζαμε με σκοπτικά τραγούδια. Το νομίζαμε τρελό που ζούσε τέτοια ζωή και θεωρήσαμε ντροπή τον πρόωρο θάνατό του. Πώς λοιπόν υπολογίστηκε ανάμεσα στους γιους του Θεού? Πώς βρέθηκε ανάμεσα στους Αγίους? Άρα λοιπόν, θα σκεφτούν, είχαμε απομακρυνθεί από το δρόμο της αλήθειας. Ποτέ η ζωή μας δεν φωτίστηκε με το φως της δικαιοσύνης και ο ήλιος της ζωής ποτέ δεν ανέτειλε πάνω μας. Ακολουθήσαμε σταθερά το δρόμο της ασέβειας και της καταστροφής. Περάσαμε αδιάβατες ερήμους και αρνηθήκαμε να γνωρίσουμε το δρόμο του Κυρίου. Τι μας ωφέλησε αλήθεια η υπερηφάνεια μας, θα αναλογιστούν οι ασεβείς? Τι μας πρόσφερε ο πλούτος που γι' αυτόν καμαρώναμε? Όλα εκείνα πέρασαν σαν σκιά, σαν είδηση που έρχεται και φεύγει, σαν πλοίο που διασχίζει την τρικυμισμένη θάλασσα, που δεν μπορεί κανείς να βρει τα ίχνη του, να βρει το δρόμο της καρίνας μέσα στα κύματα. Πέρασαν όλα σαν το όρνιο που διασχίζει τον αέρα, δίχως να αφήσει ίχνη. Μόνο το πλατάγισμα των φτερών του στον αέρα ακούγεται όταν ανοίγουν δρόμο με ορμή. Περνάει χτυπώντας τα φτερά του και ύστερα κανείς δεν βρίσκει από πού πέταξε. Πέρασαν όλα σαν ένα βέλος που ρίχθηκε στο στόχο. Διασχίστηκε ο αέρας του, μα γρήγορα ξαναγύρισε στη θέση του χωρίς να δώσει σημασία στο πέρασμα του βέλους. Έτσι και εμείς θα πούν οι ασεβείς. Γεννηθήκαμε και πεθάναμε χωρίς να έχουμε να δείξουμε κανένα σημάδι της αρετής μας. Καταστρέψαμε τη ζωή μας με την κακία μας. Πράγματι, η ελπίδα του ασεβή είναι σαν το χνούδι που ο άνεμος το παίρνει ή σαν λεπτή ομίχλη που διαλύεται από τη λέλαπα. Σαν καπνός είναι, τον σκορπίζει ο άνεμος. Σαν την ανάμνηση κάποιου περαστικού για μία μόνο μέρα. Μετά φεύγει. Ο Θεός βοηθός των ασεβών. Οι δίκαιοι όμως ζουν αιώνια. Ο Κύριος θα τους αμείψει. Ο ύψιστος για αυτούς φροντίζει. Γι' αυτό θα λάβουν από το χέρι του Κυρίου το στέμα το λαμπρό, για να βασιλεύσουν δοξασμένοι. Ο Κύριος θα τους προστατέψει με τη δύναμη του την ακαταμάχητη. Με το βραχίωνά του θα τους υπερασπιστεί. Με όπλο το ζήλο του και όλη του τη δημιουργία θα αποκρούσει τους εχθρούς του. Θα φορέσει για θώρακα τη δικαιοσύνη και θα βάλει για περικεφαλαία του την κρίση του την αμερόληπτη. Απροσπέλαστη ασπίδα του θα έχει την αγιότητα και για ρομφαία θα ακονίσει τη φοβερή οργή του και μαζί του θα πολεμήσει όλη η κτήση εναντίον των ασεβών. Όπως εξακοντίζεται το βέλος από ένα καλοτεντωμένο τόξο, έτσι μέσα από τα σύννεφα θα εκτοξευθούν αστραπές που εύστοχα θα βρουν το στόχο τους. Και όπως από τη σφενδόνη εξαπολύονται τα λιθάρια, έτσι θα πέσει το χαλάζι με ορμή. Θα ξεσπάσουν οργισμένα εναντίον τους τα κύματα της θάλασσας και σαν ποτάμια που απότομα θα πλημμυρίσουν. Θα σηκωθεί εναντίον τους άνεμος ισχυρός που σαν καταιγίδα θα τους διασκορπίσει. Έτσι όλη τη γη ανομία θα την ερημώσει και το κακό θα ανατρέψει τους θρόνους των ισχυρών. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 6. Προτροπές προς τους ισχυρούς της γης. Ακούστε λοιπόν, βασιλιάδες, και προσπαθήστε να καταλάβετε. Πληροφορηθείτε το εσείς οι δικαστές όλης της γης. Ακούστε με προσοχή εσείς που κυβερνάτε μεγάλα πλήθη των εθνών και υπερηφανευόσαστε γι' αυτά. Από τον Κύριο σας δόθηκε η εξουσία. Από τον ύψιστο η κυριαρχία. Αυτός θα εξετάσει τις πράξεις σας και θα διερευνήσει τις σκέψεις σας. Αν και είστε υπηρέτες της βασιλείας του, δεν κρίνατε σωστά, ούτε τηρήσατε τον νόμο του Θεού, ούτε βαδίσατε σύμφωνα με το θέλημά του. Με τρομερό και βίαιο τρόπο θα έρθει εναντίον σας. Πιο αυστηρή θα είναι η κρίση του εναντίον των αρχόντων. Ο Θεός τους άσημους θα δείξει καλοσύνη και επιείκεια, ενώ οι ισχυροί θα κριθούν με αυστηρότητα. Αυτός, ο κυρίαρχος των πάντων, δεν θα προτιμήσει τους ισχυρούς, ούτε θα επηρεαστεί από τα αξιώματά τους, γιατί αυτός δημιούργησε τους ασήμαντους και τους μεγάλους και προνοεί για όλους με τον ίδιο τρόπο. Οι πράξεις των ισχυρών θα κριθούν με μεγάλη αυστηρότητα. Σε εσάς λοιπόν τους τυράννους απευθύνω τα λόγια μου για να γνωρίσετε τη σοφία και να μην πλανηθείτε. Αυτοί που φύλαξαν με ευλάβεια τους θείους νόμους θα γίνουν άγιοι και αυτοί που τους διδάχτηκαν θα μπορέσουν να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους στην κρίση. Δεχτείτε λοιπόν με προθυμία τη διδασκαλία μου, αγαπήστε την και θα αποκτήσετε αληθινή παιδεία. Η αναζήτηση της σοφίας. Λαμπρή είναι η σοφία και δεν μαραίνεται. Εύκολα την ξεχωρίζουν όσοι την αγαπούν. Τη βρίσκουν όσοι την αναζητούν. Προφτάνει αυτούς που επιθυμούν να τη γνωρίσουν, κάνοντας πρώτη αυτή γνωστό τον εαυτό της σε εκείνους. Αυτός που σηκώνεται πολύ πρωί για αυτήν, δεν θα κουραστεί να τη συναντήσει, γιατί θα τη βρει να κάθεται μπροστά στην πόρτα του. Το πάθος για τη σοφία είναι σημάδι τέλειας σύνεσης. Και αυτός που αγρυπνά για αυτήν, θα απαλλαγεί γρήγορα από κάθε φροντίδα. Η σοφία πηγαίνει και αναζητά αυτούς που θεωρεί αντάξιους της. Εμφανίζεται στο δρόμο τους με καλοσύνη και σε κάθε σκέψη τους συναντά. Η αναζήτηση της σοφίας αρχίζει με την ειλικρινή επιθυμία για μάθηση και η φροντίδα για μάθηση οδηγεί στην αγάπη. Αγάπη σημαίνει την τήρηση των νόμων της και η τήρηση των νόμων της είναι εγγύηση αυθαρσίας. Η αυθαρσία μας φέρνει κοντά στο Θεό και επομένως η επιθυμία να αποκτήσουμε σοφία μας οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Αν λοιπόν εσείς οι τύρανοι των λαών απολαμβάνετε τους θρόνους σας και τη βασιλική σας εξουσία, τιμήστε τη σοφία και θα βασιλεύετε για πάντα. Ο δάσκαλος της σοφίας παρουσιάζει τον εαυτό του. Τι είναι σοφία και πώς δημιουργήθηκε? Θα σας το εξηγήσω αμέσως, δίχως να σας αποκρύψω κανένα μυστικό. Θα ξεκινήσω την έρευνα από την αρχή της δημιουργίας της και θα σας φανερώσω ό,τι γνωρίζω για αυτήν, χωρίς να παραβλέψω την αλήθεια. Δεν θα αφήσω να με παρασύρει ένα τέτοιο απέσιο συνέστημα, γιατί κάτι τέτοιο θα με εμπόδιζε να γίνω κοινωνός της σοφίας. Οι πολλοί σοφοί συντηρούν αυτόν τον κόσμο και ένας συνετός βασιλιάς είναι ευημερία για το λαό του. Γι' αυτό συμμορφωθείτε με τα λόγια μου και πολλά θα έχετε να ωφεληθείτε. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 7. Είμαι και εγώ θνητός, όμοιος με όλους και απόγονος του πρώτου ανθρώπου που πλάστηκε από χώμα. Ο πατέρας μου με γέννησε με την ευχαρίστηση της γενετήσιας σχέσης τη νύχτα. Το σπέρμα του έπηξε στο αίμα της μάνας μου και έτσι διαμορφώθηκε το σώμα μου με στην κοιλιά της σε 10 μήνες. Όταν γεννήθηκα ανέπνευσα τον ίδιο αέρα που αναπνέουν όλοι και βρέθηκα πάνω στην κοινή για όλους γη, ξεφωνίζοντας το πρώτο κλάμα που είναι όμοιο με το κλάμα όλων των άλλων ανθρώπων. Με τύλιξαν στις φασκές και ανατράφηκα με πολλές φροντίδες. Κανένας βασιλιάς δεν δημιουργήθηκε διαφορετικά. Ένας είναι ο τρόπος που γεννιούνται και πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό προσευχήθηκα στο Θεό και μου έδωσε σύνεση. Τον κάλεσα σε βοήθεια και ήρθε σε μένα το πνεύμα της σοφίας. Προτίμησα τη σοφία από τη βασιλική εξουσία και τους θρόνους. Θεώρησα τον πλούτο μηδέν όταν τον σύγκρινα με αυτήν. Ποτέ δεν την εξίσωσα με τα πολύτιμα πετράδια, γιατί όλο το χρυσάφι είναι μπροστά της σαν μια χούφτα άμμος και το ασήμι θεωρείται λάσπη μπροστά της. Την αγάπησα περισσότερο από την υγεία και την ομορφιά. Την προτίμησα από το φως, γιατί η δική της λάμψη είναι άσβεστη. Μαζί με τη σοφία ήρθαν σε μένα όλα τα αγαθά. Στα χέρια της κρατάει αναρρύθμιτο πλούτο. Όλα αυτά τα αγαθά τα απόλαυσα γιατί είχαν έρθει μαζί με τη σοφία. Δεν ήξερα όμως ακόμα ότι αυτή ήταν και η πηγή της προέλευσής τους. Έμαθα να μεταδίδω στους άλλους τη σοφία με ειλικρινή καρδιά και ανιδιοτέλεια. Δεν έκρυψα τίποτε από τον πλούτο της, γιατί αυτή είναι ανεξάντλητος θησαυρός για τους ανθρώπους. Αυτοί που τον απέκτησαν έγιναν φίλοι του Θεού, συμφιλιωμένοι μαζί του μέσω των καρπών της μόρφωσης. Μακάρι ο Θεός να μ' αξιώνει πάντα να μιλάω με ορθή κρίση και να σκέφτομαι ανάλογα με τα δώρα που μου δίνει. Γιατί αυτός είναι που οδηγεί προς τη σοφία και διορθώνει τους σοφούς όταν πλανώνται. Από τη δύναμή του εξαρτώμαστε εμείς και τα λόγια μας. Όλη η τεχνογνωσία μας και η ευφυΐα μας. Αυτός μου έδωσε την αληθινή γνώση των πραγμάτων. Σχετικά με τη σύσταση του κόσμου και τη δράση των στοιχείων. Την αρχή, τη μέση και το τέλος των χρόνων. Τις αλλαγές του ηλιοστασίου και τις μεταβολές των εποχών. Τους κύκλους του έτους και τις θέσεις των άστρων. Τη φύση των ζώων και τη συμπεριφορά των θηρίων. Τη σφοδρότητα των ανέμων και τις σκέψεις των ανθρώπων. Τις ποικιλίες των φυτών και τις θεραπευτικές ιδιότητες των ριζών. Γνώρισα όλα όσα είναι κρυφά και φανερά. Η σοφία μου τα δίδαξε. Αυτή άλλωστε που δημιούργησε τα πάντα. Δοξολογία προς την αληθινή σοφία. Το πνεύμα της σοφίας είναι θιές, άγιο, μοναδικό στο είδος του, αλλά πολύπλευρο. Λεπτό, ευκίνητο, διεισδυτικό, αμόλυντο, κατανοητό, σώο, γεμάτο καλοσύνη, πρόθυμο, ανεξάρτητο, ευεργετικό, φιλάνθρωπο, σταθερό, ασφαλές, χωρίς φροντίδες, παντοδύναμο, άγρυπνο, που ισχωρεί σε όλα τα έξυπνα, καθαρά και φωτεινά μυαλά. Η σοφία είναι πιο γρήγορη από οτιδήποτε άλλο. Ισχωρεί και διέρχεται μέσα από όλα γιατί είναι καθαρή. Είναι η πνοή του παντοδύναμου Θεού και σαφής αντανάκλαση της δόξας Του. Γι' αυτό τίποτα το μολυσμένο δεν χωράει σε αυτήν. Είναι αντανάκλαση του αιώνιου φωτός. Καθαρός καθρέφτης της δύναμης του Θεού και εικόνα της καλοσύνης Του. Μόνη της μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα κάνει όλα καινούργια και η ίδια μένει αμετάβλητη. Από γενιά σε γενιά πάει και βρίσκει αγνές ψυχές και δημιουργεί τους φίλους του Θεού και τους προφήτες. Κανέναν δεν αγαπάει ο Θεός παρά μόνο αυτόν που ζει με τη σοφία. Αυτή είναι πιο λαμπρή από τον ήλιο και βρίσκεται πιο ψηλά από τα αστέρια. Και σε σύγκριση με το φως της ημέρας έχει υπάρξει πριν από αυτό. Το φως το διαδέχεται η νύχτα. Τη σοφία όμως ποτέ δεν θα την νικήσει η κακία. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 8. Απλώνεται απ' άκρη σ' άκρη με δύναμη και όλα τα κυβερνάει με καλοσύνη. Επικοινωνία με τη Θεία Σοφία. Τη Σοφία την αγάπησα και την αναζήτησα από τα νιάτα μου. Ερωτεύτηκα την ομορφιά της και ζήτησα να την πάρω γυναίκα μου. Αυτή ισχυρίζεται πως έχει υψηλή καταγωγή, γιατί ζει μαζί με το Θεό, γιατί ο Κυρίαρχος των πάντων την αγάπησε. Γνωρίζει τα μυστήρια που οδηγούν στη γνώση του Θεού και αποφασίζει τι θα δημιουργήσει αυτός. Αν ο πλούτος είναι επιθυμητό απόκτημα στη ζωή του ανθρώπου, τι είναι πολύτιμότερο από τη σοφία που όλα τα δημιουργεί? Αν το ανθρώπινο μυαλό δημιουργεί, πολύ περισσότερο η σοφία του Θεού είναι δημιουργός όλων αυτών που βρίσκονται στην ύπαρξη. Αν κανείς αγαπάει τη δικαιοσύνη, τότε εμφανίζονται όλες οι υπέρτατες αξίες. Αυτή διδάσκει σοφροσύνη και σύνεση, δικαιοσύνη και γενναιότητα. Τίποτα πιο χρήσιμο από αυτά δεν υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου. Αν κανείς επιθυμεί να μάθει πολλά, αυτή γνωρίζει τα περασμένα και μαντεύει τα μελούμενα. Ερμηνεύει τους διαλόγους των σοφών και βρίσκει τις λύσεις των ενιγμάτων. Γνωρίζει από πριν τους ιονούς των γεγονότων, την εξέλιξη και την κατάληξη των εποχών και των χρόνων. Αποφάσισα λοιπόν να πάρω τη σοφία κοντά μου για να ζήσω μαζί της, γιατί ξέρω πως θα μου είναι καλός σύμβουλος και θα με ενθαρρύνει στις φροντίδες και στις στενοχώριες μου. Εξαιτίας της θα αποκτήσω δόξα ανάμεσα στο λαό μου και θα με εκτιμούν οι γεροντότεροι παρόλο που είμαι νέος. Θα είμαι αυστηρός στην κρίση μου και θα με θαυμάζουν οι ισχυροί. Όταν σιωπώ θα με περιμένουν να συνεχίσω και όταν μιλάω θα με προσέχουν. Όταν παρατείνω την ομιλία μου θα με θαυμάζουν. Εξαιτίας της σοφίας θα αποκτήσω την αθανασία και θα αφήσω αιώνια ανάμνηση στους μεταγενέστερούς μου. Θα κυβερνήσω λαούς και θα υποτάξω έθνη. Θα με φοβηθούν οι σκληροί τύρανοι όταν με ακούσουν. Στο λαό μου θα εμφανιστώ καλός και στον πόλεμο γενναίος. Όταν θα μπω στο σπίτι μου θα αναπαυθώ με τη σοφία, γιατί η συναναστροφή της δεν φέρνει πίκρα, ούτε φέρνει θλίψη το να ζει κανείς με αυτήν, αλλά του δίνει ευχαρίστηση και χαρά. Αυτά σκέφτηκα και διαπίστωσα βαθιά μέσα μου ότι η Αθανασία έχει σχέση με τη σοφία. Είδα ότι στη φιλία της υπάρχει αγνή ευχαρίστηση και η δράση της παράγει ανεξάντλητο πλούτο. Η συνεχή συναναστροφή μαζί της εξασφαλίζει σύνεση και η συνομιλία μαζί της εξασφαλίζει καλό όνομα. Γι' αυτό και εγώ έτρεχα και την αναζητούσα για να την πάρω γυναίκα μου. Η σοφία είναι δώρο του Θεού. Εγώ ήμουν χαρισματούχο παιδί με πυρκισμένη ψυχή, ή καλύτερα, επειδή ήμουν ήδη καλός, μου δόθηκε αμόλυντο σώμα για να ζήσω. Επειδή γνώριζα ότι δεν θα μπορούσα διαφορετικά να αποκτήσω τη σοφία αν δεν μου την έδινε ο Θεός, και αυτό είναι δείγμα σύνεσης στο να γνωρίζω από πού προέρχεται αυτή η δωρεά, συνάντησα τον Κύριο και τον παρακάλεσα με όλη την καρδιά μου. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 9. Προσευχή του Σολομώντα για σοφία. Θεέ των προπατώρων μου και πολυέσπλαχνε Κύριε, εσύ δημιούργησες τα πάντα με το λόγο σου και έπλασες με τη σοφία σου τον άνθρωπο για να κυριαρχεί στα δημιουργήματά σου, να κυβερνάει τον κόσμο με αγιότητα και δικαιοσύνη και να αποδίδει το δίκαιο με αμεροληψία. Δώσ' μου λοιπόν τη σοφία που κάθεται δίπλα στο θρόνο σου και δέξου με για παιδί σου. Εγώ είμαι δούλος σου, γιος της δούλης σου, άνθρωπος αδύναμος και λιγόχρονος και μειονεκτός στην ορθή κρίση και στη γνώση των νόμων σου. Ακόμη κι αν είναι τέλειος κανείς σε σχέση με τους άλλους, τίποτα δεν αξίζει όταν του λείπει η σοφία. Εσύ με διάλεξες βασιλιά για το λαό σου και δικαστής στους γιους σου και στις θυγατέρες σου. Μου είπες να χτίσω ναό στο Άγιο Βουνό όμοιο με την Άγια Σκηνή σου που είχες κάνει αρχικά και θυσιαστήριο στην πόλη όπου κατοικείς. Μαζί σου είναι η σοφία που γνωρίζει τα έργα σου, γιατί ήταν παρούσα όταν δημιουργούσες τον κόσμο. Αυτή γνωρίζει τι σε ευχαριστεί και τι είναι σύμφωνο με τις εντολές σου. Στείλε την από τους Άγιους Ουρανούς, κατάπεμψέ την από τον ένδοξο θρόνο σου, για να έρθει κοντά μου και να με βοηθήσει στα έργα μου, ώστε να μάθω τι είναι εκείνο που σε ευχαριστεί. Εκείνη γνωρίζει και κατανοεί τα πάντα, γι' αυτό θα μου οδηγήσει ορθά στα έργα μου και θα με διαφυλάξει με τη λαμπρή δόξα της από τα παραστρατήματά μου. Τότε θα δέχεσαι με ευχαρίστηση τα έργα μου, για να κυβερνήσω το λαό σου με δικαιοσύνη και να φανώ αντάξιος του θρόνου του πατέρα μου. Ποιος άνθρωπος αλήθεια μπορεί να γνωρίσει τη σκέψη του Θεού, ή ποιος μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Κυρίου? Οι σκέψεις των ανθρώπων είναι αδύνατες και οι συλλογισμοί μας ασταθείς, γιατί το φθαρτό σώμα βαραίνει την ψυχή. Το σώμα το χωμάτινο είναι γεμάτο σκέψεις και έχει πολλές φροντίδες. Με δυσκολία εικάζουμε αυτά που συμβαίνουν πάνω στη γη και με κόπο ανακαλύπτουμε τη γύρω μας χειροπιαστή πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να ερευνήσει αυτά που υπάρχουν στον ουρανό? Ποιος θα γνώριζε το σχέδιό σου, Κύριε, αν εσύ δεν του έδινες σοφία, αν δεν έστελνες το Άγιο σου Πνεύμα από τον ουρανό? Έτσι διορθώθηκε η συμπεριφορά των ανθρώπων που κατοικούν στη γη. Διδάχτηκαν οι άνθρωποι αυτά που σου αρέσουν και με τη σοφία σου σώθηκαν. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 10. Η σωτηρία και τιμωρός δύναμη της σοφίας στην ιστορία. Η σοφία προστάτεψε τον πρώτο άνθρωπο, τον προπάτορα όλου του κόσμου, την εποχή που ήταν μόνος όταν δημιουργήθηκε. Όταν αργότερα αυτός αμάρτησε, τον έσωσε από το παράπτωμά του και του έδωσε δύναμη να κυριαρχήσει πάνω σε όλα τα δημιουργήματα. Ένας κακός άνθρωπος όμως απομακρύνθηκε από τη σοφία και καταστράφηκε παρασυρμένος από την οργή του, που τον οδήγησε να δολοφονήσει τον αδερφό του. Εξαιτίας αυτού του ανθρώπου έγινε ο κατακλυσμός, αλλά πάλι τη γη την έσωσε η σοφία, όταν οδήγησε το δίκαιο άνθρωπο να επιπλέψει πάνω στα νερά με ένα ευτελές ξύλινο σκάφος. Κάποτε τα ειδωλολατρικά έθνη συνενώθηκαν με πονηρό σκοπό και γι' αυτό τιμωρήθηκαν με τη σύγχυση των γλωσσών τους. Η σοφία όμως τότε διάλεξε το δίκαιο εκείνο άνθρωπο και τον διατήρησε αγνό ενώπιον του Θεού, δίνοντάς του τη δύναμη να αρνηθεί την πατρική αγάπη στο παιδί του. Η Σοφία έσωσε έναν άλλο δίκαιο άνθρωπο, που διέφυγε την καταστροφή των ασεβών από τη φωτιά που έστειλε ο Θεός στην Πεντάπολη. Αυτής της κακίας μάρτυρας είναι η έρημος, που ακόμα βγάζει καπνούς. Τα φυτά που δεν καρποφορούν όταν έρθει ο καιρός τους, και η στήλη άλατος που στήθηκε εκεί για να θυμίζει την απιστία μιας γυναίκας. Επειδή περιφρόνησαν οι άνθρωποι τη Σοφία, όχι μόνο τιμωρήθηκαν με το να μην γνωρίσουν τα αγαθά της, αλλά έγιναν και μνημείο ανοησίας τους μεταγενεστέρους, και έτσι τα σφάλματά τους δεν ξεχάστηκαν. Εκείνοι όμως που υπηρέτησαν τη Σοφία σώθηκαν από αυτήν απ' όλα τους τα βάσανα. Η Σοφία βοήθησε έναν δίκαιο άνθρωπο να αποφύγει την οργή του αδερφού του και τον οδήγησε στον ίσιο δρόμο. Του έδειξε το ουράνιο βασίλειο του Θεού και του δίδαξε αυτά που γνωρίζουν οι άγγελοι. Του χάρισε επιτυχία στους σκληρούς κόπους του και αντάμυψε με άφθονους καρπούς τις προσπάθειές του. Η Σοφία ήταν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο και τον έκανε πλούσιο όταν οι ισχυρότεροι του τον καταπίεζαν από πλεονεξία. Τον προστάτεψε από τους εχθρούς του και από εκείνους που του έστειναν παγίδες, και στη σκληρή του πάλη τον ανέδειξε νικητή. Έτσι έμαθε πως η ευσέβεια είναι δυνατότερη απ' όλα. Η Σοφία δεν εγκατέλειψε τον άλλον εκείνο δίκαιο όταν πουλήθηκε σκλάβος, αλλά τον έσωσε από την αμαρτία. Κατέβηκε μαζί του στο λάκκο της φυλακής και δεν τον εγκατέλειψε εκεί μέσα, μέχρι ότου του πρόσφερε το βασιλικό σκύπτρο και υπέταξε στην εξουσία του αυτούς που άλλοτε τον τυραννούσαν. Απέδειξε ψεύτες τους κατηγόρους του και του χάρισε αιώνια δόξα. Η δύναμη της Σοφίας κατά την έξοδο από την Αίγυπτο. Η Σοφία έσωσε τον Άγιο λαό σου, Κύριε, την άψογη εκείνη γενιά από το έθνος που τους καταπίεζε. Μπήκε στην ψυχή ενός δούλου σου και τον βοήθησε να αντισταθεί σε τρομερούς βασιλιάδες, χρησιμοποιώντας καταπληκτικά θαύματα. Αντάμυψε τους ευσεβείς εκείνους ανθρώπους για τους κόπους τους, τους οδήγησε με τρόπο θαυμαστό και γίνε για αυτούς σκεπή την ημέρα και φωτεινό άστρο τη νύχτα. Τους πέρασε μέσα από την ερυθρά θάλασσα και τους μετέφερε μέσα από βαθιά νερά. Τους εχθρούς τους όμως τους σκέπασε με νερά και μετά τους ξέρασε από τα βάθη της Αβύσσου στη στεριά. Γι' αυτό και οι δίκαιοι λαφυραγώγησαν τους ασεβείς. Ύμνησαν, Κύριε, το Άγιο όνομά σου και όλοι μαζί δοξολόγησαν την παντοδυναμία σου. Η Σοφία άνοιξε το στόμα των κοφαλάλων και έκανε και τις γλώσσες των μικρών παιδιών να μιλούν με ευκρίνεια. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 11. Το μολυσμένο νερό του Νείλου και το καθαρό νερό του Βράχου. Η Σοφία έκανε να έχουν καλό τέλος τα έργα του λαού, Κύριε, με τη βοήθεια ενός Άγιου Προφήτη. Πέρασαν μέσα από την ακατοίκητη έρημο και σε αδιάβατους τόπους έστησαν τις σκηνές τους. Αντιστάθηκαν στους αντιπάλους και αμύνθηκαν στους εχθρούς τους. Δίψασαν και ζήτησαν τη βοήθειά σου. Τότε τους δόθηκε νερό από την απόκριμνη πέτρα και ξεδίψασαν από το νερό που έτρεξε από το σκληρό βράχο. Οι εχθροί του λαού σου, Κύριε, τιμωρήθηκαν με αυτό ακριβώς που ο λαός ευεργετήθηκε όταν βρισκόταν σε ανάγκη. Δηλαδή, ενώ το νερό του αστήρευτου ποταμού Νείλου ανακατέθηκε με βρώμικο αίμα για να τιμωρηθεί ο Φαραώ, ο οποίος είχε βγάλει διαταγή να θανατώσουν τα νήπια, εσύ έδωσες στο λαό σου άφθονο νερό δίχως να το περιμένουν. Πριν από αυτό όμως, τους είχες κάνει να διψάσουν για να τους δείξεις πώς τιμωρείς τους εχθρούς τους. Γιατί όταν τους δοκίμαζες και τους διόρθωνες με επίοικια, έμαθαν πώς βασανίζονταν οι ασεβείς όταν εσύ τους κρίνεις με την οργή σου. Αυτούς τους τιμώρησες σαν πατέρας για να τους συνετίσεις. Τους άλλους όμως τους έκρινες και τους καταδίκασες σαν αυστηρός βασιλιάς. Πέρασαν από την ίδια θλίψη δύο φορές. Δίψασαν όταν οι δικοί σου ήταν παρόντες και ζούσαν με την κακή αυτή ανάμνηση όταν οι δικοί σου ήταν απόντες. Στέναζαν βαθιά όταν έμαθαν ότι εκείνο που για αυτούς ήταν τιμωρία έγινε για το λαό σου ευεργεσία. Τότε κατάλαβαν ότι εσύ, Κύριε, το έκανες αυτό. Τον άντρα που παλιά τον κορόιδευαν και τον είχαν εγκαταλείψει ένα έκθετο μωρό στον ποταμό, αυτόν, στο τέλος των γεγονότων, τον θαύμασαν, γιατί αυτοί υπέφεραν από δίψα περισσότερο από ότι ευσεβείς. Τα ζώα χρησιμοποιούνται για τιμωρία. Διασεβείς έκαναν ανόητες σκέψεις με τις οποίες πλανήθηκαν και λάτρεψαν τα ερπετά που δεν είχαν λογικό και τα θηρία που δεν είχαν καμιά αξία. Εσύ, Κύριε, για να τους τιμωρήσεις, έστειλες εναντίον τους αναρρύθμιτα ζώα, για να μάθουν ότι με αυτά που αμαρτάνει κάποιος, με αυτά και τιμωρείται. Η δύναμη του Θεού, θεμέλιο της καλοσύνης Του. Για το παντοδύναμο χέρι Σου, Κύριε, που δημιούργησε τον κόσμο από ασχημάτιστο υλικό, δεν ήταν αδύνατο να στείλεις τους ασεβείς αναρρύθμιτες αρκούδες ή εξαγριωμένα λιοντάρια. Μπορούσε να δημιουργήσει νέα εξοργισμένα θηρία, άγνωστα μέχρι τότε, που να βγάζουν από τα ρουθούνια τους φωτιά, να κάνουν θόρυβο και να βγάζουν από τα μάτια τους καπνούς και φοβερές, αστραφτερές σπίθες. Αυτά μπορούσαν όχι μόνο να τους κομματιάσουν, αλλά και μόνο η φοβερή τους όψη να τους κάνει να πεθάνουν από φόβο. Και χωρίς αυτά τα ζώα όμως, θα μπορούσαν με ένα φύσημα να πέσουν κάτω, γιατί θα τους καταδίωκε η Θεία Δίκη και θα τους διασκόρπιζε με ένα φύσημα η παντοδυναμία Σου. Όλα όμως τα ρύθμισες Εσύ με μέτρο στην ορισμένη τους ποσότητα και στις σωστές τους αναλογίες. Εσύ πάντοτε μπορείς να εκδηλώνεις τη μεγάλη Σου δύναμη. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν? Όλος ο κόσμος είναι μπροστά Σου, Κύριε, σαν μια πλάστιγγα που γέρνει και σαν στάλα πρωινής δροσιάς που πέφτει στη γη. Όλους τους αγαπάς. Όλα τα μπορείς. Και γι' αυτό παραβλέπεις τα αμαρτήματα των ανθρώπων όταν μετανοούν. Εσύ αγαπάς όλα τα δημιουργήματά Σου και κανένα από αυτά δεν το αποστρέφεσαι. Δεν θα δημιουργούσες τίποτε αν το μισούσες. Πώς λοιπόν θα ζούσε κάτι αν Εσύ δεν το ήθελες, ή και πώς θα διατηρεί το στην ύπαρξη αν Εσύ δεν το καλούσες αυτήν? Όλα είναι δικά Σου και γι' αυτό τα φροντίζεις, Κύριε, Εσύ που αγαπάς τη ζωή. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 12. Το άφθαρτο Σου πνεύμα διέπει όλα τα φθαρτά δημιουργήματα. Παράδειγμα της υπομονής του Θεού. Εσύ, Κύριε, τιμωρείς λίγο-λίγο αυτούς που κάνουν αμαρτίες. Τους συμβουλεύεις θυμίζοντάς τους τα αμαρτήματά τους για να απαλλαγούν από την κακία και να επιστρέψουν σε Σένα. Έτσι στράφηκες ενάντια στους παλαιότερους κατοίκους της Άγιας Σου χώρας, γιατί είχαν κάνει τις πιο βδελιρές πράξεις, δηλαδή μαγείες και μυαρές τελετές. Θανάτωναν παιδιά χωρίς ίκτο, έκαναν συμπόσια όπου έτρωγαν ανθρώπινες σάρκες, σπλάχνα και αίμα. Έτσι, όλους αυτούς που είχαν ασπαστεί την ειδωλολατρία, τους γονείς εκείνους που θυσίαζαν με τα ίδια τους τα χέρια τα ανυπεράσπιστα παιδιά τους, Εσύ αποφάσισες να τους θανατώσεις με τη δύναμη των δικών μας προγόνων, ώστε η χώρα Σου, η πιο τίμια από όλες τις άλλες, να φιλοξενήσει τα παιδιά Σου, Θεέ. Αλλά και αυτούς ακόμα τους διεφθαρμένους, τους λυπήθηκες σαν ανθρώπους και έστειλες σαν ανιχνευτές τους στρατούς Σου σφίκες για να τους καταστρέψουν λίγο-λίγο. Όχι γιατί δεν μπορούσες να υποτάξεις τους ασεβείς τους δίκαιους με πόλεμο ή να τους παραδώσεις τα φοβερά θηρία ή να τους εξαφανίσεις με μιας, με έναν ξαφνικό λόγο Σου ή με ένα χτύπημα. Εκδηλώνοντας όμως την κρίση Σου εναντίον τους λίγο-λίγο, τους έδινες την ευκαιρία να μετανοήσουν. Εσύ ήξερες πως η γενιά τους ήταν αμαρτωλή με έμφυτη την κακία τους και ότι δεν επρόκειτο ποτέ να αλλάξουν νοοτροπία. Όλοι αυτοί ήταν λαός ανέκαθεν καταραμένος. Δικαιοσύνη και ταυτόχρονη επιείκεια του Θεού. Κανένα δε φοβόσουν, Κύριε, όταν τους φερνώσουν με επιείκεια, παρόλοι τους την αμαρτία. Ποιος αλήθεια μπορεί να σε ελέγξει για τις πράξεις Σου? Ποιος μπορεί να αντισταθεί στις αποφάσεις Σου? Ποιος θα σε κατηγορήσει για τα ειδωλολατρικά έθνη που κατέστρεψες, ενώ Εσύ ο ίδιος τα έχεις δημιουργήσει? Ή ποιος θα Σου αντισταθεί υπερασπίζοντας τους διεφθαρμένους? Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, που να φροντίζει για τα πάντα για να τους αποδείξεις ότι η κρίση Σου ήταν δίκαιη. Κανένας βασιλιάς ή τύραννος δεν μπορεί να σε εμποδίσει να εκτελέσει την τιμωρία Σου. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι δίκαιος και γι' αυτό όλα τα διευθύνεις με δικαιοσύνη. Όταν κάποιος δεν πρέπει να τιμωρηθεί, το θεωρείς ασυμβίβαστο για τη δύναμή Σου να τον τιμωρήσεις. Πραγματικά, η δύναμή Σου είναι η πηγή της δικαιοσύνης Σου και επειδή κυριαρχείς πάνω σε όλα, αυτό σε κάνει και δείχνεις επιείκεια. Εκδηλώνεις τη δύναμή Σου ενάντια μόνο σε αυτόν που αμφισβητεί την τελειότητά της και τιμωρείς αυτούς που τη γνωρίζουν αλλά Σου αντιστέκονται. Εσύ όμως που εξουσιάζεις τη δύναμη, εσύ είσαι που κρίνεις με επιείκεια και μας κυβερνάς με πολύ συμπάθεια. Και όταν θέλεις, έχεις τη δύναμη να επεμβαίνεις. Η συμπεριφορά του Θεού, δίδαγμα για τους ευσεβείς. Με αυτή την καλοσύνη δίδαξε στο λαό σου ότι ο δίκαιος πρέπει να αγαπάει τους ανθρώπους και έκανες τα παιδιά σου να ελπίζουν ότι τους δίνεις ευκαιρίες να μετανοούν όταν αμαρτάνουν. Τους εχθρούς των παιδιών σου, οι οποίοι ήταν άξιοι θανάτου, τους τιμώρησες με τόση μετριοπάθεια και επιείκεια και τους έδωσες την ευκαιρία και τον χρόνο για να απαλλαχθούν από την κακία τους. Με πόση μεγαλύτερη επιείκεια έκρινες τους δικούς σου, όταν έδινες στους προπάτορές τους ένορκες διαβεβαιώσεις ότι θα τους χορηγήσεις κάθε είδους αγαθά. Χίλιες φορές λοιπόν περισσότερο διδάσκεις εμάς όταν μαστιγώνεις τους εχθρούς μας. Το κάνεις για να σκεφτόμαστε την καλοσύνη σου όταν κρίνουμε τους άλλους και να ελπίζουμε στην αγάπη σου όταν κρινόμαστε από σένα. Τα βατράχια της Αιγύπτου ως τιμωρία για την ειδωλολατρία. Να γιατί και εκείνους τους ασεβείς που ζούσαν με αφροσύνη, τους τιμώρησες με τα ίδια τους τα βδελίγματα που τα λάτρευαν για θεούς. Είναι γιατί αυτοί πλανήθηκαν ακόμα περισσότερο θεώντας ως θεούς τα πιο συχαμερά ζώα και έτσι εξαπατήθηκαν σαν άμυαλα παιδιά. Και εσύ τους τιμώρησες σαν επρόκειτο ακριβώς για άμυαλα παιδιά και τους γελιοποίησες. Όσοι όμως δεν συνετίστηκαν από την ελαφριά τιμωρία, δοκίμασαν από το Θεό την τιμωρία που άξιζε στην αμαρτία τους. Και αγανακτούσαν γιατί υπέφεραν από αυτά τα ίδια τα ζώα, που όμως τα θεωρούσαν θεούς. Έτσι αναγνώρισαν ως αληθινό Θεό εκείνο που προηγουμένως τον αρνούνταν. Γι' αυτό ήρθε εναντίον τους η τελική καταδίκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσ' ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και αφροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλσω της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχει, Κύριε, στο βοηθεί σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ ετα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου τη Σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέν.

0: Ιον, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφι η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι η ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφι η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι η ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφι η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι η ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφι η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι η ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφρο.

0: ευθύνης. Χαίρε πασόν γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρύδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τας ψυχάς το δούλον σου, εν θα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου, και ίση ενώσασα, και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς, και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμή και λόγη και πράξεις ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα ναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παρά συλλογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ήρθα στο χωριό σας και σας κήρυξα. Δίκαιο είναι λοιπόν να με πληρώσετε για τον κόπο μου. Αλλά τι πληρωμή θέλω? Χρήματα μήπως? Τι να τα κάνω? Αν έκανα αυτό το έργο για χρήματα, θα ήμουν ανόητος. Η πληρωμή η δική μου είναι να βάλετε τα λόγια μου στην καρδιά σας για να σας προξενήσουν την αιώνια ζωή. Αν δεν κάνετε αυτό, θα φύγω καταλυπημένος και με δάκρυα στα μάτια. Εγώ με τη χάρη του Θεού μήτε πορτοφόλι έχω, μήτε δεύτερο ράσο, και το σκαμνί από που είμαι ανεβασμένος σας μιλώ, δικό σας είναι και αυτό και εικονίζει τον τάφο μου. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου στο φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χουδετσίου Παιδιάδος που βρίσκεται στην επωνομαζομένη περιοχή της Πούλας Παϊσίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό προσκύνημα της ενορίας Φοινικιάς Ηρακλείου. Την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ιερό ευχέλαιο. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Η Εκκλησία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο και κτήτορες είναι ο Δευκαλίων Στιακάκης και η σύζυγός του Μαρία Καλομύρη.
2: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Δεσποίνης Ιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκους Γουροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσινίας Ηρακλείου Λασιθίου.

μασάει. Περιπλάνηση στη φύση, μα και στα ερείπια μιας ξεχασμένης πολιτείας. Το φαράκι των Μήλων βρίσκεται βόρεια-ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Ξεκινάει δυτικά από το χωριό Χρωμοναστήρι. Πρόκειται για μια περιοχή εξαίρετου φυσικού κάλους, στην οποία διασώζονται σε ρηπιώδη κατάσταση 20 νερόμυλοι που αποτελούσαν τον χώρο εργασίας των κατοίκων των δύο οικισμών του Φαραγγιού, τον Πάν

0: Εμείς αρχικά μείναμε σιωπηλοί και θαυμάσαμε το φαράκι από ψηλά. Προσεγγίζοντας τον οικισμό των Πάνω Μήλων, συναντήσαμε τον Βαγγέλη Δρυγιαννάκη. Ο ίδιος έζησε τα παιδικά του χρόνια στους οικισμούς του Φαραγγιού. Από εκεί έφυγε το 1972, όταν δηλαδή παραδόθηκαν οι νέες οικίες πάνω από το Μηλωνιανό Φαράγγι, προκειμένου να μεταφερθούν όσοι κατοικούσαν μέσα στο Φαράγγι. Τότε, λόγω των συχνών κατολισθήσεων των πλευρών του Φαραγγιού, είχε κριθεί απαραίτητη μεταφορά του σε ένα νέο οικισμό. Ο νέος αυτός οικισμός ονομάστηκε Νέοι Μήλοι και βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Φαραγγιού.
1: Οι οικισμοί αυτοί ιδρυθήκανε επί ενετοκρατίας, οι οποίοι οι ενετοί όταν ήρθαν εδώ μάζεψαν σκλάβους από όλη την Κρήτη και έφτιαξαν εδώ γύρω στους 30 νερόμυλους με μηλόσπιτα. Ήταν η προβιομηχανική περιοχή της Ρεθύμνης, εδώ δηλαδή αλευθόταν όλα τα σιτηρά της περιοχής. Και στη συνέχεια οι ενετοί τα φόρτωναν σε καράβια και τα μεταφέρανε για το στρατό τους στην Μέση Ανατολή κτλ. Από εκεί λοιπόν αρχινάει ιστορίες. Υπάρχει ένα βιβλίο του Μανούσου, του Μαραγκάκη, Μήλη και Μηλομάθεια, το οποίο αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το φαράγγι. Και εκεί υπάρχουν έγγραφα από το 1200, 1300, 1400. Φύγαν οι ενετοί, ήρθαν οι Τούρκοι, το χρησιμοποίησαν και αυτοί ως ως βιομηχανική περιοχή πάλι για τα σιτηρά και για τα λέσματα, με αποτέλεσμα υπήρχε εδώ ζωή συνέχεια και οι Μήλοι δούλευαν μέρα νύχτα, δεν σταματούσαν. Όταν φύγαν οι ενετοί πλέον, κάθε οικογένεια πήρε από ένα νερόμυλο ή είχαν πολλοί σε 2-3 νερόμυλους ας πούμε και μοιραζόντουσαν μετά με τις ημέρες και με τις ώρες πώς το πότε θα χρησιμοποιεί ο καθένας το νερόμυλο του. Εγώ πρόλαβα τον πατέρα μου μέχρι το 1968 και δούλευε τον δικό μας τον νερόμυλο και κοιμόμασταν και εκεί κάποια φορά.
0: Περπατώντας μέσα στις ερυπωμένες μηλοκατοικίες, αντιλαμβάνομαι γιατί οι άνθρωποι αποφάσισαν να κατοικήσουν σε αυτό το φαράγγι. Δεν ήταν μόνο η παραμυθένια ομορφιά του. Παντού ρέει νερό. Τα εδάφη είναι παραγωγικά, αλλά τριγύρω υπάρχουν και άφθονα υλικά για να χτίσουν κατοικίες. Πέτρες, γύψος, ποταμίσια άμμος, ασβέστης, πυρόχωμα και άφθονη ξυλία. Αρκετά μάλιστα είναι τα σπήλαια με λιθόκτιστες προεκτάσεις που εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο έγιναν άνετες κατοικίες για τους δούλους που διέμεναν αρχικά εκεί, μιας και οι πρώτοι κάτοικοι ήταν υπόδουλοι από τα γύρω χωριά που είχαν εγκαταστήσει εκεί με τη βία οι Βενετοί προκειμένου να χτίσουν τους νερόμυλους. Του χρόνου και κατά τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας παρουσιάστηκε ο ερχομός νέων οικογενειών μέσα στο φαράγγι και τότε φτιάχτηκαν και καινούργιες κατοικίες. Η χρονική αυτή περίοδος ήταν σημαντική διότι απέκτησαν δικαιώματα και ιδιοκτησίες και οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού. Αυτή την περίοδο παρουσιάζεται και μία αύξηση παραγωγής σιτήρων και ζήτηση σε άλευρα, οπότε υπάρχει και μία αύξηση των οικογενειών που κατοικούσαν κοντά σε νερόμυλους. Έτσι, περπατώντας μέσα στο φαράκι των Μήλων, από τη μία βλέπεις μία πληθώρα σπηλαίων με σημάδια κατοίκησης και από την άλλη ρομαντικές κατοικίες με οροφές, κουζίνα, καθιστικό, αποθήκη, τζάκι και πολλά παράθυρα με θέα την ανυπέρβλητη φυσική ομορφιά του φαραγγιού.

0: Και στους δύο οικισμούς υπήρχαν γύρω στους 100 κατοίκους τότε και τα λοιπά, γιατί τα σπίτια ήταν, είναι πολύ μεγάλα. Οι οικογένειες ήταν πολύ μεγάλες, 10 παιδιά, 8 παιδιά. Τους χειμώνες που υπήρχαν πολλά νερά και τρέχαν και φούσκωνε και το ποτάμι, δεν υπήρχε καταρχήν πρόσβαση απέναντι, οπότε ήταν σαν να ήταν αποκλεισμένοι εδώ οι κάτοικοι. Δεν μπορούσαν δηλαδή, γιατί φούσκωνε το ποτάμι, ανέβαινε πάνω από τη γέφυρα, δεν μπορούσαν να φύγουν. Οπότε καθόντουσαν εδώ και κάνανε παρέες, τρώγανε, πίνανε, γλεντούσανε.
1: Ακολουθώντας το κατηφορικό μονοπάτι μετά από την εκκλησία των Πέντε Παρθένων, οδηγείται κανείς στον οικισμό των Κάτω Μήλων. Ο οικισμός αυτός είναι μικρότερος και έχει λίγο 4 υπομένες μηλοκατοικίες.

Σε αυτόν τον οικισμό κατοικούσαν τα χρόνια της τουρκοκρατίας οι περισσότεροι Τούρκοι. Επειδή τα εδάφη ήταν πιο παραγωγικά, τα νερά περισσότερα, τα πηγάδια ψηλότερα για μεγαλύτερη ενέργεια στους νερόμυλους και η αγορά του Ρεθύμνου πιο κοντά. Από την εποχή που πρωτοκατοικήθηκε το Φαράγγι μέχρι και σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Αυτό που δεν άλλαξε όμως ποτέ είναι ο θαυμασμός για τη σημαντική καινοτομία που παρουσιάζει η αρχιτεκτονική μελέτη των νερόμυλων της περιοχής. Η ιστορία που κρύβει μέσα του το μιλωνιανό φαράκι δεν πρέπει να χαθεί, όπως και η ύπαρξη αυτών των νερόμυλων.

0: Καρουπιά, το άγριο δέντρο των βουνών. Ο καρπός της, ωφέλιμος για την υγεία και χρήσιμος για την παραγωγή πολλών προϊόντων. Οι περιοχές της Ελούντας είναι κατάφυτες από χαρουπιές. Απλώνονται από τις πλαγιές των βουνών μέχρι την ακτή. Γι' αυτό και οι κάτοικοι της περιοχής μέχρι πριν από λίγα χρόνια αξιοποιούσαν αυτό το προϊόν, κερδίζοντας ένα αξιόλογο εισόδημα για την επιβίωσή τους.
1: Τα κύρια προϊόντα της περιοχής της Ελούντας είναι το αλάτι, το οποίο το εμπορευόταν το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, ήταν ένα κρατικό μονοπόλιο, το χαρούπι, το ακόνι, το αμύγδαλο, και γινόταν το εμπόριο από μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1923, τη Μαυρομαύρικα, από τα αρχικά των ιδρυτών της, Μαυροφόρος Μαυρικάκης, η οποία δραστηριοποιήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1960 στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα με την Μαυρομαύρικα δραστηριοποιήθηκαν και ορισμένοι ντόπιοι έμποροι. Ήτανε δύσκολες εποχές και βέβαια οι ντόπιοι έμποροι έκαναν μια μεγάλη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους. Ποια ήταν αυτή η εξυπηρέτηση? Ότι τους πήγαιναν, ψώνιζαν από το παντοπολείο, ψώνιζαν από τον μπακάλικο τα πράγματα που είχαν ανάγκη, και όταν υπήρχε η παραγωγή του αμυγδάλου ή του ακονιού ή του λαδιού σε μικρότερη ποσότητα και του χαρουπιού, ξεχρέωναν με την παραγωγή, με την παράδοση προϊόντος στον έμπορα.
0: Το 1921 ο Παύλος Μαυροφόρος αποφάσισε μαζί με τον ιερέα της Ελούντας, παπά Χατζή Μανώλη Μαυρικάκη, να συνεργαστούν και να εμπορευτούν τα χαρούπια της περιοχής. Διαχειριστές έβαλαν τους γιους τους. Δύο χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1923, ιδρύθηκε η Εταιρεία Γενικού Εμπορίου Μαυρομαύρικα με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

0: Στην αρχή της δραστηριότητάς της, η εταιρεία δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το καράβι με το πρώτο φορτίο που είχε προορισμό τη Ρουμανία ναυάγησε και οι ιδιοκτήτες έχασαν 300.000 δραχμές διότι το φορτίο τους δεν ήταν ασφαλισμένο. Οι διαχειριστές της εταιρείας δεν το έβαλαν κάτω. Δανείστηκαν από τους γονείς τους που είχαν μεγάλη περιουσία και κατόρθωσαν έτσι μέχρι το 1930 να επεκτείνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου.
1: Η συγκομιδή άρχιζε ανάλογα το υψόμετρο, δηλαδή στο νησί ξεκινούσε με αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου που ενεκρινόταν από την Ομαρχία γύρω στις 10 του Αυγούστου. Μεταφερόταν σε διάφορα παράλια μέρη τους χαρουπότοπους στο νησί ή ερχόταν εδώ στις, και αποθηκευόταν στις αποθήκες των ιδιοκτητών ή των εμπόρων, κυρίως των εμπόρων. Πολύ καλή τιμή που είχε το κατεργασμένο χαρούπι, δηλαδή τα υποπροϊόντα του κατεργασμένου χαρουπιού, ο σπόρος, το ψιλοκομμένο και το χοντροκομμένο, η κοκαίνη, δηλαδή το χοντροκομμένο και η φαρίνα, το ψιλοκομμένο χαρούπι, ήταν η αιτία που οδήγησε τους δύο ιδιοκτήτες της Μαυρομαύρικα, το Μαυροχώρο και το Μαυρικάκι, στην ίδρυση του πρώτου χαρουποεργοστασίου στην Ελούντα το 1938. Έγινε δίπλα εκεί σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, δίπλα στη θάλασσα δηλαδή, για να μπορούν να φορτώνουν τα καΐκια. Και το εμπόριο γινόταν κυρίως προς τη Γαλλία και την Τουρκία.
0: Η μελέτη για το πρώτο εργοστάσιο στην Ελούντα ήθελε την θάλασσα από τη βόρεια πλευρά του, ώστε να μπορούν να πλευρίζουν τα καΐκια που θα φορτοεκφόρτωναν, γι' αυτό και εκβράχησαν με φουρνέλα τη βραχώδη ακτή. Σχεδιαστής του οικοδομήματος ήταν ο Ιταλός μηχανικός Μάριο Φαζόλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η άδεια ανέγερσης ήταν η απουσία οικοδομής σε απόσταση 150 μέτρων και δεσμευτικός όρος για τον κατασκευαστή ήταν η τοποθέτηση των μηχανημάτων σε 75 με 90 ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Το κόστος των μηχανημάτων μαζί με την τοποθέτηση ήταν 95.000 δραχμές.

0: κτίριο διαιρούνταν σε τρεις χώρους. Στη βόρεια πλευρά του, την πλευρά δηλαδή της θάλασσας, ήταν εγκατεστημένος ο χαρουπόμηλος με το διαχωριστήρα. Νότια και πάνω από αυτόν βρισκόταν η αποθήκη που έκαναν σωρό τα χαρούπια, ενώ στο μεσαίο και ανατολικό χώρο αποθήκευαν χαρούπια, χαρουπάλευρο και χαρουπόσπορο.
1: Τώρα, στα μηχανήματα διακρίναμε την κοφινίδα όπου έπεφταν τα χαρούπια. Στη συνέχεια ήταν ο κοφτήρας, τα έκοβε, τα τεμάχιζε. Και το μπουράτο ή διαχωριστήρας. Ήταν ένα μηχάνημα που έβγαζε τρία υποπροϊόντα. Είχε υποδοχές, βάζαν τα τσουβάλια και στο ένα έπεφτε ο σπόρος, διαχώριζε το σπόρο. Στο άλλο διαχωριζόταν η κοκαίνη, το χοντροκομμένο δηλαδή χαρούπι. Και στο άλλο το ψιλοκομμένο ή χαρούπι ή αλλιώς φαρίνα. Συνήθως η φαρίνα ή η κοκαίνη ήταν μια πολύτιμη τροφή για τα ζώα, τα άλογα του γαλλικού στρατού ή του γερμανικού στρατού. Και το σπόρος, όπως είπαμε, για φιλμ και άλλες κατεργασίες. Επίσης είχε χρήση και στη ζαχαροπλαστική.
0: Για τη λειτουργία του εργοστασίου απαιτούνταν 8 με 9 άτομα. Η εργασία εκεί ήταν σκληρή και η αμοιβή πενιχρή.
1: Τα μεταπολεμικά χρόνια ερχόταν δύο Ισραηλίτικα καράβια, φορτωνόταν σε καΐκια και στη συνέχεια τα καΐκια περνούσαν το κανάλι και τα φόρτωναν στα καράβια.
0: Αγόραζαν χαρούπια από όλη την Κρήτη, ακόμα και από το Λεωνίδιο της Πελοποννήσου. Από εκεί μετέφεραν προϊόν με καΐκια των 50 τόνων και τα εκφόρτωναν στο χαρουποεργοστάσιο. Συνολικά εμπορεύονταν περίπου 5.000 τόνους ετησίως.
1: Η παραγωγή της ελούντας στη δεκαετία του 1950 και του 60 ήταν γύρω στους 1.200 τόνους. Από εκεί και μετά, όταν μια εταιρεία εμπορεύεται 5.000 τόνους, έπρεπε να μαζέψουν χαρούπια και από τις άλλες περιοχές, όχι μόνο του Μπεραμπέλου, αλλά και του νομού. Έτσι λοιπόν, εμπορευόταν χαρούπια ακόμα και από το Λεωνίδιο της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας.
0: Το Μάρτιο του 1957, ο μηχανικός συντηρητής του εργοστασίου άφησε την πετρελαιομηχανή χωρίς λίπανση και η μηχανή έσκασε. Οι ιδιοκτήτες έκριναν ασύμφορη την αγορά νέας μηχανής και το χαρούπο εργοστάσιο σταμάτησε με αυτόν τον άδοξο τρόπο τη λειτουργία του.
1: Το εμπόριο λοιπόν διεξαγόταν από τη Μαυρομαύρικα και τους ντόπιους εμπόρους. Οι ασχολίες των κατοίκων ήταν αυτές μέχρι τα χρόνια που ήρθε η Ελένη Νάκου με τους αδελφούς Κοκοτούς το 1969. Από το 1965, μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Τα κόσια του φεγγαριού» του Disney.

Αγόρασε γη στην Ελούντα και ξεκίνησα το πρώτο ξενοδοχείο το Φλεβάρι του 1970, το Ελούντα Beach. Αυτό άλλαξε άρδιν τα πράγματα στην Ελούντα. Ήταν μια επανάσταση, γιατί ένας φτωχός, ιδιαίτερα φτωχός και άσημος τόπος, άρχισε να γίνεται ένα από τα παγκοσμίου φήμης τουριστικά θέρετρα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε στη συνέχεια τις επόμενες δεκαετίες, γίνανε και τα, δημιουργηθήκαν και τα άλλα ξενοδοχεία, ο κόσμος έβρισκε δουλειά εδώ, ο τόπος έπαιρνε αξία, οι άνθρωποι είχαν ένα χαμόγελο αισιοδοξίας και με μια αισιόδοξη ανατένιση της ζωής, και τα πράγματα βέβαια πήγαν πολύ καλύτερα τις επόμενες δεκαετίες της σύγχρονης ζωής.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

μας να φωτογραφηθεί πάνω σε αυτό που η Εκκλησία ονομάζει μυστήριο του γάμου. Εγώ δεν έκανα τη δική μου οικογένεια για να μιλήσω για το γάμο. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, αλλά αυτοί που έχουν ζήσει την εμπειρία του γάμου θα μπορούσαν ασφαλώς πολλές κρυμμένες πτυχές του γάμου να τις παρουσιάσουν. Και δεύτερον, ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που θα μπορούσαν να μιλήσουν για το γάμο. Το θέμα αυτό για το οποίο πρέπει να πω και εγώ τις σκέψεις μου νομίζω είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Γιατί χτυπιέται ιδιαίτερα η έννοια της οικογένειας. Υπήρχανε στην παράδοσή μας τρεις λέξεις που είχαν πολύ θετική χρειά και μετέφεραν ένα ιδιαίτερα περιεκτικό νόημα. Η λέξη θρησκεία, η λέξη πατρίδα και η λέξη οικογένεια. Σήμερα σε όλα αυτά έχει δοθεί, και μάλιστα όταν λέγονται και τα τρία μαζί, μια αρνητική χρειά. Μην το λες, αυτό παραπέμπει στη Χούντα. Και ταυτόχρονα έχει αλλάξει η βαρύτητα των όρων. Έτσι η θρησκεία παρουσιάζεται σαν σκοταδισμός. Ενώ εμείς βλέπουμε ότι η θρησκεία, η πίστη είναι φως. Και προσπαθούν να μας πείσουν. Και το καταφέρνουν στα παιδιά και ίσως και σε εμάς. Ότι ο χριστιανός, πιστός, αυτός που αναφέρεται στο Θεό, ζει υπό μία μορφή μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποπνικτική σκοταδισμού. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν μπορεί να δει. Ποιος? Αυτός που του ανοίγονται τα μάτια. Κάτι ανάλογο και με την πατρίδα. Και η πατρίδα, λέει νομίζω ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, την πατρίδα τίμησον και τη αρετή βοήθησον αυτήν. Από τότε η έννοια της πατρίδας, δηλαδή εκεί που δέχθηκε ο Θεός να φιλοξενήσει τον καθένα μας, είχε κάτι το πολύ ιερό. Σήμερα αρχίζει να εμφανίζεται ως εθνικισμός. Ότι υποδαβλίζει στην ουσία κάποιο ρατσισμό. Δεν είναι καλό πράγμα η φιλοπατρία. Τι θα πει πατρίδα? Τώρα βέβαια τελευταία άρχισαν να ξαναχρησιμοποιούν τον όρο. Τον απέφευγαν. Έλεγαν η χώρα μας, όχι η πατρίδα μας. Εμείς μιλούσαμε η πατρίδα μας, έτσι ήταν παλαιότερα και δημιουργούσε γλυκά αισθήματα. Και τι πατρίδα? Και το τρίτο, η οικογένεια. Κάθε λόγος περί της οικογένειας εμφανίζεται ως συντηρητισμός. Ως κάτι πάλι περιοριστικό του ανθρώπου. Πρέπει να επελευθερωθούμε. Γιατί έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι έτσι είναι. Και εγώ τοποθετούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Ζω με ανθρώπους, με νέα παιδιά, με νέα ζευγάρια, οι οποίοι αγωνίζονται, αγωνιούν, παλεύουν όπως εσείς. Και προσπαθώ να συνδυάσω το παλιό που υπήρχε ως όραμα, ως διδασκαλία, ως έμπνευση, ως δύναμη, με αυτό το σύγχρονο, το οποίο μας παραλύει. Αυτή είναι η κρίση. Αυτό φέρνει σε παρακμή. Θα πρέπει να μιλήσουμε και θα πρέπει να μιλούμε συνεχώς για την οικογένεια. Τι βασικά στοιχεία είχε η κλασική παραδοσιακή οικογένεια που ονομάζεται το κύτταρο της κοινωνίας? Έτσι το ακούμε και κάπως έτσι το καταλαβαίνουμε. Ένας οργανισμός με πολλά κύτταρα, και κάποια κύτταρα αν είναι αρρωστημένα δημιουργούν πρόβλημα στον οργανισμό. Θέλουμε να είναι υγιή, και αυτό χαρακτηρίζει έναν οργανισμό υγιή, μια κοινωνία, όταν τα κύτταρά του είναι υγιή. Τι βασικά χαρακτηριστικά είχε αυτή η οικογένεια? Το πρώτο πράγμα είναι ότι ξεκινούσε η οικογένεια με μια ιεροτελεστία. Είχε εκκλησιαστικό χαρακτήρα ο γάμος. Λέγει εκεί, αν πρόσεξα και αν θυμάμαι καλά, υποχρέωση, κατεστημένο, ανάγκη. Στα δεξιά σας όπως βλέπετε. Στα αριστερά λέει προσευχή, επιλογή, αγάπη. Πάνω απ' όλα ούτε προσευχή, επιλογή και αγάπη είναι. Αυτό θα ήθελα να μοιραστώ. Έτσι το νιώθω. Είναι μυστήριο.

0: Τι θα πει μυστήριο και γιατί το έκανε η Εκκλησία μυστήριο. Υπήρχε λοιπόν στην παράδοσή μας αυτό ότι ξεκινάμε από την Εκκλησία. Δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα βρίσκονται μαζί, ξεκινάει μέσα τους ένα φίλτρο ενδιαφέροντος και προχωρούν μαζί για να φτιάξουν μια ζωή για πάντα, οι δυο τους μόνο σε αυτόν τον κόσμο, και αν τους χαρίσει ο Θεός, αποτέλεσμα αυτής της αγάπης τους να είναι να έχουν παιδιά. Άρα λοιπόν ξεκινούσε πρώτον από την Εκκλησία. Αυτό ήτανε αυτό που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι όταν φτιάχνανε την οικογένεια, να πάρουν σαν συγκολητική δύναμη και ουσία στην κοινή τους πορεία την ευλογία της Εκκλησίας και τη χάρη του Θεού. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Θέλουμε να πάρουμε κάτι από τον Θεό. Και έτσι ξεκινούμε. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα διαζύγια ήταν πάρα πολύ λίγα. Υπήρχαν διαζύγια. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, ακόμη και από τα χρόνια του Χριστού, γίνεται αναφορά από τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά ήταν λίγα. Εγώ ξέρω συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας που σήμερα τα διαζύγια είναι τα 58% των γάμων. Στη δική μου Μητρόπολη δεν είναι έτσι. Είναι αρκετά χαμηλότερα τα ποσοστά. Όχι γιατί έχει καλό επίσκοπο, αλλά για ειδικούς λόγους. Δεν ξέρω πόσοι γάμοι γίνονται εδώ στα Χανιά. Στη δική μας, στη Μητρόπολη Μεσογείας, γίνονται κοντά στις 2050, ήτανε πέρσι η γάμη. Τα διαζύγια ήτανε γύρω στο 17-18%. Είναι χαμηλό ποσοστό. Γενικά όμως έχουν αυξηθεί. Τότε δεν υπήρχαν διαζύγια. Γενικά στην παραδοσιακή οικογένεια ξεκινούσαν οι άνθρωποι και προχωρούσαν έτσι μαζί όλη τους τη ζωή. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι είχαν οι οικογένειες, είχαν παιδιά. Υπήρχαν δηλαδή στην οικογένεια, ήταν επιθυμία να έχουν και 4 και 5 παιδιά. Πολύτεκνη θεωρείται μια οικογένεια όταν είχε 5 παιδιά και άνω. Σήμερα πολύτεκνη είναι με 3 παιδιά. Άλλαξε όλη η εικόνα. Χάνεται η ιερότητα τώρα σιγά σιγά. Χάνεται η βιωσιμότητα και η σταθερότητα της συμπόρευσης ενός ζευγαριού. Αναδεικνύονται νέες μορφές συμβιώσεως, όπως λέγονται. Και επίσης ο παράγοντας του παιδιού, της οικογένειας με τα παιδιά, περιορίζεται δικαιολογημένα ενδεχομένως για πρακτικούς λόγους. Πάντως έτσι έχει διαμορφωθεί η ζωή. Και υπήρχε και ένα τέταρτο στοιχείο, και αυτό ήταν η παρουσία της μητέρας μέσα στην οικογένεια. Σήμερα θέλω λίγο να περιγράψω το σκηνικό. Είναι αρκετά διαφορετικό. Σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει επινοηθεί κάτι που ονομάζεται πολιτικός γάμος. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για να εμφανιστεί ως εναλλακτική πρόταση, χωρίς ιερότητα βασικά σε αυτή τη συμπόρευση των δύο ανθρώπων. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι, όπως προανέφερα, τα διαζύγια έχουν εκρηκτικά αυξηθεί. Τα ποσοστά διεθνώς φτάνουν στους γάμους, σε αυτούς που γίνονται είτε ως πολιτική είτε ως θρησκευτική γάμη, κοντά στο 60%. Αυτό όλο αρχίζει, δημιουργεί ένα διαφορετικό σκηνικό. Το χειρότερο όμως ποιο είναι? Ότι και η λέξη γάμος μάλλον αρχίζει να ενοχλεί και να αποσυνδέεται από την οικογένεια. Και ο όρος οικογένεια. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται η ιδέα του να φτιαχτούν εναλλακτικές μορφές συμβιώσεως. Πράγματι λοιπόν έχουμε συμβιώσεις πλέον χωρίς ιερολογία ή δεσμεύσεις που προβλέπει ο πολιτικός γάμος. Η ιερολογία, η εκκλησία, ο θρησκευτικός γάμος, δεσμεύσεις ο πολιτικός. Προχωρούμε ένα βήμα παρακάτω. Αρχίζει να χαλαρώνει η απόφαση να ζήσει κανείς την Αγία Δέσμευση με έναν άνθρωπο. Εδώ στην Κρήτη διαβάζουμε ότι τελευταία γίνεται σε κάποια ξενοδοχεία το λεγόμενο swinging. Πηγαίνουν δηλαδή όλοι μαζί, ό,τι θέλουν, όποιος θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, μπορεί να το κάνει. Εν γνώση ενδεχομένως αυτού που ονομάζεται σύντροφος. Έχει αποδυναμωθεί και όρος σύζυγος, συζυγία. Πολύ δυνατός όρος. Συνουσία. Είναι όροι που χρησιμοποιούνται, ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος χρησιμοποιεί τον όρο συνουσία για την προσευχή. Είναι η κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Η προσπάθεια να μετέχει ο ένας τον άλλον. Φεύγει λοιπόν τώρα και ο σύντροφός μου. Και εμείς μπορεί. Και να το θεωρούμε φυσικό. Και τα παιδιά μας. Έρχεται πολύ κοντά όλο αυτό το φαινόμενο. Και αποδυναμώνει λίγο την έννοια της ιερότητος της κοινωνίας. Εμφανίζονται άλλες μορφές, όπως είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα σύμβανα συμβίωσης και εσχάτως έχουμε και αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί και το οποίο εγώ πηγαίνοντας στα σχολεία βλέπω ότι δεν ενοχλεί. Φυσικά το αποδέχονται πλέον σιγά σιγά τα νεότερα παιδιά, τα οποία θα έρθει καιρός που θα ενταχθούν πιο ενεργά στην κοινωνία και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και φτάνουμε λοιπόν στον χαρακτήρα των ομοφιλοφιλικών συμβιώσεων. Με επιθυμία πλέον εδώ να δοθούν δικαιώματα γάμου. Και το λένε τα κόμματα και όλα τα κόμματα. Και έχει πάλι και πολιτική χρειά και εμφανίζεται ένα παγκόσμιο πανίσχυρο λόμπι που θέλει αυτό να το υποστηρίξει. Αυτό μας απομακρύνει από την ιδέα του μυστηρίου. Όπως και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό ανέφερα παλιά ότι υπήρχε ο χαρακτήρας της οικογένειας με τα πολλά παιδιά. Εγώ πέρσι αποφάσισα να δώσω κάποια επιδόματα σε πολύτεκνες οικογένειες και επίσης στο τέταρτο παιδί. Πήγα λοιπόν και ζήτησα από τους δήμους και από τις, να ελέγξουν τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων να δούμε πόσα τέταρτα παιδιά έχουμε στη δική μας περιοχή. Ακούστε τα νούμερα. Σπάτα, Παιανία, 4. Κοροπή, 6. Παλίνη, 8. Που η Παλίνη έχει... Ο Δήμος Παλίνης είναι κοντά σε 70.000. 8 τέταρτα παιδιά. Μέχρι το 2011 οι αριθμοί των γεννήσεων ετησίως στην Ελλάδα, ο αριθμός των γεννήσεων υπερτερούσε του αριθμού των θανάτων. Ήταν γύρω στις 100.000. Περίπου 100.000 θάνατοι. 102-105. Οι γεννήσεις είχαν φτάσει 115-117.000. Και κάπως ανέβηκαν στην δεκαετία του 80 με το κίνημα με την κίνηση των μεταναστών στην πατρίδα μας. Από το 2011 μέχρι το 2016 έχουμε μια κατακόρυφη πτώση. Σαφώς υπερτερούν οι θάνατοι των γεννήσεων σε συνολικό επίπεδο. Η μείωση του πληθυσμού από τον μικρότερο αριθμό των γεννήσεων έναντι των θανάτων στα 5 χρόνια είναι 88.000. Πέρσι οι γεννήσεις ήταν 67.000 και το θέμα είναι και λόγω ίσως της οικονομικής κρίσεως. Είναι και οι οικονομικές παράμετροι. Αν λάβει κανείς υπόψη και τη μετανάστευση που γίνεται και φεύγουν τα παιδιά, τότε ο συνολικός, η συνολική μείωση του ελληνικού πληθυσμού στα 5 χρόνια είναι 300 περίπου χιλιάδες. Αυτό βέβαια μεταξύ των άλλων σημαίνει και ένα χαλάρωμα των οικογενειακών δεσμών. Τα παιδιά είναι στο εξωτερικό, τηλεφωνάμε, δεν τα βλέπουμε, ζουν κάπως διαφορετικά, φτιάχνουν άλλη κουλτούρα στη ζωή τους, αποδυναμώνονται λίγο οι δεσμοί και μένει μόνο η νοσταλγική έτσι, σχέση που έχουμε μαζί τους. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τοπίο διαφορετικό. Εκεί λοιπόν εγώ δεν θα μιλήσω για το κοινωνικό μέρος, έρχεται η Εκκλησία και επιμένει στον θρησκευτικό γάμο και σε αυτό που λέγεται οικογένεια. το οποίο το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος κατοίκον εκκλησία. Και έτσι το πιστεύει η Εκκλησία. Και επίσης αναφέρεται ότι είναι ο γάμος μυστήριο μέγα. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Τι είναι αυτό το πράγμα και γιατί να είναι έτσι? Τι εννοεί η Εκκλησία? Είμαι σίγουρος πως δεν είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, όχι μόνο μεταξύ των νέων παιδιών, αλλά πλέον σιγά σιγά και των περισσότερων από μας αποδυναμώνεται, μένει σαν μια νοσταλγική ανάμνηση, αν το ξέρουμε και αυτό κάπως. Γιατί η Εκκλησία το έχει ως μυστήριο? Δεν είναι μυστήριο η κουρά. Δεν είναι μυστήριο η κηδεία. Είναι μυστήριο ο γάμος. Είναι μυστήριο η ιεροσύνη. Και τούτο διότι βασικώς κάνει αλλίωση. Όπως ένας όταν χειροτονείται. Αυτό που περιμένουμε είναι μια αλλίωση στη ζωή του. Μιλάω για αληθινό παπά, όχι που πήγαν και βάζει ράσα. Εγώ όταν κάνω χειροτονία, νομίζω και ο Σεβασμιώτος το ίδιο, γι' αυτό ποθούμε, γι' αυτό προσευχόμαστε. Να μπει λαϊκός και να βγει ιερωμένος. Να κατεβάζει το Θεό, να ανασταίνει ψυχές, να ξυπνάει συνειδήσεις, να επιβεβαιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Να κάνει σημεία, αυτό που λέμε θαύματα, όχι με την έννοια του εντυπωσιασμού, αλλά με την έννοια της επιβεβαιωμένης παρουσίας του Θεού. Και τι λέμε αμέσως μετά τη χειροκτονία και ψάλλουμε το «Τις Θεός»? Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, ότι αυτή η αλλίωση που έχει γίνει αυτή τη στιγμή με το μυστήριο της ιεροσύνης είναι αλλίωση την οποία την έχει κάνει ο Θεός με το δεξί του χέρι. Το καλό του χέρι, έκφραση είναι αυτή, της αγαθής βουλήσεως του Θεού. Αυτός παίρνει τον άνθρωπο και τον κάνει ιερέα. Αυτό είναι μυστήριο. Δεν το κάνει ο άνθρωπος μόνος του. Δεν είναι επιλογή. Δεν είναι απλή προσευχή. Είναι προσευχή της Εκκλησίας. Αλλά είναι όντως μυστήριο. Κάτι τέτοιο γίνεται και με το γάμο. Είναι δυνατόν? Ναι. Αυτό είναι για την Εκκλησία ο γάμος. Γι' αυτό και ο γάμος κατά την παράδοση είναι εντεταγμένος μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι γινόταν μέσα στη λειτουργία. Ήταν τα παιδιά, είχε σε διάφορες φάσεις που ζούσε η εκκλησιαστική κοινότητα, έτσι τη λατρευτική ζωή με πνευματικό και άγιο πάθος. Γινότανε σε σταδιακά το μυστήριο του γάμου. Προσευχόταν στη σύναξή της την ευχαριστιακή εκκλησία για τα παιδιά, έδινε την ευλογία του ο ιερέας, είχε στην ουσία επίκληση όλο αυτό το πράγμα, μετελάμβαναν των αχράντων μυστηρίων και εφοδιασμένα πλέον με τη δύναμη και την ενέργεια του Θεού πορεύοντος τη ζωή τους. Αυτός είναι ο γάμος της Εκκλησίας. Για πρακτικούς λόγους δεν γίνεται αυτό. Δεν πειράζει. Αλλά το νόημά του όμως είναι αυτό. Άρα έτσι το έχει η Εκκλησία. Το έχει λοιπόν σαν ένα μυστήριο που δημιουργεί μια αλλίωση. Και αυτό πρέπει να είναι. Όχι να πάνε τα παιδιά και να χαζογελάνε εκείνη την ώρα που γίνεται, ξέρω, πετάνε τα ρίζια και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι γελιοποίηση του μυστηρίου μέσα στην Εκκλησία. Όχι το ρύζι, ο τρόπος που μπορεί να γίνεται. Άρα λοιπόν η Εκκλησία μας λέει ότι αυτό είναι μυστήριο. Και όχι μόνο αυτό, και το μυστήριο τούτο μέγα εστί και μεγάλο μυστήριο. Γιατί το λέει? Μήπως το λέει έτσι για να βοηθήσει περισσότερο τον κοινωνικό σύνδεσμο? Όχι. Γιατί έτσι το ζει. Ζει λοιπόν ότι γίνεται ένας κατεωνισμός χάριτος εκείνη τη στιγμή και έρχεται η ευλογία του Θεού για να μείνει στις ψυχές των δύο παιδιών που έρχονται για να φτιάξουν την οικογένειά τους και να την καταστήσουν εργαστήριο αγιότητος. Αυτό θα πει κατοίκον Εκκλησία. Μακάρι να ήταν έτσι η γάμη. Έτσι είναι. Αυτός μόνο ξέρει. Αλλιώς πολιτικός γάμος. Μια απόφαση δύο ανθρώπων. Γιατί λοιπόν η Εκκλησία το έχει σαν μυστήριο? Εντάξει, το έχει μυστήριο. Έτσι το πιστεύει και γι' αυτό δεν θέλει να συμβιβαστεί. Δεν θέλει αυτό το πράγμα να το ανταλλάξει με μια υπογραφή, με μια συμβολιογραφική πράξη. Δεν το αντέχει, δεν το πιστεύει, δεν το θέλει. Θεωρεί ότι αδικεί τους ανθρώπους και τους στερεί από μια πολύ μεγάλη ευλογία. Γιατί λοιπόν, για ποιο λόγο? Σκεφτόμουν ότι θα άξιζε να το ψάχναμε λίγο μαζί. Να βρούμε μερικά στοιχεία τα οποία είναι κεντρικά και θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Πάλι θα έρθω στη λέξη επιλογή. Το πρώτο πράγμα είναι πως δύο άνθρωποι γνωρίζονται. Είσαι φοιτητής και πηγαίνεις για σπουδές κάπου, γυρίζεις για διακοπές μια εβδομάδα, βρίσκεσαι με κάποια παρέα και τακ, πέφτει το μάτι σου κάπου και αντιστρέφεται το βλέμμα. Δύο λογάκια, φεύγεις, η καρδιά σκυρτάει, ανταπόκριση από την άλλη μεριά. Πώς έτυχε? Χιλιάδες κοπέλες ή χιλιάδες άντρες. Γιατί σε αυτόν? Γιατί σε αυτήν? Τύχη? Πιθανότητες? Έτσι λέει ο ορθολογισμός. Τι λέει η πίστη? Ο Θεός οικονόμησε. Ο Θεός οικονόμησε και ξαφνικά διασταυρώθηκαν οι δρόμοι. Είναι κάπως ο Θεός. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή, παρά Θεού αρμόζεται ανδρήγινη. Όχι βέβαια με την έννοια, έρχονται και μου λένε, μα αφού το λέει η Αγία Γραφή, γιατί δεν μου βρίσκει με έναν άντρα? Σαν να κάθεται ένα κομπιούτερ ο Θεός και να έχει γυναίκες από εδώ, άντρες από εκεί και να λέει, να κάνει matching. Ποιος θα ταιριάσει με ποιαν. Δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Αλλά δίνει αφορμές στη ζωή. Πολλές. Και διαλέγει κανείς. Δεν του δίνει μια λύση. Ευκαιρίες και αφορμές. Και μέσα από εκεί μπορεί να λέει, η γυναίκα που μου έδωσε ο Θεός, ο άντρας που μου έδωσε ο Θεός, που οικονόμησε και βρεθήκαμε μαζί. Αυτό είναι μια αιτία του μυστηρίου. Αν βάλει κανείς τον Θεό στη ζωή του. Αλλιώς θα ψάχνει. Και θα λέει, αυτά τα προσόντα θέλω να έχει, θέλω να είναι έτσι, θέλω να είναι αλλιώς, θέλω να είναι έτσι, και γίνεται, είναι κάτι στραβό. Ένα λοιπόν βασικό πράγμα τι είναι? Το να μένει, να έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που έφερε στη ζωή μου, ο Θεός, ή μάλλον αυτός που βρέθηκε στο δρόμο μου και εγώ τον αγάπησα και με αγάπησε, είναι του Θεού. Γι' αυτό και συμβαίνει ένα παράξενο πράγμα. Στην χριστιανική αντίληψη περί γάμου προηγείται η αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για μένα και μετά βγαίνει ο έρωτας. Στην κοσμική αντίληψη πρώτα έρωτας και μετά γάμος. Και ο γάμος δεν έχει και πολύ συνέχεια. Ένα λοιπόν βασικό πράγμα είναι ότι μπαίνει ο Θεός στη ζωή μας. Είναι ζών. Δεν είναι αφηρημένη έννοια. Πρόσωπο με βούληση και ενέργεια. Δεύτερο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι δίνω τη ζωή μου όλη σε έναν. Δεν μπαίνει στο μυαλό μου άλλος. Δεν φιλοξενείται στην καρδιά μου. Όχι. Έχω αυτόν ή αυτήν που ο Θεός μου έδωσε στη ζωή μου. Και το αγκαλιάζω σαν πολύτιμο δώρο του. Αυτό από μόνο του είναι πολύ δυνατό. Δίνω τα πάντα σε έναν. Όπως ένας εργάτης που αφιερώνεται στην εκκλησία, αυτός δίνει όλο τον εαυτό του σε όλους. Και αυτό είναι ιερό. Ο άντρας ή η γυναίκα που θα παντρευτούν δίνουν τον εαυτό τους σε έναν. Όλα. Αυτή είναι το παν για αυτούς κατά άνθρωπον. Και επίσης για πάντα. Έχει διάρκεια. Δεν είναι για λίγο και άμα δεν ταιριάσουμε, συμφωνία χαρακτήρων, το τελειώσαμε. Όχι. Για πάντα. Και αν έχει γίνει και ένα λάθος, κάνει λάθη ο Θεός? Κάνει. Κάνει λάθη. Ιερά λάθη. θα μπορούσε η συμπόρευσή μας, που σκοπό της έχει τον εξαγιασμό μας, αυτή η συμπόρευσή μας να είναι από ένα πολύ ταιριαστό, από μια ταιριαστή πορεία. Τότε σωζόμαστε μέσα από τη χαρά της συμφωνίας. Θα μπορούσε να είναι από ανακάλυψη του ότι δεν ταιριάζουμε και πάρα πολύ τελικώς. Τότε καλλιεργούνται άλλες αρετές. Η υπομονή, η ανοχή, η συγχωρητικότητα, η μακροθυμία. Δεν νομίζω κανείς να νομίζω ότι είναι μικρές αρετές. Κάτι ο διάκονος είπε περί σταυρού. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Είναι πολύ βαρύς. Αλλά θα μπορούσε να είναι μια πορεία που να θέλει μια ανωτερότητα, να θέλει μια υπομονή, μια κατεργασία των ψυχών. Έτσι αγιάζονται οι ψυχές. Όχι μέσα από την ευκολία και μέσα από μια δυσκολία, μια τριβή, όπου γίνεται κανείς, όπως λέει ένας ασκητής, Αββάς του 6ου αιώνα, ο Αββάς Ματώης, γίνεται απογωνιαίος ο άνθρωπος, από μητερός γίνεται λίος μέσα από αυτή την καλλιέργεια των αρετών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέει «γάμος πατήρ Αγίων». Φοβερή έκφραση. Ότι αυτός ο θεσμός που γεννάει Αγίους δεν μίλησε για άσκηση. «Γάμος πατήρ Αγίων». Και η άσκηση είναι εργαστήριο αγιότητος. Και το κοινόβιο είναι εργαστήριο αγιότητος. Αλλά και ο γάμος είναι για να βγάζει Αγίους. Πράγματι λοιπόν, αν δει κανείς, όπως και ο ασκητής που θα ζοριστεί και ο μάρτυρας που θα χύσει αίμα και αυτός που θα προσπαθήσει θα ακολουθήσει μια ανηφόρα, έτσι και μέσα στο γάμο αυτή η υπομονή, η ανοχή, η μακροθυμία, η συγχωρητικότητα, η συμπόρευση όλων μαζί, των δύο μαζί, είναι άλλο ένα στοιχείο πάνω στο οποίο η Εκκλησία θεμελιώνει τον μυστικό χαρακτήρα, τον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου. Θέλει αυτό ευλογία από τον Θεό και κάνει αλλίωση. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Όπως ο Θεός από ξεχύλισμα αγάπης έφτιαξε τον κόσμο, έκανε τη ζωή, από αγάπη βγαίνει η ζωή, έτσι και από αγάπη βγαίνει η ζωή μέσα στο γάμο. Είναι μια μήτρα ο γάμος που γεννά ζωή, γεννάει τα παιδιά. Θα πω 2-3 πραγματάκια γι' αυτό, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι το εξής, και τούτο γιατί σήμερα πολύ συχνά λέγεται ότι 2 άνθρωποι αγαπιούνται, συνεπώς γιατί να μην παντρευτούν, ακόμη και αν είναι του ιδίου φύλου. Όχι. Σκοπός είναι η αγάπη να δώσει ένωση. Σας πω τι σημαίνει αυτό. Για να γίνει ένωση, ψυχοσωματική ένωση και ψυχών και σωμάτων, ας ξεκινήσουμε από τον σωμάτων, πρέπει να είναι συμπληρωματικοί οι άνθρωποι. Όχι οι ίδιοι. Συμπληρωματικοί. Δεν ενώνονται 2 άντρες μαζί, συγγνώμη αν παραπέμπω σε άλλο πράγμα, ούτε 2 γυναίκες. Συμπληρωματικοί, ανατομικά, είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Ένα. Δεύτερο πράγμα, η φυσιολογία τους. Δέστε τι ωραία που είναι η φυσιολογία των σωμάτων. Όλα τα συστήματα των ανθρώπινων σωμάτων είναι ίδια στον άντρα και στην γυναίκα. Η νεφρική λειτουργία είναι ίδια και στον άντρα και στη γυναίκα. Η αναπνευστική λειτουργία, το πεπτικό σύστημα, η υπατική λειτουργία, όλα. Η μόνη διαφορά είναι στο αναπαραγωγικό σύστημα. Και κάτι ακόμη. Η πεπτική, όλες οι λειτουργίες γίνονται για το ίδιο το σώμα. Ολοκληρώνονται καθώς υπηρετούν το ίδιο το σώμα. Η αναπαραγωγική λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει για τον ίδιο τον άνθρωπο. Και ένα τρίτο. Όλες οι λειτουργίες γίνονται αντανακλαστικά. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω αυτή τη στιγμή την νεφρική μου λειτουργία. Κάτι να κάνω και να σταματήσω τα νεφρά να λειτουργούν. Δεν γίνεται. Αυτή η λειτουργία υπόκειται στον ανθρώπινο έλεγχο. Άρα λοιπόν, μπορεί ο άνθρωπος ευτεξουσίως να την ελέγξει, Ένα. Και δεύτερον, απαιτεί και δεύτερο άνθρωπο συμπληρωματικής ανατομίας και φυσιολογίας. Και βιολογίας. Όλα τα κύτταρα είναι ίδια περίπου. Τα γενετικά κύτταρα διαφέρουν. Έτσι έχουμε οάρια, τα οποία έχουν απλοειδές γονιδίωμα. Ενώ όλα τα κύτταρα έχουν διπλοειδές, είναι συμπληρωμένα. Και σπερματοζωάρια που και αυτά έχουν απλοειδές γονιδίωμα. Και τι θέλουνε, δεν πάει μαζί οάριο με οάριο. Ούτε σπερματοζωάριο με σπερματοζωάριο. Αλλά θα πάει σπερματοζωάριο με οάριο. Έτσι γίνεται. Δεν τα κατάφερε κανείς να τα κάνει αλλιώς. Αυτό είναι η φυσιολογία των σωμάτων. Και αυτό είναι το βιολογικό τους υπόβαθρο. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με την ένωση. Άρα η ετεροφιλικότητα είναι απαραίτητος όρος για την ένωση των ανθρώπων. Σωματικά και ψυχικά μετά. Πώς γίνεται η ψυχική ένωση? Η ψυχική ένωση γίνεται με την αγάπη. Ποια αγάπη όμως? Την κενωτική αγάπη. Τι θα πει αγαπώ? Όταν λέει μια γυναίκα ότι ο άντρας μου δεν είναι αυτός ο οποίος με ικανοποιεί, είναι αυτός, στη χριστιανική αντίληψη, στον οποίο δίνομαι, για τον οποίο ζω, που αποτελεί το δώρο του Θεού στη ζωή μου. Γιατί να απέχουμε τόσο πολύ από το να τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα έτσι? Και ένας άντρας όταν πει ότι αυτή είναι η γυναίκα μου, ζω για να την κάνω ευτυχισμένη, όχι ευχαριστημένη. Ζω για να αναπαύσω το Θεό. Ζω για να δούμε για αυτήν, για να ζήσουμε μαζί την παρουσία του στη ζωή μας. Ας είμαστε ατέριαστοι πολλές φορές. Εγώ έχω γνωρίσει εμένα οι γονείς μου, δεν τρέπομαι να το πω, δεν ταιριάζανε. Και τους έλεγα εγώ, μα ποιος σας προξένευσε, τυφλός ήτανε. Λοιπόν, φτιάξανε μια εξαιρετική οικογένεια, είχανε πολύ δυνατή αγάπη. Εγώ έχω θαυμάσιες αναμνήσεις από το πώς μεγάλωσα στο σπίτι μου και είμαι ευγνώμων απέναντι του Θεού που πώς έγινε και βρεθήκανε στον δρόμο αυτοί τόσο ατέριαστοι άνθρωποι που όμως είχαν μεγάλη αγάπη γιατί είχαν σεβασμό ένας στον άλλον αν και δεν μπορούσαν εύκολα να συμφωνήσουν. Είχαν διαφορετική αντίληψη. Λέω λοιπόν ότι όλος αυτός ο θησαυρός της καλλιέργειας, του εξαγιασμού, της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο εργαστήριο μιας τέτοιου τύπου συμβιώσεως. Έρχονται επίσης πολλά παιδιά και λένε, γιατί βλέπω και νέα παιδιά, «Πάτερ, να προχωρήσω, τον αγαπάω, μ' αγαπάει». «Κοίταξε αν σε σέβεται». Τι θα πει αυτό το πράγμα? Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα. «Δε σαν σε σέβεται». Σε αγαπάει, μπορεί να πει ότι σε λαχταράει. Δεν είναι αυτό αγάπη. Σε σέβεται σημαίνει ότι είσαι κάτι πολύ πολύτιμο γι' αυτόν. Και αυτό βγάζει άλλη αγάπη. Αγάπη που έχει μέσα ευγνωμοσύνη. Αγάπη που έχει εμπιστοσύνη. Αγάπη που έχει έλεος. Αγάπη που έχει ελπίδα. Αγάπη που έχει ελευθερία. Αγάπη που έχει επιείκεια και κατανόηση. Αγάπη που έχει εκτίμηση. Αυτό θέλει σεβασμό. Κάποτε τα είχα πει. Και λέει κάποιος, ακούστηκε. Τα λέει γιατί αυτός δεν παντρεύτηκε. Θα πάμε και στην καθημερινότητα μετά. Λέω, τα λέει όχι γιατί δεν παντρεύτηκε. Ίσως και γι' αυτό. Τα λέει γιατί έτσι τα λέει η Εκκλησία. Γιατί έτσι τα καταλαβαίνει. Γιατί έτσι κάνει το μυστήριο. Γιατί έτσι το ονομάζει μυστήριο. Και φανταστείτε τι σαν όραμα. Εντάξει, δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Λέει λοιπόν η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο πώς πιάνει τον άνθρωπο, του δίνει ένα στόχο πολύ ψηλό. Και θα δούμε αυτό μέσα από την ακολουθία και από το Ευαγγέλιο που μέσα στην ακολουθία που την τόσο πολύ η Εκκλησία την εξυψώνει και έχει χαρά μεγάλη και έχει έντονες λέξεις. Έχει τρεις λέξεις στη δεύτερη ευχή. Που καμιά φορά οι μερικοί ιερείς δεν τη διαβάζουν και είναι τόσο ωραία ευχή. Λέει λοιπόν, ευλόγησον αυτούς όπως ευλόγησες τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ιακώβ. Αρχίζει και λέει διαφόρες από την Παλαιά Διαθήκη. 6-7 φορές, ευλόγησε τους, ευλόγησε τους, ευλόγησε τους. Με δύναμη και επανάληψη. Αυτό λέγεται εκτενές, όπως το λέμε, Ελέισον η Μάσοδος, κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον. Ο επαναληπτικός χαρακτήρας δείχνει την ένταση. Θεέ μου, ευλόγησέ τους αυτούς. Φεύγει μετά από εκεί και διαφύλαξέ τους. Προστάτευσέ τους. Δώσε την ευλογία σου, δηλαδή την εύνοιά σου, τη συγκατάθεσή σου, την αγάπη σου, τη βούλησή σου, τη χάρη σου πάνω σε αυτά τα δύο παιδιά που θέλουν να παντρευτούν. Και βοήθησέ τους, ο γάμος τους, όχι να είναι εύκολος, αλλά να είναι πράγματι αγιαστική μήτρα που και οι δύο θα αγιαστούν. Θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν στην αγάπη. Έτσι ώστε η αγάπη τους να βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. Έτσι ώστε η μεταξύ τους αγάπη να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του φυσικού φίλτρου προς τα παιδιά. Προ 4-5 ετών είχε έρθει ένα ζευγάρι που εξομολογούνται σε μένα και ζούσαν στο εξωτερικό. Ήρθανε λοιπόν, καθίσαν, είχαν τα παιδάκια τους. Μου λένε, πες μας κάτι. Για ξέρω εγώ, πέστε μου εσείς. Εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Πες μας κάτι έτσι για το γάμο μας. Λέω, ακούστε να σας πω. Έχω την εντύπωση ότι τότε θα ήταν ωραίο, τότε θα είναι μυστήριο, όταν δεν συνηθίσετε ο ένας τον άλλον. Όπως ένας παπάς. Ένας παπάς που την πρώτη του λειτουργία την κάνει με συγκλονισμό και μετά συνηθίζει. Δεν ζει το μυστήριο. Αλλά ένας παπάς ο οποίος κάθε φορά και ανεβάζει ταχύτητα και ζει καινούργια πράγματα και δεν χορταίνει και του ζει τον Θεό και την παρουσία του, αυτός είναι μυστήριο αυτό που ζει. Για πέστε μου, νιώθετε? Εσείς είχατε ερωτευθεί από ό,τι ξέρω. Είχαμε ερωτευθεί αλλά καταλάβαμε ότι ο έρωτας είναι άλλο πράγμα. Λέω, τι είναι ο έρωτας? Μετά το γάμο είναι ο έρωτας. Τώρα είμαστε ερωτευμένοι. Σοβαρά, παιδιά. Τώρα αγαπιέστε πιο πολύ? Λέει, ασφαλώς. Για να σας κάνω και μια πιο δύσκολη ερώτηση. Δεν μου λες, λέω στην κοπέλα, πιο πολύ αγαπάς τον άντρα σου ή τα παιδάκια σου? Γλυκούλια τα παιδιά. Γυρνάνε και οι δυο με μια φωνή και μου λένε, ο ένας τον άλλον. Και αγκαλιάστηκαν μπροστά μου. Αυτό είναι μυστήριο. Αυτό δεν έχει εθισμό, αυτό έχει χάρη. Η χάρη τι είναι? Είναι αυτό που διαβάζουμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος και το επαναλαμβάνουμε σε κάποιες μυστικές ευχές στις προηγιασμένες. Να έχεις τον Θεό τρία ρήματα. Ενεργούντα, μάλλον ενικούντα, ενεργούντα και εμπεριπατούντα. Θα πει να είναι ο Θεός μέσα σου, εγκατεστημένος, να ενεργεί, να καταλαβαίνεις ότι ανασένεις τη χάρη του και να νιώθεις τα σκυρτήματά του, να εμπεριπατεί. Φανταστείτε έναν ιερέα, ο οποίος, ξέρω, διαβάζουμε, ο Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ξέρω εγώ, χαρακτηριστικοί άνθρωποι, αφιερωμένοι. Αυτό είναι το πρότυπο της ιεροσύνης. Όχι ο παπάς που, πώς πήγε πάντων, κουράστηκα, διάβασε, έλεγε, 12 Ευαγγέλια και τα διάβασες μόνος σου τη Μεγάλη Πέμπτη. Τι λες ρε πάτερ μου, μαρτύρια είναι αυτό. Αυτός δεν είναι. Αμά, λαχάνιασα, δεν μπορώ. Μα δεν κουράζεται. Αυτός που αγαπάει δεν κουράζεται. Είναι αυτό που λέει, ας πούμε, σε ένα ωραίο τροπάριο, σε μια ωραία αναφορά ο Γιος Ιωάννης της Κλίμακος. Το μεν σώμα καθεύδει δια την χρίαν της φύσεως, η δε καρδία μου αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Πέφτω να κοιμηθώ και είμαι κουρασμένος, πρέπει να χαλαρώσω. Αλλά η καρδιά μου δεν κοιμάται γιατί αγαπάει, το λέει για το Θεό. Αυτό είναι και μεταξύ των ερωτευμένων. Τον αγαπάς τον άλλον, στεναχωριέσαι που έρχεται η ώρα του ύπνου. Διότι αυτόν θες να σκεφτείς. Και πέφτουν τα τηλεφωνήματα τα ατέλειωτα και ούτω καθεξής. Η αγάπη η οποία εκφράζεται ως κοινωνία και όχι ως πάθος κτητικό, αλλά ως επιθυμία κενωτική. Να αδειάσεις όλα στον άλλον και τον άλλον. Κάποιοι από εσάς, εύχομαι να είναι αρκετοί, που να ζουν έτσι. Δοξάζω το Θεό, πού τα άμαθα εγώ? Δεν έχω εγώ εμπειρία. Μου τα πάνε. Γιατί μου τα πάνε, για να βγάζω ομιλίες? Τους είπα, ελάτε εσείς να κάνετε καμιά ομιλία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, εμείς.
0: Πάρτα στην εξομολόγηση, βγάλ τα δημόσια. Τι ωραία εξομολόγηση. Βέβαια υπάρχει άλλη εξομολόγηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάθονται έξω και εγώ στο εξομολογητήρι. Σε λίγο μπαίνει η γυναίκα και μου θάβει τον άντρα. Παρουσιάζει όλο το σκηνικό. Είναι λίγο η καθημερινότητα αυτή της εκκλησίας, άνθρωποι. Πάτε μου, είναι τέτοιος, έγινε έτσι, έγινε αλλιώς. Τι να κάνω, ανυπομονή, ξέρω, φεύγει. Μπαίνει ο άντρας. Μου λέει την ιστορία εντελώς διαφορετικά. Τη γλίτωσες που δεν παντρεύτηκες, μου λένε. Αυτή είναι χριστιανικό ζευγάρι. Μέσα μου, Θεέ μου, τι θα γίνει τώρα, πού βρίσκεται. Λέω, εσύ ευλόγησες, κοίταξε να βοηθήσεις. Φεύγουνε, μπαίνει μια κοπέλα. Πάτερ μου, άνθρωπος είμαι, θέλω να παντρευθώ. Είδα αυτό το ζευγάρι, τι ωραίο ζευγάρι που είναι. Ζήλεψα, ζήλεψα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Τι να πω εγώ. Ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει. Πού να ξέρεις τι γίνεται, σεισμός. Πλακώθηκαν στο ξύλο, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά δεν πειράζει. Μέσα από αυτό γίνεται η τριβή. Διότι βλέπετε, ήρθανε οι άνθρωποι, πήγαν να εξομολογηθούν. Στην πρώτη φάση ο ένας έθαψε τον άλλον. Τους είπα εγώ να ξανάρθουνε. Τους είπα σκέψου το δικό σου φταίξιμο και ξανέλα. Και εσύ το ίδιο. Και θα έρθείτε και μαζί. Ήταν αποκαλυπτικό το πως οι ίδιοι άνθρωποι βγάλανε έναν πάρα πολύ διαφορετικό εαυτό. Όχι τόσο εύκολα, αλλά φτάσανε σιγά σιγά στο να ομολογήσει ταπεινούμενος ο κάθε ένας την ευλογία που παίρνει από την παρουσία του άλλου στη ζωή του. Τι ωραίο πράγμα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Ας αγωνιστούμε γι' αυτό. Μέσα από την τρικυμιώδη πορεία μας να μπορούμε έτσι να επανερχόμαστε. Γι' αυτό και λέει η δεύτερη λέξη, διαφύλαξον αυτούς από τους πειρασμούς. Διότι τσακώνεται το ζευγάρι και μετά πηγαίνει στη δουλειά και βλέπει ο ένας τον άλλον και γυρίζει. Λάθος η δική μου γυναίκα, αυτή είναι καλύτερη, νοσταλγώ λίγο χάδι και αρχίζει άλλο πράγμα μέσα στην ψυχή. Διαφύλαξον αυτούς. Τύφλωσέ τους και λίγο, Θεέ μου, δεν φωτίζεις μόνο και τυφλώνεις. Αυτή είναι η ενέργεια του μυστηρίου του γάμου όταν διαρκώς ανανεώνεται με ένα άλλο μυστήριο πολύ ιερό και ευλογημένο της εξομολογήσεως. Όχι συμβουλές, προσευχή, μετάγγιση χάριτος, ανανέωση του βαπτίσματος. Λέει λοιπόν η μία λέξη ευλόγησον αυτούς ο Θεός, διαφύλαξον αυτούς ο Θεός και έχει και μια τρίτη λέξη. Μνημόνευσον αυτούς ο Θεός. Θεέ μου, κράτα τους τη μνήμη σου. Θα θέλαμε αυτοί οι άνθρωποι που τώρα βρίσκονται ενώπιον σου να μείνουν χαραγμένοι αιώνια στη μνήμη σου μαζί. Όπως λέμε στα μνημόσυνα, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη δεν θα πει να μείνουν, να τους θυμόμαστε εμείς εδώ στη γη, αφού εμείς θα φύγουμε. Αιωνία η μνήμη σημαίνει, Θεέ μου, προσευχόμαστε όλοι αυτός ο άνθρωπος που έφυγε από κοντά μας να είναι για πάντα χαραγμένος στη δική σου μνήμη, δηλαδή στη μνήμη των ευλογιών και της χαριτός σου. Προχωράει λοιπόν ο γάμος και αφού πούμε όλα αυτά έχει και κάτι άλλο. Μια ωραία ευχούλα. Δώσε σε αυτούς την χαρά την οποία είχε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Τι είναι αυτό? Τι του ήρθε του Αγίου αυτού που έκανε την ακολουθία και το έβαλε? Δώσ' τους τέτοια χαρά σαν την χαρά που είχε η Αγία Ελένη όταν σκάβοντας, οπ, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Δώσε δηλαδή ο κάθε ένας να ανακαλύψεις τον άλλον ένα πνευματικό θησαυρό. Όχι να μείνεις στην επιφάνεια. Ότι είναι ανάποδος, ότι είναι, ξέρω εγώ, έχει μαγειρεύει άσχημα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνει. Άστε τα αυτά. Ψάξε. έχει κατ' εικόνα είναι πλασμένος αυτός. Δες μέσα τι σφραγίδα θεϊκή έχει. Μπορεί να έχει κάτι το εξαιρετικό και σπάνιο και θα το έχει. Ο γάμος τι είναι? Προσπάθεια να ανακαλύψω όχι τα ελαττώματα που θα φανούν, αλλά αυτά τα ελαττώματα κρύβουν συνήθως πολύ μεγάλα χαρίσματα και μεγάλες αρετές. Είναι πολύ επώδυνη εμπειρία, δεν ξέρω αν οι πατέρες το ζουν έτσι, να βλέπεις σε ένα ζευγάρι να έρχονται και να μπορείς να βλέπεις, να βλέπει ο πνευματικός αρετές, χαρίσματα και ευλογία και χάρη στην ψυχή κάποιου και να μην τα βλέπει ο άντρας ή η γυναίκα στον άλλον. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην έχει μέσα του θεϊκή σφραγίδα, ευλογία, κάτι σπάνιο και μοναδικό. Μπορεί να μην το ξέρει κιόλα. Καιρός μέσα στο γάμο ο σύντροφος του, ο σύζυγός του να το βρει και να το φέρει στην επιφάνεια. Να γιατί λέει, και τι χαρά που είναι τότε, να γιατί λέει δώσε να έχει τη χαρά που είχε η Αγία Ελένη όταν σκάβοντας βρήκε τον Τιμίο Σταυρό. Σκάψε λίγο. Είναι σκάψιμο ο γάμος, όπως είναι σκάψιμο το έργο του πνευματικού, όπως είναι σκάψιμο το έργο του ιερέως μέσα στο μυστήριο της ιεροσύνης, μέσα στη ζωή. Να ζούσαμε έτσι. Έτσι μπορούμε να ζούμε. Αυτό είναι ζωή. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και επειδή περνάει η ώρα, παρά το ότι είναι σταματημένο αυτό το ρολόι και με μπερδεύει, να πω λίγο και για το Ευαγγέλιο. Δέστε τι ωραίο που είναι το Ευαγγέλιο. Γίνεται ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Και πηγαίνει. Εκεί καλείται και ο Χριστός. Και είναι και η Παναγία. Κάθονται. Και καθώς προχωράει η ώρα, βλέπουν ότι τέλειωσε το κρασί. Ο Κύριος δεν λέει τίποτε. Λέει η Παναγία, είναι ο νου κέχουσι. Μείνανε, δεν έχουν κρασί. Λέει ο Χριστός, τι εμεί και εσύ γίνε, τι δουλειά έχεις εσύ. Γίνε, γυναίκα, λέει ο Χριστός στην Παναγία. Την αποκαλεί στο Σταυρό, βλέπετε έχει αυτόν τον όρο, να μην ξεφύγω. Λέει λοιπόν, αυτή γυρίζει, τον αγνοεί και εκείνη λίγο και λέει ό,τι σας πει να κάνετε, να το κάνετε. Μυρίζεται ότι κάτι θα γίνει. Και τότε λέει φέρτε τις ιδρύες, τις στάμνες και γεμίστε τες με νερό. Το ευλογεί και γίνεται κρασί. Τις γεμίσανε έως άνω. Όσο πάνω. Και διαπιστώνουν ότι αυτό το κρασί τελικά ήταν πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Το κρασί του θαύματος από το κρασί της φυσικής επεξεργασίας. Και με απορία λένε εκεί οι αρμόδιοι, μα λέει συνήθως το πρώτο καλό κρασί το δίνουμε στην αρχή και όταν μεθύσουνε μετά τους δίνουμε δεύτερη ποιότητα, δεν καταλαβαίνουν και τίποτε. Εδώ λέει πώς έγινε και κρατήσατε το καλό κρασί. Εκεί που μπαίνει ο Θεός, όταν εμείς γεμίζουμε με νερό τις ιδρύες την ώρα του μυστηρίου του γάμου, κάνει κρασί πολύ καλύτερο. Όταν λοιπόν γίνεται ένα μυστήριο, το μυστήριο, και διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο, εγώ θα σας πω μέσα μου αυτό, λέω, Θεέ μου, εγώ τώρα τι κάνω, νεράκι βάζω, την προσευχή μας, όλοι μαζί. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος σκέφτεται πώς θα πετάξουν τα ρίζια, πώς είναι ντυμένοι. Το χαλάμε και όλα το μυστήριο. Πηγαίνω ας πούμε στο γάμο και βλέπω κοπέλες που έρχονται στις συνάξεις που είναι ντυμένες έτσι που δεν μπορώ να τις αναγνωρίσω. Έχει αλλάξει η φάτσα τους. Έτυχε να πάω στην Ύφη, ήτανε. Πήγα και της είπα, καλά, γιατί άλλαξες τη φάτσα σου έτσι. Ήσουν κούκλα. Τι τα έκανες όλα αυτά έτσι. Λέει, έτσι κάνουν στους γάμους. Κακός. Δεν είναι γάμοι αυτοί. Μην είναι κανονικιά, να σε ανακαταλάβω ποια είσαι. Αλλά ένα τέτοιο πραγματάκι. Γελάμε λίγο με αυτά, αλλά κάπως έτσι γίνεται. Και μου έτυχε μια φορά, ήταν έτσι χριστιανικός γάμος. Και την ώρα που ήταν, φοβήθηκα στην Κηφισιά, κάνα το γάμο. Ξαφνικά βλέπω γίνεται μια φασαρία πριν από το χορό του Ισαΐα. Ανεβήκαν όλοι αυτοί οι χριστιανοί που είχαν πνευματικούς αγιορείτες, δεν ξέρω εγώ τι, πάνω στα στασίδια και πετούσανε χούφτες ρύζι. Και λέω, αυτοί είναι οι χριστιανοί μας, τόσο αποθυμένα έχουνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα τι γάμος είναι? Δεν μπορούν αυτή την ώρα να χαρούν το χορό του Ισαΐα και απλώς ξεσπούν καταπιεσμένοι χριστιανοί? Έτσι είπα μέσα μου. Σας εξομολογούμε το λογισμό μου. Πώς όμως θα μπορούσε να είναι? Να έχουν σοβαρότητα τα παιδιά, να έχουν χαρά από μέσα τους και όλη η χαρά να είναι προσευχή του κόσμου. Τέτοιους γάμους να μάθουμε να κάνουμε. Αυτή είναι εκκλησιαστική γάμη. Η άλλη είναι πολιτική γάμη με εκκλησιαστικό επίχρησμα. Είναι ψευτοθρησκευτική γάμη. Γάμους αληθινούς. Να είναι η χαρά της προσευχής, της ευχής της εκκλησίας για την πορεία αυτών των παιδιών. Και τα παιδιά έτσι να συμμετέχουν. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι γεμίζουμε τις ιδρύες ύδατος με την προσευχή μας. Και ευλογεί ο Θεός και γίνεται κρασί. Η ευχή μας δηλαδή και η προσευχή μας γίνεται πραγματικότητα στην ζωή αυτών των ανθρώπων. Αν όλοι έτσι προσευχόμαστε και γίνεται πραγματικότητα καλής ποιότητος, καλύτερης από τη λογική μας, από τα φυσικά χαρίσματα. Αυτό είναι σημείο. Προχωρεί το Ευαγγέλιο και στο τέλος πώς τελειώνει? Ότι αυτήν έκανε την αρχή των σημείων ο Ιησούς και εφανέρωσε την δόξαν αυτού. Όταν κάνει η Εκκλησία έναν γάμο και όταν έχει μια οικογένεια, περιμένει να δει σημείο στη ζωή των παιδιών και μέσα στην οικογένεια. Και σημείο σημαίνει παραβίαση ή μάλλον υπέρβαση της λογικής, που δεν εξηγείται, η παρουσία του Θεού δεν εξηγείται. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι γάμοι, τέτοιες οικογένειες, και έτσι θα πρέπει να είναι όλες οι χριστιανικές οικογένειες. Αν δεν το έχουμε, ας ταπεινωθούμε και ας ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να μην χάσουμε όμως την πίστη μας σε αυτό. Πραγματικά αυτό ευλογεί η Εκκλησία, γι' αυτό προσεύχεται, αυτό εύχεται, μεταξύ των άλλων, όχι απλώς τα παιδιά τώρα να μην να επιβιώσουν, να ζήσουν. Και για να ζήσουν πρέπει να υπάρχει σημείο της παρουσίας του Θεού. Και εφανέρωσε την δόξαν αυτού στο γάμο. Τους έκανε ένα σημείο, ένα θαύμα, φανέρωσε τη δόξα του και τους έδωσε καλό κρασί. Αυτό το πράγμα είναι ο τύπος του εκκλησιαστικού γάμου, τον οποίο δυστυχώς όταν δεν τον πιστέψουμε, νομίζω ότι περισσότεροι δεν το πιστεύουμε, έτσι φαντάζομαι, υποθέτω ότι και τώρα αρκετοί θα λένε πού ζει ο άνθρωπος, προσγειώσου λίγο πάτερ μου, θα λέτε. Όχι, δεν θέλω να προσγειωθώ. Έτσι είναι για την Εκκλησία. Απογειωθείτε. Όχι προσγειωθούμε, όλοι να απογειωθούμε. Και αν έχουμε κάνει μια αρχή λίγο πιο συμβιβαστική και δεν έχουμε αυτά, από εδώ και μπρος. Να ανακαλύψω το γάμο που έκανα πριν από 30 χρόνια και να το δω μέσα στα παιδιά μου ή μέσα στην ατεκνία μου, στη συζυγία μας, μέσα στη ζωή μας, και να αναβαθμιστεί η ζωή μας σήμερα σε αυτή την εποχή η οποία αρνείται τον Θεό, τον χτυπάει, την πειράζει το Άγιο Φως, την ενοχλούν τα θρησκευτικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο την κάνει. Θέλουν το ένα και το άλλο να αλλάξουν σε όλο αυτό το τρελοκομείο το παγκόσμιο. Να βγούμε εμείς με το μυστήριο του γάμου, με το μυστήριο της πίστεως, με το μυστήριο του Θεού. Αυτό και εύχομαι να δώσει ο Θεός όλους μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιό, τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευριωτικής, κύριο Νικόλο. Όση ώρα και αν είστε στο βήμα, είστε πάντοτε απολαυστικούς. Έχουμε λίγο χρόνο, λίγα λεπτά, για κάποιες έτσι λίγες ερωτήσεις. Αν δεν είστε κουρασμένος, υπάρχει λίγος χρόνος.
0: Αν δεν είστε κορεσμένοι εσείς.
2: Έχω δύο ερωτήματα να κάνω. Το ένα έχει άμεση σχέση με αυτά που είπατε, το ένα όχι τόσο, αλλά επειδή είναι η απορία ενός παιδιού, έτσι νέου παιδιού, θα ήθελα να το... πιστεύω είστε ειδικός που θα μπορούσατε να απαντήσετε. Το πρώτο είναι σχετικά με τους ομοφυλόφιλους, που είπατε ότι ο έρωτος κανονικά είναι αλληλοσυμπλήρωση, ανατομική και τέλος πάντων ψυχοσωματική αλληλοσυμπλήρωση.
0: Η ολοκλήρωση προϋποθέτει συμπληρωματικότητα.
2: Μάλιστα.
0: Και είπα ότι τα κύτταρα είναι μισά, οι λειτουργίες είναι μη ολοκληρωμένες που περιμένουν την ολοκλήρωσή τους, τα σώματα πρέπει να έχουν συμπληρωματική ανατομία.
2: Εγώ τώρα θα επιμείνω στο ψυχολογικό κομμάτι, επειδή πρόκειται, οι ομοφυλόφιλοι δεν πάβουν να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι ως ψυχικά πλάσματα, που θα μπορούν σε αυτό το επίπεδο να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, να γίνεται και ένωση, συγκατάβαση ο ένας τον άλλον, να έρχεται ο ένας στη θέση του άλλου και να μιμούνται έτσι την αγιότητα του Χριστού σε αυτό το επίπεδο, στο ψυχικό μιλάω.
0: Με μπερδεύεις λίγο, να σου πω την αλήθεια όπως το νιώθω.
2: Ναι.
0: Όχι γιατί θέλω να σε διακόψω, αλλά έβαλες την αγιότητα του Χριστού, την κένωση, είναι
2: δηλαδή,
0: πολύ βαριές λέξεις.
2: Μπορεί ένας ομοφυλόφιλος να ζήσει αυτή την κένωση, αυτή την αγιότητα σε ψυχικό επίπεδο και κατά πόσο το σωματικό επίπεδο θα τον εμποδίζει σε αυτή την κίνηση.
0: Ωραία.
2: Αυτό είναι το ένα και μετά...
0: Να δούμε το δεύτερο μετά. Ναι. Καταρχάς ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή και σώμα, είναι ψυχοσωματικός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά στην συζυγική συνέβρεση. Είναι μια κατεξοχήν ψυχοσωματική λειτουργία. Δεν είναι δύο σώματα που κολλάνε και τη βρίσκουν. Αυτή είναι η εντελώς σεξουαλική σκληρότητος προσέγγιση του θέματος. Αλλά ο σκοπός όλος είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Όχι της ψυχής, του ανθρώπου. Δηλαδή ψυχοσωματικά. Και έτσι έρχεται μαζί και η ψυχή με το σώμα. Όλο μαζί είναι ιερό πράγμα. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς με το σώμα του από αυτήν την ένωση, εκτός από την κατά Θεόν άσκηση. Αυτό είναι κάτι άλλο με το σώμα. Λέω λοιπόν ότι η ένωση αυτή έχει μια ιερότητα. Και γι' αυτό είναι αμαρτία η παραβίαση της ιερότητος. Παραδείγματος χάρη, εάν εγώ στην Αγία Τράπεζα βάλω το πιάτο με το φαγητό και αρχίζω και τρώω, δεν έχω κάνει κάτι κακό, αλλά έχω κάνει κάτι ασεβές. Κάτι που είναι για μια ιερή χρήση, η Αγία Τράπεζα, εγώ το χρησιμοποιώ για μια κοινή χρήση που είναι το να φάω. Δίψασα, δεν παίρνω το Άγιο Ποτήριο, βάζω στη βρύση νερό και πίνω. Είναι για μια άλλη χρήση αυτό το Άγιο Ποτήριο. Έτσι είναι και το σώμα. Το σώμα είναι για μια ιερή χρήση. Γι' αυτό και η Εκκλησία το ονομάζει Ναό του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν το σώμα πρέπει να έχει ιερή χρήση. Αν έχει στεγνή σεξουαλική χρήση, αυτό είναι υποβιβασμός του. Πρέπει η χρήση αυτή να περνάει και από την ένωση των ψυχών. Ένωση των ψυχών όχι σε ψυχολογική μόνον έννοια, αλλά στην έννοια της ψυχής όπως την εννοεί η Εκκλησία, που έχει να κάνει με τον αγιασμό, και γι' αυτό σε διέκοψε λίγο που είπες για τον αγιασμό εν Χριστώ και ένωση. Αυτές είναι λέξεις πάνω από την ψυχολογία και πάνω και από τα σώματα. Είναι μέσα οι ψυχές πως ενώνονται. Αυτό λοιπόν που θα είχα εγώ να πω πρώτον είναι ότι το να ορίσω κάποιον και να πω αυτός είναι ομοφυλόφιλος και είτε να τον καταδικάσω είτε να τον δεχθώ έτσι είναι λάθος. Το να πω όμως αυτός ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι αυτό και αυτό που έχει κάνει σήμερα όλο το σύστημα είναι να κάνει να πιστέψουμε ότι έτσι γεννιέσαι ή έτσι γίνεσαι σε μια πολύ μικρή ηλικία και δεν ξεγίνεσαι. Εμείς στην Επιτροπή Βιοειθικής, εγώ καταρχάς 2,5 χρόνια μόνος μου χτένισα την παγκόσμια βιβλιογραφία. Θέλω να καταλάβω. Υπάρχει γενετικό υπόβαθρο? Υπάρχει επιγενετικό υπόβαθρο? Είναι θέμα ορμονών? Είναι θέμα νευροφυσιολογικό, κάτι σημαίνει στον εγκέφαλο? Δεν μπόρεσα να βρω. Κάνουμε τώρα εδώ και άλλα 2,5 χρόνια συναντήσεις με τους καλύτερους καθηγητές που μπορούμε να βρούμε σε αυτούς τους τομείς. Αρκετοί εξ αυτών προσπαθούν να εξηγήσουν. Και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Όχι για άλλο λόγο, για να σεβαστούμε. Αν εμένα μου ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος έτσι είναι, και εγώ πάω να τον αλλάξω, τότε αμαρτάνω. Έτσι αισθάνομαι. Αν όμως έτσι έγινε και τον πείσανε ότι έτσι πρέπει να παραμείνει,

0: Και εκεί υπάρχει ένας εσωτερικός διχασμός. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να βοηθηθούν. Και εγώ τους είπα, εγώ δεν ξέρω να καταδικάζω κανέναν. Ξέρω όμως, άμα θέλετε να σας βοηθήσω, να σας πω τι θα πει αγιασμός, τι θα πει χάρις Θεού. Και θα μπορούσα δημόσια να σας πω, ότι έχω πολύ μεγάλη χαρά. Κάποτε πίστευα ότι πιο εύκολα μπορεί να απαλλαγεί κανείς από τα ναρκωτικά από ότι από αυτήν την αντίληψη. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω τώρα. Έχω αρκετές περιπτώσεις που θέλησαν συνεργασία. Κάποιοι μπορεί αλλιώς να το ερμηνεύσουν. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι μη βιαστούμε να πούμε ότι έτσι είναι. Όχι, υπάρχει λόμπι που το θέλει να είναι έτσι. Που το θέλει να είναι έτσι. Και δεύτερον πράγμα, βλέπετε, έχει εξελιχθεί σε πανίσχυρο πολιτικό λόμπι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έγιναν οι τελευταίες εκλογές δημοτικές στη Νέα Υόρκη, ακριβώς πριν, ο προηγούμενος δήμαρχος είπε ότι εγώ είμαι εκπεπιθήσεως ρεπουμπλικάνος. Αλλά επειδή ο Ομπάμα, στις προηγούμενες εκλογές, συγγνώμη, όχι τις δημοτικές, στις ομοσπονδιακές, για τρεις λόγους θα ψηφίσω τους δημοκρατικούς. Οι δύο εκ των τριών λόγων ήταν ο ένας ότι θέλησε σε ομοσπονδιακό επίπεδο να νομιμοποιήσει τις αμβλώσεις και ο δεύτερος ότι θέλησε να θεσμοθετήσει τις ομοφιλοφιλικές συμβιώσεις. Αυτό είναι πολιτικός λόγος. Δεν κοβόταν τόσο πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει τεράστια λάθη στην προσβολή τέτοιων ανθρώπων. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, όταν η Σερβία το 2011 άρχισε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις το 2012 απηγόρευσε να γίνει η παρέλαση των ομοφιλοφίλων, σταμάτησαν μαχαίρι. Το 2014 το Σεπτέμβριο κατάφερε να γίνει στο κέντρο του Βελιγραδίου 6.000 αστυνομικοί, 200 τόσα άτομα, και το Νοέμβριο επανήρχεσαν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι υπάρχει ένα λόμπι, μια πολιτική η οποία πείθει, η οποία εμφανίζει ότι είναι κάτι πολύ καλό, ο σεβασμός, τι να κάνουμε στους καμιάνους ανθρώπους. Είναι φιλάνθρωπα αισθήματα. Δεν είναι, δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά εμφανίζονται οι θρησκείες σκληρές, αδυσόπιτες, που μπορεί να είναι κακός. Θα έπρεπε να βγάζουν έλεος, κατανόηση κτλ. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλω να το επιμερίσω το θέμα σε αυτόν τον τομέα και νομίζω κάνουμε κάτι που θα μην το ακούσετε όπως ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Παγκοσμίως δεν έχει γίνει η ανάλυση του θέματος και δεν έχουμε ανοίξει το στόμα μας. Θα φτάσουμε κάπου και θα το πούμε. Ποια είναι η βιολογική του κατάσταση, ποια είναι η νευροφυσιολογική πραγματικότητα, ποια είναι η ψυχολογική, τι σημαίνει λογισμός. Τι ωραίο πράγμα στην Εκκλησία. Μεγάλη παρακαταθήκη. Ο λογισμός. Σου καρφώνεται μια ιδέα. Πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί κάπως και δεν ξεκαρφώνεται. Ας πούμε η ψηφοβία. Κάτσε, εγώ μπορεί να του μπει ένας τέτοιο πράγμα. Και δεν είναι η ομοφοβία, είναι η ετεροφοβία. Η ετεροφοβία είναι μεγαλύτερος κίνδυνος. Φτιάχτηκε όμως η λέξη ομοφοβία. Δεν πει ομοφοβία. Λοιπόν, αυτό συνεπώς το ένα είναι ότι πρέπει λίγο να προσέξουμε στο αν θα το αντιμετωπίσουμε έτσι. Και το δεύτερο, δηλαδή στο αν κάποιος είναι, και το δεύτερο, ο διαχωρισμός του ανθρώπου σε ψυχικό και σωματικό είναι λάθος. Δεύτερη ερώτηση.
1: Έτσι, αν κατάλαβα καλά, πάνω σε αυτά που είπατε, ότι επειδή βρίσκεται εκτός εαυτού, δεν μπορεί να αγαπήσει αληθινά. Τι λέτε, συμφωνείτε με αυτό?
0: Δεν μπορώ να τα πω έτσι. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ μεγάλο. Εγώ και στα πνευματικά θεωρώ ότι πρέπει το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω, αν

0: και ένας άνθρωπος, είναι να τον βοηθήσω να ξεκουραστεί η ψυχή του. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, ένας μεγάλος ασκητής, ανάπαυσον των αδελφών σου και ήταν ουθέτησον αυτών. Να έρχεται να του κοπανάς συμβουλές. Ξεκούρασέ τον. Είναι το λάθος, το αντίστροφο είναι το λάθος που κάνουν οι γονείς. Που τα τσακίζουν τα παιδιά με τις συμβουλές και μετά δεν τους θέλουν. Μου λένε, ας πούμε, ότι τους αγαπώ αλλά δεν τους μπορώ. Δεν τον αντέχω, τον πατέρα μου. Πες τους κάτι. Η ποιμαντική της εκκλησίας είναι άλλο πράγμα. Είναι ότι ξεκούρασέ τον, αγκάλιασέ τον, ό,τι και αν έχει κάνει. Ό,τι και αν έχει κάνει. Ο ληστής στο σταυρό μετενόησε. Οι πάντες έχουν δυνατότητα να αγωνιστούν και να προχωρήσουν και να χυθούν μέσα στο έλεος της αγάπης του Θεού. Στην θάλασσα του ελέους και της αγάπης του Θεού. Συνεπώς, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να πω τέτοιες λέξεις ακριβώς. Δεν μπορεί. Μπορεί. Αλλά κάπως διαφορετικά. Όχι με αυτό. Είναι εμπόδιο αυτό. Η κρίση της ταυτότητας είναι εμπόδιο. Δεν πειράζει που ρωτάει η κοπέλα. Τα λέμε για όλους. Άστε να μιλήσει. Το επόμενο.
1: Το επόμενο. Μου είπε ένα παιδί σήμερα. Πιστεύω στη φυσική. Σε αυτά που βλέπω και σε αυτά που βλέπουν οι επιστήμονες. Μόνο αν μου συμβεί και εμένα ένα θαύμα θα πιστέψω στο Θεό. Εσείς τι θα λέγατε σε αυτό το παιδί?
0: Μακάρι εμείς οι δόντες και πιστεύσαντες. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που για να πιστέψουν θέλουν να δουν. Αυτοί συνήθως δεν πιστεύουν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βλέπουν και δεν πιστεύουν. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πρώτα πιστεύουν και μετά βλέπουν. Η πίστη είναι πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο. Βλέπεις τα πάντα. Δεν νομίζω ότι ο πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, πίστεψε επειδή δεν έκανε θαύμα. Αλλά επειδή πίστεψε, έκανε θαύματα. Αυτό που σας λέω δεν είναι φραστικό κόλπο. Μεγάλη πραγματικότητα. Και δεν είναι, και αυτός που είναι φυσικός και θέλει να δει αυτό το παιδί, ας πούμε, εγώ πηγαίνω στα σχολεία, μου λένε, τι έχετε να πει για τη θεωρία της εξελίξεως? Λέω, τι είναι αυτό? Δεν μπορεί, λέει, δεν το ξέρετε? Όχι. Πώς δεν το ξέρετε? Μα εγώ δεν είμαι βιολόγος. Δεν μπορεί, λέει, το ξέρετε? Εσύ το ξέρεις? Ναι. Τι λέει? Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Σοβαρά? Το είδες? Ωραία, έτσι είναι. Πού το ξέρεις? Λέει, το λένε οι επιστήμονες. Εσύ το έκανες το πείραμα? Όχι. Άρα πιστεύεις αυτά που λένε οι επιστήμονες, έτσι? Εμπιστεύεσαι, έχεις πίστη. Και εγώ εμπιστεύομαι αυτά που λένε οι Άγιοι. Τον Θεό δεν τον έχω δει. Δεν θέλω και να τον δω. Αλλά αν τον έχει δει ο άλλος και τον εμπιστεύομαι, μου αρκεί. Αυτό σας λέω ένα τραβηγμένο, έντονο μάλλον παράδειγμα. Όλοι πιστεύουμε. Κανένας δεν είδε το σωμάτιο το μποζόνιο του Higgs, το οποίο βέβαια δεν ανατρέπει τίποτε το καημένο. Υπάρχει. Αλλά ξέρω εγώ. Καλά κάνει και υπάρχει. Ο Θεός το έκανε. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα η πίστη. Το εμπιστεύεστε. Πολύ ανώτερο από το αποδεικνύειν. Πρώτα εμπιστεύεσαι και μετά κατανοείς και βλέπεις. Το άλλο είναι προσπάθεια να μπει στο διπλανό χώρο από τον τοίχο. Αν πας με φόρα, θα έχεις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χρειάζεται από την πόρτα να μπεις. Αλλά δυστυχώς μας φορτίζουν τα σχολεία, από τα μικρά παιδιά. Εγώ μονίμως τέτοια ερωτήματα ακούω από παιδιά που ούτε την Αγία Γραφή έχουν διαβάσει, ούτε τι λέει η επιστήμη κατανοούν, αλλά πιστεύουν αυτό που το σύστημα τους δίνει να καταλάβουν. Για ποιο λόγο δεν γνωρίζω. Αλλά όμως είναι λάθος. Ορίστε.
2: Ναι, σεβασμιότητα, ήθελα να ρωτήσω, επειδή τα σύγχρονα ζευγάρια αντιμετωπίζουν δύο μεγάλα ηθικά διλήμματα και θέλω να την τοποθέτησες πάνω σε αυτά. Το πρώτο είναι όταν για λόγους ιατρικούς υπάρχει ένα παιδί μέσα στην εγκυμονούσα γυναίκα το οποίο έχει διαγνωστεί με σοβαρό πρόβλημα υγείας, εγκεφαλικό παραδείγματος χάρη, κάτι που έχει να κάνει σχέση με εγκεφαλική βλάβη, βαριά ασθένεια, και έρχονται στη δύσκολη θέση, πάλι με προτροπή του γιατρού, ότι αυτό το παιδί θα είναι βάρος, ας πούμε, στη ζωή του ζευγαριού και πρέπει να το αποβάλουν. Και στη δεύτερη περίπτωση, όταν είναι ένα άτεκνο ζευγάρι και μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, να οδηγηθεί στα παιδιά τα λεγόμενα του σωλήνα. Τι έχετε να μας πείτε για αυτές τις δύο περιπτώσεις? Ευχαριστώ.
0: Θέλει άλλη μια διάλεξη, νομίζω. Έτσι είναι. Θα σας απαντήσω όμως από το δεύτερο πρώτα. Εμένα δεν μου κάθεται καλά όλο αυτό μέσα μου. Μπορώ να το οικονομήσω. Δηλαδή παιδάκι θέλουν οι άνθρωποι. Μέσα σε ορισμένα όρια. Δοκιμάζουν λοιπόν. Το πρώτο βήμα είναι αν μπορεί να γίνει σπερματέγχυση. Με ένα γενικό όρο, διάφορες μορφές. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει πολύ στο σκοπό του το σπερματοζωάριο και το βοηθούμε. Μπορώ να το δεχθώ αυτό. Παρά το γεγονός ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, μα είναι άλλο πράγμα η ένωση των σωμάτων και άλλο να μπει ένα εργαλείο μέσα. Αλλά να βοηθήσουμε όπως βοηθούμε και ιατρικά. Ένα άλλο θα ήταν να γίνει με τις διάφορες πάλι μορφές η γονιμοποίηση απ' έξω. Αλλά σας πω παράδειγμα. Είπαμε ας πούμε να μην περισσεύουν έμβρια, μετά τι θα τα κάνουμε? Τα σκοτώνουμε, τα καταστρέφουμε, τα βαδηγούμε σε πείραμα ή κάποια τα ξαναδοκιμάζουμε. Ή να μην υπάρχει ο ετερόλογος χαρακτήρας. Δηλαδή αρχίζουμε να δανειζόμαστε. Δεν έχει σπέρμα, έχει πρόβλημα τα οάρια, να πάρουμε δανεικά. Μετά έχει πρόβλημα η μήτρα. Αρχίζουν και ανοίγει πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Προετών μου είχαν έρθει ένα ζευγάρι. Τι σημαίνει ετερόλογος χαρακτήρας, να δείτε μια λεπτομέρεια. Και μου είπανε, πάτερ μου, έχουμε 2,5 χρόνια και δεν έχουμε κάνει παιδί και τώρα προσπαθούμε. Κάναμε με εξωσωματική γονιμοποίηση, επειδή εσύ είσαι ειδικός, μου λένε, μπορείς να μας δώσεις μια ευλογία. Είμαι ειδικός να δίνω ευλογίες. Παπάς είμαι. Ευχαρίστω, λέω, ο Θεός να σας ευλογεί, παιδιά. Φύγανε λοιπόν, πράγματι απέκτησαν παιδάκι. Μετά από αφού γεννήθηκε το παιδί, από 2 χρόνια, δεν ξαναεμφανίστηκαν σε μένα, έρχεται ο άντρας ξαγριωμένος. Άκου τι έχω πάθει. Τι έπαθες? Θυμάσαι? Θυμήθηκα. Λέει, άκου τι έγινε. Δεν σου είπαμε ότι επειδή εγώ δεν είχα σπέρμα, δανειστήκαμε σπέρμα. Και τώρα αντί το παιδί αυτό να μας ενώσει, το παιδάκι αυτό μας έχει χωρίσει. Είμαστε στα δικαστήρια για διαζύγιο. Και άκου τι είπε η απίστευτη αυτή γυναίκα. Όταν εγώ ζητούσα να βλέπω το παιδάκι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να δεις το παιδί. Διότι το δικαίωμά σου να δεις το παιδί απορρέει από τη γενετική συγγένειά σου μαζί του. Και δεν έχεις. Και μη βιαστείς να πεις ότι δεν θα μου δίνεις διατροφή, διότι η υποχρέωσή σου να δίνεις τη διατροφή πηγάζει από τη βούλησή σου να γεννηθεί το παιδί. Και θα πληρώνεις και δεν θα το βλέπεις. Το δικαστήριο δεν το δέχτηκε. Προσέξτε όμως τι σημαίνει αυτή η ροπή. Ότι το παιδί τελικά είναι περισσότερο παιδί της μητέρας από όσο είναι παιδί του πατέρα. Δεν είναι ισότιμοι οι γονείς έναντι του παιδιού. Αυτό είναι μια περίπτωση και υπάρχουν τέτοιες. Και μια σωρία θεμάτων τα οποία απορρέουν από το γεγονός ότι το παρατεχνολογικοποιήσαμε και τελικώς η απέτηση να αποκτήσουμε παιδί ανεφόρων δημιουργεί άλλα προβλήματα. Άμα σας πω θα σας μαυρίσω την καρδιά. Δεν είναι πάντα έτσι. Λίγες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Οι περισσότερες είναι ότι αποκτούν παιδάκι. Σήμερα υπάρχουν πόλεις ολόκληρες από ανθρώπους στην ουσία που δεν θα ζούσαν αν δεν υπήρχε αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι εμείς ως εκκλησία μπορούμε κάποιες από αυτές που δεν έχουν καταστροφή εμβρίων, αυτές τις μορφές ή ετερόλογο χαρακτήρα, να τις οικονομήσουμε. Και η δική μας Εκκλησία της Ελλάδος έτσι το αποφάσισε. Κάτι οικονομίαν. Και να χαρούμε την χαρά του ότι ήρθαν τα παιδάκια. Αλλά μέχρι σε αυτό το σημείο. Άλλες θα πούμε ότι εμείς δεν έχουμε αυτή την ευθύνη. Σε όλες όμως πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν έχουμε κάνει. Να πιστέψουμε και λίγο περισσότερο από την τεχνητή γονιμοποίηση Στην πνευματική γονιμοποίηση. Προσευχές. Ακόμη μια προσευχή. Αλλά όχι προσευχή. Θέλω παιδί, ξέρω. Ένα παιδάκι θέλουμε. Να κάνω, είπαμε, τα 40 λίτουργα, τα τέτοια. Ευχέλεια, αγιασμούς. Δεν τρέπομαι να το πω. Καμαρώνω που το λέω. Εγώ έχω 59 παιδιά που γεννήθηκαν έτσι. Από 4,5 μέχρι 22 χρόνια άκαρπη συμβίωσης. Το οποίο λέγανε γνωστοί μου γιατροί, κλινικάρχες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν παιδί. Ένα που κάνουν. Δεν δίνει μόνο ο γυναικολόγος παιδί, με ευτήρα, συγγνώμη, δίνει και ο Θεός. Καιρός να το πιστέψουμε. Στο άλλο ερώτημα θα έλεγα ότι δεν είναι ερωτήματα αυτά για ακροατήρια δημόσια. Όπως και αυτό που είπα προηγουμένως, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα το ότι η Εκκλησία έχει την ποιμαντική της, η οποία σημαίνει κατά πρόσωπο να ενίσχυει του καθενός άνθρωπο, άλλος αντέχει το Α, άλλος αντέχει το Β. Αλλά όντως υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά όχι τόσο πολλά όσα μας λένε, είναι σπάνια. Τα περισσότερα δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Παγκοσμίως οι διακοπές των κοιήσεων στον πολιτικό κόσμο που ανακοινώθηκαν προτριετίας για το έτος 2012, αν δεν κάνω λάθος, 2013, ήτανε 53 εκατομμύρια. Που σημαίνει σίγουρα 70. Μια Γαλλία κάθε χρόνο. Α, πάει κάτω. Τι να πει κανείς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Αυτό είναι φοβερό. 53 εκατομμύρια δηλώθηκαν. Και στη χώρα μας τα νούμερα είναι ποικίλα. Έχουν αυξηθεί τώρα τα τελευταία, γιατί μέσω των συμβιώσεων, οπότε έχει ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Ας λύσουμε πρώτα αυτό και μετά να πάμε στα πολύ δύσκολα θέματα σαν αυτό που αναφέρατε, στο οποίο πάλι η Εκκλησία ποτέ δεν μπορεί να πει ρίξτε το παιδί, δεν είναι δική μας δουλειά. Αλλά μπορεί αυτούς τους γονείς που δεν αντέχουν να τους αγκαλιάσει αφού πάρουν μόνοι τους την απόφασή τους. Αυτά θα είχα να σας πω.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Αγγιοπλάστης ή Κεραμέας. Ο αγγιοπλάστης είναι αυτός που κατασκευάζει πλάθη, πύληνα αγγεία και άλλα χρηστικά σκεύη. Συνώνυμο είναι ο κεραμέας ή κεραμοποιός. Η λέξη κέραμος παράγεται πιθανότατα από το ρήμα κεράνιμι που σημαίνει ανακατεύω. Συνδέεται βέβαια και με το λατινικό κρέμο που σημαίνει καίο και με τη σανσκριτική ρίζα του που σημαίνει καίο, ψήνω. Κεραμική ή αγγιοπλαστική είναι η τέχνη της επεξεργασίας του πυλού και της κατασκευής πύληνων αντικειμένων που γίνονται στέρεα με τη βοήθεια της φωτιάς.

Η ιστορία της αγγειοπλαστικής αρχίζει από τη δημιουργία του κόσμου. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως ο Θεός, ο Μέγας Δημιουργός, έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, από πυλό και κατόπιν του έδωσε ζωή. Κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει όμως ποιος ανακάλυψε ότι ο άργυλος, όταν ανακατευθεί με νερό, πλαστεί και ψηθεί, γίνεται σκληρό σαν πέτρα. Κατά την προκεραμική περίοδο, ο άνθρωπος έφτιαχνε διάφορα σκεύη από φυσικά υλικά, τα οποία όμως δεν τον εξυπηρετούσαν απόλυτα, γιατί δεν ήταν χρηστικά ή ανθεκτικά για να μεταφέρει ή να αποθηκεύσει διάφορα υγρά. Κατασκεύαζε δοχεία από δέρματα ζώων ή φλοιούς δένδρων ή λάξευε πέτρες.

Στον ελληνικό χώρο η αγγειοπλαστική εμφανίστηκε κατά τους νεολιθικούς χρόνους. Στη Μινωική Κρήτη η αγγειοπλαστική γνώρισε καταπληκτική πρόοδο και έφτασε στην ακμή της με τη δημιουργία περίφημων αγγείων, τα οποία έχουν λεπτότατα τυχώματα και ελάχιστο βάρος. Οι κλίβανοι που βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Κρήτης, όπως τη Ζάκρο, την Κίσαμο, τις Καμάρες και αλλού, τα ονόματα των χωριών Κεραμιά και Τσικαλαριά Χανίων, Κεραμές και Κεραμωτά Ρεθύμνου, Κέραμος Ηρακλείου, Πιθάρι του Δήμου Ακροτηρίου, Στάμνα του Δήμου Αιτωλικού, το τοπονύμιο Κέραμος στο Αξικό Αόρι, αλλά και τα επώνυμα Κεραμιδάς, Κεραμιανάκης, Κεραμίτσογλου, Πιθαρούλης, Τσικαλάς και άλλα δείχνουν την έκταση και την ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής στην Κρήτη. Να σημειώσουμε εδώ και τον Κεραμικό, τη γνωστή ιστορική συνοικία των Αθηνών, που υπήρξε συνοικία των Κεραμαίων. Ο Διογένης έμενε σε ένα πιθάρι. Υπήρχε και ο πίθος των Δαναΐδων. Τα πρώτα πύληνα κατασκευάσματα του ανθρώπου ήταν χοντροκομμένα, άτεχνα και άκομψα. Όμως σιγά σιγά τελειοποιήθηκαν και έγιναν ομορφότερα και χρηστικότερα. Ο αγγειοπλάστης κατασκεύαζε στάμνες, δοχεία διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, πιθάρια μεγάλα και μικρά, γυαλάδι και κρασί, αμφορείς, λατρευτικά ειδόλια και άλλα. Αργότερα τα στόλιζε με διάφορες παραστάσεις από την καθημερινή ζωή, τα διακοσμούσε καλλιτεχνικά και τους έδινε διάφορα σχήματα και χρώματα. Για να πάρουμε μια ιδέα της αγγειοπλαστικής τέχνης των αρχαίων μας προγόνων, δεν έχουμε παρά να επισκεφθούμε ένα οποιοδήποτε αρχαιολογικό μουσείο. Ο προϊστορικός άνθρωπος δούλευε τον πυλό με τα χέρια, αφού ο ειδικός αγγειοπλαστικός τροχός επινοήθηκε αργότερα.

στο χωριό Αξόμηλο Ποτάμου, καθώς και σε κάθε αρχαιολογικό χώρο, εκτός από τα πύληνα αγγεία που ξεθάβει κάθε τόσο η αρχαιολογική σκαπάνη, βρίσκονται διάσπαρτα χιλιάδες πύληνα θράσματα, όστρακα, που τα λένε και βίσαλα. Αυτά δείχνουν πως κατά την αρχαιότητα η κεραμική τέχνη ήταν ανεπτυγμένη και ακόμη πως υπήρχαν χαρισματικοί καλλιτέχνες οι οποίοι δούλευαν με πάθος τον πυλό. Στα νεότερα χρόνια, αρκετοί αγγειοπλάστες από όλη την Κρήτη έστησαν καμίνια, διατήρησαν την παράδοση και κατασκεύασαν με τα αδρά χέρια τους χιλιάδες χρηστικά πύληνα σκεύη που βοήθησαν στη λειτουργία των κρητικών οικοκυριών. Η μάνα των αγγειοπλαστών της Ελλάδος, Μπέτη Ψαροπούλου, έχει καταγράψει 186 καμίνια σε όλη την Κρήτη. Σε δημοσίευμά της στο βιβλίο «Κεραμικά εργαστήρια στην Κρήτη από την αρχαιότητα ως σήμερα», η σεβαστή Μπέτη Ψαροπούλου αναφέρει 4 μόνιμα κεραμικά εργαστήρια στο νομό Ρεθύμνης, στην Αρχοντική, την Καρωτή, τη Βυσταγή και τις Μαργαρίτες.

Ένας καλός, τίμιος και γλυκομύλητος άνθρωπος ήταν ο γεωπλάστης Δημήτριος Κάβαλος, όπως μας λέει ο συγγραφέας. Το εργαστήριό του ήταν έξω από το σπίτι του και το καμίνι λίγο παρακάτω. Περνούσε από εκεί για να πάει φαγητό και νερό στον πατέρα του, ο συγγραφέας, που θέριζε στα όρη και πάντα σταματούσε αρκετή ώρα για να παρατηρήσει πως αυτός ο αυτοδίδακτος μάστορας γινόταν ένα με τη λάσπη και σε λίγη ώρα ξεπεταγόταν μια ωραία στάμνα ή ένα πανέμορφο κουρούπι. Στην αρχή έσκαβε και έβγαζε από εκεί κοντά τον άργυλο, λεπίδα κουμουλιάς. Τον καθάριζε από τις πέτρες και τα χαλίκια. Τον έτριβε, τον ψιλοκοσκίνιζε, τον ανακάτευε με νερό, τον σίμωνε καλά. Καμιά φορά

χωρούσαν στο καμίνι, τα άφηνε να στεγνώσουν αρκετά. Έπειτα τα τοποθετούσε προσεκτικά στο καμίνι. Έκλεινε καλά την πόρτα και έδινε φωτιά. Τηρούσε κατά γράμμα τις συνταγές των μαργαριτσανών δασκάλων του. Η θερμοκρασία έφτανε τους 1500 βαθμούς Κελσίου περίπου. Όταν κρύωνε το καμίνι, έβγαζε τα σκεύη και η ευτυχία ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό του, αν βέβαια είχε επιτυχία. Η δουλειά του είχε υψηλό ρίσκο, λόγω του εύθραυστου προϊόντος και των ευνοϊκών ή μη καιρικών συνθήκων. Το καμίνι ήταν στρογγυλό και σκεπαστό. Το ενδιάμεσο πάτωμα ήταν τρυπητό για να περνάει η φωτιά και στο κάτω μέρος, που συνήθως ήταν υπόγειο, άναβε τη φωτιά με λεπτά ξύλα και τα έβαζε από τον πόρο του καμινιού. Γενικά οι εγκαταστάσεις ήταν λιτές, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό. Όταν έβρεχε, το καμίνι δεν λειτουργούσε. Το εισόδημά του δεν ήταν μεγάλο, γιατί δεν δούλευε όλο το χρόνο. Αλλά από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και το λιανικό εμπόριο ήταν ανταλλακτικό σε είδος. Αντάλλασε δηλαδή τα σκεύη του με λάδι, όσπρια, πατάτες, σταροκρίθαρα και άλλα. Το συνάντησα, μας λέγει ο συγγραφέας, πολλές φορές να παρακρατεί το γαϊδαρό του και να κατεβαίνει στην Αξό με όλο το πολύτιμο εμπόρευμά του. Σταμιά, γαβάθες, λεκανίδες, θυμιατά, μπρικολάινα, κουρούπια, γαλαφτίδια, γλάστρες, βρασκιά, τσούπια, ακόμη και καπνοδόχους και κολυμπήθρες. Περιόδευε σε πολλά χωριά και έφτανε μέχρι τον Κρουσόνα. Για βοηθούς είχε τον αδελφό του, τον ανιψιό του και τα 10 παιδιά του. Όλοι μαζί είχαν μια οικογενειακή επιχείρηση.

Στο παρελθόν, η αγκιοπλαστική τέχνη γνώρισε μεγάλες δόξες και προόδους στην Κρήτη, με κυριότερα κέντρα το Θραψανό Ηρακλείο, τις Μαργαρίτες Ρεθύμνου, τα Νοχιά Χανίων και το Κεντρί Λασιθίου. Τα παλιά χρόνια, που δεν υπήρχαν αμαξωτοί δρόμοι ούτε αυτοκίνητα, οι μεταφορές των κεραμικών γίνονταν με τα γαϊδουράκια και ήταν πολύ δύσκολες και ανασφαλείς. Γι' αυτό οι αγκιοπλάστες του Θραψανού και των Μαργαριτών προτιμούσαν να μετακινούνται το καλοκαίρι και κάλυπταν περιοχές που βρίσκονταν πολύ μακριά από το χωριό τους, σε ολόκληρη την Κρήτη. Η μετακίνηση αυτή γινόταν με τα γαϊδουράκια τους, αφού έπαιρναν μαζί τους τα απαραίτητα εργαλεία. Η αποδημία αυτή ονομαζόταν Βεντέμα. Οι συμμετέχοντες Βεντεμάριδες και η επταμελής ομάδα Τακίμη. Κάθε ένας γνώριζε τη δουλειά του. Η κεντρική φιγούρα ήταν ο μάστορας που έφτιαχνε τα πιθάρια, ο τεχνίτης για τα μπρικολάινα, ο πουργός, δηλαδή ο βοηθός, και οι εργάτες. Στο σημείο που γινόταν η εγκατάστασή τους έπαιρναν το χώμα, δούλευαν, έψιναν, έτρωγαν, κοιμόντουσαν και πουλούσαν λιανικά ή χοντρικά την παραγωγή τους.

Η αγγειοπλαστική, ως λαϊκή τέχνη που είναι, έχει περάσει και στη λαογραφία. Έτσι, για κάτι ξαφνικό λέμε «τούρθε κεραμίδα στο κεφάλι».

για να δηλώσουμε μεγάλη καταστροφή, έγιναν όλα κεραμιδαριό. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται άστοχα, πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση, μα κάποτε δεν γυρίζει. Για πράγματα που βρίσκονται σε απόλυτη αταξία, λύθη, πλύνθη και κέραμι ατάχτως ερημένα. Υπάρχει και η γνωστή παροιμία που αναφέρεται στη δύσκολη μεταφορά των κεραμικών. Όλοι φοβούνται το Θεό και ο θραψανός τον τοίχο. Είναι γνωστό σε όλους το τραγούδι «Μπαρμπαγιάννη με τις στάμνες και με τα σταμνάκια σου». Και ο Δημαρχογιάννης από την Αξό λέει τη Μαντινάδα «Θραψανικά που ψήνονται σε κουφωτό καμίνι, όστρακο γίνεται ο πυλός και μπρίκι και λαΐνι». Για τη στάμνα, αυτό το πολύτιμο κεραμικό με το οποίο έφερναν τα κορίτσια το νερό από τη δημόσια βρύση για να πιούν, να πληθούν, να μαγειρέψουν, που ο μάστορας την έπλαθε ελαφριά σαν το τσόφλι του αυγού, αν του ξέφευγε ο πυλός και γινόταν πιο βαριά, τα κορίτσια διαμαρτύρονταν με αυτή τη μαντινάδα. «Δεν θέλω πλειό μου να θωρώ τον παλιοθραψανιώτη που κάνει τα σταμιά βαριά και καταλούν τη νιώτη».

0: Σήμερα, παρά τη βοήθεια της τεχνολογίας, ηλεκτρικός τροχός, ηλεκτρικά καμίνια και άλλα μηχανήματα, ο αγκιοπλάστης περνά βαθιά κρίση. Τα πράγματα απλουστεύτηκαν. Τη θέση του πύλινου έχει πάρει το πλαστικό, το τσίγκινο, το γυάλινο, το ανοξείδωτο σκεύος. Μόνο τούβλα, κεραμίδια και είδη λαϊκής τέχνης, τουριστικά, με διακοσμητικά μοτίβα, παράγει ο σημερινός αγκιοπλάστης κεραμέας. Τα παλιά πιθάρια ανταλλάσσονται δυστυχώς με πλαστικά από τους γυρολόγους και ταξιδεύουν σε άγνωστους τόπους μαζί με τον πολιτισμό μας. Κρίμα.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ίδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Ιδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τη μία μεριά και από την άλλη σχετικά με το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν σκανδαλιστεί από το ότι ο Χριστός είπε στον κόσμο, στους Ιουδαίους αλλά και γενικότερα στον καθέναν ότι είναι ο άρτος του ουρανού τον οποίον κανείς πρέπει να φάει και να πιει για να έχει ζωή αιώνιο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο ζωής, τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία βλέπει τα πράγματα της ζωής, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε με πνευματικά μάτια να δούμε όχι μόνο την δική μας ζωή, αλλά και τη ζωή ολόκληρου του κόσμου. Σκανδαλίζονται οι μαθητές. Σκανδαλίζονται ακριβώς γιατί δεν μπορούν να υπερβούνε αυτήν την υλική αντιμετώπιση του κόσμου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν μπορούν να δουν τον Χριστό ως έναν επαναστάτη Θεό του Πνεύματος, ως έναν επαναστάτη Θεό ο οποίος δεν ήλθε για να βάλει ειρήνη αλλά να φέρει μάχαιρα στον κόσμο, όχι όμως για να αλλάξει τα κοινωνικά καθεστώτα, τις πολιτικές δομές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να αλλάξει τον τρόπο θέασης του κόσμου. Και γι' αυτό ο Χριστός στο στίχο 63 λέει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα, τα σαρκικά δεν ωφελούν σε τίποτα, γιατί ακριβώς τα σαρκικά, τα ανθρώπινα, το ανθρώπινο πνεύμα, ο ανθρώπινος τρόπος ζωής είναι αυτός που κρατά τον άνθρωπο τελικά καθυλωμένο σε ένα σύστημα, σε μια αντίληψη η οποία δεν είναι ολοκληρωτική και για αυτήν και για την άλλη ζωή. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ολιστική αντί για τον όρο ολοκληρωτική, γιατί ο όρος ολοκληρωτικός έχει πάρει μια κακή, να το πούμε έτσι, χρειά, ότι είναι ένας όρος που δεν αφήνει περιθώρια ελευθερίας. Η φιλοσοφία και η ιατρική επιστήμη χρησιμοποιούν τον όρο ολιστικός. Ολιστικός είναι ο συνολικός, αυτός που βλέπει κάθε σύμπτωμα ως εκδήλωση ενός συνολικού τρόπου ζωής. Για παράδειγμα, η αρρώστια, ο καρκίνος δεν είναι αποτέλεσμα μονάχα σωματικής παθογένειας αλλά ψυχικής καταστάσεως, που σημαίνει ότι για να θεραπευθεί ο καρκίνος δεν είναι απαραίτητο μόνο το φάρμακο το οποίο θα αντιμετωπίσει το άρρωστο κύτταρο, αλλά χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος ζωής του ανθρώπου, και η πρόληψη τόσο του καρκίνου όσο και των οσημάτων της καρδιάς αλλά και άλλων ασθενειών που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο είναι το ότι δεν βλέπει ο άνθρωπος ολιστικά τη ζωή του, δηλαδή ψυχοσωματικά. Ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει αυτόν τον τρόπο ζωής, όχι όμως στα πλαίσια της ανθρώπινης φιλοσοφίας, αλλά στα πλαίσια της θεανθρώπινης κοινωνίας. Το τέστην, η αμαρτία, δεν είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει μονάχα με την επιλογή του κοσμικού τρόπου ζωής, του σαρκικού αλλιώς τρόπου ζωής, ή τέλος πάντων θα θεραπευθεί αν αλλάξουμε ψυχή ή αν περιφρονήσουμε το σώμα παντελώς και από εκεί και πέρα ασχολούμαστε μόνο με την ψυχή μας. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έρχεται να καθαγιάσει κάθε τι στη ζωή μας και να μας βοηθήσει να το δούμε ολιστικά, όχι όμως σε ό,τι αφορά μόνο την ανθρώπινη πλευρά του, σώμα και ψυχή, αλλά σε ό,τι αφορά την θεανθρώπινη πλευρά του, σώμα, ψυχή, ύπαρξη και Θεός. Γι' αυτό το λόγο ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας τρόπος που ξεκινάει από τον Θεό και αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον εκκλησιαστικό ανθρωπισμό, που είναι στην ουσία θεανθρωπισμός, κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό,
και τον ουμανιστικό ανθρωπισμό, αυτόν δηλαδή της φιλοσοφίας του διαφωτισμού, του ανθρωποκεντρισμού της σύγχρονης κοινωνίας, ότι τα πάντα ξεκινούν από τον άνθρωπο. Εμείς μιλάμε για τον θεάνθρωπο και τη σχέση μαζί του. Και γι' αυτό ο Χριστός λέει ξεκάθαρα στο στίχο 63 και εξής: «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελίου δεν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Άλλη συν εξ ημών τινές ιου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τινές εσύν ημί πιστεύοντες, και τις εστίν ο παραδόσουν αυτόν. Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν τα πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή. Είναι πνεύμα, είναι εκ του Αγίου Πνεύματος, είναι θεϊκά τα λόγια τα οποία σας λέω. Είναι θεϊκά και δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Είναι από Θεού ο λόγος μου και δίνει ζωή στον άνθρωπο, γιατί η κοινωνία με τον Θεό είναι αυτή που δίνει ζωή. Έχει ενδιαφέρον η φράση «τα ρήματα». Η λέξη «ρήμα» σημαίνει λέξεις, τα λόγια. Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέω, σας διηγούμε, σας ανακοινώνω. Θα πείτε ένα εύλογο ερώτημα που υπάρχει. Είναι κατά πόσον ο κόσμος έχει ανάγκη από λόγο ή από λόγια. Πολλές φορές ακούμε την φράση «χορτάσαμε από λόγια, θέλουμε έργα». «Χορτάσαμε από διδασκαλίες, θέλουμε συνέπεια». «Θέλουμε πράξη, θέλουμε εργατικότητα». Δεν θέλουμε θεωρίες. Σκεφτείτε κάτι, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε χορτάσει από λόγια. Γιατί τις περισσότερες φορές τα λόγια δεν έχουν σχέση με το Θεό. Τα θεανθρώπινα όμως λόγια δεν μας αφήνουν να χορτάσουμε. Ίσα ίσα μας γεμίζουν πείνα. Μας γεμίζουν πείνα πνευματική. Γι' αυτό ο λόγος του Ευαγγελίου δέδεται από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη δεν μας αφήνει να χορτάσουμε, αλλά θέλουμε κι άλλον. Μας γεννά ένα αίσθημα πνευματικής πείνας που δεν χορταίνει ποτέ, και πνευματικής δίψας που κι αυτή δεν χορταίνει ποτέ. Αλλά όσο τρώμε και όσο πίνουμε, τόσο περισσότερο θέλουμε και να φάμε και να πιούμε. Είναι όπως η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, στους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν και χαίρονται τη ζωή της Εκκλησίας, είναι μια κατάσταση η οποία δεν χορταίνεται. Δεν θέλεις μια φορά το χρόνο ή δύο να κοινωνάς, αλλά συνέχεια, γιατί επιθυμείς διαρκώς να έχεις μέσα σου τον Χριστό. Θέλεις αυτή την χαρά της συνάντησης και την κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Κύριο. Η λέξη «ρήματα» που χρησιμοποιεί ο Κύριος και καταγράφει ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης αποτυπώνει όχι απλώς τα λόγια, τις λέξεις, τα γράμματα, τα ανθρώπινα, τα οποία έχουν και κάποια αρχή και κάποιο τέλος, αλλά μεταφράζονται ως πνεύμα και ζωή. Πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Είναι χαρακτηριστική η φράση αυτή του Κυρίου. Είναι πνεύμα. Δεν είναι απλώς ανθρώπινα λόγια. Είναι θεανθρώπινα, πνευματικά, που μας δηλώνουν αυτόν τον άλλο τρόπο θέασης του κόσμου. Ότι αν έχουμε κοινωνία με τον αληθινό Θεό, αν νοιαζόμαστε για την ύπαρξή μας, τότε είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού, άνθρωποι του Θεού, και όχι μόνο αυτό, και ζούμε εις τον αιώνα. Μια ωραία φράση της Παλαιάς Διαθήκης λέει «δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει».
Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Δεν έχουν βιολογικό τέλος? Ζώσει στον αιώνα σημαίνει ζουν για πάντα. Γιατί? Γιατί έχουν αυτήν την κοινωνία με τον Θεό, η οποία έρει τις συνέπειες του θανάτου. Ο θάνατος, αγαπητοί ακροατές, έχουμε πει και άλλοτε, είναι πρωτίστως πνευματική κατάσταση. Όταν δεν έχεις κοινωνία με τον Θεό, στην ουσία έχεις πεθάνει. Μπορεί να ζεις και να ζεις καλά, στην ουσία όμως έχεις πεθάνει. Όταν έχεις κοινωνία με τον Θεό, ακόμα και αν πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Γι' αυτό τα λόγια του Κυρίου, τα θεανθρώπινα λόγια, είναι ζωή, γιατί αποτυπώνουν αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Και μπορεί ένας λόγος να δώσει ζωή? Βεβαίως και μπορεί. Όταν είναι του Θεού, όταν είναι του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, δίνει ζωή αυτός ο λόγος. Γιατί? Γιατί δεν τον χορταίνεις. Δεν χορταίνεις να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Δεν χορταίνεις να ακούς τον Λόγο του Θεού. Δεν χορταίνεις να ακούς τον Κύριο να μιλάει. Γι' αυτό το λόγο και αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που τον άκουγαν στην έρημο, ή τον άκουγαν στη Γαλιλαία, ή τον άκουγαν με τα πλοιάρια στην απέναντι μεριά της λίμνης, δεν εχόρτεναν να τον ακούνε. Γι' αυτό όλο το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από διδασκαλίες του Κυρίου, και οι άνθρωποι συνέρεαν κατά χιλιάδες για να τον ακούσουν, γιατί δεν ήθελαν να τελειώσει, να σταματήσει να μιλάει. Κατανοούσαν ότι τα λόγια του ήταν λόγια που πηγάσαν από τον Θεό, ακόμα και αν δεν πιστεύαν στην προσωπικότητά του, ακόμα και αν δεν πιστεύαν ότι ήταν Θεός. Εντούτοις ο λόγος του τους συνέπαιρνε και τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και τις βιολογικές τους ανάγκες, ακόμη και το να θέλουν να φάνε και να ξεκουραστούν. Προτιμούσαν να είναι κοντά του, παρότι πολλές φορές ο λόγος του τους δυσκόλευε. Γιατί, του έχουμε πει, δεν είναι λόγος βολικός ο λόγος του Κύριου. Γι' αυτό δίνει ζωή. Ζωή δίνει ό,τι ξεβολεύει. Ζωή δίνει ό,τι μας κάνει συνεχώς να πεινούμε και να διψούμε. Ζωή δίνει ό,τι αναφέρεται στην εσωτερική μας κατάσταση, στην ύπαρξή μας, και αποκαθιστά την κοινωνία της ύπαρξής μας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, αγαπητοί ακροατές. Τα λόγια του Κυρίου χορταίνουν και ταυτόχρονα δημιουργούν το αίσθημα της πείνας. Θέλεις κι άλλο, όπως είναι κάθε κοινωνία με τον Θεό. Και το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι, οι οποίοι είχαν κοινωνία με τον Θεό, προσεύχονταν πιο πολύ, ζητούσαν πιο πολύ την παρουσία του Θεού, έκλαιγαν που στερούνταν αυτήν την παρουσία του Θεού, ακριβώς γιατί αισθάνονταν αυτή την πείνα έντονη, ότι όχι μόνο δεν χόρτασαν Θεό, αλλά τους άνοιγε η όρεξη, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, και για άλλο. Γι' αυτό αυτά τα λόγια δεν τα χορταίνεις να τα ακούς. Γι' αυτό και η μνοδία της Εκκλησίας είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η προσευχή είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η αγάπη είναι κάτι που δεν χορταίνεται.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Κουβεντιάζουμε σήμερα για αυτόν τον ολιστικό τρόπο θέασης του κόσμου, μόνο που για την Εκκλησία αυτός ο ολιστικός ή ολοκληρωτικός, αλλά όχι με την έννοια του απόλυτου, του φασιστικού, του περιοριστικού, της στερήσεως της ελευθερίας, τρόπος θέασης του κόσμου έχει να κάνει με την θεανθρώπινη κοινωνία και δεν περιορίζεται μονάχα στο δίπολο σώμα και ψυχή, το οποίο πρέπει να εξεταστεί από την άποψη της ανθρώπινης φιλοσοφίας. Για να δούμε τον κόσμο με αυτά τα μάτια που ο Χριστός μας καλεί, με πνεύμα και ζωή, μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο του Ιδίου, ο Χριστός μας λέει ότι είναι απαραίτητη η πίστη. Και γι' αυτό το λόγο στο στίχο 64 του 6ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου λέει ξεκάθαρο ο Χριστός: «Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Και αυτά τα είπε επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Υπήρχαν αυτοί που δεν τον πίστευαν και υπήρχε και αυτός που θα τον πρόδιδε. Είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε για λίγο, αγαπητοί ακροατές. Από τους μαθητές του δεν πίστευαν όλοι ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος, ότι αυτός ο διαφορετικός τρόπος θέασης του κόσμου, στον οποίο ο Χριστός καλούσε και τους μαθητές αλλά και όλους τους ανθρώπους, δεν ήταν αποδεκτός από όλους τους μαθητές του. Το ήξερε ο Χριστός καλά και γι' αυτό τους επισημαίνει για το θέμα της πίστεως. Τους λέει: «Υπάρχουν μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Είναι κοντά μου για άλλους λόγους». Τους αφήνει όμως ο Χριστός να είναι κοντά του. Δεν τους απορρίπτει, γιατί ξέρει βέβαια το μέλλον, αλλά και πάλι τους δίδει την ευκαιρία να σταθούν κοντά του, να ακούσουν, να ψηλαφίσουν, να πιστούν ή να απορρίψουν. Κάποιοι δεν τον πίστευαν και ένας θα τον προδώσει. Έχει σημασία να το δούμε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Από τους μαθητές του Χριστού ο Κύριος ξέρει ποιοι δεν τον πιστεύουν, αλλά ξέρει ότι υπάρχει και ένας που θα τον προδώσει. Η ευκαιρία δίδεται προς όλους και βλέπουμε ότι τελικά αυτοί που αρχικά δεν τον πιστεύουν θα τον πιστέψουν και ένας μόνο θα παραμείνει άπιστος μέχρι το τέλος και όχι μόνο αυτό, θα τον εγκαταλείψει. Έχει σημασία να το σκεφτούμε αυτό από την άποψη ότι ο Χριστός μας καλεί σε αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου, δηλαδή στην κοινωνία με τον Θεό και τις εντολές του από τη μία μεριά και από την άλλη στην σταυρική κοινωνία με τον άνθρωπο, την κοινωνία της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, αλλά και του περάσματος του Πνεύματος του Ευαγγελίου, της μνημονεύσεως του Κυρίου, της αγιότητας, της Εκκλησίας. Μας καλεί λοιπόν σε αυτόν τον τρόπο που για να έρθει προϋποθέτει πίστη. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι που δίδεται από τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός θα πει στο στίχο 65 και έλεγε: «Δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του Πατρός μου». Και τους έλεγε: «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου, αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Η πίστη, έχουμε τις περισσότερες φορές την εντύπωση ότι είναι καρπός δικής μας αναζήτησης ή της δύναμης του λογικού μας. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι δώρο του Θεού, το οποίο έρχεται όταν ο άνθρωπος έχει καλή προαίρεση. Έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του. Αναζητεί. Έχει γη αγαθή μέσα στην καρδιά του. Και τότε ο Θεός δίνει αυτήν την πίστη που μας κάνει να βλέπουμε αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου. Να ζούμε στη γη και να σκεπτόμαστε τον ουρανό. Να κοινωνούμε τον ουρανό και να θέλουμε το μήνυμα αυτό να το περάσουμε στη γη, στους συνανθρώπους μας, στους οικείους μας, στο περιβάλλον μας, η Εκκλησία αρνείται την αυτάρκεια, την σωτηρία μονάχα για τον εαυτό μας. Θεωρεί την σωτηρία εκκλησιαστικό γεγονός και την πίστη εκκλησιαστικό γεγονός, που σημαίνει ότι η πίστη δική μου στηρίζει την δυσπιστία, την απιστία, την αμφιβολία του άλλου, προσθέτει πίστη στον άλλον. Γιατί ακριβώς επειδή πιστεύω, αγαπώ, γιατί αυτό είναι το τελικό νόημα της πίστης, η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, η ανταπόκριση σε αυτήν και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Εμπιστεύομαι, ίσον πιστεύω, και πιστεύω, ίσον εμπιστεύομαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κυριολεκτικά δώρο του Θεού στον άνθρωπο, που πηγάζει όμως από την ανταπόκριση του ανθρώπου στην κλίση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να πιστεύσουν. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να τον εμπιστευθούν. Το μικρό βήμα που ο άνθρωπος κάνει καλλιεργείται από τον Θεό και γίνεται μεγάλο. Δίδεται η δύναμη από τον Πατέρα για να έρθουν οι άνθρωποι κοντά στο Χριστό, να βιώσουν και να ακολουθήσουν αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο ζωής. Πολλοί δεν πίστευαν εκείνη την ώρα. Επειδή όμως η καρδιά τους ήταν αγαθή, δεν είχε τα πάθη όπως αυτό της φιλαργυρίας, της φιλαυτίας που είχε ο Ιούδας, άνοιξε η καρδιά τους και η πίστη τους πλημμύρισε και ήρθαν κοντά στο Χριστό, ακόμα και αν τον εγκατέλειψαν την ώρα της συλλήψεως, των παθών, της σταυρώσεως και της ταφής. Ακόμα και αν αρχικά δεν πίστεψαν οι μαθητές στην Ανάσταση, η πίστη τους δόθηκε, γιατί η καρδιά τους ήταν ανοιχτή. Ο Ιούδας, ενώ είχε και αυτός τις ίδιες ευκαιρίες με τους άλλους μαθητές, κράτησε την καρδιά του κλειστή εξαιτίας των παθών, με αποτέλεσμα η πίστη να μην του δοθεί. Όχι γιατί ο Θεός δεν την έστελνε, αλλά γιατί ο ίδιος δεν είχε εμπιστοσύνη στο Χριστό. Δεν είχε εμπιστοσύνη στην Τριάδα. Δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτό που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Και είχε εμπιστοσύνη αντιθέτως στην κακία και τα πάθη του εαυτού του, με αποτέλεσμα να χάσει το θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου και να νικηθεί από τον κοσμικό, τον διαβολικό, τον φύλαυτο. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα το κεφάλαιο με τίτλο «Το χάσμα των γενεών και το όραμα της βασιλείας» του Ηλία Ελιαμή.

υπενθυμίζω την χαρακτηριστική τελευταία φράση, η οποία έλεγε τα εξής: όλη η ιστορία, ένας πατέρας που δεν ξέρει να αγαπήσει και ένας γιος που δεν ξέρει να συγχωρέσει.

Όλη αυτή η συμφιλίωση πατέρα και γιου, Θεού και ανθρώπου, αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η ανθρώπινη φύση πάνω στο Σταυρό δεν τιμωρείται. Συντονίζεται με τον τρόπο ύπαρξης του Δημιουργού της, να αγαπάει γυμνός από εξουσία. Ο Σταυρός, ντροπή και εξευτελισμός στον κόσμο της ψευτοαξιοπρέπειας, αποτελεί καμάρι και καύχημα για αυτούς που ξαναδρασκέλισαν την πόρτα του πατρικού τους. Αιώνες ολόκληρους ο άνθρωπος ήθελε να βλέπει τον Θεό για φταίχτη της μοναξιάς του. Το παράπονο «με έδιωξε» ήταν το φύλλο της οικής. Όσοι όμως παίρνουν το κουράγιο να ακολουθήσουν τον Χριστό στην απομυθοποίησή τους, στην αποδοχή της γυμνότητάς τους, στην κένωσή τους, δεν σταμάτησαν στη φράση «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Ακούν ίσως τον ίδιο το Θεό να απαντάει «Ιέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες» και καταφέρνουν να ανταπαντήσουν «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι σε εγκατέλειπα». Αλλά δεν σταματούν ούτε και εκεί. Ξανακουμπούν όλη την ύπαρξη στα χέρια του πατέρα και γίνονται πάλι παιδιά, λέγοντας «Πάτερ, ισχύρα σου παράδεται το πνεύμα μου». Τίποτε πλέον δεν μπορεί να εμποδίσει την Ανάσταση, διότι η Ανάσταση είναι το γεφύρωμα του χάσματος των γενεών. Ακούστε τον Παύλο. «Και εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους πατέρες την πραγματοποίησε σε εμάς, τους απογόνους τους, με τον Αναστή στον Ιησού, όπως είναι γραμμένο και στον δεύτερο ψαλμό. Υιός μου είσαι, εγώ σήμερα σε γέννησα». Είναι τα λόγια που θα σκεφτόταν ίσως και ο πατέρας της παραβολής, καθώς αγκαλιάζει τον άσωτο γιο του, νικητή και σοφό. Λέει ένας Αμερικάνος ψυχοθεραπευτής, «Δεν χρειάζεται να αξίζεις την αγάπη της μητέρας σου, πρέπει όμως να αξίζεις την αγάπη του πατέρα σου. Γιος δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Η υιοθεσία είναι συνάντηση δύο ελεύθερων όντων. Αυτή η ελευθερία πρέπει να αντικαταστήσει το πνεύμα της δουλείας και της καταπιεστικής εξάρτησης». Ας θυμηθούμε για λίγο την παραβολή του ασώτου. Τι τρέχει σε εκείνο το σπίτι? Κάποια στιγμή ο πατέρας χάνει και τα δυο του παιδιά και οι δυο βλέπουν στο πρόσωπό του την εξουσία που τους αρνείται τη ζωή. Τα δύο αδέρφια δεν διαφέρουν, δούλοι αισθάνονται, μόνο που αντιδρούν διαφορετικά. Ο μικρός, μόλις γεννιέται μέσα του χάσμα, δεν ανέχεται και δεν κατανοεί ένα σπίτι όπου όλα είναι κοινά. Ζητάει να γίνει ιδιοκτήτης και το τονίζει για να μην αισθάνεται πως χρωστάει. Βλέπει ότι είναι εξαρτημένος, γυμνός. Το αρνείται όμως και φεύγει μακριά από την αλήθεια αυτή. Νομίζει ή θέλει να νομίζει πως η εξάρτησή του ταυτίζεται με την εξουσία του πατέρα του. Στην ξενιτιά θα μάθει πως η γύμνια είναι δική του. Μόνο που στο σπίτι του ποτέ ο πατέρας του δεν τον άφησε να ντραπεί, ούτε η παρουσία του έθιγε την αξιοπρέπειά του, ενώ έξω είναι ένα τίποτα. Και τον εαυτό του βλέπει και την αλήθεια αυτή συνειδητοποιεί. Αλλά έχει να θυμάται και ένα Θεό πράο και ταπεινό την καρδία που ποτέ δεν ντύθηκε το μανδύα της εξουσίας. Δεν θύμωσε την ώρα του χωρισμού, ίσως μόνο να δάκρυσε. Και έτσι πάντα η καρδιά του ήταν έτοιμη να δέχτη την επιστροφή. Ο μεγάλος γιος όμως δεν έφτασε ποτέ σε αυτήν την επιστροφή. Θα μείνει για πάντα ξένος στο ίδιο του το σπίτι. Ο μικρός έφυγε δούλος και γύρισε γιος. Πίσω τον περίμενε ο πατέρας φίλος, ο πατέρας σύντροφος, ο πατέρας αδελφός. Ο άσωτος δεν έχει πια εχθρό και δεν χρειάζεται να το παίζει ήρωας. Και ο πατέρας του δεν θριαμβολογεί, γιατί έχει μάτια μόνο να τον καμαρώνει. Το Υιός δεν είναι πλέον κάτι το βιολογικά μοιραίο, μα κάτι το ελεύθερα επιλεγμένο, κατόρθωμα και των δύο,
γεγονός ικανό να τους πλημμυρίσει χαρά και υπερηφάνεια. Συγχρόνως όμως, ο γιος είναι έτοιμος να γίνει και αυτός πατέρας. Δεν κινδυνεύει να γεννήσει γιους διεκδικητές, λέει ο ίδιος ψυχοθεραπευτής. Ο κάθε ηλίθιος μπορεί πολύ εύκολα να κάνει ένα παιδί. Είναι όμως δύσκολο για κάποιον να είναι πατέρας. Αυτός όμως που, όπως ο άσωτος, δέχτηκε ότι Θεός δεν είναι και ότι δεν είναι ντροπή να οφείλει κάπου την ύπαρξή του, έχει μετατρέψει το σύμπλεγμα κατωτερότητας σε ευγνωμοσύνη και είναι σε θέση να αποχωριστεί και το δικό του παιδί χωρίς να προσβληθεί, μα και να το υποδεχτεί ξανά με απέραντη τρυφερότητα, ανώτερη από κάθε θεολογική ανάλυση. «Και επειδή είστε γη», λέει ο Παύλος, «ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού του, που κράζει «Αβά ο Πατήρ», δηλαδή σαν να λέμε «Μπαμπά μου, Θεούλη μου». Τόσο τρυφερή είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Έτσι του μιλάει και ο Χριστός το βράδυ της Γεστημανή. Είναι πολύ σημαντικό να δεχτούμε πως είμαστε όντα καθομοίωσιν, δηλαδή ό,τι και αν γίνει, κυνηγάμε να μοιάσουμε σε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι κάποιος ήρωας θα καθορίσει τις επιλογές μας. Στον κόσμο που ζούμε, οι ήρωες ούτε χαϊδεύουν, ούτε κλαίνε, ούτε συμπονούν, μόνο κατακτούν. Η Εκκλησία είναι ένα σχολείο σχέσεως παιδιών με έναν πατέρα απίθμενης ταπείνωσης και νικητή κάθε μόρφης εξουσίας. Όσο κρατείται ζωντανή αυτή η εικόνα του Θεού, κρατείται ζωντανό το όραμα μιας βασιλείας με πολίτες που έχουν μάθει να ανήκουν και να αγωνίζονται για σκοπούς και όνειρα που ξεπερνούν τα μικρά και στενά ατομικά τους όρια, το ψέμα και τον πανικό ότι η ζωή είναι ένα εγώ εξουσίας. Για να προσγειωθούμε όμως λίγο, ας ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι είδος εν ανεπαρκία και μοιραία είδος εν ανεπαρκία είναι και οι καλοί πατεράδες. Συμβαίνει στα σπίτια, συμβαίνει στην εκκλησία, συμβαίνει οπουδήποτε. Ο πειρασμός μην νομίζετε ότι καταλαβαίνει από ετικέτες χώρου, ούτε καν από την ετικέτα εκκλησία. Καραδοκεί να μετατρέψει την οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και την πιο πνευματική, σε σχέση εξουσίας. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε ότι δυνατότερη και από την πιο πικρή πατρική προδοσία στη ζωή αυτή στέκει η προσευχή «Μη εν έγγιση μας εις πειρασμόν προς τον Πατέρα, Πατέρων και Υιών και Μητέρων και Θυγατέρων». Τι το ζητάμε εκείνη την ώρα? Να μην επιτρέψει ποτέ να τον δούμε αντίπαλο και να μην επιτρέψει ποτέ να ξεχάσουμε να τον φωνάζουμε μπαμπάκα. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσοι έχασαν το πρόσωπο του Επουράνιου Πατέρα εξαιτίας λαθών και αστοχιών κάποιων επίγειων πατέρων. Πόσοι και πόσες δεν αναζήτησαν την ωριμότητα και την χειραφέτησή τους μέσα από τη ρήξη με τους προπατορές τους. Ορφανές γενιές ορφάνεψαν τις επόμενες, μπλεγμένες στο παιχνίδι των ισορροπιών ανάμεσα στις αρχές και τη σχέση, στο δέον και το συνέστημα, στην εξουσία και την τρυφερότητα. Οδυνηρές πορείες σε δρόμους αδιέξοδους, στρωμένους με τις καλύτερες των προθέσεων. Όποιος όμως συμφιλιώθηκε με τον Θεό Πατέρα της θυσίας και της αποδοχής του ως παιδιού του Θεού, κράτησε και για το δικό του παιδί ανοιχτό το δρόμο της συνάντησης με τον Πατέρα όλων μας και ξαναβρήκε και ο ίδιος τον άγγελο των παιδιάστικων χρόνων του, όριμος πλέον να αποδεχτεί το δώρο της ζωής, έτοιμο όμως να γεννήσει και να αναθρέψει Υιούς και Θυγατέρες με συνείδηση των ορίων τους, με αξιοπρέπεια και λεβενδιά, πολίτες της επερχόμενης βασιλείας.

Και θα συνεχίσουμε την ανάγνωσή μας με το σχετικό κεφάλαιο «Η προοπτική του μυστηρίου του γάμου προς τα έσχατα» του πρωτοπρεσβύτερου Σταμάτη Σκλήρη.

Είναι γεγονός πως όλες οι σχέσεις αγάπης περνούν μεγάλη κρίση στις μέρες μας. Η εποχή μας, περισσότερο από άλλες εποχές, τονίζει την ατομικότητα και τα δικαιώματα του ατόμου. Επίσης, την ατομική ευχαρίστηση ως το κύριο ζητούμενο της αγάπης. Για τους περισσότερους, αγάπη σημαίνει απολαμβάνω από τον άλλον αυτά που με συμφέρουν. Είναι δύσκολο να απομονώσουμε την αγάπη από την ιδιοτέλεια. Επόμενο είναι η νοοτροπία αυτή να επηρεάζει και την αγάπη των συζύγων στο γάμο και τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ως κτιστό και πεπερασμένο όν, πάντοτε είχε ανάγκες και πάντοτε τα αισθήματά του είχαν ιδιοτέλεια. Δεν μπορεί το κτιστό και ενδέες όν να βιώσει την αγάπη ως απόλυτο δόσιμο στον άλλον, γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ίδια την ύπαρξή του. Αυτό το μπορεί μόνο ο Θεός, που είναι μόνος ανενδεής, το μόνο όν που δεν έχει ανάγκη από τον άλλον και γι' αυτό δημιουργεί τον άνθρωπο και την κτίση εξ ελευθερίας. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην ανιδιοτελή αγάπη, χρειάζεται να υπάρξει κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον φθαρτό χωροχρόνο, αλλά είναι δώρο που θα χαρίσει ο Θεός όταν καλέσει τον άνθρωπο στη βασιλεία του. Εκεί θα έχει υπερνικηθεί ο θάνατος και όλη η διαδικασία της φθοράς και θα μπορεί ο άνθρωπος να ζει στην αληθινή αγάπη. Προς τούτο, χρειάζεται να ακολουθήσει όλα αυτά που του προσφέρει ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία, το μυστήριο της αγάπης βιώνεται ως ευχαριστία και ως σύνολο σχέσεων, μία εκ των οποίων είναι και η σχέση του γάμου. Η κρίση του γάμου, επομένως, στην ουσία είναι μέρος της κρίσης της αγάπης που βίωνε ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές, λόγω της κτιστότητας και της θερτότητας. Υποχρεωνόμαστε λοιπόν να δούμε το πρόβλημα μέσα στη διαλεκτική ιστορίας και εσχάτων. Όσο θα διαρκεί η ιστορία και ο πτωτικός τρόπος υπάρξεως, η ειρήνη και η αγάπη θα είναι όχι πραγματικότητα, αλλά προσδοκόμενο χάρισμα του Θεού, που θα το αξιοθούμε στην πληρότητά του μόνο αφού περάσει η ιστορία και βρεθούμε από τον αλύτρωτο στον λυτρωμένο χωροχρόνο, στη Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα. Τώρα, μέσα στην ιστορία, ο πόλεμος νικάει την ειρήνη. Οντολογικά, το ότι υπάρχουμε και ζούμε, έστω και σε φαινομενική ειρήνη, οφείλεται στο ότι σε βιολογικό επίπεδο τα λευκά μας ατμοσφαίρια νικούν τα μικρόβια και ο οργανισμός μας κατορθώνει να επιβιώνει χάρη στον νικηφόρο αυτό πόλεμο. Κάποτε θα πάψει να νικάει και θα επέλθει ο θάνατός μας. Η ζωή μας είναι επιβίωση και όχι αιώνια ζωή. Είναι πρόσκαιρη επικράτηση έναντι του εχθρού και όχι αληθινή και αδιατάρακτη ειρήνη. Ο πόλεμος δεν φαίνεται, αλλά είναι υπαρκτός, έστω και αν νομίζουμε πως ζούμε εν ειρήνη. Το ίδιο και η αποτυχία της αγάπης λόγω της θαρτότητας δεν είναι μια εξαίρεση στη ζωή, αλλά μόνιμη απειλή λόγω της κτιστότητος και της προσωρινότητος όλων των αισθημάτων και κυρίως της προσωρινότητος της ίδιας της ύπαρξής μας, όσο θα ισχύουν οι νόμοι της φθοράς. Μέσα στη διαλεκτική αυτή μεταξύ ιστορίας και εσχάτων, οφείλουμε να δούμε και το μυστήριο του γάμου. Τι κάνει η χάρη μέσα στο μυστήριο? Τι αλλάζει στη ζωή των αιωνίμφων με το μυστήριο? Είναι το μυστήριο η ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της αγάπης? Ή αποτελεί κλίση προς τον εκκλησιαστικό τρόπο να προγευόμαστε τα έσχατα, να προγευόμαστε την αγάπη η οποία θα πραγματοθεί όταν λυτρωθεί ο χρόνος και ο χώρος από τη φθορά? Με αυτές τις θεολογικές προϋποθέσεις, ας μπούμε μέσα στο ναό την ώρα που αρχίζει το μυστήριο του γάμου και ας δούμε τα δύο αυτά παιδιά που προσέρχονται στο μυστήριο για να ενώσουν τις ζωές τους. Άραγε, τι πάνε να κάνουν και τι πρόκειται να συμβεί μετά από λίγες μέρες?
Μπήκαν στην εκκλησία, τους φιλούν και τους χειροκροτούν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Είναι πολύ όμορφα ντυμένοι, έχουν κάποιο καινούριο σπίτι και μέσα σε αυτό καινούργια έπιπλα. Όλοι γύρω τους και μαζί οι ίδιοι νομίζουν ότι αρχίζουν μια καινούργια ζωή με καινούργιες προοπτικές. Πλανάται η ουτοπία ότι είναι ολοκένουργοι ως παντρεμένοι και ότι δεν τους μαστίζουν τα χιλιάδες ελαττώματα που είχαν όσο ζούσαν ο καθένας μόνος του. Τώρα είναι σαν το μυστήριο να τους απαλλάσσει από όλα αυτά και να γίνονται κατά κάποιο τρόπο πεντακάθαροι ως διαμαγείας. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε δύο πράγματα που θα μας λυτρώσουν από την ουτοπία και τις καταστροφικές της συνέπειες. Πρώτον, δεν είναι άγραφο χαρτί οι δύο σύζυγοι, αλλά κουβαλούν τα πάθη τους, προς τα οποία πρέπει να αγωνιστούν με όλη τη χριστιανική άσκηση που μας διδάσκουν οι πατέρες. Δεύτερον, η χάρη του μυστηρίου δεν λύνει διαμαγείας τα αδιέξοδα των παθών και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι δύο μέσα στην κοινή ιστορία τους, αλλά τους τραβάει και τους ξεκολλάει από την ιστορία και τη φθορά προς τα έσχατα. Τους προσκαλεί προς τον εσχατολογικό τρόπο υπάρξεως, όπου εκεί και μόνον εκεί, στη Βασιλεία του Θεού, θα έχει νικηθεί ο θάνατος και θα ζουν όλοι ελευθερωμένοι από τα πάθη. Το μυστήριο λοιπόν τους προσανατολίζει προς τα εκεί και είναι σαν να τους λέει η Εκκλησία. Παιδιά, μην πιστεύετε την αποτυχία ως κάτι μόνιμο. Μην βλέπετε τον άλλο στην πτώση του. Ξεπεράστε την υποτίμηση και κάθε αρνητικό προς τον άλλον. Αγωνιστείτε να υπερνικάτε τη φθορά της αγάπης δια της ασκητικής αντιμετωπίσεως και του εαυτού σας και των δικών σας παθών και των παθών του άλλου. Η Εκκλησία εύχεται να τους χαρίσει ο Τριαδικός Θεός και τα επιγείς αγαθά, αλλά κυρίως τα αγαθά του Παραδείσου. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροζωίαν, ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως και εμπλήσε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών, αξιώσε δε ημάς και των επιγγελμένων αγαθών της μελούσης απολαύσεως του Παραδείσου, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δεν υποτιμά την ύλη. Θέλει να έχουν νεόνυμφοι τα υλικά αγαθά. Εύχεται όμως και να έχουν τα πνευματικά χαρίσματα, όπως η πίστη, και να αξιωθούν και τα επιγγελμένα αγαθά, αυτά που τους υπόσχεται στα μυστήρια ο Θεός, τη Βασιλεία Του, τον Παράδεισο, την αιώνια αγάπη που θα ζουν μαζί με την Παναγία και όλους τους Αγίους. Όλες σχεδόν οι ευχές του μυστηρίου καταλήγουν σε αυτή την εσχατολογική προοπτική. Αλλού λέει: «Ο τα διηρημένα συναγαγών εις ενότητα», δηλαδή μας ξεκινάει από την πτώση μας και τη διαίρεση μεταξύ μας και προς το Θεό, «και σύνδεσμον διαθέσεως τηθείς άρρηκτον», μας θυμίζει τις προδιαγραφές μας για αιώνια αγάπη, «κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντί έργο αγαθό». Η Ευαγγελία είναι το μελλοντικό, το παραδεισιακό στοιχείο που τώρα δεν φαίνεται ακόμη στην πληρότητά του. Το προγευόμαστε δια της αγάπης, αλλά θα είναι η μόνη αιώνια πραγματικότητα η οποία αποτελεί τον τελικό και πραγματικό σκοπό του μυστηρίου που δίνει το μοναδικό νόημα στην κοινή ζωή. Σε άλλη ευχή παρακαλεί η Εκκλησία, μετά από τα αιτήματα για απόκτηση τέκνων και υλικών αγαθών, να τους δώσει ο Θεός τον αμαράντινον της δόξης στέφανον, δηλαδή το μεγαλείο της αγάπης που δεν θα τελειώσει ποτέ από κανέναν μαρασμό στα έσχατα. Αλλού δέεται να έλθει «επ' αυτούς η χαρά εκείνη είναι έσχαινη μακαρία Ελένη ότε έβρε των τίμιων σταυρών». Υπενισόμενοι τον σταυρό της ασκήσεως που είναι απαραίτητη για την αγάπη τους, αλλά κυρίως την εσχατολογική χαρά που θα προκαλεί η θέα του αγαπημένου, όχι πια λόγω της αισθητικής ομορφιάς της θαρτής νεότητος, αλλά λόγω του θείου κάλους που θα βλέπουν ο ένας στον άλλον με τα μάτια της εσχατολογικής πίστεως.
εύχεται να γεράσουν ως τα σκέδρους του Λιβάνου, αλλά κυρίως εύχεται ή να ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, δηλαδή ως Άγιοι εν το Παραδείσο. Όλα αυτά τα στοιχεία της ιερολογίας του γάμου μας δείχνουν ότι το κέντρο βάρους του μυστηρίου βρίσκεται στα έσχατα, στην αιώνια ένωση των ανθρώπων με τον Θεό και όχι στην πρόσκαιρη ένωση των δύο συζύγων μέσα στην ιστορία, μέσα στη ζωή. Ο εσχατολογικός χαρακτήρας του μυστηρίου καθορίζει και τη μεθοδολογία της αγάπης.

Αν μείνουν στην ενθαδική ευτυχία, κινδυνεύουν να περάσουν την κρίση της ουτοπίας. Αν προσβλέπουν στα έσχατα, θα μπορούν να δουν τον σύζυγο όχι όπως παρουσιάζεται στην πτώση του, αλλά όπως πιστεύουμε πως θα αποκαλυφθεί στην εσχατολογική του δόξα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε πως η κρίση του γάμου είναι αποτέλεσμα της ενθαδικότητας, ενώ η δυνατότητα για υπέρβασή της βρίσκεται στην πορεία προς τα έσχατα διαμέσου της ασκήσεως που μας μαθαίνει η Εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά αποτελεί πορεία μαζί με τον άλλον και θα λέγαμε μέσα από τον άλλον, μέσα από την αποδοχή του άλλου. Ο άλλος είναι η οντολογική βάση του θέματος. Ο άλλος, έστω και αν είναι διαφορετικός από μένα. Ο άλλος, προς τον οποίο μαθαίνω να υποχωρώ, μαθαίνω να δέχομαι και γιατί όχι να αγαπώ και τα αρνητικά του στοιχεία, όχι μόνο τα θετικά του που με συμφέρουν. Ο άλλος, για χάρη του οποίου μπορεί και να χρειαστεί να σταυρωθώ, γιατί η αγάπη, η εσχατολογική και όχι μόνο ερωτική, συμφεροντολογική, δεν έχει όρια και τέλος. Αλλά μπορεί και να μην χρειάζεται να σταυρωθώ με τον δήθεν ηρωικό τρόπο που έχουν τα μεγάλα λόγια. Απλώς μπορεί να χρειάζεται να περιορίσω το μεγάλο μου εκτόπισμα που εμποδίζει τον άλλον να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε. Μπορεί απλώς να χρειαστεί να τον ακούω, να το αφήνω περιθώρια πρωτοβουλίας, εκεί που ο εγωισμός μου ζητούσε να επιβάλλομαι εγώ και η γνώμη μου σε όλα. Το σημαντικό όμως είναι πως το μυστήριο δεν εξαρτά την επιτυχία του γάμου από την ομορφιά ή τις ασκήσεις ή τις αρετές των συζύγων. Το μυστήριο καλεί σε υπομονή κατά την εδώ ζωή και σε προσμονή της ερχόμενης αιώνιας ζωής. Το μυστήριο επίσης μας συνδέει με τους Αγίους. Ως ευλόγησα στον Αβραάμ, τον Ισαάκ κλπ. Γιατί οι Άγιοι είναι μία εγγύηση για τα έσχατα, διότι με τη βοήθεια του Θεού έζησαν από εδώ τα χαρίσματα του Παραδείσου. Η κρίση του γάμου λοιπόν θα είναι πάντοτε παρούσα, τραγική πραγματικότητα κάθε φορά που οι σύζυγοι θα βιώνουν την κοινή του ζωή ενδοϊστορικά και μόνο. Αντίθετα, όσο θα λαμβάνουν υπόψη την ανεπάρκειά τους για αγάπη αληθινή, όσο θα ζουν το μυστήριο του γάμου τους ως αναγνώριση της ανεπάρκειάς τους, ως αφορμή επίκλησης της Θείας Βοήθειας, τόσο θα προγεύονται το παραδεισιακό δώρο της αγάπης που θα φωτίζει και θα δροσίζει τα αδιέξοδα και τις μιζέριες τους με μια ψυχική ενέργεια και ευλογία που δεν θα ξέρουν από πού τους προέκυψε.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή ραδιοφωνικές ξεναγήσεις διαδρομές που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης έχει την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στην σημερινή ξενάγηση, διαδρομή, θα διανύσουμε την απόσταση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο.

Ξεκινώντας από το Ηράκλειο, αξίζει μια σύντομη αναφορά στο Ηράκλειο που θεωρείται όνομα τεμενικό. Το Ηράκλειο μαρτυρούν και αναφέρουν ο γεωγράφος Στράβων, ο οποίος έζησε από το 64 π.Χ. μέχρι το 24 μετά Χριστόν, ήταν δε κριτικός από την πλευρά της μητέρας του και αναφέρει το κνώσιον Ηράκλειον και σημειώνει ακόμη ότι έχει δε πίνιον η γνωσός το Ηράκλειον. Ο Ρωμαίος πολιτικός Πλίνιος ο Πρεσβύτερος τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν αναφέρεται στην πόλη μας, στην σημερινή πόλη μας, με τον χαρακτηρισμό το πολυσμάτιον Ηράκλειον, το πολυσμάτιον του ρετάλι πόλης. Στο έργο «Σταδιασμοί επί της Μεγάλης Θαλάσσης» ανωνύμου Βυζαντινού συγγραφέως αναφέρεται «Το Ηράκλειον, πόλη εστίν, έχει λιμένα και είδωρ. Δίδεται δε η απόσταση από αστάλι 100 στάδια, από κνωσό 20 στάδια και από χερόνισο 30 στάδια». Αστάλι ήταν το όνομα του λιμανιού της αρχαίας ελληνικής πόλεως Όαξος. Ήταν στην έκταση του σημερινού Μπαλί. Ο ένας από τους Αγίους Δέκα της Κρήτης που μαρτύρησαν το 250 μετά Χριστόν επί Δεκίου στη Γόρτινα, ο Ευάριστος, φέρεται καταγόμενος από το Ηράκλειο. Το 1653 ο ιερέας Μιχαήλ Αγαπητός συνέθεσε εγκόμιο ύμνο προς τους Αγίους Δέκα, στον οποίο περιλαμβάνεται και η φράση «Χαίρε Ηρακλείου πόλης καυχωμένη, ευάρεστον γάρ έχεις».

Στην δεύτερη Ιερά Σύνοδο το 381 μετά Χριστόν έλαβε μέρος και ο επίσκοπος Θεόδωρος και αναφορά γίνεται στην καταγωγή του. Αναφέρεται καταγωγή έχων την Ηρακλειούπολη, προφανώς το Ηράκλειο. Εντάχει λοιπόν, αυτή είναι η ονοματολογική Οδύσσια της πόλης μας, η οποία εκτός από Ηράκλειον είχε και άλλα ονόματα. Ονομάζεται κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο Χάνδαξ. Το όνομα αυτό διατήρησαν οι Άραβες. Ονομάστηκε κάστρο και μεγάλο κάστρο κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο. Ονομάζεται Χάνδαξ κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Και το 1822, όταν πλέον άρχισε να αχνοφαίνεται η απελευθέρωση της Κρήτης, οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά ιστορία, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν την λέξη Ηράκλειο για την πόλη μας στις μεταξύ τους αλληλογραφίες. Σιγά σιγά η ονομασία Ηράκλειον εμπεδόθηκε και απεδόθη οριστικώς στην πόλη μας.

Ηράκλειο σήμερα χωρίζεται σε δύο ενότητες. Το ιστορικό κέντρο της πόλης μας, το οποίο περιβάλλεται από τα ενετικά τείχη, και οι συνοικίες που έχουν αναπτυχθεί νοτίως, δυτικός και ανατολικός της παλαιάς πόλεως. Το Ηράκλειο είναι το οικονομικό αλλά και μορφωτικό κέντρο της Κρήτης, είναι το τουριστικό κέντρο της Κρήτης. Διαθέτει νοσοκομεία τα οποία έχουν να καταθέσουν πρωτοποριακές ιατρικές πράξεις και μεθοδεύσεις, και εξακολουθεί να είναι το Ηράκλειο η καρδιά της οικονομικής ζωής της Κρήτης, επειδή ο νομός Ηρακλείου είναι ο πλεονέφορος νομός της Κρήτης. Είναι στο νομό Ηρακλείου ο μισός πληθυσμός περίπου της Κρήτης, ενώ το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Ηρακλείου είναι είσοδοι και έξοδοι μεγάλων αριθμών επισκεπτών, όχι μόνο της πόλης αλλά ολόκληρης της Κρήτης.

καθώς προχωρούμε προς την δυτική πλευρά της πόλης, στην νότια πλευρά της διαδρομής είναι ορατό ο Ιητός, το βουνό Γιούχτας. Ιητός ήταν το αρχαίο ελληνικό όνομα του βουνού, το οποίο δεσπόζει στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών. Το βουνό Γιούχτας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θρησκευτική έκφραση των κατοίκων της περιοχής από τους νεολιθικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Σπήλαια σε όλη την έκταση του βουνού, αλλά και οι αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανασκαφεί, όπως το Τριμερές Ιερών, το Μινωικό Ιερών στα Νεμόσπηλια, όπως το Νεκροταφείο Φουρνή, το Μινωικό Ανακτορικό Μέγαρον των Αρχανών, το Βαθύπετρο που εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών, όλες αυτές οι θέσεις αποτελούν ένα σύνολο αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, τα ευρήματα των οποίων χαρακτηρίζονται από μοναδικότητες σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν για την μινωική εποχή, για την μινωική ζωή, για την μινωική θρησκεία, για τις μινωικές τέχνες, για την μινωική οικονομία, για την μινωική πραγματικότητα γενικότερα. Και όχι μόνο βέβαια, διότι και μετά την μινωική εποχή η περιοχή ξεκίνησε μια άλλη φάση λαμπρότητας και η ιστορικότητα της περιοχής του Γιούχτα και των Αρχανών φτάνει μέχρι και τις μέρες μας, μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως είναι ενότητες που χρήζουν ιδιαιτέρων και εκτενεστέρων αναφορών.

στην νότια πλευρά του δρόμου εκτείνεται η περιοχή του Γαζίου. Στην θέση Μπαΐρια έγινε ένα σκαφί ιστρομινοϊκού οικισμού και ιστρομινοϊκού ιερού. Από την θέση αυτή προέρχονται πύληνα ειδόλια της Μινωήτης Αστεότητας, της οποίας το κεφάλι είναι διακοσμημένο με διαφορετικά μοτίβα. Υπάρχει το ειδόλιο της θεότητας, το κεφάλι της οποίας διακοσμείται από πτηνά. Σε άλλο ειδόλιο το κεφάλι διακοσμείται με τον δίσκο του ήλιου, με κέρατα ταύρου, ενώ υπάρχει και το ειδόλιο της θεότητας, το οποίο διακοσμείται από μειώματα παπαρούνας, ομοιώματα Μύκονος της Υπνοφόρου. Τα ειδόλια αυτά, τα οποία δια των διακοσμήσεων υποδηλώνουν τη λατρεία της θεότητας υπό διαφορετικές ιδιότητες, δημιουργούν τον συνειρμό με τις θρησκευτικές εκφράσεις των σημερινών κατοίκων της Κρήτης, των χριστιανών. Στην Κρήτη η Θεοτόκος λατρεύεται υπό διάφορες ιδιότητες, υπό έναν μεγάλο αριθμό προσωνυμίων, και επίσης οι Άγιοι. Ως παράδειγμα θα αναφέρω τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος λατρεύεται τον Απρίλιο, 23 Απριλίου, αν η ημέρα αυτή είναι πρώτου Πάσχα. Στην αντίθετη περίπτωση, αν 23 Απριλίου βρεθεί πρώτου Πάσχα, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μεταφέρεται στην Δευτέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα, είναι κινητή γιορτή. Την ημέρα αυτή ο Άγιος Γεώργιος λατρεύεται κυρίως από τους αγροτικούς πληθυσμούς της Κρήτης. Υπάρχουν περιοχές όπου στους ναούς του Αγίου Γεωργίου οι γιορτοί και οι αγρότες και οι ποιμένες προσκομίζουν προϊόντα τους, προσκομίζουν ζώα, προσκομίζουν δώρα για τον Άγιο Γεώργιο που έχουν σχέση με την εργασία τους, με τη ζωή τους. Το Νοέμβριο, στις 3 Νοεμβρίου, εορτάζεται επίσης ο Άγιος Γεώργιος με το προσωνύμιο Αμεθυστής στην Κρητική Καθομιλουμένη. Είναι η μέρα της εορτής του Άγιου Γεωργίου, που θεωρείται ο προστάτης των αμπελουργών, των αμπελιών και των ινοποιών και του κρασιού. Εξού και το προσωνύμιο η εορτή του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή. Είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου που τη μέρα αυτή οι αμπελοκαλλιεργητές και η παραγωγή κρασιού ανοίγουν τα βαρέλια του νέου κρασιού, προσκομίζουν στους ναούς το πρώτο κρασί που παίρνουν από τα βαρέλια τους για να χρησιμοποιηθεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γίνονται εορτασμοί, προσφέρονται κρασί και δέσματα μετά την Θεία Λειτουργία, ακολουθούν συμπόσια και σε πολλά χωριά τα παλαιότερα χρόνια οι συντροφιές επισκέπτονται τα σπίτια των χωριών και δοκίμαζαν τα νέα κρασιά των φίλων και συγγενών.

συνεχίζουμε, βρισκόμαστε στην θέση Παλέκαστρο. Στην βόρεια πλευρά του δρόμου βρίσκεται το κάστρο, βρίσκεται το φρούριο. Το όνομα Παλέκαστρον, Παλαιοκάστρο, υπήρξε φρουριακή εγκατάσταση στη θέση αυτή από την αρχαία ελληνική εποχή. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τα υπολείμματα της φρουριακής εγκατάστασης, έτσι όπως τα βλέπουμε σήμερα, χρονολογούνται στην εποχή της Ενετοκρατίας. Το 961 μετά Χριστόν, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς επιχείρησε την τελευταία και τυχερή νικηφόρα εκστρατεία των Βυζαντινών, προκειμένου να απελευθερώσουν την Κρήτη από τους Άραβες Αρακινούς, ο Νικηφόρος Φωκάς και τα πλοία που τον συνόδευαν προσάραξαν στην θέση αυτή. Επίσης, το 1363, όταν οι Ενετοί αποφάσισαν να καταστήλουν την επανάσταση του Αγίου Τίτου, μια σύντομη παρένθεση, το 1363 οι Ενετοί Ευγενείς της Κρήτης και οι Κρήτες Ευγενείς συνενώθησαν και εξέφρασαν διαμαρτυρία προς την Μητρόπολη Βενετία λόγω των φόρων που ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν και αποφάσισαν την απόσπαση της Κρήτης από την Βενετία. Μάλιστα υπέστειλαν τις σημαίες της Βενετίας και χρησιμοποίησαν παντού τη σημαία της Επαναστάσεως που είχε την εικόνα του Αγίου Τίτου. Η Βενετία δεν μπορούσε να ανοιχτεί αυτή την επανάσταση και έστειλε στην Κρήτη τον Νταλβέρμε, ο οποίος αποβιβάστηκε στο Παλέκαστρο. Και από το Παλέκαστρο ξεκίνησαν οι Ενετοί να σαρώνουν την δυτική περιοχή της επαρχίας της Κάντια και τελικώς ο Νταλβέρμε έφερε σε επιτυχές τέλος την απόβαση. Οι επαναστάτες και οι Ενετοί και οι Κρήτες, οι πρωτοστάτες της Επαναστάσεως, είχαν φρικτές τιμωρίες και πολλοί από τους Κρήτες και Ενετούς που τους ακολούθησαν εξορίστησαν.

Αργότερα, κατά την 22χρονη πολιορκία της πόλης Κάντια από τους Τούρκους, πολιορκία η οποία ξεκίνησε το 1647 και τέλειωσε το 1669, η φρουριακή εγκατάσταση στη θέση Παλέκαστρο, στην δυτική πλευρά του όρμου της Αμουδάρας, και το φρούριο Κούλε στην ανατολική πλευρά λειτουργούσαν αποτρεπτικά και έτσι ο όρμος αυτός προσεφέρετο για να προσεγγίζουν οι γαλέρες των συμμαχικών αποστολών των χριστιανών αρχόντων της Δύσης, τους οποίους η Βενετία είχε υποκινήσει ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους χρόνους της πολιορκίας, και όλοι απέσταλαν γαλέρες με μισθοφόρους, με χρήματα, με τρόφιμα, με εφόδια, πολεμοφόδια, και οι γαλέρες αυτές προσάραζαν στον όρμο αυτό, προσάραζαν προστατευόμενος όρμος από το Παλέκαστρο και το Κούλε. Καθώς προχωρούμε, βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, όπως ονομάζεται σήμερα. Στην θέση της Αγίας Πελαγίας είχε οικοδομηθεί η αρχαία ελληνική πόλη Απολωνία, η οποία λειτουργούσε ως το επίνιον της Ριζινίας. Ο ύμνηστος Τηλιανός Αλεξίου είχε διεξάγει ανασκαφές στην έκταση της Αγίας Πελαγίας. Έχει αποκαλυφθεί το βουλευτήριο, όπου υπήρχαν δύο εστίες. Η εστία της πόλεως, στην οποία έκαιγε μονίμως φλόγα, και η εστία την οποία χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή των εδεσμάτων, επειδή στο χώρο αυτό οι κόσμοι εδεξιώνονται και δέχονται επισήμους επισκέπτες της πόλεως, αλλά συγκεντρώνονται και υπηρετήσαντες κόσμοι προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα της πόλεως και να λάβουν αποφάσεις.

σιγά σιγά η διαδρομή μας βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Φόδελε. Υπάρχει ενετικό συμβόλαιο μεταξύ των δύο πρακτούντων, υπάρχει και το όνομα Φάδελε. Πιστεύετε ότι ο πρώτος οικιστής αυτής της θέσεως ονομάζεται Φάδελε και με την πάροδο των χρόνων το τοπονύμιον μετετράπη σε Φόδελε. Στην έκταση του χωριού Φόδελε υπάρχουν κατάγραφοι ναοί. Το χωριό είναι γνωστό σε όλη την Κρήτη για τα πολύ νόστιμα εσπεριδοειδή που παράγονται στην έκταση του χωριού. Επίσης αναφέρεται το χωριό ως τόπος καταγωγής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του παγκόσμιου ζωγράφου με το όνομα Ελ Γκρέκο. Στον όρμο του χωριού Φόδελε προσάραζαν πλοία κατά την περίοδο των κριτικών επαναστάσεων εναντίον των Τούρκων, μεταφέροντα πολεμιστές και εφόδια. Φεύγοντας από την έκταση του χωριού Φόδελε, διανύουμε τον ορεινό όγκο των Ταλαίων Ωραίων. Τα Ταλαία Όρη ουσιαστικά είναι η βόρεια κατάληξη του ορεινού όγκου του Ψιλορίτη. Όμως τα Ταλαία Όρη φαίνονται ως να διαχωρίζονται από το κύριο σώμα του Ψιλορίτη, επειδή παρεμβάλλεται η κοιλάδα του Μυλοπόταμου. Η υψηλότερη κορυφή των Ταλαίων Ωραίων είναι η κορυφή του Κουλούκονα με υψόμετρο 1076 μέτρα. Το όνομα Κουλούκονας σημαίνει κολοβός κόνος και οφείλεται στο σχήμα του ορεινού όγκου που από μακριά μοιάζει με κόλουρο κόνο. Υπάρχει δε στην περιοχή του Ηρακλείου το δύστιχο τον Κουτσοντρούλη ανεδείς να βάλει την κουκούλα, γύρισε στο σπίτι σου με τα καλά σου ούλα. Δηλαδή όταν συνεφιάσει, όταν κρυφτεί ο Κουτσοντρούλης, προμηνύεται κακοκαιρία και θα πρέπει οι άνθρωποι να μπουν μέσα στο σπίτι τους. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι το όνομα Ταλαία Όρη οφείλεται στον μυθικό χάλκινο γίγαντα, τον φρουρό της Κρήτης, τον Τάλο, επειδή στον ορεινό όγκο των Ταλαίων Ωραίων λειτουργήσε το αρχαιότερο ιερό του Ταλαίου Διός κατά την αρχαία ελληνική εποχή. Ο Τάλος ήταν ο μυθικός φρουρός της Κρήτης. Ήταν χάλκινος, ανθρωπόμορφος γίγαντας, ο οποίος περιήρχεται την Κρήτη καθημερινά και δεν επέτρεπε σε κανέναν εχθρό να προσεγγίσει το νησί. Ο Τάλος αναφέρεται από τον Απολλόδωρο ως το πιο εντυπωσιακό έργο του θεού ύφεστου. Και περιγράφει ο Απολλόδωρος ότι ερχόμενοι από εκεί, δηλαδή εχθροί, κολλιώνται να πλησιάσουν την Κρήτη από τον Τάλο, δηλαδή εξαιτίας του Τάλο. Οι μεν λέγουσι ότι τούτος ήταν χαλκίνου γένους, ιδέα ότι εδόθη από τον ύφεστο στον Μίνωα. Είχε δε μία φλέβα ο Τάλος, εκτινωμένη από το αυχένος μέχρι των σφυρών. Κατά δε το τέρμα της φλέβας υπήρχε χάλκινο καρφί. Αυτός ο Τάλος τρεις φορές εκάστη μέρα φιλούσε την νήσο, περιτρέχοντάς την. Δια τούτο και τότε, βλέποντας την Αργόνα περιπλέει, της εκτόξευσε λίθους. Εξαπατηθείς δε υπό της μύδιας πέθανε. Όπως μεν λέγουν συμπερικοί, διαφαρμάκων με τα οποία η μύδια του ενέβαλε μανία,
Όπως δεν λένε κάποιοι, του υποσχέθηκε ότι θα τον κάνει αθάνατο και θα του αφαιρέσει το καρφί, ώστε εξήλθε όλος ο ηχόρ του και πέθανε. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Απολλόδωρος για τον Τάλο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες απόψεις για τον Τάλο. Ο Πλάτωνας για παράδειγμα τον θεωρεί υπαρκτό πρόσωπο και μάλιστα τον θεωρεί αδελφό του Ραδάμανθη. Ενώ ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει ότι ο Τάλος ήταν δώρο του Δία προς την Ευρώπη, η οποία του χάρισε τους τρεις γιους, τον Μίνωα, τον Ραδάμανθη και τον Σαρπιδόνα, και η Ευρώπη χάρισε τον Τάλο στον Μίνωα. Ο Φώτιος αναφέρει τον δε Τάλο, τον φύλακα του Μίνω, τρεις μεν εν ημέρα πάσαν, περί πολλήν την Κρήτην, τηλικά αυτήν ούσα. Ο Τάλος λοιπόν δεν άφηνε κανένα εχθρικό πλοίο να πλησιάσει την Κρήτη. Από την ακτή εξετόξευε τεράστιους βράχους και βύθισε τα ξύλινα καράβια όσο πλησίαζαν απειλητικά το νησί. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος ξέφευγε και κατάφερνε να πατήσει στη στεριά της Κρήτης, τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο Τάλος έμπαινε στη φωτιά, το χάλκινο κορμί του επιρακτώνετο και τότε σφιχταγκάλιαζε τους εχθρούς, που φυσικά έγιναν το παρανάλωμα. Υπάρχει δε μια παράδοση ότι κάποιοι Σαρδόνοι από τη Σαρδινία είχαν αυτό το καυτό τέλος, γι' αυτό τα νεκρά τους κορμιά βρέθηκαν με τα στόματα ανοιχτά από πόνο και φρίκι. Από αυτή την παράδοση προέρχεται και η έκφραση «Σαρδόνιο γέλιο», δηλαδή το γέλιο του νικητή. Ο Τάλος κατά τον Πλάτωνα ήταν επιφορτισμένος και να επιτηρεί την εφαρμογή των νόμων. Δεν είχε λοιπόν μόνο το χρέος να προστατεύει την Κρήτη από τους εχθρούς, αλλά να προστατεύει και τους Κρήτες από κάθε είδους αδικία. Ο Τάλος, ο χάλκινος γίγαντας, είναι η εικονοποίηση της μινωικής παντοκρατορίας, της παντοκρατορίας της Κρήτης κατά την περίοδο του Χαλκού. Η μινωική εποχή είναι η εποχή του Χαλκού για την Κρήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάλος πέθανε. Πώς πεθαίνει λοιπόν ο Τάλος? Ο Τάλος πέθανε από δόλο. Προαναφέρθηκε ήδη η Μύδια και ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Τάλος. Σύμφωνα με τον μύθο λοιπόν, όταν πέθανε ο Τάλος, το βουνό από τον τρόμο έχασε την κορυφή του και έτσι προέκυψε ο Κουτσοτρούλης.

Ας επιστρέψουμε όμως στην πραγματικότητα. Το 1182 μετά Χριστόν, επί Βυζαντινού Αυτοκράτορος Ισάκιου, η περιοχή από την βόρεια απόλυξη του Ψιλορίτη μέχρι την θάλασσα στη βόρεια παραλία της Κρήτης είχε δοθεί ως φέουδο στην οικογένεια των Καφάτων. Ο Σπανάκης στον τόμο του Δυτική Κρήτη, στη σελίδα 221, αναφέρει: «Οι δε άρχοντες και στρατιώτες Καφάτοι να μοιράσουν τα σύνορά τους από το όρος του Υψηλών, ο Ψιλορίτης, και Κουλούκονα ως το χείλος της θαλάσσης βορεινά εις την καλήν γην». Στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων υπάρχουν διάσπαρτα χωριά, υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα από εγκαταστάσεις χωριών, μονών, ποιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά για τον όγκο των Ταλαίων Ωραίων υπάρχουν και παραδόσεις και θρύλοι, και τα Ταλαία Όρη είναι γνωστά για το κριτικό αλάβδανο, το θάμνο, ο οποίος ονομάζεται Σίστους Κρέτικας. Καθώς διερχόμεθα τα Ταλαία Όρη, στην βόρεια πλευρά του δρόμου υπάρχει το χωριό Σίσε. Το χωριό αυτό είναι κτισμένο στην θέση της αρχαίας ελληνικής πολιτείας Σισαία. Όμως εκτός από την πόλη Σισαία, στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων υπήρχε και η Αστάλη, το Αστάλη στην Κρητική Καθομιλουμένη. Η λέξη Αστάλη συνδέεται άμεσα με τον Τάλο και θα πει ο τόπος ή το σημείο του Τάλος. Υπάρχει και το χωριό Αλόιδες, ενώ αργότερα θα γίνει αναφορά στο Μελιδόνι, αλλά και στην Σκεπαστή και στο Πάνορμο. Εις ό,τι αφορά τα ονόματα, πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από τα ονόματα αυτά έχουν ρίζες προελληνικές και θα γίνει αναφορά σε αυτά. Δεν θα ήθελα να παραλείψω ότι στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων υπάρχει και το χωριό Δροσιά, το οποίο παλαιότερα ήταν γνωστό ως Γενή Γκαβέ και το οποίο το 1940 με τον μάστηκε σε Νέα Ξώ και στη συνέχεια Δροσιά. Το όνομα Γενή Γκαβέ, το οποίο χρησιμοποιείται και από τους σημερινούς κριτικούς, έχει σχέση με το γεγονός ότι κάποιος κριτομουσουλμάνος είχε ανοίξει καφενείο στη θέση αυτή για εξυπηρέτηση των οδηπόρων. Και αυτό το καφενείο υπήρξε ο πυρήνας δημιουργίας του χωριού. Το όνομα Γενή Γκαβέ θα πει νέο καφενείο. Στο χωριό αυτό υπάρχει μια οθωμανική κρίνη στον κεντρικό δρόμο, η οποία έχει καταγραφεί ως η κρίνη του Χαϊλελαλή. Συνεχίζουμε με το χωριό Αλόιδες. Για το όνομα του χωριού αυτού υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη θέλει το όνομα να είναι σύνθετο από τις λέξεις Τάλος και Είδε, που θα πει τα δάση του Τάλος, και ήταν Ταλόιδες και στην πορεία των χρόνων έγινε Αλόιδες. Η άλλη άποψη θέλει το όνομα να συντίθεται από τις λέξεις Έλος και Είδε, τα έλη και δάση, Ταλόιδες, Αλόιδες. Συνεχίζουμε με το Μελιδόνι. Κατά την Ενετοκρατία ο Μπαρότσι αναφέρει το Μελιδόνι, το αναφέρει όμως και ο Βασιλικάτα, ο οποίος αναφέρει το χωριό με τις δύο λέξεις Μιλεντόνε, χίλιες γυναίκες. Αναφέρεται όμως και σαν Μελιδόνι. Κατά την Τουρκοκρατία ήταν φέουδο του φρουράρχου του Χάνδακα. Στις αρχές του 19ου αιώνα αναφέρεται ότι το Μελιδόνι ήταν έδρα του επισκόπου Αυλοποτάμου. Το Ρέθυμνο ήταν τότε
ένα μικρό χωριό. Γι' αυτό και τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρξε ποτέ το Ρέθυμνο έδρα επισκόπου. Το Μελιδόνι ήταν τόπος καταγωγής του φιλικού Αντωνίου Μελιδόνι, ο οποίος ήταν αρχηγός του Μελοποτάμου κατά την Επανάσταση του 1821. Στην περιοχή του χωριού Μελιδόνι βρίσκεται το σπήλαιο του Μελιδονίου, το οποίο οι κάτοικοι ονομάζουν γεροντόσπηλαιο. Το σπήλαιο υπήρξε ιερό λατρείας του μυθικού χάλκινου γίγαντα Τάλο κατά την προϊστορική εποχή. Στο εσωτερικό του σπηλαίου βρέθηκαν μινωικά όστρακα και ένας μπρούτζινος διπλούς πέλεκης. Ο Μαρινάτος ανέφερε την έβρεση λίθινων εργαλείων, τα οποία χρονολόγησε στην ύστερη νεολιθική κριτική εποχή. Κατά την ρωμαϊκή εποχή, το σπήλαιο του Μελιδονίου λειτουργήσε ως ιερό του θεού Ερμή. Είχε διασκευαστεί στην Δολίνη 1 ο χώρος ως ιερό για τελετουργίες. Στην είσοδο του σπηλαίου, στην αριστερή πλευρά, υπάρχει χαραγμένη επιγραφή, όπως μας πληροφορεί ο Σπανάκης, ο Μπαρότσι έδωσε περιγραφή και μεταφέρεται η μετάφραση των σπουδαιότερων διασωθέντων σημείων της. Επιγραφικά μας πληροφορεί η εγχάρακτη αυτή γραφή ότι το σπήλαιο ήταν ναός αφιερωμένο στον Ερμή. Στην είσοδο ήταν σκαλισμένη 12 επιγραφή με ελληνικά γράμματα που πληροφορούσε ότι κάποιος Μινάς Σαλουίνος είχε τάξη να έρχεται κάθε χρόνο με τη γυναίκα του από τα νησιά του Αιγαίου και να προσφέρει θυσία στον Θεό Ερμή. Η γυναίκα του πέθανε και επειδή έναν χρόνο δεν ήλθε για τη συνηθισμένη θυσία, τον επόμενο χρόνο που ήρθε έκαμε διπλή θυσία και προσήφιτο και επικαλείτο τη βοήθεια του Ερυούνιου Ερμή. Ο Ερυούνιος Ερμής ήταν ο Ερμής ο οποίος ελατρεύεται ως ο Θεός που προσέφερε ωφέλεια. Την επιγραφή αυτή έχουν δημοσιεύσει πολλοί, μεταξύ των οποίων και η Μαργαρίτα Γκουαρντούσι το 1939. Μέσα στο σπήλαιο υπάρχουν και διάφορες μικρές και μεγάλες κολόνες που μοιάζουν με πυραμίδες. Το σπήλαιο αυτό έχει συνδεθεί άρρηκτα με τους αγώνες των Κρητών κατά των Τούρκων. Το 1822 ο Χασάν Πασάς κατά την μετάβασή του από τα Χανιά προς Ηράκλειο πέρασε από το Μελιδόνι. Οι κάτοικοι κρύφτηκαν μέσα στο σπήλαιο και σώθηκαν. Αυτοί που δεν κρύφτηκαν θανατώθηκαν. Το 1823 ο Χουσέιν Μπέις και ο Μουσταφά Μπέις που είχαν διαδεχθεί το Χασάν Πασά. Να σημειωθεί ότι ο Χασάν Πασάς μετά τα γεγονότα του σπηλαίου της Μιλάτου, λίγες μέρες μετά, έπεσε από το άλογο του και σκοτώθηκε στο Καστέλι Πεδιάδος. Μετά τον διαδέχτηκαν ο Χουσέιν Μπέις και ο Μουσταφά Μπέις. Αυτοί σάρωσαν την Κρήτη αντίθετα από Ανατολάς προς Δυσμάς. Στρατοπέδευσαν στην περιοχή του Μελιδονίου για να παραχυμάσουν. Οι κάτοικοι φοβούμενοι κατέφυγαν στο γεροντόσπηλαιο, όπου μετέφεραν και εφόδια θεωρώντας ότι απαιτεί το να μείνουν μέσα έγκλειστοι για 6 μήνες. Ο Χουσέιν έστειλε απεσταλμένους να τους πείσει να φύγουν από το σπήλαιο. Επειδή ήταν νοπές οι πληροφορίες για τη θηριωδία του σπηλαίου της Μιλάτου, οι έγκλειστοι δεν δέχτηκαν τις δελεαστικές υποσχέσεις του Χουσέιν.
Μάλιστα σκότωσαν και τον απεσταλμένο του. Σε επόμενη αποστολή απεσταλμένου έγινε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Έγκλειστοι σκότωσαν 24 Τούρκους. Ο Χουσέι και οι στρατιώτες του προσπάθησαν πολλές φορές να κλείσουν την είσοδο του σπηλαίου μετά τα γεγονότα αυτά, αλλά οι Έγκλειστοι κατάφεραν να την ανοίγουν. Τελικά οι Τούρκοι πέταξαν μέσα στο σπήλαιο έφλεκτα υλικά, άχυρα, ξύλα εμποτισμένα με θιάφι και λάδι, και οι Έγκλειστοι πέθαναν από ασφυξία. Ήταν 340 γυναικόπαιδα και 30 οπλοφόροι. Έτσι το σπήλαιο αυτό κατεγράφει ως τόπος θυσίας και κάθε χρόνο γίνονται τελετές μνήμης. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα ηρώο μέσα στο σπήλαιο όπου κατατίθενται στεφάνια και γίνονται επιμνημόσυνες δεήσεις.

Συνεχίζουμε με τον Μπαλί. Το χωριό Μπαλί που μέχρι πριν από 30-40 χρόνια ήταν ένα απλό ψαροχώρι στον Όρμο. Στον Όρμο Μπαλί, ο οποίος όρμος σημειώνεται στους ενετικούς χάρτες ως Πόρτο Διατάλι. Το Μπαλί θεωρείται ότι έχει οικοδομηθεί στην έκταση της αρχαίας ελληνικής πόλης Αστάλης, η οποία λειτουργούσε ως λιμάνι της αρχαίας ελληνικής πόλης Όαξος. Η Όαξος ευρίσκεται στη θέση του σημερινού χωριού Αξός Μυλοποτάμου. Το όνομα Μπαλί σχετίζεται με την λέξη Μπαλί που θα πει μέλι, και πιστεύεται ότι το όνομα αυτό απεδόθη στο χωριό ως τοπονύμιον κατά την τουρκοκρατία. Ίσως σημαίνει μελότοπος και ονομάστηκε έτσι επειδή το μέλι που παράγεται στην περιοχή ακόμη και σήμερα είναι αρίστης ποιότητας και σε μεγάλες ποσότητες παρήγει το μέλι και κατά το παρελθόν. Ο όρμος του Μπαλί χρησιμοποιήθηκε κατά τις επαναστάσεις των Κρητών εναντίον των Τούρκων και ήταν όρμος ανεφοδιασμού των επαναστατών. Το 1830 στον όρμο Μπαλί συγκεντρώθηκαν πολλά γυναικόπαιδα προκειμένου να φύγουν υπό τον φόβο των Αιγυπτίων. Το 1830 η Αγγλική διπλωματία μετέγραψε την Κρήτη από τον Σουλτάνο στον Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου. Και το 1830 είναι η αρχή της Αιγυπτιοκρατίας για την Κρήτη, η οποία τέλειωσε το 1840. Οι Αιγύπτιοι κανονιοβόλησαν τα πλοία που είχαν φτάσει για να παραλάβουν τα γυναικόπαιδα. Οι περισσότεροι από αυτούς και αυτές που επιχείρησαν να επιβεβαστούν σκοτώθηκαν και αυτή η θηριωδία έγινε κάτω από τα μάτια των Αγγλικών και των Ρωσικών πολεμικών που είχαν εντολή να επιβλέπουν την ομαλή μετάβαση της Κρήτης από την τουρκική κατοχή στην αιγυπτιακή κατοχή. Το 1830 διαδραματίστηκαν στον όρμο Μπαλί σκηνικά τα οποία επαναλήφθηκαν πολλά χρόνια αργότερα, το 1920, 1922, 1923, στην Σμύρνη και στα μικρασιατικά παράλια. Το 1866, στον όρμο Μπαλί, αποβιβάστηκε ο Κοροναίος, ο Πάνος Κοροναίος, τον Σεπτέμβριο του 1866. Αποβιβάστηκε στον Μπαλί με τους στρατιώτες του, προκειμένου να μεταβεί στην Ομονία Αρκαδίου και να συνδράμει τους πολιορκημένους. Ο Κοροναίος μετέβη στην Ομονία Αρκαδίου, διαφώνησε και έφυγε για την Μεσαρά. Νοτίως του χωριού βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το καθολικό της Μονής είναι δίκλητος ναός. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στην αποτομή του Αγίου Ιωάννη και ορτάζει 29 Αυγούστου, ενώ το νότιο κλήτος είναι αφιερωμένο στην γέννηση του Ιωάννη και ορτάζει 24 Ιουνίου. Στο υπέρθυρο της βορείας εισόδου υπάρχει επιγραφή με την χρονολογία 1635 και την φράση «Αρχή Σοφίας, φόβος Κυρίου, μνήστητη Κύριε του δούλου σου Παχωμίου Ιερομονάχου». Θεωρείται ότι ο Παχώμιος ήταν ο ιδρυτής της μονής αυτής.

Στο χωριό Σίσες, ερείπια στην περιοχή του χωριού Σίσες, που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του δρόμου καθώς προχωρούμε προς το Ρέθυμνο, δείχνουν ότι η θέση αυτή είχε κατοικηθεί από την αρχαιότητα. Έχουν βρεθεί νομίσματα με την επιγραφή Σισαίων. Υπάρχει, βρέθηκε, διασώθηκε και μια λίθινη στήλη, κυλιντρική, ίσως ήταν στήριγμα βωμού, χρονολογήθηκε στον 2ο αιώνα π.Χ. και επ' αυτής είχε χαραχτεί η λέξη Σισαίων. Αυτές οι επιγραφές δείχνουν ότι το όνομα της πόλης ήταν Σίσα ή Σίσε και οι κάτοικοι ονομάζονται Σισαίοι, οι Σισαίοι των Σισαίων. Το όνομα είναι προελληνικό. Ο Σπανάκης αναρωτιέται αν το όνομα Σίσε, το όνομα του χωριού αυτού, έχει σχέση με τοπονύμια άλλων περιοχών της Κρήτης, όπως το τοπονύμιο του χωριού Σίση Λασιθίου ή τα Σίσαρχα Μιλοποτάμου ή το όνομα Ζου Σιτίας. Αναφέρεται ότι στην έκταση του χωριού Σίσες υπήρξαν σκορίες, που σημαίνει ότι υπήρχε σιδηρομετάλλευμα

στο χωριό Σίσες και η συνέχεια θα δοθεί στην επόμενη εκπομπή. Αφού ευχαριστήσω εσάς για την ευγενική προσοχή σας, ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος, της διαδρομής από Ηράκλειο μέχρι τον όγκο των Ταλαίων Ωραίων και το χωριό Σίσες, θα μεταδοθεί το βράδυ της 5ης ώρα 10. Στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα συνεχίσουμε την ξενάγηση με την διαδρομή από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Θα συνεχίσουμε όμως από Σίσες μέχρι Ρέθυμνο. Και αυτό θα γίνει την 3η ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Εδώ γινόταν πολύ φασαρία. Το τείχος συνέχιζε μετά τη γωνία και ένα πλήθος ανθρώπων έτρεχαν προς αυτό. Αρχικά νόμισα ότι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από κάτι. Μεταξύ τους ήταν Βρετανοί στρατιώτες, Έλληνες στρατιώτες, κριτικοί με την τοπική τους ενδυμασία, γυναίκες και παιδιά. Πρόσεξα πως οι περισσότεροι ήταν οπλισμένοι κατά κάποιο τρόπο. Μερικές γυναίκες κρατούσαν κάθε λογής μαχαίρια, ιδιαίτερα εκείνα τα περίτεχνα που ήταν μέρος της τοπικής τους φορεσιάς. Για λίγη ώρα δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Μετά είδα ότι έμπαιναν σε μια μεγάλη σπηλιά που έμοιαζε με κλειστή αγορά. Ένας λοχίας μου φώναξε να πάω μαζί τους. Ήταν σαν ουρά στο σινεμά. Δεν έμοιαζε να υπάρχει πολύς χώρος, καθώς όλοι με τάξη έμπαιναν στη σπηλιά αυτή. Έμελα να γνωρίσω καλύτερα αυτή την περιοχή. Ήταν η δυτική πύλη, η Χανιόπορτα.

Μέχρι να φτάσω κι εγώ, κατάλαβα πως η σπηλιά ήταν γεμάτη γυναικόπαιδα. Όλοι εκείνοι που έμπαιναν, απλώς περνούσαν από μέσα. Η ίδια η σπηλιά αποτελούσε πολύ καλό αντιαεροπορικό καταφύγιο. Περνούσαμε όλοι ένας-ένας από δεξιά, καθώς η υπόλοιπη σπηλιά ήταν γεμάτη. Αμέσως μπροστά μου ήταν ένα νεαρό ζευγάρι κριτικών. Δεν ξέρω αν ήταν παντρεμένοι, αλλά έμοιαζαν να τσακώνονται. Ο άντρας κρατούσε κάτι που έμοιαζε με παλιό μουσκέτο. Παρατήρησα ότι είχε μια πολύ μακριά ξιφολόγχη περασμένη στη ζώνη του. Η κοπέλα είχε ένα χειροποίητο τελαμόνα περασμένο από το δεξιό της ώμο μέχρι το αριστερό της πλευρό. Περασμένο στο ζωνάρι της, φορούσε και αυτή την τοπική ενδυμασία της Κρήτης, ήταν ένα τεράστιο κρεατομάχαιρο. Της είπα κάτι για όπλο, νομίζοντας πως δεν είχε. Εκείνη γέλασε, γυρίζοντας το πλάι για να δω και μου έδειξε κάτι που μου φάνηκε σαν κυνηγετικό όπλο. Τότε ο άντρας, μιλώντας αρκετά καλά αγγλικά, μου είπε: «Της είπα να μου δώσει το όπλο και να περιμένει εδώ. Δεν θα είναι καλύτερα για αυτήν, Άγγλε?» Του είπε πως συμφωνούσα μαζί του και το ρώτησα πού πηγαίνουμε. Έδειξε την άκρη της σπηλιάς όπου κατευθύνονταν όλοι. Ήταν σκοτάδι, αλλά φαινόταν λίγο φως που έμπαινε από μια τρύπα στην οροφή σε μια ψίδα από τούβλα ή πέτρα. «Πάμε εκεί πάνω που είναι τα γερμανικά λεξίπτωτα», είπε, κινώντας το χέρι του προς ένα σημείο αμέσως από πάνω μας. Μόνο τότε κατάλαβα πως το πάτωμα του σπηλαίου είχε ανωδική κλίση. Έπειτα συνέχισε να τσακώνεται με την νεαρή κοπέλα. Όλη αυτή την ώρα οι άνθρωποι που είχαν καταφύγει στη σπηλιά χειροκροτούσαν. Κινούμασταν πολύ αργά και αναρωτήθηκα γιατί καθυστερούσαμε. Είχα φτάσει περίπου στα μισά όταν μια γριά με έπιασε από τον μπράτσο. Νόμιζα πως ήθελε κάτι να με ρωτήσει και μετά κατάλαβα ότι προσπαθούσε να με βγάλει από την αργοκίνητη ουρά. Απομάκρυνα απαλά το χέρι της για να συνεχίσω αργά αλλά σταθερά στο δρόμο μου. Τότε εκείνη έβαλε κάτι στο τσεπάκι του ποκαμίσου μου, λέγοντας κάτι που δεν καταλάβαινα. Ο νεαρός μπροστά μου το μετέφρασε. «Λέει ότι είσαι πολύ μικρός, αλλά θέλει να μάθει το όνομά σου», είπα. «Δεν είμαι πολύ μικρός, αλλιώς δεν θα ήμουν στρατιώτης, πάντως με λένε Ρέτζ». Της το είπε και τότε η γριά μου θύμισε τη Μαρία, επαναλαμβάνοντας «Ορέντζι». Φαίνεται πως ήθελε να προσευχηθεί για μένα. Όταν φτάσαμε πάνω, υπήρχε ένα σωρός από χώμα που δημιουργούσε μια ανηφόρα η οποία έβγαζε στην τρύπα στην οροφή. Χωρούσε να βγει μόνο ένα άτομο τη φορά. Γι' αυτό και κινιόμασταν τόσο αργά μέσα στη σπηλιά. Ορισμένοι δυσκολεύονταν να βγουν. Όταν βγήκα, ξαφνιάστηκα από τη θέα μιας μακριάς σειράς στρατιωτών διαφόρων εθνικοτήτων και αμάχων, αντρών και γυναικών, που ήταν ξαπλωμένοι χάμω και φώναζαν στους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι συνέχιζαν να πέφτουν από εκείνα τα μεγάλα Junkers 52. Με δυσκολία χωρούσε άλλο στη γραμμή. Είδα ένα λοχεία τον Λέστερς γονατιστό δίπλα σε ένα θαμνάκι. Πήγα προς το μέρος του και είπα: «Από ό,τι φαίνεται, τούτοι εδώ δεν μας έχουν ανάγκη, έτσι δεν είναι?» Εκείνος απάντησε: «Όχι, νομίζω πως καλύτερα να γυρίσουμε στους δικούς μας. Εσύ με ποιους είσαι?» «Με τους York and Langs», απάντησα. «Δική σας δουλειά δεν είναι να φυλάτε το αεροδρόμιο?» «Ένα μέρος μόνο», του είπα. «Η ομάδα μάχης μου είναι κάπου πάνω από το Ηράκλειο». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν πολλά χειροκροτήματα από την κορυφή του γκρεμού πάνω από την είσοδο της σπηλιάς. Πήγαμε και οι δυο να δούμε τι συμβαίνει και μόλις προλάβαμε να δούμε ένα λόχο Ελλήνων στρατιωτών να έρχεται τροχάδιν. Μάλλον νόμιζαν πως ήταν σε άσκηση. Σταμάτησαν έξω από τη σπηλιά, κάποιος έδωσε μια διαταγή και έτρεξαν όλοι μέσα. Πέρασαν πιο γρήγορα από μας, έβγαιναν από την τρύπα και οι δυο τους άρχισαν να βγάζουν κοτρώνες για να τις μεγαλώσουν το άνοιγμα. Ο θόρυβος των ποικιλόμορφων όπλων με τα οποία έριχναν οι άμαχοι και οι στρατιώτες εναντίον των κακότυχων Γερμανών ήταν ανάμεικτα. Τουκ, κρακ, μπαμ και πολλές φορές απλά κλικ, αφού πολλοί είχαν πυρομαχικά που πρέπει να ήταν 50 χρονών. Είδε ένα γέρο να πυροβολεί με κάτι που έμοιαζε με καριοφύλλη. Έριξε, ακούστηκε μόνο ένα κλικ και ετοιμαζόταν να το ξαναγεμίσει όταν εκείνο εκπυρσοκρότησε.
Παρά τα απαρχαιωμένα τους όπλα, εκείνοι οι Έλληνες και κριτικοί, κακά τα ψέματα, οι κριτικοί θέλανε να τους αποκαλούν κριτικούς, όχι Έλληνες, είχαν τη θέληση να πολεμήσουν. Αν ο ενθουσιασμός μπορούσε να κερδίσει τη μάχη της Κρήτης, οι Γερμανοί δεν θα είχαν καμία πιθανότητα.

Έριξα μόνο καμιά δεκαριά βολές από εδώ. Μάλλον δεν χρειαζόταν η βοήθειά μας. Ίσως να μας είχαν περισσότερο ανάγκη στις μονάδες μας. Έτσι ο Λοχίας, ποτέ δεν έμαθα το όνομά του, αποφάσισε να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε τις μονάδες μας. Ξανακατεβήκαμε στη σπηλιά για να φύγουμε και η ίδια γριά που προσπάθησε να με σταματήσει με ξανάπιασε και με φίλησε. Ένιωθα τόσο χαζός. Εκείνη είπε κάτι στα ελληνικά στο Λοχία που με ρώτησε τι συνέβαινε και εγώ του διηγήθηκα τι είχε γίνει όταν ανέβαινα. Εκείνος είπε «Ομολογώ ότι δεν φαίνεσαι αρκετά μεγάλος για να είσαι στο στρατό». Όταν φτάσαμε στην είσοδο της σπηλιάς, αναγκάστηκε να πάει στην κατεύθυνση την αντίθετη από μένα. Δεν υπήρχε κανείς τριγύρω. Οι άλλοι πάνω στα τείχη το γλεντούσανε. Δεν έβλεπα να τους ξεφεύγει ούτε ένας Γερμανός. Φυσικά πολεμούσαν για το δικό τους τόπο, για τα δικά τους σπίτια. Αποφάσισα να ακολουθήσω τον δρόμο από που είχα έρθει νωρίτερα και να στρίψω αριστερά, πορεία που είχα πιστεί ότι θα με οδηγούσε στο μονοπάτι που κατηφόριζε τη ρηχή κοιλάδα και ανέβαινε στην ομάδα μάχης μου. Σταμάτησα δίπλα στην Τάφαρο και αναρωτήθηκα αν ο δρόμος που πήγαινε παράλληλα με αυτήν θα με έβγαζε στο σωστό σημείο. Ρίχνοντας μια ματιά πίσω στο πλάτωμα όπου ήμουν προηγουμένως, παρατήρησα ότι δεν υπήρχαν πια Junkers 52. Μήπως είχαν σταματήσει να φέρνουν ελεξιπτωτιστές? Ακόμα ακούγονταν πολλοί πυροβολισμοί. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως όλοι εκείνοι οι άνθρωποι εκεί πάνω που προστάτευαν τα σπίτια τους ήταν περισσότερο σαν σε γύρισμα ταινίας παρά σε πραγματική μάχη. Όπως κοίταζα, άκουσα μια δυνατή κραυγή και όλοι όσοι έβλεπα άρχισαν να τρέχουν προς τον εχθρό φωνάζοντας και ουρλιάζοντας. Ορκίζομαι ότι ανάμεσά τους ήταν και το νεαρό ζευγάρι με το οποίο είχα περάσει τη σπηλιά. Τους είδα να προχωράνε μερικά μονομέτρα και μετά τους έκρυψαν τα δέντρα. Όλα αυτά με συνάρπαζαν, πιστεύω, περισσότερο από κάθε τι. Τα πυρά ελαφρών όπλων αυξήθηκαν γρήγορα, οι φωνές έμοιαζαν να μεταμορφώνονται σε ζητοκραυγές και τα πυρά σύντομα σύγησαν. Υπέθεσα ότι η έφοδος είχε πετύχει.

Τώρα πια ήξερα πως ήμουν απόν. Δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν και δεν θέλω να μαντέψω. Αλλά ξέρω ότι ήταν πολύ μετά τις 14:30 που έπρεπε να είχα γυρίσει. Άρχισα να αναλογίζομαι πως οι περισσότεροι εξοδούχοι θα είχαν επιστρέψει στις μονάδες τους. Φαντάζομαι πως όταν γυρίσω θα με βάλουν αναφορά. Όμως δεν φταίω εγώ, προσπάθησα. Αλλά υποπτεύομαι ότι καμιά δικαιολογία δεν θα γίνει δεκτή. Ωστόσο, μπορεί να γυρίσω χωρίς να μάθει κανείς αξιωματικός ότι άργησα και δεν πιστεύω να με μαρτυρήσει κανένας της ομάδας μάχης μου. Φαίνεται αστείο τώρα, αλλά έτσι σκεφτόμουν τότε. Κοίταξα μέσα στην ξερή τάφρο. Πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακή όταν πρωτοχτίστηκε. Ήταν βαθιά και πλατιά, αλλά τώρα φύτρωναν μέσα πολλοί θάμνοι, μερικοί από τους οποίους κοντά στο δρόμο έμοιαζαν μόλις να είχαν σπάσει. Τότε πρόσεξα ένα πόδι να προεξέχει από ένα θάμνο. Κοίταξα πιο προσεκτικά και είδα 5-6 πτώματα Γερμανών ανάμεσα στα φυτά και ορκίζομαι ότι αναγνώρισα τον ένα ως μέλος της ομάδας που μας είχε επιτεθεί νωρίτερα, τότε που σκοτώθηκε ο Ρόμπο. Αποφάσισα να ακολουθήσω το δρόμο παράλληλα με την τάφρο. Αν και υπήρχαν πολλά μεγάλα σπίτια στα δεξιά, κανένα δεν έδειχνε σημεία ζωής. Παρατήρησα πολλούς κάλικες στο έδαφος. Σε πολλούς κήπους τα δέντρα κρέμονταν πάνω από το δρόμο. Έφτασα σε μια στροφή προς τα αριστερά με έναν άλλο δρόμο στα δεξιά. Το πρόβλημα ήταν από πού να πάω. Πρέπει να υπήρχαν εκατοντάδες κάλικες χάμω ακριβώς εκεί. Μάζεψα έναν από τους μικρότερους. Ήταν 9 χιλιοστών. Ώστε αν και οι Γερμανοί δεν ήταν εδώ τώρα, είχαν περάσει πρωτύτερα. Σκέφτηκα λίγο και αποφάσισα να πάρω το δρόμο που πήγαινε δεξιά. Τα δέντρα σκέπαζαν σχεδόν το δρόμο και έτσι δεν θα ήμουν ορατός από τον αέρα. Κάπου 50 με 60 μέτρα πιο κάτω ήταν ένα μικρό μισόκτιστο κτίριο στα δεξιά. Όταν έφτασα εκεί, είδα ακριβώς από πίσω τη μοναχική φιγούρα ενός άντρα με τοπική φορεσιά. Ήταν γονατιστός, καθισμένος πίσω στις φτέρνες, το κεφάλι πεσμένο μπροστά και τα χέρια σφιγμένα στο σβέρκο. Ήταν κόσκινο από τις σφαίρες. Τον ξάπλωσα κάτω και του έβαλα τα χέρια στο στήθος. Το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό. Είχε 2 τρύπες από σφαίρες στο ένα του χέρι. Βγάζοντας το σακάκι του, κάτι σαν γυλαίκο, το τοποθέτησα πάνω στο πρόσωπό του. Έμοιαζε τόσο καλοσυνάτος γέρος, με ψαρά μαλλιά και μακρύ μουστάκι. Ένιωσα αναγούλα.

Κοιτάζοντας μέσα στο κτίριο έφρεξα, βλέποντας μια νεαρή γυναίκα ξαπλωμένη μέσα σε μια τεράστια λίμνη αίματος. Ήταν, θα έλεγα, στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης και έμοιαζε σαν να σφάδαζε ακόμα από πόνο. Φοβάμαι πως δεν άντεξα, έκανα εμετό σε μια γωνιά. Ένιωσα φρικτά. Εκεί που πήγαινα να φύγω, έριξα μια ματιά από το άνοιγμα του παραθύρου και είδα κάποιον να έρχεται προς το μέρος μου φορώντας αγγλικό κράνος και κρατώντας τουφέκι. Ετοιμαζόμουν να πω κάτι όταν φώναξε. «Δόξα σοι ο Θεός που σε βρήκα, είναι η άλλη δική μας εδώ γύρω?» Είπα «Όχι, αλλά κοίτα εδώ» και του έδειξα το γέρο. «Τα καθάρματα, τα βρωμοκαθάρματα». Τότε του είπα να κοιτάξει μέσα, το οποίο και έκανε. Όταν βγήκε ήταν άσπρο σαν πανί και είπε «Πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό?» Μου ζήτησε να τον βοηθήσω να ισιώσουμε το κορμί της κοπέλας. Της κάλυψα το πρόσωπο με το μαντίλι μου. Ο άλλος παρατήρησε ότι τα τραύματά της, τα περισσότερα στην κοιλιά, ήταν από ξυφολόγχη ή μαχαίρι. Εκείνη τη στιγμή θα κομμάτιαζα ευχαρίστως όποιον Γερμανό έβρισκα μπροστά μου. Νομίζω ότι εκείνη ήταν η στιγμή που με πρωτοχτύπησε η πλήρης φρίκη του πολέμου. Αργότερα πληροφορήθηκα πως οι δύο νεκροί ήταν πατέρας και κόρη ή πεθερός και νύφη.

Δεν θυμάμαι το όνομα του άλλου στρατιώτη, γι' αυτό θα τον πω Dave. Με ρώτησε που πήγαινα και εγώ του είπα ότι προσπαθούσα απλώς να βγω από την πόλη. «Με ποιους είσαι» με ρώτησε. «Με τους Yorker Langs» είπα. «Εσύ, βασιλικό μηχανικό σώμα» απάντησε. Του είπα ότι θα έβρισκα τον πελά μου αφού έπρεπε να είχα γυρίσει στις 4:30. «Κι εγώ το ίδιο» είπε. «Αλλά σίγουρα θα καταλάβουν πως δυσκολευτήκαμε να γυρίσουμε». Έτσι κι εγώ είπα ότι ήταν πολύ αργά πια ανησυχούμε που απουσιάζαμε, αλλά επισήμανε ότι δεν έμοιαζε να είναι κανείς τριγύρω και αν μέναμε μαζί θα ήμασταν εντάξει. Εκείνος είπε πως μάλλον θυμόταν το δρόμο για την ομάδα μάχης μου από εδώ, επειδή είχε πάει στη θέση αντιεροπορικής προφύλαξής μας. Έτσι ξεκινήσαμε μαζί. Δεν είχαμε προχωρήσει πολύ όταν ακούσαμε τον βόβο κινητήρων αεροπλάνων και ένας μήνος Messerschmitt 110 ρίχτηκε κατά πάνω μας φυροκοπώντας με τα πολυβόλα. Ήρθαν από πίσω μας και πετάγονταν φύλλα και κλαδιά παντού. Δεν γινόταν να μας είχαν δει μέσα από τα δέντρα, αλλά ρηχτήκαμε και οι δυο πίσω από ένα χαμηλό πετρόχτιστο τυχάκι εκεί κοντά, δίπλα σε ένα σκονισμένο μονοπάτι. Όταν έφυγαν, σε δευτερόλεπτα, σηκώθηκα και άρχισα να πηγαίνω προς τον Dave, όταν μέσα από ένα άνοιγμα στα δέντρα είδα ένα Messerschmitt 109 που ερχόταν κατά πάνω μας. Δεν ξέρω αν με είδε ή όχι ο πιλότος, αλλά άνοιξε πύρμε τα πολυβόλα του. Ήταν μόλις πάνω από τα δέντρα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως και να μην προλάβαινα να καλυφθώ, αλλά απλώς γονάτισα στο ένα πόδι και τον παρακολουθούσα να περνάει από πάνω μου. Έπειτα σηκώθηκα και πήγα στον Dave, ο οποίος μόλις σηκωνόταν πίσω από τον τοίχο. Είπε, «Πού να πάρει, την επόμενη δεν θα τη γλιτώσουμε». Πρόσεξα ότι με έξινε το δεξί μου πόδι. Κοίταξα και είδα πως είχε καλυφθεί από ψήλους και πως το σημείο που είχα γονατίσει ήταν καλυμμένο με σκόνη γεμάτη ψήλους. Τίναξα από πάνω μου όσους μπορούσα, αν και πρέπει να υπήρχαν εκατοντάδες στις κάλτσες μου. Ο Dave το έβρισκε αστείο και είπε «Θα σε κάνουν να χοροπηδάς από χαρά». Συνεχίσαμε το δρόμο μας και σύντομα αντικρίσαμε σωρούς από χαλίκια ανατακτά διαστήματα στα δεξιά του δρόμου. Είπα του Dave ότι τώρα γνώριζα ότι ήταν ο δρόμος που οδηγούσε στο δεύτερο λόχο. Όταν φτάσαμε σε κάτι κάπως μεγάλα σπίτια στα αριστερά μας, το επαλήθευσα. Είπα, «Οι Γερμανοί δεν θα είναι εδώ από φόβο μην εγκλωβιστούν ανάμεσα στο δεύτερο λόχο και τα στρατεύματα από την πόλη». Αυτό του έδωσε κουράγιο και ανοίξαμε και δυο μας το βήμα. Σε λίγο είπα, «Ας τραγουδήσουμε να μας ακούσουν που ερχόμαστε. Αν ακούσουν μόνο τις αρβίλες μας, μπορεί να μας ρίξουν με μπρεν. Αλλά μην τραγουδείς τα γερμανικά». Ο Dave γέλασε και αρχίσαμε να τραγουδάμε το «Roll out the barrel». Πρόσεξα πως όλα τα σπίτια έμοιαζαν εγκαταλελειμμένα, αλλά έβαζα στοίχημα ότι υπήρχαν άνθρωποι που μας παρακολουθούσαν και μας άκουγαν και ίσως αναρωτιόντουσαν γιατί παρελάβουν δύο τρελοί Εγγλέζοι στρατιώτες στο δρόμο τραγουδώντας τέτοια στιγμή. Τα περισσότερα σπίτια είχαν περιποιημένους κήπους. Είδα μόνο ένα περιποιητό και από ό,τι θυμάμαι ήταν επίσης και ο μόνος που δεν είχε αυλόπορτα. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 5 άντρες από το πουθενά, περίπου 15 μέτρα μπροστά μας και στα δεξιά. Σταματήσαμε και κόψαμε το τραγούδι. Ο Dave, νομίζοντας πως ήταν κριτικοί χωροφύλακες, λόγω του χρώματος της στολής τους, είπε «Καλό, καλό, εσύ Γκρέκο, εγώ Εγγλίσκα». Ένας από τους άντρες, που ήταν όλοι μέσα σε ένα χαράκωμα ή χαντάκι, έμοιαζε να βρίσκεται πίσω από πολυβόλο. Οι τρεις μας σημάδευαν με τουφέκια και ένας κρατούσε ένα Λούγκερ στο χέρι και μια χειροβομβίδα με λαβή σηκωμένη στο άλλο, έτοιμος να την πετάξει. Μας έκανε νόημα με το Λούγκερ να παραδοθούμε. Εγώ είχα προσέξει τα πλακουτσωτά κράνια λεξιπτωτιστών, καθώς και τα ασημένια φτερά στους γιακάδες τους. Μιλώντας με την άκρη του στόματός μου, είπα του Dave, «Γερμανοί, όχι Έλληνες, σωρό χαλίκια, δίπλα στο δρόμο, φύγε». Όπως είπα φύγε, του δώσα και μια σπροξιά. Υπήρχε ένα σωρός από χαλίκια, μόνο 3-4 μέτρα στα δεξιά μας. Ριχτήκαμε και δυο πίσω από τα χαλίκια.
Η χειροβομβίδα που έσκασε πίσω μου πρέπει να ήταν αυτό που μου δημιούργησε την εντύπωση πως ένα γιγαντιαίο χέρι με είχε αρπάξει από το σβέρκο και το καβάλο του παντελονιού μου και με είχε πετάξει πίσω από τα χαλίκια. Δεν ξέρω πως βρέθηκα δεξιά του Ντέιβ εκεί που στο δρόμο βρισκόμουν αριστερά του. Τώρα μας έλουζαν χαλίκια καθώς οι σφαίρες χτυπούσαν το καταφύγιό μας. Δεν είχα κάποιο σχέδιο, αλλά είπα του Ντέι να βάλει το όπλο του πάνω από το σωρό, στοχεύοντας τους 5 άντρες μπροστά μας και να τραβήξει τη σκανδάλη, ενώ και εγώ θα έκανα το ίδιο. Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν και καθώς ξαναγέμιζα έριξα μια ματιά. Πράγματι είχαν σκύψει όλοι. Ο ένας έβγαλε το κεφάλι. Πυροβόλησα και είδα το βόλι μου να διαπερνά το κράνος του. Πρέπει να τον σκότωσε. Εκείνη τη στιγμή χαιρόμουν πολύ που είχα πάρει δίπλωμα σκοπευτή και που εκείνο που πάντα προτιμούσα ήταν η γρήγορη στόχευση και βολή. Τώρα πήρα χαπάρι ότι ο Ντέιβ δεν βοηθούσε. Είπα, για το όνομα του Θεού δώσ' μου ένα χεράκι, χωρίς να πάρω τα μάτια μου από τη θέση μπροστά μας. Μολύθηκαν τα γόνατα όταν είπε «Δεν μπορώ, το όπλο μου φύγε από τα χέρια με την έκρηξη». Και ακόμα χειρότερα, η επόμενη κουβέντα του με χτύπησαν. Δεν είχα ιδέα πώς θα ξέφευγα από τούτη την κατάσταση. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πόσο βαριά να είναι χτυπημένος ο Ντέιβ. Τον ρώτησα πού τον βρήκε η σφαίρα. Επιπόλαιο τραύμα στο μυρό. Το ρώτησα αν μπορούσε να τρέξει κάπου 20 με 30 μέτρα, αλλά εκείνος απάντησε όχι. Είπα, φυσικά και μπορείς, αφού δεν σε βρήκε στο κόκαλο. Συμφώνησε να δοκιμάσει και έτσι του είπα να κάνει πίσω όσο πιο σιωπηλά μπορούσε, μέχρι ένα σπίτι με απεριποίητο κήπο χωρίς αυλόπορτα και εγώ θα τον ακολουθούσα. Ξεκίνησε ενώ εγώ είχα τα μάτια μου καρφωμένα στους άλλους μπροστά μου. Κάθε φορά που έβλεπα κίνηση, σαν να πήγαινε κάποιος να σηκωθεί, πυροβολούσα. Μάλλον ήξεραν ότι είχα μόνο 10 σφαίρες στο γεμιστήρα εξ αρχής, ώστε ήταν ζήτημα υπομονής. Είχα ρίξει 5-6 φορές όταν αποφάσισα να φύγω. Έτσι έριξα τις υπόλοιπες τα γρήγορα και το έβαλα στα πόδια πίσω από τον Ντέιβ, ο οποίος είχε σχεδόν φτάσει στο άνοιγμα της αυλόπορτας. Ευτυχώς, παρά τον καταιγισμό πυρών από τον εχθρό, καταφέραμε και οι δύο να μπούμε στον κήπο χωρίς να πάθουμε τίποτα. Περάσαμε κατευθείαν στο βάθος, όπου ήταν ένα στίχος περίπου 2 μέτρων. Κοίταξα από πάνω και είδε από την άλλη μεριά είχε ύψος κάπου 2 μέτρα και υπήρχε ένα πέρασμα το οποίο έμοιαζε να έχει μερικές στροφές. Λέγοντας του Ντέιβ να προσέξει το πόδι του όταν θα περνούσαμε τον τοίχο, τον βοήθησα να σκαρφαλώσει. Από την άλλη πλευρά κοίταξα το πόδι του. Ήταν χειρότερο από ό,τι νόμιζα. Εγώ δεν είχα πρόχειρο επίδεσμο, αλλά εκείνος είχε και έτσι δέσαμε το πόδι του όσο καλύτερα μπορούσαμε. Δεν πίστευα πως μπορούσε να πάει μακριά. Αποφασίσαμε να πάμε δεξιά και τον βοηθούσα. Κάπου 10 με 20 μέτρα πιο κάτω, κάποιος κοίταζε πάνω από έναν τοίχο. Ήταν ένας ταγματάρχης του Αυστραλιανού τάγματος. Μας ρώτησε αν ξέραμε από πού θα βγαίναμε. Του είπε ότι αν συνεχίσαμε σε αυτή την κατεύθυνση θα φτάναμε σε έναν από τους λόχους μας, αλλά δεν ξέραμε πού ήταν οι Γερμανοί. Άρχισε να του διηγούμε αυτά που μόλις είχαμε κάνει. Εκείνος είπε πως ήξερε. Ήτανε στον κήπο κάποιου άλλου σπιτιού και είχε δει τι συνέβη. Μας είπε πως ήμασταν τρελοί που το επιχειρήσαμε, αλλά χαιρόταν που τα καταφέραμε. Μετά μας ρώτησε αν ξέραμε τα κατατόπια και αν είχαμε ιδέα που ήταν οι Γερμανοί για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κάποια από τις μονάδες μας. Φυσικά αναγκαστήκαμε να πούμε ότι ούτε κι εμείς γνωρίζαμε την πόλη. Του εξήγησα ότι ανησυχούσα που είχα αργήσει καθώς έπρεπε να είχα γυρίσει στη θέση μάχης μου μέχρι τις 4:30. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά τώρα ήταν γύρω στις 8 μετά μεσημβρίαν. Μου είπε να μην ανησυχώ γι' αυτό.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Μας ακούτε όπως πάντα από το 99,7, το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο γιατρό, αλλά μία παραπλήσια ειδικότητα. Έχουμε αισθητικό κοσμητολόγο. Πολλοί θα αναρωτηθούν, μα υγεία, αισθητική, όχι, δεν θα πούμε σήμερα ούτε για μπότοξ, ούτε για τέτοια πράγματα. Αλλά έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Είμαστε πλέον στο καλοκαίρι, είμαστε σε μια περιοχή που ο ήλιος είναι πάντα ζεστός. Θα πρέπει να δούμε μερικά πράγματα για το δέρμα μας, για να προλάβουμε πράγματα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σβυρνάκη Ειρήνη, αισθητικό κοσμητολόγο, όπου θα μας αναλύσει ακριβώς τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί πρέπει να προσέξουμε και πώς θα είμαστε καλά.

0: Όπως προείπαμε και πριν λίγο, έχουμε την κυρία Σβερνάκη Ειρήνη στο τηλέφωνο μας τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σβερνάκη, που μπορέσατε να είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Τσικετζάκη.
0: Το καλοκαίρι μπήκε. Ο ήλιος είναι ψηλά και καλό, γιατί πάμε παραλία, και κακό, γιατί ο κίνδυνος ελοχεύει.
1: Έτσι, όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε. Αλλά δεν έχουμε μόνο το καλοκαίρι που πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε όλο τον χρόνο για την προστασία του δέρματός μας και της επιδερμίδας μας όσον αφορά τον ήλιο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Απλά το καλοκαίρι λίγο παραπάνω μας χτυπάνε τα καμπανάκια μας χτυπάνε. Και φτάνουμε λοιπόν εδώ. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, γιατί σαν ειδικό στο θέμα θα μας εξηγήσετε κάποια πράγματα, να καταλάβουν οι ακροατές μας, να δούμε πώς μπορούμε και να προστατευτούμε.
1: Βεβαίως, ό,τι χρειάζεστε, εδώ είμαστε για να δώσουμε όλες τις πληροφορίες για την προστασία της επιδερμίδας μας.
0: Αντιγειακό λοιπόν, πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε?
1: Όπως προανέφερα, το αντιλιακό δεν χρησιμοποιείται μόνο το καλοκαίρι. Απλά υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που τότε το θυμάται, γιατί μοιραία έχουμε σκεφτεί τον ήλιο ως το νούμερο ένα κίνδυνο για το δέρμα μας. Δεν είναι όμως μόνο ο ήλιος. Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε ακτινοβολίες όπως είναι η UVA και η UVB, και προστατευόμαστε κυρίως το καλοκαίρι από τις UVA. Το ηλιακό φως περνάει 500 φορές περισσότερο με τις ακτίνες UVA από τις UVB που είναι του ήλιου. Γι' αυτό και χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου η αντιλιακή προστασία. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι είστε πίσω από ένα παράθυρο μέσα στο σπίτι σας. Αν δεν χρειάζεται να ανάψετε το φως, ο ήλιος περνάει. Άρα μας κάνει ζημιά.
0: Ναι. Σωστό, σωστό, και μια σκέψη που δεν την είχαμε ακριβώς έτσι. Ο ήλιος όμως είναι καλός. Ο ήλιος μας φτιάχνει τη βιταμίνη D, ο ήλιος μας βοηθάει, ο ήλιος μας φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί θα πρέπει να τον αποφεύγουμε τόσο πολύ?
1: Το ηλιακό φως είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως είπατε. Εκτός από τη θετική επίδραση στη διάθεσή μας, είναι απαραίτητος για ορισμένες βιολογικές διαδικασίες, όπως είναι η σύνδεση της βιταμίνης D, που ευθύνεται για τα υγιή οστά και τα δόντια, και ταυτόχρονα όμως μπορεί να προκαλέσει και σημαντικές βλάβες ο ήλιος στο δέρμα, όπως είναι γκάβματα, όπως είναι λεκέδες, όπως είναι πρόωρη γύρανση, ακόμα και καρκίνο. Θέλω να σας πω ότι δημιουργούνται πάρα πολλές βλάβες, ενώ μας λένε όλοι πώς γίνεται εμείς στην Ελλάδα να έχουμε τόσα προβλήματα και τόση έλλειψη βιταμίνης D, ενώ είμαστε στην πηγή του ήλιου που αυτή τη συνθέτει. Όμως πάνω από 20 λεπτά που θα καθίσουμε στον ήλιο, που θα έρθει ο ήλιος και θα μας συναντήσει, αμέσως μετά δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες και καταστρέφονται τα υγιή κύτταρα της επιδερμίδας μας. Αυτό λοιπόν αποδομεί, δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, αποδομεί τις βιταμίνες μας, και έτσι καταστρέφεται η βιταμίνη D που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Άρα οι βλάβες που προκαλεί το ηλιακό φως μπορεί να περιοριστούν σημαντικά με την κατάλληλη αντιλιακή προστασία. Εκεί λοιπόν, ενώ τον θέλουμε τον ήλιο και δεν τον θέλουμε κιόλας.
0: Όπως προείπατε και πριν λίγο, υπάρχουν διάφορων ειδών ακτινοβολίες. Αναφέρατε τη UVB και τη UVA. Mm-hmm. Τι είναι η UVB ακτινοβολία, δηλαδή, για εμένα που δεν γνωρίζω?
1: Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοβολίας λοιπόν, UV, που βλάπτουν το δέρμα. Και τώρα τελευταία έχει βγει και μία τρίτη, αλλά ακόμα δεν την έχουν αρχίσει να την επικοινωνούν. Είναι και η UVC, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καρκίνο, για το μελάνωμα. Κυρίως αυτή την συναντούμε στους πόλους, τον βόρειο και τον νότιο πόλο. Οι ακτίνες UVB είναι αυτές που είναι υπεύθυνες και προκαλούν κοκκινίλες και εγκάβματα. Είναι πιο έντονες στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και τις μεσημεριανές ώρες από τις 11 έως τις 3. Είναι οι ακτινοβολίες του ήλιου. Οι ακτίνες τώρα UVA έχουν μια σταθερή παρουσία όλο το χρόνο, ενώ η έντασή τους αυξάνεται αναλογικά με την ένταση του ηλιακού φωτός. Δηλαδή, αυτές είναι υπεύθυνες για τις συσσωρευτικές βλάβες που υφίσταται το δέρμα μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η ακτινοβολία UVA διεισδύει σε βαθύτερες τυβάδες του δέρματος και έτσι λοιπόν η UVA ευθύνεται για την πρόωρη γύρανση του δέρματος που εκδηλώνεται με ελεκέδες, με ερυτίδες, χάνουμε την ελαστικότητα. Θα μείνω εδώ και θα πω ότι έχω πάρα πολλές πελάτες οι οποίες μου λένε ότι το γόνατό τους έχει κρεμάσει σε μια πολύ νεαρή, θα έλεγα, ηλικία. Γιατί μου λένε κρέμασε το γόνατο, να κάνουμε σύσφιξη. Η UVA είναι αυτή που προκαλεί πάρα πολύ έντονη καταστροφή του κολαγόνου και της ελαστίνης, με αποτέλεσμα να έχουμε την επιδερμίδα σε μια πολύ κακή κατάσταση και να μην καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, συναθρηστικά. Από τότε που είμαστε παιδιά και παίζουμε ανέμελα στον ήλιο μέχρι κάποια ηλικία. Έχουμε λοιπόν χάσει την ελαστικότητά μας αυτή. Επίσης η UVA ευθύνεται για την μείωση της άμυνας του δέρματος από τις επιθέσεις που έχουμε στο περιβάλλον και τέλος θεωρώ και το πιο σημαντικό για τις βλάβες του κυταρικού DNA του δέρματος. Άρα κάνουμε μεταλλάξεις. Κάνουμε λοιπόν σοβαρότερες βλάβες και σοβαρότερα προβλήματα στη δομή των κυτάρων. Πρέπει λοιπόν το αντιλιακό μας να μας προσφέρει κάλυψη τουλάχιστον και από τη UVA αλλά και από τη UVB.
0: Ποια θα πρέπει να είναι η... Να προσέξουμε. Εγώ, ας πούμε, λίγο παλιότερη σκοπής, λίγο πιο πίσω άνθρωπος, παίρνω το πρώτο αντιλιακό που θα βρω και τελείωσε. Τι πρέπει να προσέξουμε για να έχουμε τη δυνατότερη προστασία?
1: Θα πρέπει να προσέξουμε κυρίως το δίκτυο προστασίας και πολλά πολλά άλλα πράγματα που θα ήθελα να τα αναλύσουμε στην πορεία. Θέλω λίγο να σας πω για το δίκτυο προστασίας σε πρώτη φάση. Ναι. Ο δείκτης SPF αντιστοιχεί με το επίπεδο προστασίας του δέρματος κάτω από τον ήλιο. Το νούμερο δηλαδή του SPF αντιστοιχεί με το πολλαπλάσιο του χρόνου που μπορεί να παραμείνει ένα δέρμα κάτω από τον ήλιο, χωρίς όμως να υποστεί βλάβες σε σχέση με την έκθεσή του στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Δηλαδή φοράμε ένα αντιλιακό